Κοντά στον Παρνασσό ξεκίνησα για να δοκιμαστώ. Κι αυτούς που με παίδεψανε σαν Άγιο και Χριστό, τους έκοψα τον ένα τους μαστό. Περπάτησα και πάτησα σε ζώντες και νεκρούς, ξεπέρασα τους δυσέχτους καιρούς. Κι αποκτήσα το μύθο μου με στόχασμους πικρούς, σε υπόγειους δρόμους αδειούς.

0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

σε πουλιούνται στο παζάρι. Όνειρα, χαρές, φιλιά και καλή νοικοκυρά. Να αγοράσεις όσο όσο σου φωνάζει κάθε τόσο ο καλός προαγωγός που πουλάει και φωνάζει και τον πάγκο του αδειάζει. Πάρε εδώ καλές μειώσεις, ανασφάλεια εξώσεις, θα σε στύψω σαν χυμό.

παρεδόκατη ψυχώσει. Διαστραμμένε ονειρώσει. Φίλτρο να μακαρευτεί. Το ειδωλό σου να δεχτεί. Σε αυτή τη λαϊκή δεν υπάρχει πια ντροπή. Να αγοράσεις όσο όσο σου φωνάζει κάθε τόσο. Και ο δαίμονε αυτός που τα βράδια σε ταράζει και από τον πάγκο σε αδειάζει. Πάρε εδώ παιδιά πνιγμένα, κοριτσάκια στριμωγμένα για θυσία.

Της μνήμης η παλιά φωτιά τη θράκα της κρατάει. Και αλίμονος στους κυβερνήτες, αλίμονος στους ποιητές να φιδοσέρνονται. Μπροστά μας έρχονται γενιές και τα παιδιά πρέπει να μάθουν πως φτιάχνονται το ψωμί. Μόνο οι πράξεις είναι από μάρμαρο, τα λόγια σκόνη. Μια αυτοθυσία σημαδεύει την καρδιά μου και θυμάμαι

0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.
0: Στο κόκκινο.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

το πω μωρό μου πίσω έλα. Μην παράταση κάνω καμιά τρέλα. Στο το που χωρίσες να ζήσω δεν μπορώ. Σε αγαπώ πως να στο πω καλή μου πίσω έλα. Μην παράταση κάνω καμιά τρέλα. Γύρισε.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 6. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Καλημέρα, αξιμέρωτα και στάρατα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avgi.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα βεβαίως, αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο από όπου μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Λοιπόν, τρίτη σήμερα, 7 εβδόμου του 2026. Ένα γνώριμο πολιτικό σκηνικό, απόλυτα ρευστό. Δεν έχουμε πια μια κρίση που αφορά ένα κόμμα, ένα χώρο, αλλά έχουμε μια κρίση, κατά την άποψή μου πολιτική, που αφορά σχεδόν όλους τους χώρους. Από την κυβέρνηση μέχρι την αξιωματική αντιπολίτευση και βεβαίως τα κόμματα του ευρύτερου προοδευτικού χώρου. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μπαίνει πια ως ο αστάθμητος παράγοντας, ως η μεταβλητή που λένε, όσον αφορά τις πολιτικές εξελίξεις. Εύνης, η Νέα Δημοκρατία, μάλλον όχι εύνης, ουσιαστικά αρχίζει πια και μπαίνει σε μια ουσιαστική τροχιά ρήξης με τον Αντώνη Σαμαρά και ό,τι εκπροσωπεί, και δεν είναι μόνο ο Αντώνης Σαμαράς. Μπορεί ο Κώστας Καραμανλής να έχει μείνει στο επίπεδο των παρατηρήσεων, των επιπλήξεων εντός εισαγωγικών της κυβερνητικής πολιτικής, αλλά ο Αντώνης Σαμαράς έχει σηκώσει για τα καλά το γάντι μετά τα περιβόητα βίντεο, και η αντιπαράθεση πλέον μεταξύ κυβέρνησης Μητσοτάκη και Αντώνη Σαμαρά έχει μπει στην ημερήσια διάταξη. Βλέπουμε το κυβερνητικό εκπρόσωπο να απαντά. Και να απαντά βεβαίως σε κομματικό επίπεδο, παρά το γεγονός ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πρέπει να απαντά όσον αφορά τα κυβερνητικά, αλλά η ουσία είναι ότι ο Αντώνης Σαμαράς μπαίνει σε θέματα που αφορούν την κυβέρνηση. Και έχουμε αυτή την λεπτή ισορροπία από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο κύριο Μαρινάκη να παρακάμπτεται και να γίνεται αναφορά για κομματικά ζητήματα. Έχουμε λοιπόν, θα τη δούμε αναλυτικά αυτή την κόντρα πώς εξελίσσεται. Στο ΠΑΣΟΚ αυτό που εδώ και καιρό υπάρχει, σιγοκαίει από κάτω, υποτίθεται ότι μπήκε ένα τέλος αυτή τη συζήτηση για μετεκλογική συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία κατά την διάρκεια του συνεδρίου, φαίνεται ότι αναζωπυρώνεται και ο καινούργιος παράγοντας αναζωπήρωσης αυτών των σεναρίων περί συνεργασίας της Νέας Δημοκρατίας, ή μάλλον του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία μετεκλογικά, είναι ο Γιάννης Οσγουρός, πρώην περιφερειάρχης, υποψήφιος, όπως ανακοινώθηκε από τον ίδιο τον Ανδρουλάκη, στην Αλφα Αθήνας. Το είπε καθαρά. Όχι μόνο ότι πρέπει να υπάρξει συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά στην παρατήρηση, εάν αυτό επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται με βάση την τελευταία απόφαση του συνεδρίου, ο κύριος Γουρός είπε ότι τέτοια ζητήματα που αναφύονται λόγω των συγκυριών και των καταστάσεων και των περιστάσεων μπορούν να λυθούν με έκτακτο συνέδριο. Δηλαδή, ο κύριος Γουρός ανοίγει μια κερκρόπορτα την οποία πολλοί θεωρούσαν ότι είχε κλείσει το συνέδριο, και την ανοίγει διάπλατα λέγοντας ότι αν χρειαστεί θα πρέπει να υπάρξει και έκτακτο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ υπό αυτές τις συνθήκες και να επιτρέψει κάτι τέτοιο. Με μια παρατήρηση βεβαίως στο συμπαθή Γιάννη Σγουρό, ότι αν το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης πάει σε μια τέτοια απόφαση προεκλογικά, γιατί σε προεκλογικό χρόνο βρισκόμαστε, και δρομολογήσει τις διαδικασίες ενός έκτακτου συνεδρίου για συνεργασία ή για άρση της απόφασης για μη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, ισοδυναμεί με το να παραδίδει η Χαριλάου Τρικούπη τα κλειδιά στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Με απλά λόγια, ποιος θα πάει να ψηφίσει Πασόκ όταν ξέρει ότι μετεκλογικά η ψήφος του θα είναι ψήφος προς το Μητσοτάκη. Θα μου πεις, υπάρχουν και εκείνοι που σκέφτονται την καρέκλα, την επόμενη μέρα, το πολιτικό τους μέλλον. Εντάξει, το βλέπουμε και σε άλλα κόμματα. Αλλά βλέπετε ότι και ο χώρος του Πασόκ ουσιαστικά έχει μπει σε μια τέτοια φάση εσωστρέφειας με απρόβλεπτες συνέπειες. Αν έρθουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, εδώ τα πράγματα είναι εδώ και καιρό σε μια φάση όξυνσης. Παραπέμπουν όλοι για τη συνεδρίαση της 11ης του μηνός, δηλαδή το Σάββατο, πλην όμως, αν κάνω λάθος, διορθώστε με, δεν κάνω, δεν έχει σταλεί ακόμα ενημέρωση προς τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής για τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μέχρι τελευταία στιγμή το κοιτάζουμε? Συνήθως έρχεται ένα SMS που ειδοποιεί για τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής δεν έχει σταλεί. Έτσι. Ο κύριος Πολάκης μιλάει για τάνι επιτάς, με αυτή τη φράση αναφέρθηκε στη συνεδρίαση. Εγώ όμως ως μέλος της Κεντρικής Επιτροπής δεν έχω λάβει κανένα σήμα, κανένα μήνυμα για κάτι τέτοιο. Τώρα, μήπως λόγω των παρετήσεων, των ίξεων, αφήξεων γίνεται μια επικαιροποίηση της λίστας, θα τα δούμε. Πάντως, εδώ τα πράγματα αρχίζουν και γίνονται πιο σκληρά. Ο κύριος Πολάκης εχθές με ανάρτηση του μίλησε για τάν ή επιτάς, όλοι πρέπει να είναι εκεί. Ο κύριος Παπάς, για να θυμίσω, και η κυρία Δούρου, αλλά ιδιαιτέρως ο κύριος Παπάς, έχει θέσει θέμα συλλογικής ηγεσίας και το ζητούμενο είναι τι θα κάνει ο κύριος Φάμελος. Και τώρα θα μιλάμε ή δεν θα μιλάμε για μειοψηφία και πλειοψηφία και ποια θα είναι η μειοψηφία και ποια θα είναι η πλειοψηφία. Έτσι. Εάν ήταν τόσο καθαρή η απόφαση της 6ης Ιουνίου, εντάξει, αφήστε τη λέει ο Πολάκης, αφήστε τη λέει ο Παπάς, η Δούρου. Εδώ παραιτήθηκαν στελέχοι, όπως ο κύριος Ζαχαριάδης, νωρίτερα ο κύριος Καλπάκης, που ζητούσε ξεκάθαρη θέση. Ο κύριος Ζαχαριάδης λέγει ότι η απόφαση αυτή δεν είναι ξεκάθαρη. Άρα λοιπόν εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε ένα πολύ πολύ σημαντικό σταυροδρόμι. Θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή το Σάββατο? Θα επιμείνει ο κύριος Φάμελος στην ίδια απόφαση, διαφορετικά ενδεχομένως ή πιο ξεκάθαρα ενδεχομένως διατυπωμένη για συνεργασία και με τον κύριο Τσίπρα, από τη στιγμή που ο κύριος Τσίπρας απορρίπτει? Εγώ θα παραπέμψω κάτι που εχθές πραγματικά αυτός ο προβληματισμός αναπτυχθήκε σε μια κουβέντα που είχα με φύλλα προσκύμενο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, που πραγματικά νομίζω ότι αυτός ο προβληματισμός που ανακτήθηκε, αν θέλετε, υπήρξε κατά τη χθεσινή αυτή κουβέντα, ήταν ότι εάν τελικά η στάση του ΣΥΡΙΖΑ ωφελεί βλάπτει τον Τσίπρα. Θα μου πεις, εδώ μιλάμε για τον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, αλλά μην ξεχνάμε ότι η αιτία είναι η στάση που πρέπει να έχει ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στο κόμμα Τσίπρα. Νομίζω ότι δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι αυτά που συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, ο τρόπος με τον οποίο αντιδρά ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στο κόμμα Τσίπρα, δηλαδή στηρίζουμε, είμαστε δίπλα, να τίθεται ερώτημα αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει, αν δεν θα κατέβει κτλ., όλα αυτά πολύ περισσότερο βλάπτουν τον κύριο Τσίπρα από ότι το ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό κάποιοι που αρχίζουν και αντιλαμβάνονται από πολιτική, το αντιλαμβάνονται. Διότι ανεξάρτητα από το τι συμβαίνει παρασκηνιακά και τα λοιπά ή ξεκάθαρα και διάφανα στο προσκήνιο, δημιουργείται και μια εντύπωση στον κόσμο. Και μια εντύπωση στον κόσμο ο οποίος δεν είναι και πολιτικοποιημένος, δεν είναι και μοιημένος στις κομματικές διεργασίες, δεν τον αφορά εν πάση περιπτώσει να πει, να ψάξει την λεπτομέρεια. Άρα θα πρέπει να υπάρξει ένας προβληματισμός τουλάχιστον για τους υποστηρικτές του κύριου Τσίπρα, μήπως τελικά με τη στάση τους βλάπτουν αυτή την προσπάθεια του πρώην Πρωθυπουργού παρά το ότι την ωφελούν. Γιατί σας είπα, αφήστε τους πολιτικοποιημένους, τους ψαγμένους ας το πούμε έτσι γενικότερα, μην ξεχνάμε ότι απευθύνεται ή αν θέλετε αποδέκτης όλες αυτές τις εικόνες είναι ο κόσμος, ο ψηφοφόρος, που ενδεχομένως να αγνοήσει σχετισμούς κομματικά και σου λέει τι βλέπω. Δεν απέχει λοιπόν από την πραγματικότητα ότι ενδεχομένως να βλάπτεται με αλφαγιώτα ο κύριος Τσίπρας και η προσπάθειά του από τα όσα γίνονται ή δεν γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, έχουμε όμως και την επικαιρότητα και θα αναφερθώ βεβαίως στην σύνοδο του ΝΑΤΟ που ξεκινάει σήμερα στην Τουρκία. Και είναι σημαντικό και για τη χώρα μας, γιατί εδώ ενδεχομένως να αναδειχτεί το φιάσκο τα περί ήρεμων νερών και της εξωτερικής πολιτικής Γέρα Πετρίτη Μητσοτάκη. Και δεν τοποθετώ τυχαία στη σειρά αυτά τα δύο ονόματα, Γέρα Πετρίτη Μητσοτάκη. Αυτή είναι η ουσία. Όχι πως είναι άμυρος ευθυνών ο Μητσοτάκης, αλλά εν πάση περιπτώσει για προβληματισμό. Έχουμε ένα Ερντογάν, ένα Τραμπ, ο οποίος ταξιδεύει, σε λίγο θα είναι στην Τουρκία. Δηλώνει σε κάθε ευκαιρία ότι πάει στη σύνοδο αυτή του ΝΑΤΟ για τα μάτια, για το χατήρι του Ερντογάν. Και το δηλώνει και μάλιστα με δικαιολογώντας αυτή την αναφορά, γιατί λέει οι Ευρωπαίοι, οι νατοϊκοί σύμμαχοι δεν τον βοήθησαν στον πόλεμο με το Ιράν. Αντιθέτως, και εδώ σηκώνει κουβέντα αν έτσι είναι τα πράγματα ή όχι, τον βοήθησε λέει ο Ερντογάν. Προσέξτε, δεν ξέρω αν η βοήθεια του Ερντογάν προς τον κύριο Τραμπ για τον πόλεμο με το Ιράν ήταν πολύ πιο σημαντική από τη βοήθεια που παρήχαν άλλα κράτη, θέλω να καταλάβετε με ποιο πνεύμα το λέω, όπως η Ελλάδα. Θέλω να καταλάβετε, επαναλαμβάνω, με ποιο πνεύμα το λέω. Βοήθησε περισσότερο η Τουρκία από ότι η Ελλάδα? Όχι, εγώ δεν μπαίνω στη λογική, α, εμείς βοηθήσαμε περισσότερο, εμείς είμαστε τα καλά παιδιά ή εμείς κοίτα τι μας κάνει. Όχι, δεν το βάζω σε αυτή τη λογική. Στο βάζω στη λογική του κινησμού που αν θέλετε βλέπουμε ότι υπάρχει γενικότερα στην πολιτική. Όμως ο Τραμπ, και αυτό δεν είναι πια κοινό μυστικό, έχει πολύ ισχυρούς δεσμούς με την Τουρκία του Ερντογάν. Και στο βάθος ενδεχομένως business, όπως θέλετε πέστε το, οικονομικά ζητήματα κτλ. Και δεν είναι η πρώτη φορά που το ακούτε. Φαντάζομαι τα γνωρίζετε όλα αυτά τα οποία γράφονται και λέγονται για τις σχέσεις του Τραμπ με την Τουρκία, τις business και όλα αυτά. Το ερώτημα λοιπόν δεν είναι τελικά εάν ο Τραμπ ανακοινώσει σήμερα στην Τουρκία κάτι που θα αφορά τα εξοπλιστικά και ιδιαίτερα τα F-35 και τα λοιπά και τις μηχανές των αεροσκαφών. Αυτά κατά την άποψή μου έχουν δρομολογηθεί από τον Τραμπ και απλά στον κατάλληλο χρόνο, και ας λέμε εμείς ότι χρειάζονται αποφάσεις του Κογκρέσου, τις είχαμε τις αποφάσεις του Κογκρέσου, Ε, θυμόσαστε τι λέγαμε εδώ πέρα ο Μητσοτάκης όταν ήρθε. Ότι ούτε F-16 θα πάρουν, ούτε F-35 κτλ. Ε, από τότε τα πράγματα έχουν αλλάξει. Λοιπόν, δεν ξέρουμε αν ο Τραμπ θα επιμείνει προς αυτή την κατεύθυνση ή θα το ανταλλάξει με κάτι άλλο. Σημασία έχει ότι στην παρούσα φάση δεν ακούει ούτε καν τον Νετανιάχου, τον σύμμαχό του, ο Τραμπ, και μάλιστα πριν από 2-3 μέρες είχε πει ότι το αφεντικό είμαι εγώ, αναφερόμενος στον Νετανιάχου. Γιατί και ο Νετανιάχου έχει ταχθεί κατά της αναθεώρησης της απόφασης για τα F-35 όσον αφορά την Τουρκία, γιατί η αλήθεια είναι ότι φοβάται και φοβάται πάρα πολύ την Τουρκία, το Ισραήλ. Μην ξεχνάμε ότι οι σχέσεις τους βρίσκονται στο κόκκινο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Θα δούμε λοιπόν, ή τι θα δούμε σήμερα στην Άγκυρα. Θα δούμε ένα Τραμπ να συμπεριφέρεται με έναν απόλυτα φιλικό τρόπο προς τον Ερντογάν. Μάλλον αυτό θα συμβεί. Θα συνοδεύεται και από κάποιες εξαγγελίες. Να το δούμε και αυτό. Γιατί όχι, έτσι θα έλεγε κανείς, υπό την έννοια ότι ο Τραμπ έχουμε μάθει πια πώς κυβερνά και πώς, αν θέλετε, συμπεριφέρεται απέναντι στους φίλους του. Και τον Ερντογάν στην παρούσα φάση τον θεωρεί φίλο του. Όμως η σχέση ή το κλίμα που θα αναπτυχθεί μεταξύ Τραμπ και Ερντογάν, τι αντίκτυπο θα έχει όσον αφορά τα ελληνικά ζητήματα? Συνήθως υπάρχει μία κινητικότητα παραμονές τέτοιων συναντήσεων, αλλά και ιδίως όταν πρόκειται για το ταξίδι Αμερικανών είτε στην Ελλάδα είτε στην Κύπρο, να υπάρχει μια κινητικότητα για το πώς θα φανεί τουλάχιστον ότι ο αμερικανικός παράγοντας είναι κάπου ανάμεσα στις δύο χώρες, δεν είναι υπέρ της μίας ή της άλλης κτλ. Ο Τραμπ ξεκάθαρα δεν επέλεξε να περάσει ούτε καν από την Αθήνα όπως κάποιοι υπολόγιζαν. Δεν έχει προγραμματιστεί κάποια συνάντηση του Πρωθυπουργού στο περιθώριο της Συνόδου ούτε με τον Ερντογάν ούτε με τον Τραμπ, και όλα αυτά είναι προς αξιολόγηση. Ιδίως εάν δούμε και κάποια ευνοϊκή μεταχείριση του Τραμπ προς την Τουρκία, τότε δεν ξέρω πώς θα αντιδράσει ο κύριος Γεραπετρίτης, ο οποίος διαβεβαίωνε χθες από το βήμα της Βουλής ότι για να αλλάξει η απόφαση των ΗΠΑ σχετικά με τα F-35 θα πρέπει να υπάρξει νέα απόφαση του Κογκρέσου και δεν υπάρχει προς το παρόν κτλ. Ναι, εντάξει. Κύριος Γεραπετρίτης δεν ξέρω που έχει μείνει, αλλά η εξωτερική πολιτική είναι μία συνεχώς μεταβαλλόμενη συνθήκη και κατάσταση ανάλογα τα συμφέροντα και ανάλογα τις συνθήκες που δημιουργούνται. Θα δούμε λοιπόν πώς θα αντιδράσει, μάλλον τι μηνύματα θα στείλει ο Τραμπ από την Τουρκία και αν μηνύματα με αποδέκτες και την Ελλάδα θα υπάρξουν. Μένει να το δούμε. Όσον αφορά τα υπόλοιπα ζητήματα, νομίζω ότι έχουμε μπει σε μια διαρκή φάση μπαζώματος της αλήθειας, μπαζώματος των ευθυνών με πρωταγωνιστή την κυβέρνηση. Αύριο συνεδριάζει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για το περιβόητο πια αίτημα, ή μάλλον με την περιβόητη πια κατάσταση, ή το περιβόητο θέμα των υποκλοπών. Ο Τάλ Ντίλιαν, ο Ισραηλινός επιχειρηματίας που έχει καταδικαστεί με 108-106 χρόνια φυλάκιση για το ζήτημα του Predator, υπάρχει αίτημα από την αντιπολίτευση να κληθεί. Όπως επίσης και ο κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης, ο πρωθυπουργικός ανυψιός. Τι θα αποφασίσει αλήθεια αύριο η Επιτροπή? Σήμερα λέει θα υπάρξει μια προδιαδικασία, μια συνεννόηση, θα υπάρξει ψηφοφορία. Γιατί αν παραπέμπουν στην ψηφοφορία για το εάν κληθεί ο Τάλ Ντίλιαν ή όχι, αντιλαμβάνεστε ότι το θέμα έχει μπαζωθεί με 10 μέτρα μπάζα από πάνω. Διότι θα πρέπει να διατυπώσει το αίσθημα για κλίση μαρτύρων τα δύο πέμπτα. Αυτό που η δύναμη που έχουν τα κόμματα της αντιπολιτεύσεως. Άρα τα 3/5, δηλαδή η κυβέρνηση, μπορεί να αποφασίσει κάτι άλλο και να πει γιατί να έρθουν και τι θα προσθέσουν και τα γνωστά και τα γνωστά ζητήματα. Να δούμε και τις διαθέσεις της νέας ηγεσίας του Αρείου Πάγου. Πώς θα κινηθούν. Μην περιμένετε εκπλήξεις δηλαδή. Πεπατημένοι. Άλλωστε ο κύριος Μπαγκέλας έχει δώσει δείγματα γραφής με την υπόθεση των υποκλοπών και το πώς κρατάει στο συρτάρι του εδώ και μέρες, μήνα περίπου, τα στοιχεία που έχουν δώσει συνήγοροι ανθρώπων που έχουν κινηθεί εναντίον και το ζήτημα των υποκλοπών, εναντίον των πρωταγωνιστών. Έτσι. Και οι συνήγοροι του κ. Σπύρτζη και οι συνήγοροι άλλων της Όλγας Γεροβασίλη και όχι μόνο. Και μάλιστα εχθές είδαμε, γιατί ήταν μια άλλη παράμετρος της κόντρας του Σαμαρά με την κυβέρνηση, ότι ο κύριος Σαμαράς πήγε στον Άριο Πάγο. Και πέραν από τα βιντεάκια λοιπόν που είδαμε, εδώ ο κύριος Σαμαράς έρχεται ως κατήγορος πια της Νέας Δημοκρατίας για το ζήτημα των υποκλοπών και ζητάει από τον Άριο Πάγο την έρευνα σχετικά με τη δική του υπόθεση παρακολούθησης. Και βεβαίως ακούστε τώρα τη λογική του πολιτικού τραμπούκου της κυβέρνησης, του κυρίου Μαρινάκη δηλαδή, ο οποίος τι λέει? Α, λέει, τώρα το θυμήθηκε ο Σαμαράς, αυτό 23 ήταν υποψήφιος στις εκλογές. Ναι, αυτή τη λογική έχουν τα παιδιά της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή τη λογική έχουν. Γιατί πραγματικά εδώ πάει τα παιδεία παίζει. Σου λέει, επειδή είναι υποψήφιος και τότε δεν είπε τίποτα, γιατί το λέει σήμερα. Έλαντε, μήπως έχουν τρέξει γεγονότα. Μήπως έχουμε μάθει πράγματα. Μήπως έχουν μεταβληθεί οι συνθήκες. Αλλά πέραν αυτού, βλέπουμε ότι υπάρχει στη Νέα Δημοκρατία μια σύγχυση. Δηλαδή άκουγα και δεν το πίστευα το άλλο διαμάντι της πολιτικής, τον Κυρανάκη, ο οποίος είπε, λέει, να πω και κάτι άλλο που δεν έχω ξαναπεί. Θα κινηθούμε νομικά εναντίον, λέει, όσων στο διαδίκτυο επώνυμα ή ανώνυμα απειλούν ή κάνουν τη ζωή των δημοκρατών, θα καταθέτουμε μηνύσεις. Κύριε Κυρανάκη, ξεκινήστε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη. Εκτός και αν μας πείτε ότι το αντίκημα έχει παραγραφεί. Ο οποίος το 2011 το έγραψε φόρα παρτίδα. Στο διαδίκτυο το έγραψε και αυτός, κύριε Κυρανάκη. Ομοειδεάτης σας, ο Μαρινάκης. Αν είχαμε εμφύλιο από το χέρι μου, θα πήγαινε ο Τσίπρας. Υπάρχει πιο ευθεία απειλή κατά της ζωής? Αλλά είπαμε, κακό πράγμα να βρίσκεσαι σε πανικό. Γιατί σε πανικό βρίσκονται όλοι αυτοί. Γιατί ξέρουν ότι ίγκυ και γάρ η ώρα. Πλησίασε η ώρα. Αρκεί να βάλουμε μυαλό εμείς όλοι οι υπόλοιποι. Πάμε.
1: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε.

Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και διαδικτυακά μέσω του avgi.gr. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τα μηνύματα, αλλά πριν πάμε, θυμόσαστε χθες πώς ξεκίνησα την εκπομπή. Εγώ που δεν ασχολούμαι με τα αθλητικά, απλά αντιλαμβάνομαι τι γίνεται γύρω από αυτό. Μίλησα και για το μειωμένο ενδιαφέρον του κόσμου όσον αφορά το Μουντιάλ. Είδαμε και την εξέλιξη του θέματος που δείξαμε χθες με την παρέμβαση Τραμπ στον Ιφαντίνο για την τιμωρία ενός Αμερικανού παίκτη και τα λοιπά. Είδαμε τα πρωτόγνωρα πράγματα που συμβαίνουν. Μια επικοινωνία Ιφαντίνο-Τραμπ αλλάζει και κανονισμούς, αλλάζει και τα πάντα και όλα για να εξυπηρετηθεί το αίτημα του Τραμπ. Τελικώς έγινε το παιχνίδι. Απορρίφθηκε η ένσταση του Βελγίου για την συμμετοχή του Αμερικανού παίκτη γιατί είναι τιμωρημένος. Έγινε το παιχνίδι. Δεν σκόραρε ο συγκεκριμένος παιχταράς των Ηνωμένων Πολιτειών και αποκλείστηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και είναι η θεία δίκη που λένε έτσι. Λοιπόν, έμεινε εκτός, αλλά έμεινε χθες εκτός και η Πορτογαλία. Πέρασε η Ισπανία στους 8. Κάνω αθλητική ενημέρωση τώρα, εγώ δηλαδή. Δεν κατάλαβα. Αυτά έπρεπε να τα λέει εδώ ο σύντροφος. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το Μουντιάλ. Βλέπετε ακόμα και στο ποδόσφαιρο οι παρεμβάσεις της πολιτικής. Τι περίπτωση αυτός ο Ιφαντίνο. Τον κάνουμε άγαλμα, ρε παιδιά. Το φέρουμε εδώ πέρα, τον συστήσουμε στο Μητσοτάκι. Μια χαρά, όλα. Έχει δώσει και το βραβείο Νόμπελ στον. Όχι το βραβείο, συγγνώμη. Έχει δώσει και ένα βραβείο ειρήνης στο Τραμπο Ιφαντίνο. Ναι, αυτοί διοικούν και διαχειρίζονται δισεκατομμύρια. Δισεκατομμύρια που εμείς, οι πολίτες του κόσμου, τσάκα τσάκα τσού, είτε είμαστε στην υποσαχάρη Αφρική είτε είμαστε στις πιο ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου, τσοντάρουμε εκεί για το ποδόσφαιρο, το όπιον του λαού. Λοιπόν, για πάμε στα μηνύματα και σήμερα να δούμε εδώ πως αντιδρά ο κόσμος. Λοιπόν, Δημήτρη, σήμερα ο Κρίς πρόλαβε, έτσι, πιο μπροστά από σένα κάτι λεπτά. Λοιπόν, ο Κρίς μας γράφει: καλημέρα, παρακολουθώντας τη χθεσινή εκπομπή, το λιγότερο που μπορώ να πω είναι ότι νιώθω απογοητευμένος με την ηρωνική αναφορά σας για τον Καραμέρο. Δικαιολογήσατε με την συμπεριφορά σας την κατάντια του ΣΥΡΙΖΑ, δικαιώνεται ο Τσίπρας που λέει ότι έκλεισε ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτές οι αντιλήψεις και νοοτροπίες έδιωξαν τον κόσμο από το ΣΥΡΙΖΑ. Να πάτε, αγαπητέ Κρίς, να ψηφίσετε τον Καραμέρο. Και αύριο μεθαύριο ο Καραμέρος, έχοντας και τη δική σας έγκριση, μπορεί να πάει σε άλλο κόμμα. Έχουμε την νοοτροπία Καραμέρου. Γιατί είδατε ότι εδώ ανθίζουν πολλά λουλούδια. Είδαμε την περίπτωση Φαραντούρη. Δεν σας απασχολεί η περίπτωση Φαραντούρη? Όχι. Δεν σας απασχολεί. Το ότι πήρε την ψήφο των ΣΥΡΙΖΕΟΝ, κατέληξε να γυρνάει, να περιφέρεται ανάμεσα σε Καρισιανού, να καταλήξει στο Πασόκ και να μάθουμε ότι η σύζυγός του εντελώς τυχαία, λόγω λέει προσόντων, πήγε και αυτή στις Βρυξέλλες. Θα έχουμε δύο στις Βρυξέλλες, θα είναι και σύζυγό του με ένα επίδομα 215.000. Αυτά δεν σας αφορούν εσάς, Κρίς. Εγώ έχω να κάνω την εξής παρατήρηση όσον αφορά που λες. Αυτός που την πληρώνει τελικά από τις συμπεριφορές ορισμένων που υποτίθεται στηρίζουν τον Τσίπρα είναι ο ίδιος ο Τσίπρας. Όχι, το ένα-ένα, έτσι δεν μας λένε. Έτσι δεν μας λέτε ότι εμείς είμαστε που θεωρούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να παραμείνει, να δυναμώσει, να κατέβει με ψηφοδέλτιο. 1,5% δεν λένε δημοσκοπήσεις ότι είμαστε. 1,2. Γιατί τόσο κλάμα? Τόσο πολύ επηρεάζουμε εμείς τα πράγματα. Και εγώ είμαι ως ένα σημείο, συμφωνώ μαζί σου. Σε ποιο σημείο? Ότι ο κύριος Τσίπρας κακώς μπαίνει σε αυτή την κουβέντα. Μάλλον όχι ο ίδιος ο Τσίπρας, τα επιτελεία του. Γιατί φαίνεται ότι υπάρχουν... Ο κύριος Τσίπρας είναι ξεκάθαρος.
Δεν σας θέλω. Τελεία παύλα. Παραιτηθείτε και ελάτε. Εμείς όμως μαθαίνουμε, και δεν είναι ειρωνικό αυτό, ότι ο κύριος Καραμέρος έχει κλείσει θέση στο ψηφοδέλτιο Ανατολικής Αττικής και ο Πέτρος Κόκαλης στον Πειραιά. Δεν σας αφορά αυτό εσάς το πώς καταρτίζονται τα ψηφοδέλτια. Δηλαδή θα έπρεπε χθες να έχουμε στήσει μια ψίδα εδώ και να πούμε «Γεια σου Καραμέρο, προχώρα μπροστά και, και με το καλό στην επόμενη παρέτησή σου, αν εκλεγείς πάλι βουλευτής, για να τραβήξεις κάπου αλλού». Ωραία αντίληψη έχουμε. Αλλά είπαμε, γιατί δεν λες τα ίδια για το Φαραντούρη? Δεν σε πειράζει ο Φαραντούρης δηλαδή που έφυγε, πήρε τις ψήφους του ΣΥΡΙΖΑ και πήγε στο ΠΑΣΟΚ? Δεν σε πειράζει, ωραία. Λοιπόν, με συμπάθεια τα λέω, αγαπητέ φίλε, κουβέντα κάνουμε. Ο Δημήτρης, βρέκα, έχει σκιούμο αυτό λίγα. Λοιπόν, έχει μια ωραία φωτογραφία, όλα τα λεφτά. Μια γαλάζια ακρίδα, με τι κεφάλι λέτε? Στοιχήματα. Τι κεφάλι έχει η μπλε ακρίδα που έστειλε ο Δημήτρης? Ακούω. Τι κεφάλι έχει? Λοιπόν, καλημέρα Γιάννη, καλημέρα και στο σταθμό μας. Ο αγώνας μας είναι μόνο μέτωπος κατά της δεξιάς. Συμφωνούμε απολύτως. Συμφωνούμε απολύτως. Ο Νίκος, ο γιατρός από τη Γεράπετρο. Καλημέρα Γιάννη στους εργαζόμενους και τους φίλους του Κόκκινου. Με πολύ αέρα από τη Μεγάλη Παραλία. Πέρασα χθες από το Μύρτος, ερχόμενος από Ηράκλειο, και είχε άπνια. Αγαπητέ φίλε, δεν το ξέρεις. Γιατί εγώ στο Μύρτος έχω περάσει από τα καλά χρόνια της ζωής μου. Είναι εκεί στις Κοπάνες, έτσι λέει την περιοχή, ανάμεσα Ιεράπετρα και Μύρτος. Είναι σαν να υπάρχει ένα όριο και λέει μέχρι εδώ φυσό. Από τις Κοπάνες και προς τα δυτικά, προς το Μύρτος, άπνια πραγματικά. Δηλαδή να παίρνει ο κόσμος, να παίρνει ο αέρας στον κόσμο, να ξεσηκώνει θερμοκήπια, το μεγάλο πρόβλημα ο αέρας στην Ιεράπετρα, και να πηγαίνεις προς το Μύρτος μαχαίρι, σαν να έχει μπει ένας ιαλοθόραξ που λένε και οι Κύπροι, και σταματάει ο αέρας εκεί. Και είχαμε και τη φωτιά εχθές στο στο φράγμα στα Μπραμιανά, στα Πετρούνια, που ανησύχησε πάρα πολύ κόσμο, έτσι. Λοιπόν, ευτυχώς τέλος καλό, όλα καλά. Νίκο, είχα την αγωνία χθες γιατί στην περιοχή βρισκόνται συγγενικά μου πρόσωπα. Λοιπόν, ο Φίλιππος, καλημέρα. Καλημέρα Γιάννη, να έχουμε όλοι με υγεία. Τώρα, ορισμένοι που σου κάνουν κριτική νομίζω ότι δεν έχουν δουλέψει και ούτε από εργοδοσία ξέρουν, ή κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν. Αλήθεια, τι έχουμε να κάνουμε σήμερα στον Μητσοτάκη? Έλατε. Λοιπόν, η Καλλιόπη, καλημέρα Γιάννη και σε όλο το Κόκκινο. Να σε καλά Καλλιόπη μου. Ο Βασίλης, Βασίλη Ρέτη, γύρισες? Πάει το τρίλοφο. Λοιπόν, καλημέρα, καλή εκπομπή. Τελικά ποιος κέρδισε στο τένις? Τελικά οι βουλευτές που έκλεψαν τις έδρες ακόμη μαζί του είναι, Βασίλης Απορέντη. Ναι, είναι η νέα φιλία του Κασελάκη, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Έχει γοητευτεί. Πήγαν και έπαιξαν μαζί τένις και κάνει και βιντεάκια και λέει γιατί ποινικοποιείται τη σχέση. Ναι, μπάζει. Χριστοδουλάκης, Γεωργιάδης, γύρω-γύρω το πάει ο Στέφανος. Λοιπόν, ο Δημήτρης μας στέλνει την καλημέρα του με τρία κίτρινα τριαντάφυλλα. Κατάλληλος είναι το χρώμα του μίσους τα τριαντάφυλλα, τα κίτρινα, κατάλληλος είναι το χρώμα του πάθους, διαλέγεις και παίρνεις. Λοιπόν, καλημέρα Δημήτρη, να είσαι καλά. Ο Αντώνης, καλημέρα κύριε Γιάννη, όπως ακριβώς το είπατε, αρκεί να βάλουμε μυαλό όλοι εμείς οι υπόλοιποι και ειδικά αυτοί που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία δύο φορές, πολλοί από τους οποίους δεν έχουν στον ήλιο μοίρα και εξαπατήθηκαν, ας μην πούμε ότι δωροδοκήθηκαν, αν και η δεξιά είναι ικανή να κάνει
και αυτό και να αρπάξει ψήφους. Σας ευχαριστώ πολύ, Αντώνιες. Το δωροδοκήθηκε, το βάζει σε εισαγωγικά και το αντιλαμβάνομαι με πιο εξαγορά συνείδησης, ψήφου, με τα fuel pass και τα λοιπά. Και ξέρετε, ακούγοντας και παρακολουθώντας όλη αυτή την κουβέντα που έχει ξεκινήσει πάλι αυτός ο Πολύς Θεοδωρικάκος για την ακρίβεια και μια μυστικό πάθεια ότι δεν θα μάθουμε ποιοι είναι τα προϊόντα που αυτό, αλλά θα περιλαμβάνονται και τούτα και εκείνα και θα ισχύσουν από το Σεπτέμβρη και όλα αυτά. Εντάξει. Φούμαρα. Απλά φούμαρα. Για να δουν πώς θα διαχειριστούν την καυτή πατάτα. Και όλα αυτά παραπέμπουν στο Σεπτέμβρη, γιατί δεν είναι ούτε οι ίδιοι σίγουροι για το πότε θα γίνουν εκλογές. Το σκέφτονται να πάνε τέλος Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη. Το σκέφτονται να κρατήσουν λίγο ακόμα στην εξουσία για να μπαζώσουν ό,τι μπαζώνεται ακόμα. Και το μπάζωμα είναι μια διαδικασία η οποία μπορεί να τους πάρει χρόνο. Και ίσως είναι και ο λόγος για τον οποίο δεν έχει πάει σε εκλογές ο Μητσοτάκης με αυτή την κατάσταση, με αυτή την αναμπουμπούλα που υπάρχει. Έτσι, γιατί εγώ δεν φαντάζομαι να πήγαινε σε εκλογές πάνω σχάρι τον Ιούλιο ή τον Ιούνιο, την ώρα που γινόταν διεργασίες, αν θα γίνει κόμμα από τον Ένα Φορέα, αν θα γίνει κόμμα από την Καρισκιανού, αν θα γίνει κόμμα από τον Τζίπρα, και αν τους πιάσει όλους τον ύπνο. Απλά πρέπει να κλείσει θέματα. Γι' αυτό δεν έχει πάει σε εκλογές. Γιατί διαρκώς αναφύονται νέα που χρήζουν αντιμετώπισης. Υπάρχει το μεγάλο μπάζωμα που πρέπει να γίνει σε υποθέσεις όπως οι υποκλοπές. Γιατί αυτό φοβάται. Γιατί το φοβάται ο Μητσοτάκης? Γιατί ήταν ο ίδιος υπεύθυνος, επικεφαλής της ΑΕΠ. Έχει την πολιτική ευθύνη. Και εάν από τους Ισραηλινούς προκύψουν στοιχεία ή κρατάνε κάποια ντοκουμέντα, το τι θα συμβεί, κύριος είδε που λένε. Κύριος είδε. Έτσι. Λοιπόν, πάμε στον Νίκο. Για τα δύο στρατηγεία του ΝΑΤΟ στα Άδανα και στο Βόσπορο, που σημαίνει έλεγχο από την Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο, ο ΣΥΡΙΖΑ θα σφυρίζει κλέφτικα. Στηρίζει δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ την κυβέρνηση στην παραχώρηση του θαλάσσιου ζωτικού χώρου σε Αιγαίο και Ανατολικό μέτωπο στην Τουρκία? Από πού το κατάλαβες αυτό, Νίκο? Είσαι κάτι υπόψη σου? Αν έχεις κάτι υπόψη σου, μην τα φορτώσουμε όλα στο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Πες το καθαρά. Λοιπόν, Τι μου στέλνεις ρε πρωί Βασίλη τώρα, ο Βασίλης Οχού, έτσι, με τα ξινολέμωνα που λέω. Λοιπόν, ο Γιώργος από την Δάφνη. Καλημέρα Γιάννη, με υγεία πάνω απ' όλα. Πάμε Κεντρική Επιτροπή να αλλάξουμε επιτέλους ηγεσία, να κάνουμε το κόλπο Γκρόσο, να αλλάξει δρομολόγιο ο νέος καπετάνιος, γιατί ο υπάρχον καπετάνιος βλέπει τους υφάλους και χαμογελάει πηγαίνοντας πάνω τους. Ιστερόγραφοι, μην τυχόν και ξαφνιαστούν εάν μας δουν έφνης μπροστά τους όσοι έκλεψαν τις ψήφους του ΣΥΡΙΖΑ και πήγαν στο ΠΑΣΟΚ, λέει ο Γιώργος από τη Δάφνη. Γιώργο, το μήνυμα του Κρίς το άκουσες που διάβασα πρώτο μήνυμα σήμερα? Ότι γιατί, λέει, τον Καραμέρο, του στήσουμε αψίδα. Έτσι. Που άρχισε 40 μέρες να παραιτηθεί. Λοιπόν, η Μαρία. Καλημέρα σε όλους στο κόκκινο. Είναι κρίμα να μην κατέβει σε εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν του αξίζει, λέει η Μαρία. Μαρία, πέραν το τι αξίζει, δεν αξίζει στο ΣΥΡΙΖΑ, και αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα, έχω την αίσθηση ότι η μη κάθοδος του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές θα προκαλέσει, και το πιστεύω αυτό, μεγαλύτερη ζημιά στο Τζίπρα παρά στο ΣΥΡΙΖΑ. Ίσως η κάθοδος του ΣΥΡΙΖΑ, εγώ θα το πάω λίγο μακιαβελικά, η κάθοδος του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές θα τροφοδοτούσε αυτό το αφήγημα του κ. Τσίπρα, ότι ξέρετε κάτι, εγώ δεν έχω σχέση με αυτούς.
Εγώ δεν θέλω να μπω σε μια αυτή-αυτή και εγώ-εγώ. Όμως, έτσι όπως υπάρχει διαχείριση μέχρι σήμερα, στο τέλος ο λογαριασμός θα πάει προς την Αμαλία. Θα πάει προς τον Τσίπρα. Γιατί σας είπα, δεν είμαστε όλοι τόσο πολύ κομματικοποιημένοι, πολιτικοποιημένοι. Υπάρχει ο απλός λαός, ο ψηφοφόρος, που αντιλαμβάνεται κάποια γεγονότα έτσι όπως φαίνονται. Και μερικά πράγματα φαίνονται πολλές φορές διαφορετικά στα μάτια του κόσμου. Έχω την αίσθηση λοιπόν ότι εάν, που αυτό σημαίνει και άλλες, αν θέλετε, συνέπειες στο ΣΥΡΙΖΑ, ότι ο μεγαλύτερα, ο, μάλλον αυτός που θα πληγεί περισσότερο από μια τέτοια εξέλιξη, είναι ο ίδιος ο Τσίπρας. Ειλικρινά το λέω. Για σκεφτείτε το λίγο. Πάντως, μεταξύ σοβαρού και αστείου, κάποιοι από το επιτελείο του Τσίπρα πρέπει να μ' ακούνε. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Την προηγούμενη εβδομάδα, και εδώ και καιρό φωνάζω, ότι για μένα όλοι οι υπουργοί παιδείας που έχουν περάσει από, από τη χώρα είναι αποτυχημένοι. Και το εξήγησα. Τουλάχιστον από το 80 και μετά. Είναι αποτυχημένοι διότι έχουν μετατρέψει τους μαθητές σε εργαζόμενους με βαρέα και ανθυγιεινά. Έχετε δει τι τρέλα υπάρχει στα σπίτια με τους μαθητές, στα φροντιστήρια, το πήγαινε πάνω κάτω, το κόστος. Και έχω πει ότι αφού δεν βρέθηκε ένας υπουργός, τουλάχιστον από το 80 και μετά, να αλλάξει αυτό το κολοσύστημα που εξουθενώνει τους μαθητές, για μένα είναι αποτυχημένοι όλοι τους. Κάποιοι είπαν ότι ο Γαβρόγλου κάτι πήγε να κάνει για σχολές, δεν με ενδιαφέρει. Το σύστημα αυτό υπάρχει. Και ακούω τις τελευταίες μέρες ότι ο κύριος Τσίπρας θέτει ως προτεραιότητα, μπράβο, την κατάργηση των μανδυλαδικών επιστάσεων. Γι' αυτό λέω έτσι μεταξύ σοβαρού και αστείου, μας ακούνε. Το πιστεύω αυτό, ότι είναι όλοι τους αποτυχημένοι υπουργοί παιδείας, γιατί έχουν αυτό το εξοντοτικό για τα παιδιά σύστημα. Εντάξει. Μόνο αν ζήσεις από κοντά μια οικογένεια που έχει παιδί ή ο ίδιος έχεις παιδί που ετοιμάζεται για εξετάσεις, θα καταλάβεις γιατί μιλάμε. Λοιπόν, το ανακοίνωσε ο Τσίπρας ότι θα καταργήσει. Για να το δούμε. Λοιπόν, ο Γιώργος. Καλημέρα, κόκκινο. Ένα χαλαρό μήνυμα. Το χάρηκα που η Αμερική έχασε από το Βέλγιο, γιατί στον Τραμπ και η Ινφαντίνο που έκαναν το ατόπιμα να πάρουν την κόκκινη κάρτα παίκτη των ΗΠΑ πίσω. Πράγμα πρωτοφανές. Επέμβαση της πολιτικής στο ποδόσφαιρο. Δημήτρης από το Offenbach. Δημήτρη, συγγνώμη, του Δημήτρη ήταν το μήνυμα, όχι του Γιώργου. Δημήτρη, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Ναι, πολύ το χάρηκαν αυτό. Ναι, έχεις δίκιο. Λοιπόν, τώρα πάμε στο μήνυμα του Γιώργου. Δεν ξέρω τι μου συμβαίνει τις τελευταίες μέρες. Άλλο μήνυμα πατάω, να πάτησα 4 φορές το μήνυμα του Γιώργου για να ανοίξει. Καλημέρα. Δυστυχώς αυτή την περίοδο ο ΣΥΡΙΖΑ πνέει τα αλήθεια και μάλλον το Σάββατο θα επιβεβαιωθεί. Όσο για τον Τσίπρα, άστο, γιατί θα γίνω κακός. Μόνο ο αριστερός δεν είναι, λέει ο Γιώργος από τη Σπάρτη. Ανεξάρτητα τι είναι ή δεν είναι και ποια εντύπωση, ο Τσίπρας θα πληρώσει στο τέλος όλο αυτό που παρακολουθούμε να γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ένα κανονικό κόμμα έχει και κανονικές υποχρεώσεις. Ψηφοδέλτια, πρόγραμμα, εκπροσώπηση στη Βουλή. Εντάξει, όλα τα άλλα έχω την αίσθηση ότι δεν πρέπει να συμβαίνουν. Και αυτός που θα πληρώσει όλο αυτό το ίξις αφίξις, ναι, και να δούμε, είναι ο κύριος Τσίπρας. Και το λέω όχι με διάθεση, ξέρετε, να δημιουργήσω
ή να ηρωνευτώ ή να κάνω. Όχι, όχι. Το πιστεύω αυτό το πράγμα. Ότι αυτά που γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ βλάπτουν πολύ περισσότερο τον ίδιο τον Τσίπρα και την προσπάθειά του. Θα μου πεις, μα και εσύ τώρα λες αγωνιάς για τον Τσίπρα. Εγώ ανήκω στο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά όμως δεν μπορώ να μην αναγνωρίσω κάποια πράγματα. Όπως πανσκάρι είναι συνεπής. Και αν συνεδριάζει σήμερα η κεντρική, το Σάββατο η Κεντρική Επιτροπή, που εγώ δεν ξέρω κάτι τέτοιο σίγουρο, όλοι το θεωρούν σιγουράκι, εγώ ως μέλος δεν έχω πάρει καμιά ειδοποίηση. Έτσι, για να ξεκινούμαστε. Μπορεί να γίνει γιατί ο κύριος Τσίπρας ξαναβγήκε δημοσίως μετά τη συνεδρίαση ή κατά τη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας και είπε δεν θέλω συνεργασία. Δηλαδή δεν θέλει συνεργασία, αλλά εσύ θες συνεργασία με τον Τσίπρα. Που δεν σε θέλει. Λοιπόν, το μήνυμα του φίλου του Δημήτρη το διάβασα. Λοιπόν, νομίζω ότι πραγματικά αποτιμώντας κανείς την κατάσταση αλλά και βλέποντας όλη αυτή την αντιπαράθεση και ιδίως μεγαλύτερη ζημιά κάνουν αυτοί που σκέφτονται να αποχωρήσουν, να παραιτηθούν, να ανεξαρτοποιηθούν. Τι εντύπωση ουσιαστικά δημιουργείται στον κόσμο για αυτούς τους βουλευτές? Λέει θέλω να παραιτηθώ. Κάντο. Όλοι αυτοί, από τη στιγμή που είσαι ψυχικά εκεί, δίνεις την εντύπωση στον κόσμο που ακόμα και αν δεν συμβαίνει, αυτό αντιλαμβάνεται ότι γίνεται ένα παζάρι. Λέει καλά, αφού δεν τον εκφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον και θέλει να πάει στο Τσίπρα, γιατί δεν φεύγει? Εγώ σας λέω ότι δεν υπάρχει κανένα παζάρι. Η εντύπωση που δίνεται στον κόσμο ποια είναι? Γι' αυτό λέω ότι εγώ προσωπικά, εγώ ως Γιάννης Στρατάκης, δεν θα ψηφίσω ποτέ, όσες φορές απομένει στη ζωή μου να ψηφίσω, κανέναν που έχει μετακινηθεί ιδίως βουλευτή από κόμμα σε κόμμα. Δηλαδή δεν θα ψήφιζα ποτέ ακόμα και μπίστη που δεν έχει μετακινηθεί ως βουλευτής. Έχω μια άποψη για αυτά τα θέματα. Όταν μπαίνεις στην πολιτική, υπογράφεις ένα συμβόλαιο όχι με το κόμμα, με τον κόσμο. Και αυτός ο κόσμος σου δίνει μια συγκεκριμένη εντολή. Εκτός κι αν κάνεις δημοψήφισμα εκεί που και πεις ελάτε όσοι με ψηφίσατε να μου πείτε τι θα κάνω. Γίνονται αυτά τα πράγματα? Δηλαδή πήγε ο Καραμέρος στην Ανατολική Αττική, μάζεψε τους ψηφοφόρους του έναν προς ένα και τους είπε παιδιά εγώ δεν μπορώ να σας εκπροσωπώ πια, και του είπαν ναι Γιώργο προχώρα. Λοιπόν, προσωπικά δεν υπολείπτομαι πολιτικά πάντα βουλευτές που αλλάζουν κόμμα σαν μελισσούλα από άνθος σε άνθος. Δεν τους ψηφίζω, εγώ προσωπικά δεν τους ψηφίζω. Τους έχω βγάλει από την πολιτική μου, από το πολιτικό μου, αν θέλετε, πεδίο. Γιατί με την ίδια ευκολία που σήμερα μαγεύονται ή δελεάζονται ή βλέπουν το φως το αληθινό κάπου αλλού, μπορεί να το δουν και αύριο μεθαύριο. Και εγώ θα μετανιώνω για την ψήφο μου. Δηλαδή όσοι ψήφισαν Φαραντούρη στις ευρωεκλογές, αισθάνονται ότι ο Φαραντούρης τους εκπροσωπεί ή ο Φαραντούρης καμώνεται ότι την εντολή τους μεταφέρει? Γιατί μην κοιτάτε τι συμπαθείτε σήμερα, τι ενδεχομένως σας ξημερώνει αύριο με όλους αυτούς τους μετακινούμενους. Έτσι. Λοιπόν, ο Χρήστος. Γιάννη καλημέρα,
και σε όλο το κόκκινο. Ως μεγαλύτερος θα θυμάσαι πως πριν τις πανελλήνιες, τις εισαγωγικές, τις οργάνωναν τα πανεπιστήμια. Αν οι πανελλήνιες καταργηθούν, πιο πιθανό μου φαίνεται να γυρίσουμε στην προηγούμενη κατάσταση. Πιστεύεις πως θα είναι καλύτερα, λέει ο Χρήστος από το Περιστέρι. Χρήστο, μιλάς και συγκρίνεις μια περίοδο πριν από 40-50 χρόνια, που τότε έμπαινες και με μέσον, που τότε έπιανες, μπορεί να είχες και ένα γνωστό που μπορεί να σου πουλούσε εκδούλευση ότι δίθεν τάχα μου έσπρωξε το παιδί σου να μπει στο πανεπιστήμιο. Να σας φέρω μια χαρακτηριστική περίπτωση δική μου.

κάνει γιατί το κοπέλι πρέπει να περάσει το γυμνάσιο και τα λοιπά και το έχω από το πρωί μέχρι το βράδυ και δουλεύει. Πάει λοιπόν ο αρχιμανδρίτης και πιάνει το γυμνασιάρχη στο χωριό, στο Τζερμιάδο, να του πει ότι έλα μου, εντάξει, δεν τα παίρνει τα γράμματα το κοπέλι αυτό, αλλά επειδή είναι του ξαδέρφου μου, περάσει έτσι για να μην έχει ένα χαρτί. Συγγνώμη, Λάζαρε, που σε καθυστερώ. Και λέει, πώς το λένε το κοπέλι? Λέει, Γιάννη Στρατάκη. Τον παίρνει μετά από δύο μέρες την εφαρμογή, λέει, εσύ, είσαι σίγουρος ότι μου λες για αυτό το κοπέλι? Λέει, ναι. Γι' αυτός, μωρέ, πέρασε δεύτερος. Εντάξει, λοιπόν, άντε, γεια.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 7. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avg.gr σε όλο τον κόσμο. Και στην Ελλάδα βεβαίως, αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο που μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Τρίτη σήμερα, 7 Ιούλη 2026, με τον Λάζαρο Καραγιάννη πορευόμαστε αυτό το πρωινό στη ρύθμιση των ήχων. Ο Γιάννης Πετρίδης έχει επιλέξει τη μουσική που ακούμε, ο Κώστας Πιεντές έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στο μικρόφωνο μέχρι τις 8 ο Γιάννης Στρατάκης και από εκεί και πέρα βεβαίως.

Για κρατές του κόκκινου, απίκο και σήμερα, αρκετά τα μηνύματα, δεν έχω προλάβει να τα διαβάσω όλα, με τις απόψεις, τις θέσεις, τις ενστάσεις, τις διαφωνίες μας. Εύκολη διαδικασία μέσω της εφαρμογής Viber, κάνοντας χρήση του αριθμού 69 85 87 0059. Το μήνυμα έρχεται άμεσα και εντελώς δωρεάν εδώ στο ραδιοθάλαμο του κόκκινου. Λοιπόν, βλέπουμε και από τις αντιδράσεις των ακροατών εδώ, είτε συμφωνούν είτε διαφωνούν με αυτά που λέμε, την αγωνία που υπάρχει για την εξέλιξη. Όπως έλεγα και στην πρώτη ώρα, είμαστε σε ένα πολιτικό σκηνικό απόλυτα ρευστό. Και όλοι οι χώροι, από την κυβέρνηση μέχρι την αντιπολίτευση, υπάρχει ένα σκηνικό που τροφοδοτείται και με διασπάσεις και με διαφορετικές κατευθύνσεις μέσα στα ίδια τα κόμματα. Εύνης από εκεί που θεωρούσαν ότι στο ΠΑΣΟΚ έχουν λύσει το ζήτημα των συνεργασιών μετεκλογικά, ήρθε ο Γιάννης ο Σγουρός, τάραξε τα νερά με την άποψη και τη θέση που εξέφρασε, ότι θα πρέπει μετεκλογικά να δει το ζήτημα της συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι που ο Γιάννης Σγουρός, υποψήφιος στην πρώην Περιφερειάρχης και υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ στην Αλφα Αθήνας, όπως έχει ανακοινώσει ο ίδιος ο κύριος Ανδρουλάκης, και μάλιστα δεν είπε κάτι έτσι εν τη ρήμη του λόγου του, όχι. Φαίνεται ότι το έχει συζητήσει, έχει καταλήξει σε αυτό, και λέγω στην ερώτηση, μα υπάρχει μία μία απόφαση του συνεδρίου περί μη συνεργασίας. Ο κ. Σγουρός λέει ναι, μπορεί να υπάρξει έκτακτο συνέδριο να αναθεωρηθεί λόγω της κατάστασης και λόγω των νέων δεδομένων η απόφαση αυτή. Αντιλαμβάνεστε ότι για τις επόμενες μέρες έχει ανοίξει για τα καλά το ζήτημα των συνεργασιών. Και δεν είναι μόνο ο κύριος Σγουρός. Η κυρία Διαμαντοπούλου είναι προς αυτήν την κατεύθυνση. Υπάρχει άλλη πλευρά με τον κύριο Δούκα που επέμεινε να πάρθει και αυτή η απόφαση. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι αρχίζει δειλά-δειλά. Και επειδή εδώ ακούτε μερικά πράγματα που σας φαντάζουν και λίγο παρατραβηγμένα, μην εκπλαγείτε αν αρχίσει να τίθεται από τις επόμενες ώρες, ημέρες ή εβδομάδες ζήτημα Ανδρουλάκη στο ΠΑΣΟΚ. Μην εκπλαγείτε. Διότι η αλήθεια είναι ότι και πριν την εμφάνιση του κύριου Τσίπρα, πόσο δε μάλλον μετά την εμφάνιση Τσίπρα, ο Ανδρουλάκης βρίσκεται στο καναβάτσο. Διότι πριν την εμφάνιση Τσίπρα δεν εννοούσε να ξεκολλήσει από αυτό το ποσοστό που του έδωσε, τον αέρα που του έδωσε η εκλογή του. Κόλλησε. Τσακ, πώς το είχε πει, κόλλησε βελόνα. Λοιπόν, και δεν μπορούσε να ανακάμψει. Τι έφταιγε? Τι είναι αυτό που κάνει νιάου στα κεραμίδια? Η ατολμία από τη μία, ή αν θέλετε το ότι δεν διαφέρει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ πολύ από τη Νέα Δημοκρατία. Να το πω πολύ απλά, και δεν είναι έτσι αν θέλετε υπεραπλουστευτικό ή εντάξει τη σειρά σε επιχείρημα, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ ταυτίζονται και σε ένα θέμα, στο ζήτημα των τραπεζών. Στο ζήτημα των τραπεζών ταυτίζονται απόλυτα. Πώς ταυτίζονται απόλυτα? 500 εκατομμύρια, μισό δισεκατομμύριο ένας, μισό δισεκατομμύριο άλλος χρέη. Είναι δυνατόν να τα βάλουν με τις τράπεζες, τα φανς και όλα αυτά, παρά την ρητορική που κατά καιρούς ακούμε ιδίως από τον Ανδρουλάκη? Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Αρχίζουν και στέλνονται μαζικά εξώδικα εναντίον του κυρίου Στουρνάρα. Το ΠΑΣΟΚ λέει δεν ψήφισα το Στουρνάρα, δήλωσε παρόν, για την ανανέωση της θητείας, όχι γιατί διαφωνούμε με το έργο του, το εκτόπισμά του κτλ, αλλά για λόγους αρχής, επειδή πήραμε απόφαση ότι οι βουλευτές μέχρι 20 χρόνια, δεν μπορούμε τώρα κτλ.
Την Τζάγκρη όμως την πήραν ή θα την πάρουν, δεν ξέρω. Εκεί βρίσκουν φόρμουλα. Να σας πω μια απόφαση που βγήκε χθες. Θα την έχετε διαβάσει περισσότεροι. Μετά την Εθνική Τράπεζα και η Alpha Bank ουσιαστικά διατάσσεται από το δικαστήριο να σταματήσει να χρεώνει τους λογαριασμούς με 80 λεπτά το μήνα. Ναι, όλα αυτά, μπαίνει το μακρύ χέρι, δεν σε ρωτάνε. Μπαίνουν μέσα, είναι κάπου στα ψηλά γράμματα χωμένο, όπως και η κάρτα για ανανέωση. Σου σπάσε η κάρτα γιατί είναι κακή ποιότητα, ρε παιδί μου. Ή γιατί δεν ξέρω εγώ τι έπαθε. Σου λέει 6 ευρώ. Κλέφτες θα γίνουμε εμείς. Λοιπόν, πάρθηκε απόφαση, η Εκπιζώ έκανε τις προσπάθειες. Έτσι, μετά την Εθνική και η Αλφα Τράπεζα δεν νομιμοποιείται να μπαίνει κάθε μήνα στο λογαριασμό σου και να σου παίρνει 80 λεπτά. Ναι, αλλά μιλάμε για εκατομμύρια λογαριασμούς. Άρα εκατομμύρια που εισραίουν. Ξέρετε, μόνο από τις συναλλαγές αυτές, 50 λεπτά από εδώ, 60 από εκεί, 80 από εδώ, ξέρετε πόσους τι τζίρους, τι έσοδα είχαν οι τράπεζες τον περασμένο χρόνο? 2 δισεκατομμύρια. Τσουκου τσουκου, λίγο από εδώ, 50 λεπτά, 80 λεπτά, 1 ευρώ, 1,5 ευρώ για να πάρεις τα λεφτά στην ώρα σου. Δηλαδή το αυτονόητο. Έχει τύχει εδώ, επειδή δεν έχω, εδώ που πληρώνομαι στη δουλειά, να μην είμαι με την τράπεζα την οποία κάνει συναλλαγές η επιχείρηση, να είμαι σε άλλη τράπεζα και να κάνω και 3 μέρες και 4 να δω λεφτά. Όπως το Άγιο Πνεύμα. Για σταθείτε, ρε παιδί. Και σου λέει όχι, 80 λεπτά γιατί είσαι λογαριασμό. Που σε υποχρεώνουν να είσαι λογαριασμό. Μπορείς να είσαι μισθωτός και να μην είσαι λογαριασμός στην τράπεζα? Όχι. Γιατί πρέπει να φαίνονται οι πληρωμές. Έχετε δει εσείς λοιπόν, για να το μαζέψω, καμιά διαφοροποίηση του Ανδρουλάκη από το Μητσοτάκη όσον αφορά τις τράπεζες? Γιατί περιμένουν να ξεκολλήσουν? Και εδώ που τα λέμε ως γουρός, αυτά σκέφτεται ενδεχομένως ο άνθρωπος, σου λέει, γιατί να μην συνεργαστούμε αφού τα ίδια είμαστε? Τι, ποιες είναι οι διαφορές μας άλλωστε? Δεν συγκυβερνήσαν και μαζί? Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα πρωτοσέλιδα που δεν προλάβαμε να δούμε στην πρώτη ώρα. Ξεκινάμε με την Καθημερινή. Διαβάζουμε: στα άκρα Σαμαράς Μαξίμου, στον Άριο Πάγο για το Πρέταντορ, ο πρώην πρωθυπουργός. Λοιπόν, και κόκκινη κάρτα που δυναμίτησε το Μούντιαλ. Αυτή η φάτσα, ο Ινφαντίνο. Τι είναι? Σε λίγο θα μοιάζει το δράμα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, άλλα θέματα: παρασκήνιο και ένταση λίγο πριν τη σύνοδο, το παζάρι Τραμπ Ερντογάν Μακρόν και η αντίδραση του Νετανιάχου. Εν τω μεταξύ, βλέπετε, έχουν βγει στην πιάτσα και προωθούν τα όπλα τους και τα συστήματά τους η Γαλλία με την Ιταλία και πουλάνε αντιαεροπορικές ομπρέλες κτλ. Αλλά εμείς πήγαμε από το Ισραήλ, έτσι δεν? Εντάξει. Λοιπόν, εκδίκηση ζητούν οι οπαδοί του Χαμενεή. Παιδιά, τόσος κόσμος στην κυρία. Εκατομμύρια, λέει, έξω στο χώρο. Πιο νεανικό το μυαλό όσων μιλούν ξένες γλώσσες. Τι έδειξε νέα έρευνα? Λοιπόν, μάλιστα. Ωραία γι' αυτό. Πάμε στον ριζοσπάστη. Διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα: τα μεγάλα γεγονότα με πρωταγωνιστή τον λαό είναι μπροστά. Πιο δυνατό κουκουέ σημαίνει πιο δυνατό κίνημα προσανατολισμένο στην αναμέτρηση με τον πραγματικό αντίπαλο, το κεφάλαιο, την εξουσία του, τις συμμαχίες και τις κυβερνήσεις του. Λοιπόν, φεύγουμε από την πρώτη σελίδα του ριζοσπάστη και πάμε στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας των Συντακτών. Όπα, Σαμαρά βλέπω. Λοιπόν, η κίνηση Σαμαρά αλλάζει τα δεδομένα στο σκάνδαλο. Βγάζει από τον πάγο τις υποκλοπές. Με την προσφυγή του στον Άριο Πάγο, ο πρώην πρωθυπουργός ζητεί θεσμικές απαντήσεις για το ποιοι και γιατί τον παρακολουθούσαν με το Πρέταντορ. Υποχρεώνει τη νέα ηγεσία
του Ανώτατου Δικαστηρίου να ανασύρει την υπόθεση από το αρχείο, θετική αντίδραση από την προοδευτική αντιπολίτευση, παιχνίδια της κυβέρνησης στην Επιτροπή Θεσμών της Βουλής. Τα είδατε έτσι. Σου λέει θα ξεκινήσουμε από σήμερα μια συζητησούλα προκαταρκτική, αύριο, και πού προσανατολίζονται? Πολύ απλό. Ενώ πρέπει να κληθούν, γιατί το ζητούν, τα 2/5 της Επιτροπής, ΣΥΡΙΖΑ και οι υπόλοιπες, τα υπόλοιπα κόμματα, οι προσανατολίζονται τώρα από την κυβέρνηση να βάλουν ψηφοφορία που την πλειοψηφία έχει η Νέα Δημοκρατία, για να μην κληθούν στην Επιτροπή Ταλντίλιαν και Δημητριάδης. Μπάζωμα εν όψη. Έτσι. Λοιπόν, φεύγουμε από την εφημερίδα των συντακτών. Να πάμε, πού θα πάμε τώρα, μισό λεπτάκι, γιατί δεν είναι και εύκολη δουλειά σήμερα, να δω τις εφημερίδες, γιατί έχω πάθει μια ζημιά εδώ στο δικό μου λάπτοπ και προσπαθώ από το λάπτοπ εδώ της, του στούντιο, που δεν το έχω συνηθίσει. Λοιπόν, για να δω, δεν βλέπω. Πάμε στα νέα, εν πάση περιπτώσει, όσες μπορούμε να δούμε σήμερα. Πάμε στα νέα, δεν βλέπω τη Δημοκρατία. Λοιπόν, πάμε στα νέα, δύο μεγάλα δώρα στον Σουλτάνο από Τραμπ και Μακρόν. Γιατί η Γαλλία άναψε πράσινο φως για την πώληση των αντιεροπορικών πυράβλων Μάμπα. Ναι. Τι θα δώσει σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος στον Τούρκο φίλο του και τι θα του υποσχεθεί. Μάλιστα. 72 δόσεις, πώς να κάνετε χρήση, οδηγός για τη ρύθμιση οφειλών. Είπαμε, 20 του μήνα ανοίγει αυτό. Ο Σαμαράς στον Άριο Πάγο για τις υποκλοπές. Πετάει το γάντι στο Μαξίμου. Λοιπόν, έρχονται πράγματα και θαύματα. Πάμε στην απογευματινή τώρα. Σκούπα μπλεύρι στους παράνομους μετανάστες. Αύξηση 20% στις επιστροφές και μείωση 27% στις αφίξεις στο πρώτο εξάμηνο του 26. Στο συν 41% εκτοξεύθηκαν οι αναγκαστικές απελάσεις. Από 915 έφτασαν στις 1292. Όσοι έρχονται δηλαδή, μπορεί να έρθουν και ένα Σαββατοκύριακο στην Κρήτη. Λοιπόν, όχι γιατί, δεν το λέω ότι λίγους διώχνεται, αλλά το πώς περνάει η ρητορική τους. Κοιτάξτε, ο Μπλεύρης, όπως τα έκανε με την υγεία, με τους χιλιάδες νεκρούς με COVID, τα ίδια θα κάνει τώρα και με τους... Ναι, ό,τι επιτυχία είχε τότε θα έχει και τώρα ως υπουργός μετανάστευσης. Είναι τα πρωτοπαλίκαρα του Μητσοτάκη αυτά. Μην έχετε καμία αυταπάτη. Λοιπόν, πάμε και στον ελεύθερο τύπο να δούμε εδώ τι γράφει. Λοιπόν, ελεύθερος τύπος. Ρε παιδιά, εντάξει, 5.941 προσλήψεις μονίμων και εποχικών. Εντάξει, τι να πω τώρα εγώ. Τι να πω ρε παιδιά, έχετε κάνει 15.000 προσλήψεις και λίγες λέω, από την αρχή του χρόνου. Λοιπόν, ωραία, και χωρίς ντροπή ξεχνάει το μάτι. Εντάξει, τώρα... με τον Τζίπρα επανέρχονται, είναι αυτό που μου μετέφερε στέλεχος. Όταν λέει ανησύχησαν ότι ο Τσίπρας θα κατέβει ξανά στην πολιτική, πήραν τον Γκρίνμπερκ, έντρομοι σου λέει τι κάνουμε τώρα. Και του λέει ο Γκρίνμπερκ, ο πανάκριβος, ο ακριβοπληρωμένος αυτός επικοινωνιολόγος. No problem. Play the tape. Παίξτε την κασέτα πάλι, αυτή που τόσα χρόνια παίζεται. Έτσι. Για να μην έχουμε... αυτά πάντες. Να πάρουμε μια μουσική ανάσα, αγαπητέ, για να ετοιμαστούμε εδώ, να προσαρμοστούμε, γιατί σας λέω λίγο, έχω χαθεί λίγο από την τεχνική αυτή αδυναμία. Είμαστε έτοιμοι, πάμε να πάμε.

0: Λοιπόν, καλημέρα, ξημέρωτα και σταράτα. Είπαμε προσαρμογή. Πάμε στα μηνύματά σας, τα οποία είναι πάρα πολλά, πάρα πολλά. Λοιπόν, ο Βασίλης Σοπή. Λοιπόν, κύριε Γιάννη, καλημέρα. Δύο κατά τη γνώμη μου παράγοντες θα επηρεάσουν το μελλοντικό αποτέλεσμα των εκλογών. Εξωτερικά, εάν θα συνεχιστεί η επιρροή των δυτικών προτεραιοτήτων του ελληνικού κράτους, αμερικανοφιλία, ευρωλάγνια και ισραηλινή στρατιωτική ευθυγράμμιση. Το δεύτερο, η αποφυγή της εικόνας στα οικονομικά. Όλα τα καλά παιδιά της πολιτικής θέλουν ντε και καλά να μας περάσουν το ευρωπαϊκό μοντέλο που δείχνει σημάδια συρρήκνωσης και επιλογής πολυλεμικής οικονομίας. Εκεί πρέπει να οργανωθούμε, όχι να μιλάμε για άλλα τυρβάζοντας. Καλή δύναμη, να είσαι καλά, Βασίλη. Λοιπόν, ο Ευάγγελος. Λοιπόν, καλημέρα Γιάννη, εάν οι δημοσκοπήσεις έδιναν 10% στο ΣΥΡΙΖΑ, θα έφευγε κανείς? Ελάτε, μη φωνάζεις να μας ακούσουν. Αυτοί που είναι έτοιμοι να φύγουν, μην το ξαναπείς αυτό το πράγμα. Μην το ξαναπείς, μην ηρωνευτείς. Λοιπόν, Γεωργία ή όχι, Γιώργος, Γιώργιο. Λοιπόν, Γιάννη καλημέρα, ο Τσίπρας, αν θυμάσαι, μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ το 19 κατέβηκαν με απλή αναλογική και παρακάλαγαν εντός εισαγωγικών για συνεργασία όλα τα κόμματα του προοδευτικού χώρου. Αποτέλεσμα, η εγκαθίδρυση της επταετίας Μητσοτάκη. Στην Ελλάδα δυστυχώς όποιος μιλάει για συνεργασίες προεκλογικά βγαίνει χαμένος. Εμένα προσωπικά το πρώτο πράγμα που με ανησυχεί είναι τι τύχη θα έχει η Αυγή και το Κόκκινο, αν και νομίζω ότι επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μηδέν χρέος, θα μπορέσει για ένα εύλογο χρονικό διάστημα, αν όχι για πάντα, να στηρίξει τα κομματικά του μέσα. Το είπε ο κύριος Φάμελος εδώ, μέχρι το τέλος του χρόνου. Μετά θα πρέπει και τα λοιπά, και διότι και επειδή και ίσως. Χαιρέτα την Αλεξάνδρεια, ε. Λοιπόν, ο Θέμης. Γιάννη, πολύ σύντομα βλέπω να καλείτε στο Κόκκινο και την Κωνσταντοπούλου και να ρίχνετε όλοι μαζί πολύ δηλητήριο για τον Τσίπρα. Ντροπή και κατάντια μας. Ούτε ντροπή αισθάνομαι, ούτε κατάντια βλέπω να υπερασπίζεται κάποιος τον κομματικό χώρο στον οποίο βρίσκεται. Αν εσείς τώρα αισθάνεστε ντροπή, δικό σας πρόβλημα. Έτσι. Και όσον αφορά τα περιχωλής, σας το επιστρέφω. Εδώ μιλάμε πολιτικά. Εάν εσύ διακρίνεις σχολή, δικό σου πρόβλημα. Λοιπόν, ο Βασίλης Οχού, τι μου στέλνεις πάλι? Η Μέρη τώρα στο μήνυμα, ο Βασίλης. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Διαφωνώ, κύριε Γιάννη, για την σύγκρουση, η σύγκριση των περιφερόμενων με τις μελισσούλες. Χωρίς αυτές δεν έχουμε θετικό αποτέλεσμα. Καλό, καλό, καλό. Έτσι, καλό. Βγάζω το καπέλο μου. Γιατί πραγματικά τι θα είναι ο κόσμος αν μείνουμε χωρίς μέλισσες, αν ξεμείνουμε από μέλισσες. Ζήτω που καήκαμε. Έχεις δίκιο σε αυτό. Λοιπόν, ο Νίκος. Λοιπόν, επανήλθε ο Νίκος εδώ στο μήνυμά του. Μισό λεπτάκι να το δω, βρε Νίκο. Λοιπόν. Σύντροφε Γιάννη, επανέρχομαι. Ρώτησες αν ξέρω κάτι για το θέμα των δύο στρατηγίων στην Τουρκία. Αυτό που πολύ καλά γνωρίζω είναι ότι δεν λέτε κι εσύ λέξη, δηλαδή σφυρίζετε κλέφτικα. Δεύτερον, ο Καραμέρος παρέδωσε την έδρα και έφυγε. Την έδρα την παρέλαβε η Μυρτό Κοροβέση που την παραδίδει στον Στέφανο. Σε τι φταίει ο Καραμέρος, τι σχέση έχει τούτο με το Φαραντούρι? Όποιος, λοιπόν, άκουσα να δεις. Μέχρι και προχθές, το προχθές σχήμα λόγου, ο κύριος Καραμέρος και οι συνεργάτες του ψήφιζαν στην Κεντρική Επιτροπή για τη στάση που θα κρατήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ είχε δηλώσει ότι με το που θα κάνει κόμμα ο Τσίπρας, εγώ θα παραιτηθώ. Η απόφαση λοιπόν στην οποία γίνεται αναφορά της Κεντρικής Επιτροπής ψήφισαν Καραμέρη υπό την έννοια άνθρωποι που ενώ έχουν πει εγώ με τον Τσίπρα παρουσιάστηκαν στην Κεντρική Επιτροπή. Και μην πω άλλα ονόματα. Που είχαν υπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη. Προσέξτε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και είναι ζήτημα αξιοπρέπειας. Αλλά δεν είναι η ώρα να βγάλουμε εδώ, ε? Το ξέρετε ότι ψήφισε άνθρωπος και συμμετείχε στην Κεντρική Επιτροπή, ο οποίος έχει υπογράψει τη διακήρυξη άλλου κόμματος. Σοβαρά μιλάμε, Νίκο. Το βλέπεις λογικό αυτό? Λοιπόν, ο οποίος πήρε την έδρα και την παραχώρησε στο Πασόκ. Παλιά, τρίτον, παλιά είχαμε τον, το αντισύριζα μέτωπο. Σήμερα έχουμε το αντιτσίπρα μέτωπο. Σε αυτό το καινούριο μέτωπο συμπράττει ασμένος και ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ, ο πατέρας της Ελλάς, αλλά συμπράτης ασμένος και εσύ ο ίδιος θα βρεθούμε μάλλον απέναντι. Να τη τη λογική τη λάθος. Συμφωνώ σε ένα στο τρίτο άρθρο σου, στο πρώτο σκέλος, ότι τη ζημιά από όλα αυτά που γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ την πληρώνει ο Τσίπρας. Εγώ επίσης έχω να πω ότι ο Τσίπρας είναι συνεπής. Έχει πει δεν θέλω συνεργασίες. Πού το βλέπεις να τη συμπεριζάμε μέτωπο? Και γιατί ντε και καλά ένα ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιπαραθετικό και αντίπαλο προς τον Τσίπρα? Δηλαδή θα βγαίνει όχι υψή αρχηγός, ο Φάμελος. Πες ότι ο Φάμελος αποφασίζει να κατέβει ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Θα βγει και να λέει ο Τσίπρας που δεν και τα λοιπά. Για με το Μητσοτάκι τα έχουμε. Αυτός είναι ο εχθρός μας. Πώς θα γίνει η Ρεσινίκο? Συγγνώμη για το Ρεσινίκο. Δηλαδή, γιατί ντε και καλά είναι αντιπαραθετικά αυτά? Είναι απέναντι, δεν το κατάλαβα. Και τέταρτο, λυπάσαι για όλους μας και πιο πολύ για τα παιδιά μας. Λυπάμαι για όλους μας και πιο πολύ για τα παιδιά μας. Και εγώ να δεις πόσο λυπάμαι. Που λέω στον εγγονό μου και μου λέει, μα... έχει ισχυρά επιχειρήματα να μου πει ότι δεν ασχολείται γιατί. Λοιπόν, καλημέρα. Έχουν μείνει πολλά, έτσι. Πάμε όμως να δώσουμε το στίγμα.
1: Στο κόκκινο. ...105.5 στο κόκκινο. Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Λοιπόν, για να δούμε πώς ξεκινάει η μέρα στους δρόμους Αττικής. Οφείλω να πω ότι... για Ιούλιο, 6 Ιουλίου εχθές, η πίχτρα που είχα δει μέχρι αργά το βράδυ στις 9-9.30 ώρα στους δρόμους Αθήνας δεν έχω ξανά δει. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Τι στο καλό είχαμε πάθει όλοι εχθές. Λοιπόν, για πάμε τώρα διαταξί Παρθένων να δούμε τι εικόνα επικρατεί σήμερα. Τα ίδια.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Εχθές είχαν βγει όλοι σαν τα σαλιγκάρια μετά τη βροχή.
0: Δεν ξέρω τι είχε συμβεί, ρε παιδιά. Δηλαδή, 9.30 ώρα η Κηφισίας βήμα σημειωτών. Δηλαδή ναι. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα.
2: Κοιτάξτε, τώρα για τέτοια ώρα θεωρώ ότι είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση.
0: Α,
2: δηλαδή,
0: είμαστε βραδινοί τύποι δηλαδή.
2: Είμαστε, ναι. Έτσι τις απογευματινές ώρες βγαίνουμε με τη δροσούλα. Εδώ τώρα μόνο στη Λεωφόρο Κηφισού έχουμε σοβαρά θέματα από τα ΚΤΕΛ μέχρι και τον κόμβο της μεταμόρφωσης και στην άνοδο και στην κάθοδο. Και στη Λεωφόρο Αθηνών από το Δαφνί μέχρι το Σκαραμαγκά. Και λίγο οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Κατά τα άλλα είναι ελεύθερα. Δεν υπάρχει θέμα ιδιαίτερο. Προς το παρόν.
0: Ωραία.
2: Στην πορεία θα δούμε. Πάντως για τέτοια ώρα καλά είμαστε.
0: Ας δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Και
0: καλή σου μέρα.
2: Καλή σας μέρα.

0: Καλημέρα, ξημέρωτα και σταράτα. Εντάξει, χρειάζονται όλα στη ζωή να τα προσεγγίζουμε με μια πολλές φορές διάθεση και κριτικής και χιούμορ και όλα. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δύσκολα. Γιώργος Μακρύς, αγρότης στην Καρδίτσα, για να δούμε τι γίνεται. Γιατί ακούμε εδώ πέρα από τη μία πλευρά οι αγρότες να διαμαρτύρονται ότι δεν παίρνουν ούτε καν αυτά που τους υποσχέθηκαν μετά από τους αγώνες των προηγούμενων μηνών, αλλά από την ίδια, από την άλλη μεριά, βλέπουμε όλο ένα και περισσότερο να ακριβαίνουν τα πράγματα, να ακριβαίνουν τα αγροτικά προϊόντα που βλέπουμε από τις λαϊκές ή στα σούπερ μάρκετ, και οι αγρότες βεβαίως να βρίσκονται πάλι σε θέσεις μάχης. Κύριε Μακρύ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Στατήκη, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Τι κάνουμε τώρα από αυτά που υποσχέθηκε η κυβέρνηση?
1: Όπως τα περιγράψατε, όπως ακριβώς τα περιγράψατε. Δυστυχώς.
0: Υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα, χωρίς προοπτική, χωρίς προγραμματισμό και στο τέλος θύματα όλοι μαζί, και παραγωγοί και καταναλωτές, στο βωμό του κέρδους των καρτέλ. Έτσι, αυτή είναι η λογική.
1: Αυτή τη στιγμή σας μιλάω από τα κτήματα, από το Θεσσαλικό κάμπο, που κάποτε έτρεφε όλη την Ελλάδα, και αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε τέτοια θέση που εγκαταλείπεται και σιγά σιγά θα ερημοποιείται. Ένα γεγονός πάρα πολύ λυπηρό. Όσον αφορά τις περιβόητες πληρωμές, το μόνο που έχω να σας πω ότι μας δώσαν πολύ λιγότερα χρήματα. Χαρακτηριστικά θα σας αναφέρω την αποπληρωμή της νητορύπανσης, το οποίο άνευ λόγου μας κρατήσαν 3 ευρώ το στρέμμα, χωρίς να ξέρουμε. Ενώ τα περιβόητα οικολογικά πήγαν σε αυτούς που ξέραν και κάναν διάφορες τροποποιήσεις. Στυλ τιμολόγια, στυλ κομποποιήσεις να χημιοποιηθούν τα χωράφια και όλα αυτά.
0: Άρα λοιπόν εδώ πέρα υπάρχουν αυτοί που ξέρουν τα κατατόπια και τα κόλπα και μπορούν να ελίσσονται και να παίρνουν τις επιδοτήσεις τους ανέπαθες. Υπάρχει ο πολλής κόσμος, οι πάρα πολλοί αγρότες που δεν έχουν ούτε δυνατότητα συμβούλων, ούτε τη δυνατότητα πληρωμής, ακόμα και λογιστή για να τους ξεξυπνάει, και μένουν να κοιτάζουν τα τρακτέρ να σκουριάζουν. Αυτό.
1: Και τη δυνατότητα να κάνουν κάποιες ενέργειες, διότι η οικονομική δυσπραγία, κύριε Στρατάκη, είναι δυσβάστακτη στον κάμπο. Πάρα πολύ. Θα σας αναφέρω χαρακτηριστικά ότι πριν λίγες μέρες τελείωσε ο αλωνισμός και ο θερισμός των σιταριών. Μία από τις δύο βασικές καλλιέργειες του κάμπου της Καρδίτσας. Η τιμή του σιταριού είναι ακριβώς ίδια με πέρυσι. Αλλά μην σας παρεξενεύει αυτό. Όλα τα προϊόντα και ο κύκλος χρημάτων από τον οποίο περιμένουμε εμείς αγρότες να ζήσουμε είναι 30% πάνω από πέρυσι. Δηλαδή, αν σήμερα το σιτάρι κοστολογείται γύρω στα 20 λεπτά το κιλό, μην σας φανεί παράξενο, 20 λεπτά, και το ψωμί 3 ευρώ.
0: Μάλιστα. Δηλαδή, εμείς, και χρειάζονται 5 κιλά σιτάρι για να κάνεις ένα ψωμί, έτσι? Δεν.
1: Μπράβο. Και εμείς θα εισπράξουμε 30% λιγότερα. Και δεν μιλάμε βέβαια για το βαμπάκι, την άλλη βασική καλλιέργεια, στην οποία ο κόσμος αδυνατεί. Σπήραμε για τελευταία χρονιά, ίσως τελευταία χρονιά, γιατί οικονομικά είναι δυσβάστακτη, και πάρα πολλοί συνάδελφοι δεν μπορούν να αγοράσουν ούτε λιπάσματα.
0: Ούτε καν τα λιπάσματα. Είναι, πέραν από την έκρηξη των τελευταίων ημερών λόγω του πολέμου κτλ., γενικότερα τα ιωρικά εφόδια, επειδή παρακολουθώ, κάνω και εγώ τον αγρότη ποτέ-ποτέ, τον ελεύθερο χρόνο, όχι ποτέ-ποτέ, κάθε μέρα. Λοιπόν, βλέπω, γιατί είναι κάθε μέρα στα γεωπονικά μαγαζιά. Τη μια το ένα στυλιάρι, ένα λίπασμα, εντάξει. Βλέπω την έκρηξη των τιμών. Δηλαδή, ένα βιολογικό φάρμακο, για τους αυτούς που νομίζουν ότι τα πράγματα είναι πολύ απλά, ένα βιολογικό φάρμακο, επειδή γέμισε το περβόλι μου με αυτά τα μυγιαλούδια που λέμε εμείς στην Κρήτη και με λιτώνουν και τα φύλλα και τα λοιπά και
1: κοντεξανά. Και εγώ στη μελίγκρα.
0: Ναι, και η μελίγκρα μέσα και η θρύμπη, πώς τη λένε και τα λοιπά.
1: Θρύμπα.
0: Πήρα ένα βιολογικό φάρμακο. Αυτό το φάρμακο το έπαιρνα 6 με 7 ευρώ. Και είχα και ένα μεγάλο μπουκάλι, γιατί αυτό αραιώνεται επειδή είναι βιολογικό, με, μην πω όνομα τώρα, με πολύ νερό. 15 ευρώ. 15-20. Λέω, για σας δείτε ρε παιδιά, διπλάσια τιμή. Διπλάσια τιμή. Φανταστείτε τώρα που έχω 5 δέντρα 10.
1: φανταστείτε, εμείς το αγοράζουμε τόνους αζωτούχα λιπάσματα που πριν 5-7 χρόνια ανέβηκαν 120%. Και τα προϊόντα μας είναι χαμηλά.
0: Βέβαια.
1: Θα σας αναφέρω χαρακτηριστικό παράδειγμα στην περιοχή της Λάρισας. Κάποιος παραγωγός με νεκταρίνια έγινε viral σε όλα τα social media. Δεν πουλάει τα προϊόντα του σε εξευτελιστική τιμή και τα δίνει δωρεάν στους αγρότες. Δηλαδή καταλαβαίνετε που φτάσαμε. Αυτός ο παραγωγός του δεν θα μπορέσει να ξαναπαράγει τίποτα.
0: Τι κάνετε όμως, γιατί βλέπουμε και συμφωνίες ότι θα μπουν μάλιστα λέει και τα νοπά προϊόντα και φρούτα σε αυτές τις συμφωνίες του Θοδωρικάκου. Για σας αλλάζει κάτι?
1: Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Από τις κινητοποίησεις, τις μεγάλες κινητοποίησεις των Δεκεμβρίου-Ιανουαρίου, τα 80 εκατομμύρια που μας είχε υποσχεθεί ο πρώην υπουργός και συντοπίτης μας κ. Τσιάρας δεν έχουν πάρει ούτε δραχμή. Χαρακτηριστικά ο καινούργιος υπουργός λέει ότι εγώ λέει, δεν ξέρω τίποτα. Λέει, αυτά λέει, δεν τα αναγνωρίζω κάτι τέτοιο. Οι κτηνοτρόφοι αυτοκαταστρέφονται μέρα με τη μέρα. Κάποιοι οι οποίοι βάλαμε τριφύλια, μυδική δηλαδή, δεν μπορούν να την πουλήσουν γιατί δεν υπάρχουν κουπάδια. Ενώ αντίθετα οι κλήσεις από τα δικαστήρια και από τις αγγελίες έρχονται κάθε μέρα γιατί διαμαρτυρηθήκαμε για να μην φτάσουμε σε αυτή την κατάδια μας.
0: Άρα έτσι όπως μας τα λέτε κύριε Μακρύ, είναι μονόδρομος η κινητοποίησης πια. Θα σας δούμε σύντομα πάλι στους δρόμους.
1: Πολύ σύντομα. Και την προηγούμενη πριν 15 μέρες πάλι μια κινητοποίηση μέσα στην πόλη της Καρδίτσας, στη Λάρισα και αυτά. Και πολύ σύντομα, δηλαδή θα είναι θέμα όχι πλέον επιβίωσης, θέμα να μπορείς να πας τις βασικές ανάγκες στο σπίτι σου.
0: Να ρωτήσω κάτι. Οι βουλευτές εκεί πέρα της Νέας Δημοκρατίας, αφήστε τα άλλα κόμματα τώρα κτλ. Τι σας λένε?
1: Τίποτα. Ξαφανισμένοι. Δεν υπάρχει κανένας. Αν θα δείτε παρακολουθώντας καθημερινά τον τύπο της Καρδίτσας, κανένας δεν αναφέρει και δεν λέει τίποτα. Απλά λένε οι συμφωνίες είναι, δεν μπορούμε να παρεμβούμε, είναι συμφωνίες της ΚΑΠ, της ΓΑΠ και οτιδήποτε
0: άλλο. Ας πάνε στην ΚΑΠ να τους ψηφίσει. Έτσι. Αυτό είναι. Κύριε Μακρύ, θα τα ξαναπούμε.
1: Ο κόσμος το έχει καταλάβει και πολύ σύντομα πιστεύουμε να αντιδράσει.
0: Αυτή είναι η μόνη ελπίδα από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Κύριε Μακρύ, σας ευχαριστώ και θα τα ξαναπούμε.
1: Να είστε καλά.
0: Ας πάνε λοιπόν στην ΚΑΠ να διεκδικήσουν ψήφο. Λοιπόν, τα βλέπετε. Όπου υποσχέθηκαν και ό,τι υποσχέθηκαν είναι απλά στα λόγια. Λοιπόν, να πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας για να ανοίξουμε έτσι και τους δικούς μας ορίζοντες, να μάθουμε περισσότερα πράγματα. Καμιά φορά να ξεφεύγουμε και από την πεπατημένη. Θέλω να πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Γιώργο Ατσαλάκη, αναπληρωτή καθηγητή στη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης. Ένα πολυτεχνείο το οποίο δρέπει συνεχώς δάφνες για τις καινοτομίες του, για την γνώση, για αν θέλετε, τις πρωτοβουλίες που παίρνει. Κύριε Τσαλάκη, καλημέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, είσαστε η αιχμή τώρα, έτσι, γιατί τίποτα δεν μπορεί να συμβεί χωρίς μηχανικούς παραγωγής, χωρίς αυτά τα σύγχρονα εργαλεία. Βλέπουμε και οι πόλεμοι γίνονται πια με drones, η παραγωγή έχει αυτοματοποιηθεί σε όλο της το εύρος. Άρα το δικό σας έργο είναι ακόμα πιο αναγκαίο. Και το Πανεπιστήμιο της Κρήτης, το Πολυτεχνείο της Κρήτης, ανέκαθεν είχε μια, αν θέλετε, εξέχουσα θέση στην διαδικασία αυτή. Συνεχίζει, φαντάζομαι, και μπαίνετε και σε νέους τομείς, έτσι δεν είναι?
2: Όλα τα πανεπιστήμια κάνουν την προσπάθειά τους. Προσπαθούμε και εμείς εδώ από την Κρήτη, ίσως λίγο απομακρυσμένα, αλλά συνεχίζουμε να προσπαθούμε. Το ίδιο και το εκτός από το Πολυτεχνείο Κρήτης και το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Πρόσφατα 6 startups που χρηματοδότησε η Ευρώπη για την Ελλάδα, τέσσερις από τους 6 ήταν εδώ από την Κρήτη.
0: Σε αυτό ποια κατεύθυνση? Ναι, αυτό από μόνο την
2: αγιογόνηση. Σε νέες τεχνολογίες και κυρίως στην ιατρική. Η τεχνητή νοημοσύνη τώρα, τα big data, τα πολλά δεδομένα και οι τεχνικές ανάλυση αυτών των δεδομένων δίνουν τη δυνατότητα να αυτοματοποιούνται πολλές από τις καθημερινές εργασίες που πρέπει να εκτελούμε. Έτσι θα μας αφήσουν χρόνο να σχεδιάζουμε, να αναπτύσσουμε. Καθώς η χρονοβόρα εκτέλεση των καθημερινών εργασιών θα περνάει όλο ένα και περισσότερο στην τεχνητή νοημοσύνη. Φυσικά
0: δεν
2: η
0: γίνεται...
2: νοημοσύνη θα επιταχύνει την έρευνα.
0: Ακριβώς. Κύριε Σαλάκη, δεν είναι η εποχή... τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι για να κάνεις ένα βίντεο ή να κάνεις καμιά... σαχλαμαρίτσα, έτσι να περνάει η ώρα. Έτσι έχει μπει πια στην παραγωγή. Αλλά ταυτόχρονα όμως, κύριε Τσαλάκη, επειδή εντάξει, είμαι και εγώ της παλιάς φουρνιάς, θυμάμαι τη δεκαετία του 80. Δύο κινητοποιήσεις μου έχουν μείνει στο μυαλό. Η πρώτη ήταν η κινητοποίηση που είχε γίνει τότε με το Μαρούδα, κυβερνητικό εκπρόσωπο και υπουργό τύπου, που υπήρξαν αντιδράσεις γιατί να φέρουμε το CNN, να μεταδίδει στην Ελλάδα και να βάλουμε δορυφορικά πιάτα που θα υπάρξει αλλίωση του πολιτισμού κτλ. Μία κινητοποίηση που θα μείνει στο μυαλό, λέω, κοίτα να δεις πώς βλέπαμε τα πράγματα τότε. Η δεύτερη ήταν οι αντιδράσεις κάτω στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, την, ή μάλλον ένα από τους ιδιαίτερους τόπους της Κρήτης, που μεγάλωσα από την Ιερά Πέτρα, που υπήρξε μια αντίδραση εκεί στη δεκαετία του 80, που μία επιχείρηση με γεωπονικά φάρμακα και φόδια έκανε μηχανοργάνωση και έφερε κομπιούτερ και έλεγαν τότε, λέγαμε και εγώ μέσα, θα μας πάρουν τις δουλειές, τι ήταν αυτό, να πόσους υπαλλήλους θα διώξει τώρα αυτή η επιχείρηση. Έχουμε ξεφύγει πια από αυτήν την εποχή και θεωρούμε την τεχνολογία αναπόσπαστο τμήμα της καθημερινότητάς μας, έτσι δεν είναι?
2: Έτσι ακριβώς είναι, και θα σας πω δύο λόγια. Καταρχήν, όλα αυτά είναι εργαλεία που φτιάχνει ο άνθρωπος, ενώ παλαιότερα έφτιαχνε εργαλεία που του αύξαναν την παραγωγική δυναμικότητα, μηχανές που παράγανε χιλιάδες κομμάτια το λεπτό. Σήμερα έχουμε εργαλεία που αυξάνουν την πνευματική μας δυνατότητα. Οπότε να πούμε λίγο για την τεχνολογία. Στις αρχές του 1900, περισσότερες γυναίκες δεν δούλευαν τότε. Μέχρι το τέλος του, δηλαδή στις αρχές του 2000, δούλευαν όλες οι γυναίκες σχεδόν σε περισσότερες χώρες του κόσμου. Αυτές όλες οι θέσεις εργασίας που χρειάστηκαν δημιουργήθηκαν από την τεχνολογία. Δηλαδή μία αύξηση θέσεων πάνω από 40% τότε. Και αυτό που κάνει η τεχνολογία είναι συνήθως... Όχι συνήθως, αυτό που κάνει ουσιαστικά είναι ότι δημιουργεί νέα προϊόντα και νέες υπηρεσίες, οπότε αυξάνεται η ζήτηση, οπότε αυξάνεται και η απέτηση για παραγωγή και έτσι αυξάνονται και οι θέσεις εργασίας.
0: Μήπως όμως είναι, δημιουργούνται και...
2: θα δημιουργήσει πολλές θέσεις εργασίας.
0: Μήπως όμως δημιουργείται και μια επίπλαστη εικόνα για τις ανάγκες, μια τροφοδοτή τον υπερκαταναλωτισμό που λέμε κτλ.
2: Αυτό πάντοτε υπάρχει, ναι. Και εξαρτάται από τον προσωπικό μας προϋπολογισμό που έχουμε, τι διαχείριση θα κάνουμε, διότι υπάρχουν πολλοί ελκυστές που θέλουν να μας έλξουν να καταναλώσουμε εκεί το προϋπολογισμό μας το μηνιαίο. Οπότε εμείς εκεί πρέπει σίγουρα να κάνουμε μια ιεράρχηση αναγκών. Οι ανάγκες σίγουρα ποτέ δεν τελειώνουν, γιατί η πρόοδος του πολιτισμού σημαίνει πρόσβαση σε περισσότερα και φθηνότερα αγαθά και υπηρεσίες. Αλλά όταν δεν αυξάνονται και τα εισοδήματα των πολιτών για να μπορέσουν να αγοράσουν αυτές τις υπηρεσίες, δεν κάνουμε τίποτα στο τέλος.
0: Έχω την εντύπωση όμως, κυρία Τσαλάκη, ότι ένας τομέας που ίσως να μην το έχουμε αντιληφθεί στο εύρος που χρειάζεται ή που απαιτείται, που καταναλώνει τεχνολογία, και μάλιστα σε εποχές που μπορεί τα επιτεύγματα της τεχνολογίας να μας ήταν να ήταν άγνωστο στο ευρύ κενό, είναι ο τομέας ο στρατιωτικός. Είδαμε, και εκεί θέλω να επικεντρωθούμε λίγο στην κουβέντα, δηλαδή όταν μιλούσαμε ότι και στην Ελλάδα είχαν δημιουργηθεί εταιρείες που κατασκευάζαν εξαρτήματα για πυράβλους, για όπλα, αυτό σήμαινε ότι είχαν μια τεχνογνωσία, μια τεχνολογία την οποία ανέπτυσαν. Εμείς είχαμε μείνει στον αραμπά ως τα υπόλοιπα και στην παραγωγή και στην καθημερινότητά μας. Τώρα βλέπουμε πάλι ότι τα όπλα η αμυντική βιομηχανία είναι πάλι στην αιχμή, είναι στην κορυφή όσον αφορά τη χρήση τεχνολογίας και επικαιροποιούνται διαρκώς αυτά τα νέα συστήματα μέσα από τις μηχανές που μαθαίνουμε ότι χρησιμοποιούνται στον πόλεμο, την τεχνολογία των drones. Όλα αυτά αλήθεια είναι ένα πεδίο όσον αφορά την άμυνα που δοκιμάζονται όλα αυτά τα νέα συστήματα και επιτεύγματα και η τεχνητή νοημοσύνη και όλα αυτά.
2: Έχετε δίκιο. Η τεχνητή νοημοσύνη δοκιμάζεται περισσότερο στον τομέα της υγείας, στο τομέα των χρηματαγορών και στον τομέα της άμυνας. Για την άμυνα ο λόγος είναι σαφές πλέον, διότι ουσιαστικά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, περίπου 80 χρόνια μετά, είδαμε ότι ο κόσμος δεν είναι αγγελικά πλασμένος και ανακαλύψαμε ότι υπάρχουν χώρες που θέλουν να ξαναγίνουν αυτοκρατορίες, ενώ στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο διαλύθηκαν όλα τα αυτοκρατορικά όνειρα των ηγετών. Τώρα έχουμε καινούριους επίδοξους ηγέτες που θέλουν να ξανακάνουν την αυτοκρατορία τους. Το Ιράν ήθελε να κάνει την δικιά του αυτοκρατορία στην περιοχή, να ελέγξει όλο τον κόσμο. Η Τουρκία εξακολουθεί να λέει ότι θα κάνει την Οθωμανική αυτοκρατορία. Η Ρωσία αναβιώνει την δικιά της αυτοκρατορία.
0: Η Ινδία από κάτω.
2: Η Ινδία προς το παρόν δεν επιτίθεται σε γειτονικές χώρες. Θα το δούμε βέβαια αυτό, γιατί ποτέ δεν ξέρεις, αλλά τέτοιες βλέπεις έχει και η Κίνα.
0: Βέβαια, και η Κίνα δεν επιτίθεται, αλλά όλοι λίγο πολύ τη φοβούνται. Σου λέει, για κάτσε να δούμε τι κρύβει. Έτσι.
2: Οπότε παρουσιάζεται μια ανάγκη πλέον ασφάλειας όσο των συνόρων των χωρών, αλλά όσο και των διαδρομών μέσα από τις οποίες έρχονται τα εμπορεύματα και η ενέργεια, που νομίζαμε ότι μέχρι πρότινος ήταν ασφαλείς και αυτές. Έτσι βλέπουμε μια σειρά αλλαγής στρατηγικών αποφάσεων πλέον. Τα αγαθά και η ενέργεια να περνάνε από ασφαλή σημεία, εξού και ο κάθε διάδρομος από εδώ στην Ελλάδα, και μια ανακατάταξη για τα κονδύλια που δαπανούν τα κράτη, ώστε να μεταφερθούν κονδύλια προς την άμυνα. Και φυσικά βλέπουμε και την Αμερική, η οποία είχε η Μακρόν είχε το μεγάλο κόστος για να κρατάει μια παγκόσμια τάξη, και επειδή έχει οικονομικά προβλήματα πλέον, καθώς δαπανά πολύ περισσότερο από ό,τι εισπράττει και έχει ένα μεγάλο χρέος, θέλει να μεταβιβάσει κάποια από τα οικονομικά βάρη στους συμμάχους τους.
0: Και
2: αυτό πιέζει για το 5% στο ΝΑΤΟ. Ενδέχεται τώρα στην Τουρκία να της δώσει κάποιο ρόλο το ποτηρητή εκεί, διότι η Τουρκία προσπαθεί να πλασάρει τον εαυτό της ότι μπορεί να εξασφαλίζει τους διαδρόμους μεταφοράς εμπορευμάτων και ενέργειας από το έδαφος της, δεν μπορεί να την πειράξει κανένας, ότι μπορεί να εξασφαλίσει, να κρατάει τους Ρώσους από βόρεια, τους Κινέζους από ανατολικά, τους Ιρανούς από νότια, και λέει δώστε μου F-35, δώστε μου να εξοπλιστώ, δώστε μου να κάνω, να δείξω, και δεν ξέρουν ότι είναι μία από αυτές τις χώρες που σκέφτονται να ξαναγίνουν αυτοκρατορίες.
0: Και το έχει πει άλλωστε.
2: Είναι τους συμμάχους
0: τους. Φροντίζουν να το λένε. Ναι. Κυρία Τσαλάκη, οπότε, εάν δούμε δηλαδή κατά αναλογία τα χρήματα που ξοδεύονται για έρευνα, για νέες τεχνολογίες, και έχετε επικεντρωθεί σε τρεις τομείς. Άμυνα, υγεία και χρηματοοικονομικά. Ποιος είναι ο τομέας που παίρνει τη μερίδα του λέοντος όσον αφορά τα κονδύλια τα οποία διατίθενται για την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών?
2: Κοιτάξτε, κυρίως είναι η υγεία, αλλά τώρα μπαίνει δυναμικά πλέον και η άμυνα, καθώς αυτή η αύξηση δαπανών στο 5% του ΑΕΠ, ένα μεγάλο μέρος θα πάει σε συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, και μάλιστα θα πάει και σε δορυφορικά συστήματα, διότι οι επόμενοι πόλεμοι θα γίνουν σε δορυφορικό επίπεδο, όποιος καταφέρει και κόψει τις επικοινωνίες του αλληνού για μερικά δευτερόλεπτα, που λέει ο λόγος.
0: Ναι. Είναι αρκετά.
2: Οπότε θα μεταφερθεί στο διάστημα η μεγάλη μάχη, και εκεί θα δούμε πολλά κονδύλια να κατευθύνονται προς τα εκεί, και φυσικά τα drones, όπως τα ξέρουμε, σε και σε πιο εξελιγμένες μορφές, τα οποία θα πρέπει ουσιαστικά να γίνουν ένα από τα κύρια όπλα.
0: Είναι παροχημένο δηλαδή να μιλάμε για F-16 ή F-35 και τα λοιπά τη στιγμή που αναπτύσσεται μια τεχνολογία που σε λίγο θα είναι η αιχμή του δόρατος, τα drones.
2: Όχι, δεν είναι παροχημένο, απλά είναι άλλος ο ρόλος του καθενός. Και καθώς αυξάνεται η τεχνολογία, είπαμε ότι δημιουργεί νέα προϊόντα και νέες υπηρεσίες, οπότε πρέπει να αυξηθούν και οι αμυντικές ανάγκες για να αντιμετωπιστούν αυτές οι νέες απειλές. Ουσιαστικά αυτό συμβαίνει, διευρύνεται το αμυντικό φάσμα, και αυτό το οποίο συμβαίνει εν τέλει είναι ότι επειδή υπάρχει πλέον η ανασφάλεια και είναι διάχυτη, καθώς πολλές γενιές τώρα δεν έχουν ζήσει πόλεμο και τους φαίνεται ότι είναι εύκολο να κάνουν πόλεμο και να ξαναγίνουν αυτοκρατορίες, έχουν θορυβήσει όλες τις χώρες. Εκείνο το οποίο θορυβεί περισσότερο δεν είναι τα στρατιωτικά όπλα και τα drones που τα βλέπουμε, είναι η υπονόμευση που γίνεται με κυβερνοεπιθέσεις και άλλα μέσα.
0: Και τα ζήσαμε.
2: Όπως είδαμε πρόσφατα σε αυτό στον τόπο και σε πολλά άλλα, τα οποία δεν ξέρουμε κατά πόσο και...
0: Αυτό που ονομάζουμε υβριδικούς πολέμους και υβριδικές απειλές και τα λοιπά. Κύριε Τσαλάκη, αδικείται η κουβέντα μας λόγω του χρόνου και θα προσπαθήσω το επόμενο διάστημα να έχουμε μια πιο εκτενή κουβέντα, γιατί είναι πάντα ενδιαφέρουσα η κουβέντα μαζί σας. Σας ευχαριστώ έστω και για αυτό το λίγο χρόνο μας δώσατε να καταλάβουμε πού πάει πια ο κόσμος. Έτσι. Καλή σας μέρα, σας ευχαριστώ πολύ.
2: Καλή σας μέρα.
0: Λοιπόν, έχει ένα ενδιαφέρον να μιλάς με τους ανθρώπους που ουσιαστικά παράγουν, σχεδιάζουν και ουσιαστικά σχεδιάζουν το μέλλον μας. Τα μηνύματα είναι πάρα πολλά, σας ευχαριστώ, συγγνώμη που δεν πρόλαβα. Σας υπόσχομαι ότι θα τα κρατήσω τα μηνύματα αυτά να τα δούμε αύριο το πρωί στην εκπομπή στην ώρα των μηνυμάτων. Σας ευχαριστώ πολύ, καλημέρα.

0: στο κόκκινο.
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την Αρχαία Μεσσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο. Αυτό το καλοκαίρι η μουσική δίνει ξανά ραντεβού στου ζωγράφου. Το Music Now Ζωγράφου Summer Festival 2026 επιστρέφει από 20 Ιουνίου έως 11 Ιουλίου, μετατρέποντας την πόλη σε μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή. Συναυλίες, μουσικές δράσεις και αγαπημένοι καλλιτέχνες στο Πάρκο Γουδί, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο και στις γειτονιές της πόλης. Κώστας Μακεδόνας, Χαΐνιδες και Social Waste, Ηλίας Ανδριόπουλος, Χρήστος Λεοντής και πολλοί ακόμη σε ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Music Now, Ζωγράφου Summer Festival 2026. Εκεί όπου η πόλη γίνεται σκηνή και οι άνθρωποι συναντιούνται μέσα από τη μουσική.
3: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμί.
4: Πολύ συχνά χρησιμοποιούμε κλισέ όπως τη λέξη δράμα για να περιγράψουμε ένα συγκλονιστικό ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Λίγες όμως είναι οι στιγμές που πράγματι η λέξη ανταποκρίνεται έστω και στη μεταφορά της, στη πραγματικότητα, και μία από αυτές είναι αναμφισβήτητα ο τελευταίος αγώνας στο Βερολίνο του 2006. Ο μεγάλος τελικός του παγκοσμίου κυπέλου ανάμεσα σε Γαλλία και Ιταλία αποτελεί το απόλυτο ποδοσφαιρικό δράμα της σύγχρονης ιστορίας. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο μεγάλος αρχηγός, ο Ζινεντίν Ζιντάν. Ο κορυφαίος Γάλλος μέσος έχει ήδη ανακοινώσει επίσημα πως αυτό θα είναι το τελευταίο παιχνίδι της καριέρας του. Όλα μοιάζουν ιδανικά σχεδιασμένα για το τέλειο δοξασμένο αντίο ενός παγκόσμιου θρύλου, καθώς ο ίδιος οδηγεί την εθνική του ομάδα με απόλυτη μαεστρία, σκοράροντας μάλιστα πολύ νωρίς την αναμέτρηση. Καθώς το σκληρό παιχνίδι οδηγείται τελικά στην παράταση, η ένταση χτυπάει κόκκινο και σε μια ανύποπτη φάση συμβαίνει αυτό που κανείς δεν περίμενε να δει ποτέ από τον παίκτη και άνθρωπο Ζινεντίν Ζιντάν. Ο Ιταλός αμυντικός Μάρκο Ματεράτσι προκαλεί εσκεμμένα το Γάλλο στάρ με μια βαριά προσβλητική κουβέντα. Η αντίδραση του Ζιντάν είναι ακαριαία, τυφλή και απόλυτα σοκαριστική. Σε μια ανεξέλεγκτη στιγμή έκρηξης, γυρίζει απότομα και καταφέρει μια σφοδρή κεφαλιά στο στήθος του Ιταλού, ρίχνοντάς τον ανέστητο στο χορτάρι. Ο διαιτητής ενημερώνεται αμέσως και δείχνει την κόκκινη κάρτα. Ο Ζιντάν αποβάλλεται. Η εικόνα του να αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο με σκυμμένο το κεφάλι, περνώντας ακριβώς δίπλα από το χρυσό τρόπο.

0: κύριοι, είναι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Νέο μπάζωμα στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Φαίνεται πως ετοιμάζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Μυθοδεύονται στην Μικλή Σιντήλιαν και Δημητριάδη στη Βουλή. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, Θανάσης Μπούρας, αντί να καλέσει Σιντήλιαν και Δημητριάδη σε ακρόαση, παρότι υπάρχει το απαιτούμενο αίτημα των 2/5 των βουλευτών της Επιτροπής, συγκαλεί συνεδρίαση την ερχόμενη Τετάρτη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει να κουκουλώσει το σκάνδαλο των υποκλοπών με νέο κοινοβουλευτικό πραξικόπημα, παραβιάζοντας τον κανονισμό της Βουλής, κατήγγειλε σε δήλωσή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Δεν θα σας αφήσουμε να μεθοδεύσετε ακόμη ένα κοινοβουλευτικό πραξικόπημα, όπως κάνετε κάθε φορά που θέλετε να μπαζώσετε τα σκάνδαλα της κυβέρνησής σας, διεμήνησε, προειδοποιώντας πως οι υπεύθυνοι θα αποκαλυφθούν όσο ψηλά και αν βρίσκονται και οι ευθύνες θα καταλογιστούν πρώτα απ' όλα από τον ελληνικό λαό. Τη διεξαγωγή έκτακτη συζήτηση στην Ολομέλεια με θέμα την παρακολούθηση του Στέλιου Κούλογλου κατά την περίοδο που ήταν ευρωβουλευτής και μέλος της Ειδικής Εξεταστικής Επιτροπής για τα κατασκοπευτικά λογισμικά ΠΕΝΚΑ, αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά τις διαδικασίες που κινήθηκαν έπειτα από σχετική επιστολή του Αντιπροέδρου της ΛΕΦΤ Κώστα Αρβανίτη στην Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τους επικεφαλείς των πολιτικών ομάδων του Δημοκρατικού Τόξου. Η συζήτηση θα διεξαχθεί την Τετάρτη. Στο μεταξύ, αίτηση στον εισαγγελέα του Αριουπάγου, με την οποία ζητά την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator, κατέθεσε χθες ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Στην αίτησή του αναφέρει μεταξύ άλλων ότι έχει ζητήσει κατ' επανάληψη δημόσιες απαντήσεις από την κυβέρνηση, χωρίς να έχει υπάρξει μέχρι σήμερα καμία ανταπόκριση. Γιατί ο κύριος Μαρινάκης συσχετίζει την παρακολούθηση του κύριου Σαμαρά με τη Νέα Δημοκρατία και τις εκλογές του 23, αναφέρουν συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού, σχολιάζοντας τα όσα είπε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο Παύλος Μαρινάκης. Αυξημένες συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδιών κατέγραψαν οι σταθμοί μέτρησης στη Θεσσαλονίκη μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το Σάββατο στο Ρεόκαστρο. Επιστήμονες κρίνουν τον κόδωνα του κινδύνου για το τοξικό νέφος που εκλείεται. Καταρρύπτεται το κυβερνητικό αφήγημα περί οικονομικής ευημερίας, καθώς σύμφωνα με την νεαρινή έκθεση του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου, οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα βρίσκονται αντιμέτωποι με 2 ακόμη χρόνια μισθολογικής στασιμότητας. Η πραγματική αγοραστική δύναμη των μισθωτών, δηλαδή οι αποδοχές μετά την αφαίρεση των επιπτώσεων του πληθωρισμού, αυξήθηκε μόλις κατά 0,1% το 2025. Παράνομη κρίθηκε η χρέωση των 80 λεπτών του ευρώ από την Alpha Bank στους καταθετικούς λογαριασμούς απλό ταμιευτήριο ή απλό τρεχούμενο. Η απόφαση εκδόθηκε μετά από αντιπροσωπευτική αγωγή της ΕΚΠΙΖΟ κατά της τράπεζας και είναι προσωρινά εκτελεστή. Συνεπώς, η Alpha Bank υποχρεούται να σταματήσει άμεσα την εν λόγω χρέωση, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΕΚΠΙΖΟ. Θα υπάρξει αναθεωρημένη συμπληρωματική ενημέρωση προς τους πελάτες σε πλήρη συμμόρφωση με τις κατευθύνσεις της απόφασης, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η τράπεζα. Στη διεθνή επικαιρότητα. Υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στην Άγκυρα η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ. Στο επίκεντρο οι αμυντικές δαπάνες των κρατών μελών που θα πρέπει να φτάσουν το 5% του ΟΑΕΠ τους ως το 2035. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι μία λύση για τον πόλεμο στην Ουκρανία είναι πιο κοντά από όσο νομίζει ο κόσμος και ότι θα συζητήσει το θέμα αυτό στις συνομιλίες που θα έχει στη Σύνοδο Κορυφής. Σήμερα στις 3 το απόγευμα, η συνάντησή του με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν. Να μην πουλήσουν οι ΗΠΑ μαχητικά F-35. Στην Τουρκία κάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Στις αθλητικές ειδήσεις. Στα πρώιμη τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου προκρίθηκε το Βέλγιο επικρατώντας με 4-1 των Ηνωμένων Πολιτειών στη φάση των 16 στο Σιάτλ. Η αναμέτρηση διεξήχθη στη σκιά των αντιδράσεων που προκάλεσε η απόφαση της FIFA να άρει την τιμωρία του Φόλερν Μπάλογκαν έπειτα από παρέμβαση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Εξέλιξη που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Βελγίου και της UEFA. Στον αγωνιστικό χώρο πάντως, οι κόκκινοι διάβολοι επιβεβαίωσαν την ενωτερότητά τους με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Σαρλ Ντε Κετελάρε, ο οποίος οδήγησε την ομάδα του στην πρόκριση όπου θα αντιμετωπίσει την Ισπανία.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 7 μποφόρ τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 35 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Δημήτρη Χατζηνικόλα.
1: 105 και 5.

Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, 8 λεπτά μετά τις 8, κόκκινο 105 και 5, είναι 7 Ιουλίου 2026. Φαντάζομαι το γνωρίζετε, δεν περιμένατε την αφέντο μου τσουνάρα που γύρω να σας το πω. Ή ελπίζω να το γνωρίζετε, γιατί υπάρχει αυτό η γνωστή, πώς να το πω τώρα, κατάσταση που να μην ξέρεις, να ξυπνάς και να λες τη μέρα είναι, τη χρονιά και τα λοιπά. Ειδικά αν για κάποιο λόγο διαταραχθεί το πρόγραμμά σου, η καθημερινότητά μας δηλαδή, χάνουμε την επαφή με το χρόνο. Λοιπόν, γι' αυτό. Ορίστε, έξοδος. Τάγκερ Βίλις. Αυτό. Λοιπόν, 6985-870-059 το τηλέφωνο. Σας γράφετε τα μηνυματάκια σας και τα στέλνετε. 6985-870-059 είναι η ραδιοφωνική μας πρέσα κάθε μέρα εδώ στο κόκκινο, 8 με 9. Στο μικρόφωνο είμαι ο Δημήτρης Χατζηνικόλας, ο Λάζαρος Καραγιάννης στη ρύθμιση του ήχου, ο Χάρης Δάλλας πίσω από το τζάμι. Και πάμε να ανοιχνεύσουμε την επικαιρότητα δημοσιογραφικά όπως καταγράφεται σήμερα, 7 Ιουλίου 2026. Το πρώτο που έρχεται στο νου είναι το «Καλώς τον Νίκιας Άργης». Μιλάω για τον κύριο Σαμαρά, τον πρώην πρωθυπουργό και πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, και την κίνησή του να ετηθεί στον Άριο Πάγο, να ανοίξει, να ερευνήσει την υπόθεση της παρακολούθησής του από το Predator. Χρειάστηκε να διαγραφεί από τη Νέα Δημοκρατία, χρειάστηκε να αποφασίσει να ιδρύσει δικό του κόμμα για να πράξει το αυτονόητο ο κύριος Σαμαράς, να προσφύγει δηλαδή στη δικαιοσύνη προκειμένου να μάθει τους λόγους της παγίδευσης του με το περίφημο λογισμικό αυτό, το Predator. Να θυμίσω ότι ο κύριος Σαμαράς έπεσε θύμα του παράνομου κατασκοπευτικού στις 7 και 8 Οκτωβρίου του 2021. Έτσι, 7 και 8 Οκτωβρίου του 2021. Ήταν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Είχε λάβει ένα μήνυμα το οποίο έγραφε: «Αντώνη μου, να βγεις μπροστά να μιλήσεις. Σε τέτοιες καταστάσεις χρειάζονται ηγέτες». Αυτό ήταν το μήνυμα το οποίο έλαβε, το οποίο συνοδεύονταν από ένα link, το οποίο αν το πατούσε θα παγιδεύονταν το κινητό του από το Predator. Και ένα δεύτερο μήνυμα έλαβε: «Πρόεδρε, σύντομα θα αρχίσουν να τρέμουν με τις αποκαλύψεις». Στοχευμένα τα μηνύματα, διότι όταν σου στέλνουν ένα τέτοιο μήνυμα, λες ποιες αποκαλύψεις. Εγώ θα κάνω αποκαλύψεις, ποιες αποκαλύψεις, και το πρώτο πράγμα που κάνεις είναι πατάς το link. Οπότε αυτός που το στείλε ήξερε πάρα πολύ καλά. Ορθώς λοιπόν ο κύριος Κεσές, ο δικηγόρος θυμάτων Predator, σημειώνει με ανάρτησή του στο X, το πρώην Twitter, ότι κίνησε Σαμαρά να αναδεικνύει την προκλητική απουσία ουσιαστικής διερεύνησης της παγίδευσής του μέχρι και σήμερα, αφού καμία κρατική υπηρεσία, και αυτό είναι νομίζω αυτό που πρέπει να κρατήσουμε, όχι μόνο για τον κύριο Σαμαρά, για όλους τους εμπλεκόμενους, καμία κρατική υπηρεσία δεν τον έχει καλέσει να καταθέσει, ούτε έχει ελεγχθεί η συσκευή του. Κρατήστε το, δηλαδή προσπαθείτε λίγο, προσπαθήστε να το σκεφτείτε. Ένας πρώην πρωθυπουργός, πέφτει θύμα παρακολούθησης και καμία κρατική υπηρεσία, καμία, ούτε δικαιοσύνη, ούτε το κράτος, δεν καλεί τον πρώην πρωθυπουργό να καταθέσει και δεν τον καλεί να καταθέσει το κινητό του προκειμένου αυτό να ελεγχθεί. Από μόνο του δηλαδή είναι ασύλληπτο. Από μόνο του. Το γεγονός ότι η εισαγγελία του Αρείου Πάγου, η οποία με ευθύνη συγκεκριμένων εισαγγελικών λειτουργών και της κυρίας Αδηλίνη, του κυρίου Ζήση, του κυρίου Τζαβέλα, του κυρίου Μπακέλα, που είναι σήμερα ανώτατος εισαγγελέας στον Άριο Πάγο, δεν έχει λάβει κατάθεση από τον πρώην Πρωθυπουργό και δεν έχει ελέγξει την κινητή του συσκευή. Δεν έχει αναζητήσει αν υπήρχε διαρροή προσωπικών δεδομένων και απόρριτων εγγράφων και δεν έχει διερευνήσει πού βρίσκονταν και με ποιους αλληλεπιδρούσε, ενώ είχε μετατραπεί η συσκευή του σε κινητό κοριό. Δηλαδή, ακόμα και για λόγους εθνικής ασφάλειας, δεν έχουν ελέγξει κατά τη διάρκεια της παρακολούθησής του αν είπε κάτι το οποίο αφορούσε την εθνική μας ασφάλεια, σοβαρό, για το οποίο θα έπρεπε το κράτος να μεριμνήσει. Για τέτοια κατάσταση μιλάμε. Η μέχρι τώρα έρευνα από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου είναι επιβεβαιώνει, το έγραψε, το είπε ο κ. Κεσσάς και είχε απόλυτο δίκιο σε αυτό, τους στενούς δεσμούς συγκεκριμένων εισαγγελέων που τυχάνει να υπηρετούν σε κορυφαίες θέσεις με το κυβερνό κόμμα, με το Μαξίμ. Να πω λίγα στοιχεία στατιστικά, ή μάλλον να θυμίσω μερικά από όλα όσα η δημοσιογραφική έρευνα έχει φέρει στην επιφάνεια για το θέμα του. Των παράλληλων παρακολουθήσεων της ΕΕΠ και του Predator.
Σύμφωνα λοιπόν με τη δημοσιογραφική έρευνα, στάλθηκαν μηνύματα παγίδα, αυτά τα επιμολυσμένα link, σε περισσότερους από 90 έως 115 αριθμούς κατόχους κινητών. Η επίσημη λίστα που κατασχέθηκε και ερευνήθηκε είναι η γνωστή η λίστα Μενουδάκου, έτσι, περιλαμβάνει 115 στόχους. 115 στόχους που έγιναν αποδέκτες των μηνυμάτων. Από αυτούς επιβεβαιώθηκε τεχνικά από το γνωστό εργαστήριο στον Καναδά ότι 11 κινητά τηλέφωνα όντως έχουν παρακολουθηθεί. 11 από τους 115 στόχους της λίστας Μενουδάκου. Όλα αυτά τα 11 άτομα δέχτηκαν μολυσμένο μήνυμα από το ίδιο νούμερο, το οποίο φέρεται να ανήκε σε πολιτικό πρόσωπο. Να μην πούμε ονόματα τώρα. Συνολικά έγινε προσπάθεια παγίδευσης με την αποστολή 220 μαζικών SMS. Αυτοί οι 11, οι οποίοι βεβαιωμένα παρακολουθούνται και με τη βούλα του Καναδικού Εργαστηρίου, συνέπεσε παράλληλα να παρακολουθούνται και από την ΑΕΠ. Συνέπεσε, λέμε εμείς. Έτσι. Την ίδια περίοδο. Ή μόλις έλυγε η παρακολούθηση από την ΑΕΠ, γιατί είχε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, δίμηνο συνήθως, αμέσως μετά αναλάμβανε το πρέταντερ. Από αυτούς τους 11 τώρα, μόνο 5 προσέφυγαν στη δικαιοσύνη. Με τον κύριο Σαμαρά γίνανε 6. Το κύριο Σαμαρά έχει μια ιδιαίτερη βαρύτητα, γιατί είναι πρώην πρωθυπουργός. Αυτοί οι 5 που είχαν προσφύγει ήταν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, που ήταν το πιο γνωστό πολιτικό πρόσωπο μέχρι πρότινος, γιατί τώρα βεβαίως το πιο γνωστό είναι ο κύριος Σαμαράς. Ήταν ο κύριος Χρήστος Σπύρτζης, πρώην υπουργός. Ήταν η κυρία Όλγα Γεροβασίλη, και εκείνη πρώην υπουργός. Ήταν ο συνάδελφος Αθανάσης Κουκάκης και ήταν και η Άρτεμις Σίφορτ, το πρώην στέλεχος της ΜΕΤΑ στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Και τι έκανε η κυβέρνηση την ώρα που ο κύριος Σαμαράς ανακοίνωνε την αίτησή του στον Άριο Πάγο? Αυτό που έκανε είναι ότι ενημέρωσε χθες την αντιπολίτευση στη Βουλή ότι αντί να κληθούν ο κύριος Ταλ Ντίλιαν και ο κύριος Δημητριάδης για το σκάνδαλο των υποκλοπών, παρότι υπήρχε το απαιτούμενο αίτημα των 2/5 των βουλευτών της Επιτροπής, προγραμματίζει μία συζήτηση και λήψη απόφασης, έτσι το ονόμασε, στην Επιτροπή Θεσμών της Βουλής. Τι ακριβώς θα συζητήσει η Επιτροπή Θεσμών της Βουλής? Θα συζητήσει για το αν θα κληθεί ο κύριος Ταλ Ντίλιαν και ο κύριος Δημητριάδης να έρθουν στη Βουλή να μιλήσουν στην Επιτροπή. Το οποίο ήδη έχει αφήσει να εννοηθεί τα μέλη της Επιτροπής και τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας ότι για λόγους εθνικής ασφαλείας θα απορριφθεί το αίτημα. Προσέξτε να δείτε τώρα μια τρομερή αντίφαση. Θα μου πείτε, στην Ελλάδα ζούμε, στην Ελλάδα του κ. Μητσοτάκη, όλα είναι πιθανά και όλα είναι δυνατά. Δεν θα καλέσουμε τον κύριο Ταλ Ντίλιαν και τον κύριο Δημητριάδη στη Βουλή, στην αρμόδια επιτροπή, επικαλούμενοι εθνικούς λόγους, αλλά την ίδια ώρα τις έρευνες για αυτούς τους εθνικούς λόγους τις βάζουμε στο σιρτάρι. Η εισαγγελία τις βάζει στο σιρτάρι. Δηλαδή, η Βουλή, η πλειοψηφία της Βουλής, επικαλείται εθνικούς λόγους, προκειμένου να μην γίνει συζήτηση στη Βουλή και ακουστούν εθνικά απόρριτα και εθνικά μυστικά, ενώ η δικαιοσύνη κρίνει ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να ερευνήσει περαιτέρω το θέμα, είναι άνευ σημασίας και άνευ ουσίας, δεν υπάρχει κάποιος άλλος λόγος και γι' αυτό θα το βάλει στο σιρτάρι. Για αυτή την αντίφαση μιλάμε, αν αντιλαμβάνεστε. Ένας πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος προσφεύγει στον Άριο Πάγο για την παρακολούθησή του από το λογισμικό πρέταντορ και η κυβέρνηση ετοιμάζεται να συρταριάσει το αίτημα της αντιπολίτευσης να κληθούν στη Βουλή ο επικεφαλής της εταιρείας που το έφερε στη χώρα και που καταδικάστηκε από το ελληνικό δικαστήριο και ο επικεφαλής του γραφείου του Πρωθυπουργού που ανέλαβε την ευθύνη και παραιτήθηκε. Θυμίζω ότι η κλήση στον κύριο Δημητριάδη δεν έχει να κάνει με κάποια προσωπική στάση των βουλευτών της αντιπολίτευσης απέναντι στον κύριο Δημητριάδη. Ο ίδιος ο κύριος Δημητριάδης ανέλαβε την πολιτική ευθύνη του σκανδάλου των υποκλοπών και παραιτήθηκε. Ο ίδιος. Έτσι. Συνεπώς, προφανώς και θα τον καλέσει στην αρμόδια επιτροπή να μιλήσει. Αυτά. Την ίδια ώρα, αφού είμαστε εδώ, το Ευρωκοινοβούλιο αποφάσισε
την διεξαγωγή έκτακτη συζήτηση με θέμα την παρακολούθηση του τότε ευρωβουλευτή, του κ. Στέλιου Κούλογλου, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την περίοδο που ο ίδιος ήταν και μέλος της Επιτροπής Πέγκασος, της Επιτροπής Πέγκα, και τελικά προημερών μάθαμε ότι παρακολουθούνταν και ο ίδιος εκείνη την περίοδο από το Πέγκασος, από το άλλο παράνομο λογισμικό, όχι από το Πρέταντορ. Ενώ ήταν μέλος της Επιτροπής Πέγκα, προφανώς ο τακουστής ήθελε να ξέρει, να γνωρίζει τι συζητάνε στην Επιτροπή, και γι' αυτό τον παρακολουθούσε. Και αυτό το οποίο μάθαμε από τη συγκεκριμένη υπόθεση δημοσιογραφικά, ενώ είναι ότι ο τακουστής ήταν από την Ελλάδα. Προσέξτε, δεν ήταν από τις Βρυξέλλες. Παρά το γεγονός ότι παρακολουθούσε έναν ευρωβουλευτή σε μια επιτροπή στις Βρυξέλλες. Αυτή νομίζω είναι την κυριότερη είδηση. Τώρα, η άλλη είδηση την οποία νομίζω αξίζει τον κόπο να παρακολουθήσει κάποιος είναι ότι σήμερα ξεκινάει, σήμερα και αύριο πραγματοποιείται στην Άγκυρα μία από τις κρισιμότερες συνόδους του ΝΑΤΟ. Κρίσιμη γιατί με τα τερτύπια του Τραμπ η συμμαχία, ο Θεός να την κάνει, συμμαχία, κρέμεται από μια κλωστή. Και οι 32, τα 32 κράτη-μέλη αναζητούν συμβιβασμούς που θα διασφαλίσουν το μέλλον της. Πάμε τώρα σε αυτή την υπόθεση της μετάθεσης της συζύγου του κυρίου Φαραντούρη στις Βρυξέλλες. Να ρωτήσω τώρα κάτι, δηλαδή, μήπως με αφορμή, μήπως λέω τώρα, με αφορμή τη μετάθεση της συζύγου του κυρίου Φαραντούρη στις Βρυξέλλες, να ανοίξουμε γενικά το θέμα μεταθέσεις, μετακλητή, διορισμένη, κομματικά γραφεία, κομματικές θέσεις, αποσπάσεις, πολιτικά γραφεία και λοιποί παρατρεχάμενοι από τα κόμματα. Έτσι να δούμε, βρε αδελφέ, πώς το σύστημα συντηρεί και αναπαράγει τον εαυτό του, στείνοντας σε βάθος χρόνου ένα παρασιτικό μηχανισμό που τρέφει και τρέφεται από το κράτος. Και εκεί είναι το πρόβλημα. Γιατί αν δεν τρέφονταν από το κράτος, δεν μας έπεφτε λόγος. Αλλά επειδή όλο αυτό το μηχανισμό τον πληρώνουν οι πολίτες, με το υστέρημά τους, με την εφορία τους, προφανώς και έχει σημασία να το ερευνήσουμε κάποια στιγμή. Να δούμε, βρε αδελφέ, όχι ποιοι εκμεταλλεύονται τις σχέσεις τους, το όνομά τους, την ισχύ τους, τα κουμπαριλίκια τους, τα γκομενιλίκια τους. Και τα πάσης φύσεως δούνε και λαβίν. Βασικά να δούμε ποια είναι τα μετρημένα στα δάχτυλα των δύο χεριών, ίσως και του ενός χεριού, κορόιδα σε αυτόν τον τόπο, που αρνήθηκαν και αρνούνται να συμμετάσχουν σε αυτό το πάρτι ευνοιοκρατίας και αναξιοκρατίας, που στήθηκε δεκαετίες τώρα σε όλη τη χώρα, με πρώτο και καλύτερο το κομματικό κράτος. Για πάμε, πόσοι έχουν τα κότσια να ανοίξουμε αυτό το θέμα. Για πάμε να το δούμε. Και εμείς οι δημοσιογράφοι, για πάμε να το ανοίξουμε αυτό το θέμα. Θα κλάψουν μανούλες, σας το λέω. Δεν θα φτάνουν τα συννεφάκια για να πέφτουμε, αν το ανοίξουμε αυτό το θέμα. Θα καταρρεύσουν αγιογραφίες, θα καταρρεύσουν ηθικά πλεονεκτήματα, θα καταρρεύσουν πατριδοπολιτές και μυαλοπολιτές, πάσης φύσεως. Αυτό το κράτος φτιάξαμε. Και όλοι μαζί αυτόν τον μηχανισμό απομυζούν, σε αυτόν τον μηχανισμό απομυζούν τον κόπο των πολιτών. Φτιάξαμε ένα κράτος βαθύτατα αναξιοκρατικό, όπου κουμάντο κάνουν οι παρέες, οι πάσης φύσεως παρέες, και όπου όποιος βρεθεί σε μια θέση εξουσίας, το πρώτο πράγμα που σκέφτεται και κάνει είναι να βολέψει και 2-3 δικούς του. Μην πέφτετε από κανένα σύννεφο, αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, πάμε και για τη δήλωση της χθεσινής ημέρας. Νομίζω η είδηση είναι η δήλωση της χθεσινής ημέρας, είναι η δήλωση του κ. Κασελάκη, ότι εγώ δεν χρέωσα τη χώρα τρίτο μνημόνιο, ούτε οδήγησα τον κόσμο να τρώει από τα σκουπίδια, ούτε έδωσα στους servicers και τα fans τα σπίτια του κόσμου. Αυτό είπε, προσπαθώντας να δικαιολογήσει τις ρακέτες που έπαιζε με τον κύριο Αδωνή Γεωργιάδη. Και ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν σκέφτηκε καν ότι όλα αυτά τα οποία είπε ότι δεν έκανε αυτός, τα έκανε ο συνδετημόνας του στο τένις, στην Εκάλη Κλαμπ. Και το τρίτο μνημόνιο, όλα τα μνημόνια ψήφισε, και τον κόσμο οδήγησε να τρώει από τα σκουπίδια, και τον χρεοκόπησε, και στους σέρβισες και στα φάντς έδωσε τα σπίτια του κόσμου. Αλλά αυτός πήγε μια χαρά να παίξει τένις μαζί του. Ώρες-ώρες αναρωτιέσαι πραγματικά αν κάποιοι από τους πολιτικούς μας είναι τόσο ηλίθιοι ή τόσο άνιωθοι. Γιατί ένα από τα δύο μπορεί να συμβαίνει. Ή είναι κομπλήτη τη λύθη, ή είναι κομπλήτη τα άνιωθοι. Δεν νιώθουν τίποτα, είναι άνιωθοι, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Δικαίωμά μου, λέει, είναι να παίζω τένις στην Εκάλη, με όποιον θέλω. Δικαίωμά σου είναι.
παραιτήσω από την πολιτική, γίνα απλό πολίτη και παίξε τέννις με όποιον θέλει. Παίξε και με τον. Με τον μπαμπούλα. Δεν βαριέσαι. Δεν βαριέσαι, βρε αδελφέ. Αυτό είπε ότι ανήκει στο μεγάλο φιλελεύθερο χώρο, που όλα το χωράει και όλα τα καταπίνει, και αρκεί να περνάμε καλά. Και οι άλλοι, πώς το λέγει ο Αλέφαντος, πώς το λέει, οι άλλοι να πάνε αγά. Ε? Ο Αλέφαντος δεν το έλεγε. Καλά, δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι και καλά, μπορεί να μην το έλεγε αυτό. Λοιπόν, και αυτό τα έβαλε με τον Φαροντούρη και ρωτάει, καλώς λέω εγώ, ρωτάει, για την απόσπαση τη συζύγου του. Μήπως να ρωτήσει και το συμπαίκτη του στο Ικάλι Κλαμπ για τα διευκρίνιστα. Μήπως, λέω εγώ, αφού ρωτάει για το Φαραντούρη, για την σύζυγο και για το πώς βρέθηκε στις Βρυξέλλες. Άλλος πάλι αυτός. Το επιχείρημα υπέρ του, του κυρίου Φαραντούρη, ήταν ότι η σύζυγός του έχει όλα τα βιογραφικά, οπότε δικαίως βρέθηκε στις Βρυξέλλες. Και το μεταπτυχιακό και το διδακτορικό. Και αγαπητέ μου κύριε Φαραντούρη, η μόνη γυναίκα είναι σε αυτόν τον τόπο που έχει μεταπτυχιακό και διδακτορικά. Να σας πω εγώ πόσα παιδιά έχουν μεταπτυχιακά και διδακτορικά και δουλεύουν και έξω για 9 κατοστάρικα και δεν θα έχουν ποτέ την ευκαιρία να πάνε στις Βρυξέλλες. Απλά την ευκαιρία την είχε η σύζυγός σας. Και πάντα οι σύζυγοί σας και οι γνωστοί σας έχουν τις ευκαιρίες. Αυτό είναι το πρόβλημα σε αυτό το κράτος. Γι' αυτό φεύγουν τα νέα παιδιά έξω, γιατί τους δίνονται ευκαιρίες. Γιατί μπορούν να ελπίζουν ότι μπορεί να φτιάξουν το μέλλον τους. Εδώ ο μόνος τρόπος να ελπίζεις ότι μπορείς να φτιάξεις το μέλλον σου είναι να έχεις ένα μπάρμπα στην κορώνη. Λοιπόν, πάμε να μας βάλεις ένα τραγούδι, έτσι. Λάζερ, χαλαρώσουμε λίγο και συνεχίζουμε.

0: Λοιπόν, και ξέχασα να σας πω και ότι γίνεται όλο και καλύτερο το Maximum Gate με τον Πρωθυπουργικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, τον κύριο Θανατόκο. Ο Τάσος Τέλογλου έγραψε στο Insight Story χθες, θύμισε μια ιστορία, την οποία δεν την ξέραμε, όχι ότι θύμισε, την αποκάλυψε, ότι στις αρχές του 2022 είχε εντοπιστεί ένας συνεργάτης του Πρωθυπουργού που έμπαινε στις συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου με ανοιχτό το τηλέφωνο, παρακαλώ, έτσι ώστε να μεταδίδονται οι πληροφορίες τη σύσκεψη σε αυτόν που βρισκόταν πίσω από το ανοιχτό τηλέφωνο, στην άλλη άκρη της γραμμής δηλαδή. Του ζητήθηκε εκείνη την πρώτη φορά να αφήσει το τηλέφωνο του εκτός της αίθουσας και όταν το έκανε ευχαρίστως, ο άντρας της ασφάλειας του είπε και την άλλη συσκευή. Ο συνεργάτης αυτός στη συνέχεια απομακρύνθηκε, καθώς υπήρχε υποψία πως η δουλειά αυτή γινόταν για μήνες. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, παρόμοια περιστατικά συσκέψεις υπό τον Πρωθυπουργό με ανοιχτά τηλέφωνα ήταν μια πρακτική που στα χρόνια των δύο προηγούμενων πρωθυπουργών, Σαμαρά και Τσίπρα, τα γινόταν κατά κόρον. Τα ιδιωτικά συμφέροντα στην Ελλάδα είναι πάντα ισχυρότερα από τους θεσμούς, καταλήγει ο καλός συνάδελφος. Δεν το ξέρουμε, μένει να επιβεβαιωθεί ή να διαψευστεί αυτή η είδηση. Αλλά το γεγονός ότι μπορεί να γίνεται μια σύσκεψη στο Πρωθυπουργικό Μέγαρο μιας χώρας και να μπορεί ο καθένας να μπαίνει με ανοιχτό κινητό μέσα στη σύσκεψη, εμένα με ξεπερνάει. Δηλαδή, να το πω όσο πιο απλά μπορώ. Εμείς κάναμε συσκέψεις στην εφημερίδα που δούλευα, τώρα δεν χρειάζεται να πω το όνομα, που κάναμε όντως ερευνητική δημοσιογραφία, και μπαίναμε σε μια αίθουσα οι 6-7 δημοσιογράφοι και αρχισυντάκτες για να κάνουμε τις συσκέψεις μας. Μέσα στο δωμάτιο δεν παίρναμε τα κινητά μας, τα αφήναμε έξω. Τα αφήναμε έξω. Τόσο απλά. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το διάλειμμα, να συνδεθούμε και το ραδιοτάξι Παρθενών για να ενημερωθούμε για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
1: Το κόκκινο. ...105.5 στο κόκκινο. Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Λοιπόν, για να συνδεθούμε με το Ραδιοταξί Παρθενών, να ενημερωθούμε για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Καλημέρα.
2: Καλημέρα ξανά. Λοιπόν, επανερχόμαστε στην Αθήνα από ό,τι φαίνεται σιγά-σιγά.
0: Τι είχαν τα χθεσινά,
2: ναι,
0: δηλαδή.
2: Τα χθεσινά ήταν τα ωραία που αρχίσαμε να πείζουμε λίγο. Λοιπόν, ξεκινάμε. Η άνοδος στη Συγκρού από τη Φρατζή έως εκεί στη Χατζηχρήστου. Η Βασιλέως Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα. Η Κηφισίας από το Πρέζιντεντ στους Αμπελοκήπους μέχρι το Φάρο του Ψυχικού και στα δύο ρεύματα επίσης. Οι δρόμοι γύρω από την Ομόνια, η Πειραιός, αρκετά έντονη κίνηση μέχρι την πλατεία Κουμουντούρου. Το λιμάνι του Πειραιά έχει σοβαρό θέμα.
0: Την τιμητική του έχει
2: αυτή
0: τώρα
2: στιγμή,
0: το καλοκαίρι.
2: Έχει την τιμητική του ακριβώς. Η λεωφόρος Ποσειδώνος εκεί από τον υπόδρομο στην Καλυθέα και κάτω όλοι οι δρόμοι μέχρι και το Φλίσβο. Η λεωφόρος Κηφισού έφτασε τώρα στο πικ της. Είναι από το Εγάλεο στην συμβολή με την Ορφέως εκεί μέχρι επάνω στη Μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα πάρκινγκ. Και η λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα προς Ελευσίνα από το Δαφνί μέχρι το Σκαραμαγκά και στο ύψος εκείνο έχει και η λεωφόρος Χριστού Σκαραμαγκά ένα θεματάκι.
0: Μάλιστα.
2: Κατά τα άλλα όμως είμαστε μια χαρά.
0: Κατά τα άλλα είμαστε όλα μια χαρά.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Πρώτο Θεός, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια και σε εσάς.
0: Είμαστε ανοί και γεράσαμε. Δεν περιμέναμε λίγο λόγω ημερομηνίας. Είμαστε 7 Ιούλιο ότι θα είχε κόψει λίγο κίνηση. Από ό,τι μας είπαν από το ραδιοταξί Παρθενών, δεν έχει κόψει. Οπότε συνεχίζουμε. Τύχες Γιάννη, τύχα πάντα. Πάμε λοιπόν στα ό,τι να είναι της χθεσινής ημέρας και να ξεκινήσουμε με τον κύριο Σαμαρά. Να δούμε το ρεπορτάζ από το Open για την κίνηση Σαμαρά και τα λέμε μετά.
3: Ο κύριος Σαμαράς κατέθεσε.
4: Έλα, πες το μήνα. Ναι.
3: Ο κύριος, ο πρώην λοιπόν πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς κατέθεσε στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου αίτηση με την οποία ζητά την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator. Στην αίτηση, μεταξύ άλλων, ο κύριος Σαμαράς αναφέρει ότι έχει κατ' επανάληψη ζητήσει δημοσίως από την κυβέρνηση απαντήσεις επί του θέματος, χωρίς να υπάρχει καμία ανταπόκριση μέχρι σήμερα. Αυτό θέλω να σας πω ότι μάλλον βάζει φωτιά στα τόπια.
0: Λοιπόν, η πρώτη είδηση, καταρχάς, μεγαλύτερο μεγέθος από την κίνηση που έκανε ο κύριος Σαμαράς, είναι ότι άφησε τη Μίνα να μιλήσει. Έτσι, αυτή το καταλαβαίνετε, είναι μεγαλύτερη είδηση από το γεγονός ότι ο κύριος Σαμαράς προσέφυγε στον αεροπάγο. Αλλά τέλος πάντων, ο κύριος Σαμαράς πάντως, επειδή όλοι πέσανε από τα σύννεφα, αλλά υπάρχουν και κάποιοι που δεν πέσανε από τα σύννεφα, είχε προαναγγείλει την κίνησή του αυτή στη Βουλή. Πάμε να ακούσουμε τον Σαμαρά το 2 για την κίνηση αυτή. Τι είχε πει στη Βουλή ο κύριος Σαμαράς?
4: Να θέσω και ένα ερώτημα για το μείζον θεσμικό θέμα των υποκλοπών. Κύριε Πρωθυπουργέ, τόσο καιρό έχει διερευνήσει κάποια κρατική υπηρεσία το γιατί παρακολουθούσαν το τηλέφωνό μου, το μόνο πρώην Πρωθυπουργού της Ελλάδος, κάποιοι ιδιώτες? Και πώς το κατάφεραν αυτό οι ιδιώτες κάτω από τη μύτη ενός ολόκληρου κράτους? Φαντάζομαι να έχετε διατάξει κάποια σχετική έρευνα. Θα περιμένω την απάντηση. Ευχαριστώ πολύ.
0: Προφανώς περίμενε την απάντηση επί Μακρόν, δεν πήρε την απάντηση και αποφάσισε να προσφύγει στον Άριο Πάγο, να αιτηθεί εκεί να ανοίξει η υπόθεσή του, να διερευνηθεί τέλος πάντων για τους λόγους για τους οποίους τον παρακολουθούσαν. Πάμε λίγο, αφού βρισκόμαστε στη Βουλή. Θέλω να ακούσουμε τον πρώην πλέον, όχι πρώην, πρώην βουλευτή, βουλευτής είναι, ανεξάρτητος είναι, αλλά δεν είναι πλέον στην ΝΕΑΡ, τον κύριο Ηλιόπουλο, ο οποίος λέει κάτι για τις ΑΠΕ που έχει τη σημασία του. Για πάμε να το ακούσουμε.
5: Πώς νιώθετε ως υπουργός μιας μπανανίας? Νιώθετε καλά, νιώθετε άνετα? Γιατί βγαίνει ο αντιπρόεδρος στο ΑΔΜΙΕ, όχι αντιπολίτευση, ο αντιπρόεδρος στο ΑΔΜΙΕ, και δεν είπατε κουβέντα, κύριε Τσάχο. Βγαίνει ο αντιπρόεδρος στο ΑΔΜΙΕ και λέει δημόσια ότι είναι πολιτικός ο λόγος που δεν έχει αναπτυχθεί αποθήκευση ενέργειας από τις ΑΠΕ. Και ποιοι κερδίζουνε? Κερδίζουν οι μεγάλοι με LNG φυσικό αέριο και κερδίζουν και οι επενδυτές, γιατί απαξιώνονται μικρά έργα ΑΠΕ και μπορούν να τα εξαγοράσουν. Άρα ενισχύεται το καρτέλ. Και αυτά τα λέει ο αντιπρόεδρος της ΑΔΜΙΕ. Έχετε μια κουβέντα να πείτε για τον αντιπρόεδρο της ΑΔΜΙΕ? Ή και αυτό σας κάνει μίζερη αντιπολίτευση? Θα πείτε κάτι γι' αυτό? Με περισσότερη αποθήκευση θα είχαμε πιο φθηνό ρεύμα, ναι ή όχι? Θα είχαμε πιο φθηνό ρεύμα? Ποιος κερδίζει που δεν έχει αυξηθεί η αποθήκευση? Είναι φυσιολογικό για σας να είμαστε εμείς στο 2% και στο 52% η Βουλγαρία? Είχατε ή δεν είχατε εργαλεία? Το Ταμείο Ανάκαμψης, κύριε Τσάφο, τι το κάνατε? Τι το κάνατε το Ταμείο Ανάκαμψης? Πόσα φάγατε πια από το Ταμείο Ανάκαμψης? Δηλαδή, αν από το Ταμείο Ανάκαμψης δεν έκανες αποθήκευση, τι περιμένατε να κάνετε? Αυτή τη στιγμή ελέγχεστε για 175 υποθέσεις, 2,6 δις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, κύριε Τσάφο. Έχετε κάνει όλη τη χώρα ο ΠΚΠ. Και πάμε να δούμε και άλλα στοιχεία τα οποία, το πώς αντιλαμβάνεστε τη διαχείριση. Η ΔΕΗ. Από το 21 έως και το 25 έχει δώσει 454 εκατομμύρια σε χορηγίες και διαφημίσεις. Σχεδόν μισό δις. Εκεί υπάρχουν χρήματα, κύριε Τσάφο, εσείς που είστε με τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση. Μισό δις η ΔΕΗ σε διαφημίσεις, τα μισά να έδινε για αποθήκευση, ο κόσμος θα είχε φθηνότερο ρεύμα.
0: Τι να πει ο κύριος Τσάφος? Τι να πει ο κύριος Τσάφος? Ακούστε, ο κύριος Ηλιόπουλος εδώ με πολύ εύστοχο τρόπο αναδεικνύει το μεγαλύτερο ίσως σκάνδαλο, μνημονιακό σκάνδαλο που έχει συμβεί στη χώρα. Και αφορά την ενέργεια, τι άλλο. Την μεγάλη αγελάδα που κατεβάζει γάλα. Τι κάναμε? Με πρόσχημα το πέρασμα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με πρόσχημα το πέρασμα στις καθαρές μορφές ενέργειας, περιβαλλοντολογικά εννοώ, κλείσαμε, κατεβάσαμε τους διακόπτες από τα λιγνητικά εργοστάσια παραγωγής ρεύματος που πήραν τη χώρα με τα πολεμικά και την έφεραν εδώ που την έφεραν. Το φθηνό λιγνίτι, αλλά τον λιγνίτι ο οποίος είχε επιπτώσεις στο περιβάλλον. Την ίδια ώρα όμως, αντί να φτιάξουμε μονάδες αποθήκευσης του ρεύματος που παράγεται από τη ΣΑΠΕ, γιατί το ρεύμα από τη ΣΑΠΕ έχει το μειονέκτημα ότι δεν ανεβάζουμε τους διακόπτες, παράγουμε το ρεύμα ό,τι ώρα θέλουμε. Δεν βάζουμε διακόπτες ούτε στον ήλιο ούτε στον αέρα. Πρέπει να έχει προβλεφθεί η αποθήκευση του ρεύματος που παράγεται τις ώρες με την υψηλή ηλιοφάνεια ή με τους δυνατούς ανέμους, ώστε να μπορούμε να το χρησιμοποιούμε μετά. Εσκεμμένα το κράτος, εσκεμμένα και ο κύριος Τσάφος και όλοι που ήταν πριν από τον κύριο Τσάφο, δεν πρόβλεψαν το θέμα της αποθήκευσης της ενέργειας από τη ΣΑΠΕ για να προμοτάρουν τους κάθετους οριζόντιους άξονες με το αμερικάνικο LNG, αφού ανοίξανε και την υπόθεση στην Ουκρανία και τελειώσανε και το φθηνό φυσικό αέριο από το ρώσικο φυσικό αέριο από την Gazprom, προκειμένου να βγάζουν δισεκατομμύρια τόσο οι Αμερικανοί και ο κύριος Τραμπ, όσο και οι μεταπράτες του εδώ στην Ελλάδα, που είναι οι γνωστοί επιχειρηματίες, η γνωστή επιχειρηματική ελίτ, οι οποίοι παρεπιπτόντως την χάνουν είναι και γάτες των Αμαλαϊών, διότι σε αυτή την έρμη χώρα, όπου γίνεται του κουτρούλιο γάμος και του μπάρμπα στην κορώνη, ο κάθε επιχειρηματίας, κάθε εφοπλιστική ή τέλος πάντων οικονομική οικογένεια της χώρας, που σέβεται τον εαυτό της, ανοίγει και ένα κανάλι για να μπορεί να κάνει το παιχνίδι της ελεύθερα και όπως πρέπει. Αυτό το έργο παίζεται σε αυτή τη χώρα. Πολύ καλά κάνει και το αναδεικνύει με τον τρόπο που τον αναδεικνύει ο κύριος Νάσος Ηλιόπουλος. Και θα πάμε να ακούσουμε τώρα τον κύριο Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας. Θα αλλάξουμε θέμα. Ο οποίος μιλάει. Προσέξτε τώρα εδώ. Αναπάντητο θα μείνει και αυτό. Αν και δεν θα έπρεπε, γιατί αυτό το έργο παίζεται τα τελευταία χρόνια. Μιλάει στην τηλεόραση για τον αναβάλλομενο φόρο. Πάμε να τον ακούσουμε τι λέει ο κύριος Γεωργιάδης χθες στα γνωστά του ξεσπάσματα. Τα έβαλε με τον κύριο Τσίπρα με το γνωστό ανίκιο τρόπο, έτσι, που θα έπρεπε να είναι εκτός πολιτικής και θα έπρεπε εδώ και χρόνια να έχει φύγει, να τον έχουν διώξει την πολιτική για τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται και μιλάει και το παράδειγμα που δίνει στους πολίτες. Αλλά τέλος πάντων το ξεπερνάμε αυτό. Πάμε να τον ακούσουμε τι λέει και θα σας πω αμέσως μετά.
6: Αλλά να μην λέγουμε τον Τσίπρα το μετριοπαθή.
7: Ναι.
6: Βγαίνει και μιλάει ο αθεόφοβος για τον αναβαλλόμενο φόρο των τραπεζών.
7: Όντως.
6: Δεν ξέρω, ο κόσμος δεν ξέρει τον αναβαλλόμενο φόρο, δεν έχει σημασία. Βγαίνει και λέει ότι οι τράπεζες έχουν προνομιακή φορολογική μεταχείριση.
7: Ναι, όντως.
6: Ωραία μέχρι εδώ.
7: Mm-hmm.
6: Μάλιστα. Και ότι αυτό το αλλάξει να γίνει πρωθυπουργός. Η νομοθεσία για την προνομιακή φορολογική μεταχείριση των τραπεζών. Κατά ναι. τον Τσίπρα προνομιακή.
7: Πιανού είναι.
6: Πιανού είναι.
7: Πιανού.
6: Του Τσίπρα.
7: Του Τσίπρα είναι αυτή. Μάλιστα. Θέλει να την αλλάξει ο άνθρωπος. Κακό είναι.
6: Μπορεί να
7: κατάλαβε ότι
6: έκανε λάθος. Θα μας τρελάνει.
7: Μπορεί να κατάλαβε δηλαδή, το λάθος.
6: Εσύ το λένε μετριοπαθή, εγώ το λέω
7: αυτό. Λύνουμε κύριε Υπουργέ, ελάτε.
0: Προσέξτε, ένας υπουργός και ένας δημοσιογράφος σε ένα μεγάλο κανάλι κάνουν αυτή την κουβέντα. Με ξυπνακισμούς, με υπονοούμενα, με αυτά τα που είναι σε επίπεδο καφετζού. Αλλά τέλος πάντων, οκ, ας το ξεπεράσουμε. Ακούστε λοιπόν τώρα. Την ίδια ώρα που κάνουν αυτή την κουβέντα στην τηλεόραση, και όποιον πιάσουν από κάτω που παρακολουθεί την εκπομπή, ο αναβαλλόμενος φόρος, ο περίφημος αναβαλλόμενος φόρος των τραπεζών, που της ουσίας δεν πληρώνουν φόρο οι τράπεζες και δεν θα πληρώνουν μέχρι το 35, νομοθετήθηκε αρχικά το 2013. Με τον περίφημο 4172 του 2013. Το άρθρο 27, παρακαλώ. Και το ειδικό πλαίσιο που αφορά τις τράπεζες. Θεσπίστηκε με τροπολογία το 2014, με το 4302. Το 2014, 13 και 14. Ο κύριος Σαμάρας κάτι θα γνωρίζει, φαντάζομαι. Το άρθρο 23 ήταν με τον 4302. Και το άρθρο 5 με τον 4303. Ο μηχανισμός αυτός δημιουργήθηκε ως αντιστάθμισμα για τις μεγάλες ζημιές που υπέστησαν τα πιστωτικά ιδρύματα εξαιτίας του κουρέματος των ελληνικών ομολόγων, του περίφημου PSI του κ. Βενιζέλου. Και από τότε έχει τροποποιηθεί ο συγκεκριμένος νόμος, αναβαλλόμενος για τον αναβαλλόμενο φόρο, αρκετές φορές, μεταξύ των οποίων η μία ήταν το 2019 με το 4637 και η άλλη ήταν το 2024 με το 5107. Δηλαδή, καμία επικυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρα. Να ρωτήσω τώρα αν ο κ. Οικονόμου το ήξερε ή δεν το ήξερε, για να πει στον υπουργό που τον είχε φιλοξενούμενο εκεί ότι κάτι λάθος έχει κάνει ο κύριος υπουργός. Ή ψεύδεται. Δεν χρειάζεται να ρωτήσω. Το ίδιο έργο παίζεται στη χώρα χρόνια τώρα. Μπορεί να βγαίνουν και να λένε ό,τι ψέματα θέλουν αναπάντητα και με τον τρόπο αυτό να περνάνε στον κόσμο το βασικό τους αφήγημα, ότι για όλα στα δεινά αυτού του τόπου αυτός που φταίει ήταν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ από το 2015 μέχρι το 2019. Αυτή χρεοκόπησε τη χώρα, αυτή επέβαλε το χειρότερο μνημόνιο, αυτή έβαλε 100 δις μέσα, αυτή έκανε τον αβαλόμενο φόρο, αυτή έβαλε τον ήλιο να βγαίνει από την Ανατολή, αυτή έβαλε τον ήλιο να βγαίνει από τη Δύση και πάει λέγοντας. Αλλά αφού μπορούν να τα λένε ανενόχλητα χωρίς να αντιδρά κανένας, καλά κάνουν και τα λένε. Κάνουμε ένα διάλειμμα, ένα τραγούδι. Να κάνουμε.

0: Αυτό. Να πάμε λίγο στην πολιτική πάλι, να ξαναγυρίσουμε πίσω. Θέλω να ακούσουμε τον κύριο Σγουρό. Ο κύριος Σγουρός πήγε χθες σε μια τηλεοπτική εκπομπή και έκανε μια δήλωση, η οποία σήκωσε πάρα πολύ μεγάλη σκόνη, και εγώ λέω δικαίως σήκωσε τη σκόνη αυτή, γιατί με αφοπλιστική ειλικρίνεια ο κύριος Σγουρός είπε αυτό που θα ακούσετε μόλις τώρα.
1: Δεν εγώ, ας πούμε, που θέλω να ψηφίσω Πασόκ, θα σας πει κάποιος, θέλω να ξέρω όταν θα πάω στην κάλπη, όταν θα ψηφίσω Πασόκ,
2: έχει,
1: με ποιον θα συνεργαστεί μετά.
2: Η ιδέα Καραμίτρου και ο Καζαντζίδης, δύο πόρτες έχει ζωή. Λοιπόν, ναι. Όταν θα φτάσουμε στο αποτέλεσμα των εκλογών.
1: Έχει πει κι άλλο, μην τα θυμηθούμε τώρα.
3: Για μου είναι η ζωή.
2: Λοιπόν,
3: αλλά εδώ έχετε ψηφίσει, όχι η Νέα Δημοκρατία. Εσείς ναι, συμφωνείτε με αυτό. Ναι. Μήπως σας έσυρε ο κύριος Δούκας τότε, θυμάμαστε.
2: Όχι, ο κύριος Δούκας είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος, ένας πολύ καλός δήμαρχος.
3: Τι νοσέλε και να ψηφίσουμε ανέλυστα. Όχι Νέα Δημοκρατία. Γιατί δεν ψηφίσετε και όχι Τσίπρας.
2: Ναι, γιατί αυτή είναι μια προεκλογική δέσμευση για
3: γιατί
2: να καταλάβουμε.
3: Γιατί πρέπει να το ψηφίσετε, σας πιστεύω, πρέπει να το υπογράψετε κιόλας.
2: Γιατί έτσι και δεν ψηφιζόταν από όλο το σώμα, αμέσως θα
3: υπήρχε. Υπήρχε κανείς στο Πασόκ που έλεγε ναι με τη Νέα Δημοκρατία και τώρα δεν μπορεί να το πει.
2: Πιστεύω ότι είναι αρκετοί αυτοί οι οποίοι το λένε. Έχει δύο τάσεις το Πασόκ. Μία είναι κεντροδεξιά, μία είναι κεντροαριστερή.
3: Άρα υπάρχουν κάποιοι στο Πασόκ που ήθελαν Νέα Δημοκρατία.
2: Βεβαίως. Κυρία Διαμαντοπούλου, έχει την καλή έξωθεν μαρτύρια ως στέλεχος, ως πρώην υπουργός, ως πρώην επίτροπος, ως, η οποία μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά
3: άλλο λέω,
2: με τη γνώση.
3: Θα μπορούσε να πει η Νέα Δημοκρατία. Ναι, να συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Έπρεπε να πάει στη Νέα Δημοκρατία. Και η προτίμηση να μείνει στο Πασόκ.
1: Ναι. Συγγνώμη, αυτό μπορεί να αλλάξει δηλαδή.
2: Βεβαίως.
1: Κάτω από ποιες συνθήκες.
2: Από την οικονομική κατάσταση της χώρας και από τα εθνικά θέματα.
1: Και άρα δηλαδή να αλλάξει και να πάτε και να συνεργαστείτε με την Νέα
2: Δημοκρατία. Θα κάνει ένα έκτακτο συνέδριο πάνω στο οποίο θα βάλει τα θέματα τα σοβαρά τα οποία υπάρχουν.
0: Λοιπόν, να σχολιάσουμε καταρχάς το δύο πόρτες έχει ζωή. Δηλαδή ο ψηφοφόρος για τον ψηφοφόρο έχει μία πόρτα. Ο ψηφοφόρος δηλαδή του Πασόκ έχει μία πόρτα, το Πασόκ μπαίνει. Παίρνει το χαρτάκι του, βάζει Πασόκ, σταυρώνει και τους υποψήφιους που θέλει και το ρίχνει στην κάλπη. Από εκεί και μετά όμως το ψηφοδέλτιο του έχει δύο πόρτες. Η μία οδηγεί στον Μητσοτάκη, η άλλη οδηγεί, ας πούμε, στον Τσίπρα. Να πούμε έτσι τώρα με βάση τα δεδομένα αυτά. Αυτό το αφήνει ανοιχτό ο κύριος Γουρός. Ο κύριος ο ψηφοφόρος του δεν πρέπει να γνωρίζει ποια πόρτα θα επιλέξει ο κύριος Γουρός και η σγουρή του Πασόκ. Μπορεί να επιλέξει όποια θέλει. Επίσης. Με την αφοπλιστική του ειλικρίνεια ο κύριος Γουρός, περιέγραψε και τους λόγους για τους οποίους έχει δύο πόρτες η ρημάδα η ζωή στο Πασόκ για το ψηφοδέλτιο του ψηφοφόρου του. Είπε ότι μόλις γίνει ο πρώτος γύρος και δεν βγει αυτοδύναμη κυβέρνηση, θα μπορεί να υπάρξει θέμα οικονομικής πορείας της χώρας και εθνικών θεμάτων. Που όπως καταλαβαίνετε θα υπάρξει. Έτσι, διότι το πρώτο επιχείρημα της κυβέρνησης και του κυρίου Μητσοτάκη. Αμέσως μετά θα είναι ότι η χώρα θα συρθεί στην ακυβερνησία, θα σηκώσουν το λάβαρο της καταστροφής όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και θα παπαγαλίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ την καταστροφή που έρχεται στη χώρα από την ακυβερνησία και το Πασόκ θα κάνει ένα έκτακτο συνέδριο όπως μας ενημέρωσε ο κύριος Γουρός και πρώτου κινδύνου η χώρα να πέσει πάλι στην καταστροφή, στο λαϊκισμό, στην τοξικότητα και όλα αυτά θα ξανακάνει ρεπετησιόν αυτό που έκανε το 2012. Και θα συνεργαστεί, 13, και θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Όχι πλέον του κυρίου Σαμαρά, αλλά του κυρίου Μητσοτάκη. Τόσο απλά το περιέγραψε ο κύριος Γουρός. Μη σας κάνει εντύπωση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν. Και πάμε να ακούσουμε και τον κύριο Οικονόμου, της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Οικονόμου, ο οποίος ρωτήθηκε, είναι χιουμοριστικό λίγο το συγκεκριμένο ηχητικό απόσπασμα, ρωτήθηκε για την υπόθεση του κυρίου Ντόκου και ήταν και αυτού αφοπλιστική πραγματικά η αντίδραση.
4: Εσείς τι λέτε? Υπάρχει θέμα με τον κύριο Ντόκο?
5: Πρώτη φορά το ακούω αυτό. Γιατί θα ζητήσει παράτηση κάποιον γιατί κάποιοι κακοήθηση, καλό. Δεν ξέρω.
4: Όχι, λόγω του ρόλου του. Ότι έδειξε ότι δεν μπορεί να επιτελέσει αυτό το ρόλο.
6: Υπεύθυνος ασφαλείας είναι.
5: Έτσι πάρει τούτη υπεύθυνη ασφαλείας.
6: Με συγχωρείτε, ένα τηλέφωνο δεν μπορούσε να πάρει. Να δει αν μιλάει με τους κανονικούς.
4: Για να ακούσουμε
6: ανθρώπους.
4: Ελάτε.
6: Τους Ουκρανούς εννοώ.
5: Ωραία, παρτήστε τον. Εσείς, αφού έτσι είστε τόσο ευαίσθητοι.
6: Εσείς είστε τόσο ευαίσθητοι. Εσείς κυβερνάτε.
4: Αφού
5: είστε τόσο ευαίσθητοι.
4: Η απάντηση ποια είναι? Εσείς
6: κυβερνάτε.
4: Κάτσε ένα λεπτό, Ελένη, ένα λεπτό. Να ακούσουμε την απάντηση. Εσείς τι λέτε λοιπόν?
5: Την εκτιμώ. Έτσι που το ακούω, δεν το εκτιμώ ως ένα θέμα για να ζητήσει την παρτήση. Ενός αξιωματούχου, γιατί έγινε μια τέτοια, ας πούμε.
6: Είναι σοβαρό το θέμα για σας ή δεν είναι καν σοβαρό, δεν πρέπει να το συζητάμε?
5: Ποιο? Ποιο είναι σοβαρό, ποιο θέμα είναι σοβαρό.
6: Τούτη συζήτησε με δύο φαρσέρ θέματα εθνικής ασφαλείας της χώρας.
4: Π.χ. για το ουκρανικό ντρόουν στη θάλασσα της Λευκάδας, ας πούμε, συζήτησε μαζί του.
5: Ναι.
6: Δεν σας προκαλεί καμία εντύπωση εσάς?
5: Καμία, απόλυτο.
4: Ωραία, εντάξει, δεν είναι, θεωρεί ότι είναι θέμα παρέτησης. Να ρωτήσουμε λίγο το Πασόκ, το γραμματέα του Πασόκ.
6: Δεν είναι θέμα, όχι θέμα παρέτησης.
5: Ούτε καν είναι, δεν θέμα, είναι θέμα για συνδέντευξη σε αυτό το πολύ εκλεκτό και πολύ σοβαρό τραπέζι.
4: Θέλω ένα...
0: Ούτε καν, τι είναι. Εκπλήσεται και όλο ο άνθρωπος, πέφτει από τα σύννεφα και αυτός. Ποιο θέμα, τι θέμα, σιγά τώρα. Που ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Πρωθυπουργού έπεσε θύμα δύο Ρώσων hacker. Τόσο εύκολα με ένα απλό email που του ζητούσαν να κάνει μια σύνδεση με το Zoom και να μιλήσει για ευαίσθητα θέματα, όπως για παράδειγμα να συστήσει τους δύο Ρώσους φαρσέρι, οι οποίοι συστήνονταν ως σύμβουλοι εθνικής ασφαλείας του κ. Ζελένσκι. Να του συστήσει να χτυπήσουν με τα ντρόνς κανέναν Ρώσο λιγάρχη. Αλλά ούτε καν δεν υπάρχει κανένα θέμα. Λοιπόν, και με αυτό το πολύ ωραίο στιγμιότυπο από την πολιτική ζωή του τόπου, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας ραδιοφωνικής πρέσας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Χατζηνικόλας, στην ρύθμιση του ήχου ήταν ο Λάζαρος, που μας βάλει ένα τραγουδάκι τώρα. Ναι. Για να τελειώσουμε έτσι με ένα μουσικό. Άκουσμα στα αυτιά μας, να χαλαρώσουμε λίγο κι εσείς που ενδεχομένως σε αυτή τέτοια ώρα να είστε καθοδόν, για παράδειγμα, προς το γραφείο, μες στο αυτοκίνητο, μες στην κίνηση. Ο Χάρης Δάλλος ήταν πίσω από τον τζάμι και ανιχνεύσαμε με κάποιον τρόπο την επικαιρότητα, όπως κάνουμε κάθε μέρα πάντοτε αυτή την ώρα, 8 με 9 εδώ στο κόκκινο 105 και 5. Μείνετε συντονισμένοι στο κόκκινο, ακολουθούν οι καθόλου αξιόλογοι συνάδελφοι, να ενημερωθείτε. Ο Σπύρος ο Σουρμελίδης έρχεται αμέσως μετά. Να περάσετε καλά το υπόλοιπο της ημέρας και εμείς θα ξαναπούμε μαζί αύριο στις 8.

να καταλάβεις. Κι έχω ξεχάσει να μιλάω πολύ για να σου εξηγήσω. Και όταν μιλάς αντί να στήσω το αυτί, και όταν κλαις αντί να δώσω συμβουλή, θέλω να σε φιλήσω. Και έχω ξεχάσει από την πόρτα του σπιτιού σου να περνάω. Κι αν στο δρόμο κάμια φορά σε δω, να αλλάξω πεζοδρόμιο θα ήτανε χοντρό. Θα ήταν σαν να σε παρακαλάω. Δεν έχω πια τι άλλο να σου πω. Απογειώνεσαι πιο γρήγορα από μένα, με ένα λευκό μοντέρνο αερόπλιο. Χαράζεις μια πορεία στον αέρα, κι εγώ που ήθελα στα φτερά μου να σε πάρω. Το σύμπλεγμα του Ίκαρου μου είναι πια περιττό, μου απομένει στην παραλία να βολτάρω και να σε βλέπω ψηλά στον ουρανό. Μας κυτρινίζει σαν τα φύλλα ο καιρός, μα να μας σκέφτεσαι

0: στο κόκκινο.
1: Dance Days Χανιά. 16ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού. Από τις 20 Ιουλίου μέχρι και τις 2 Αυγούστου, ο χορός συναντά την πόλη. Παραστάσεις, σεμινάρια, νέοι δημιουργοί και δημόσιος χώρος, open studio, ταινίες χορού και καρτούν, έκθεση παιδικών έργων «Το δικό μου σώμα μιλά», δράση στην πόλη. Dance Days Χανιά. Ο χορός παντού. Πληροφορίες dancedays.gr.
2: Όγδοο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών, μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
3: Η ώρα είναι 9.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: με νέο κοινοβουλευτικό πραξικόπημα, παραβιάζοντας τον κανονισμό της Βουλής, κατήγγειλε σε δήλωσή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος. Δεν θα σας αφήσουμε να μεθοδεύσετε ακόμη ένα κοινοβουλευτικό πραξικόπημα, όπως κάνετε κάθε φορά που θέλετε να μπαζώσετε τα σκάνδαλα της κυβέρνησής σας, διεμήνυσε, προειδοποιώντας πως οι υπεύθυνοι θα αποκαλυφθούν όσο ψηλά και αν βρίσκονται και οι ευθύνες θα καταλογιστούν πρώτα απ' όλα από τον ελληνικό λαό. Τη διεξαγωγή έκτακτη συζήτηση στην Ολομέλεια για την παρακολούθηση του Στέλιου Κούλογλου κατά την περίοδο που ήταν ευρωβουλευτής και μέλος της Ειδικής Εξεταστικής Επιτροπής ΠΕΓΚΑ για το κατασκοπευτικά λογισμικά αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η απόφαση ελήφθη μετά από διαδικασίες που κινήθηκαν έπειτα από σχετική επιστολή του Αντιπροέδρου της ΛΕΦΤ Κώστα Αρβανίτη προς την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τους επικεφαλείς των πολιτικών ομάδων του Δημοκρατικού Τόξου. Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη. Στο μεταξύ, αίτηση στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με την οποία ζητά την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator, κατέθεσε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Στην αίτησή του, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι έχει ζητήσει επανειλημμένα δημόσιες απαντήσεις από την κυβέρνηση, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει υπάρξει ανταπόκριση. Γιατί ο κύριος Μαρινάκης συσχετίζει την παρακολούθηση του κύριου Σαμαρά με τη Νέα Δημοκρατία και τις εκλογές του 2023, αναφέρουν συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Καταρρύπτεται το κυβερνητικό αφήγημα περί οικονομικής ευημερίας, καθώς σύμφωνα με την νεαρινή έκθεση του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου, οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα βρίσκονται αντιμέτωποι με 2 ακόμη χρόνια μισθολογικής στασιμότητας. Η πραγματική αγοραστική δύναμη των μισθωτών, δηλαδή οι αποδοχές μετά την αφαίρεση των επιπτώσεων του πληθωρισμού, αυξήθηκε μόλις κατά 0,1% το 2025. Πολύ υψηλός είναι και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται η Χίος, η Σάμος, η Ικαρία, καθώς και οι περιφερειακές ενότητες Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου στην Κρήτη. Αυξημένες συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδιών κατέγραψαν οι σταθμοί μέτρησης στη Θεσσαλονίκη μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το Σάββατο στο Ρεόκαστρο. Επιστήμονες κρίνουν τον κόδωνα του κινδύνου για το τοξικό νέφος που εκλείεται. Παράνομη κρίθηκε η χρέωση των 80 λεπτών του ευρώ από την Alpha Bank στους καταθετικούς λογαριασμούς απλό ταμιευτήριο ή απλό τρεχούμενο. Η απόφαση εκδόθηκε μετά από αντιπροσωπευτική αγωγή της ΕΚΠΙΖΟ κατά της τράπεζας και είναι προσωρινά εκτελεστή. Συνεπώς, η Alpha Bank υποχρεούται να σταματήσει άμεσα την εν λόγω χρέωση, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΕΚΠΙΖΟ. Θα υπάρξει αναθεωρημένη συμπληρωματική ενημέρωση προς πελάτες σε πλήρη συμμόρφωση με τις κατευθύνσεις της απόφασης, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η τράπεζα. Στη διεθνή επικαιρότητα. Στην Άγκυρα στρέφεται το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας, όπου πραγματοποιείται η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ με τη συμμετοχή του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και των ηγετών των κρατών μελών της Συμμαχίας. Στο επίκεντρο των συζητήσεων αναμένεται να βρεθούν η αύξηση των αμυντικών δαπανών των ευρωπαϊκών χωρών, η πορεία του πολέμου στην Ουκρανία, καθώς και η σχέση ΗΠΑ και Ευρωπαίων συμμάχων. Παράλληλα, ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναμένεται να έχει διμερή συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ με βασικά θέματα την αμυντική συνεργασία και την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Στις αθλητικές ειδήσεις. Την πρόκριση στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου πανηγύρισε η Ισπανία επικρατώντας με 1-0 της Πορτογαλίας στον Ντάλλας χάρη σε γκολ του Μερίνο στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης. Η Ισπανία θα αντιμετωπίσει την επόμενη φάση στο Βέλγιο, ενώ το παιχνίδι ενδέχεται να αποτέλεσε την τελευταία συμμετοχή του Κριστιάνο Ρινάλντο σε τελική φάση Μουντιάλ με την Εθνική Πορτογαλίας.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος σήμερα ο καιρός, με λίγες πρόσκυρες νεφώς στα υπηρετικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 7 μποφόρ τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 35 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Σπύρο Σουρμελίδη.
2: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμί.
3: Πριν από λίγους μήνες, το αθηναϊκό κοινό είχε μια μεγάλη ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τον σπουδαίο Λιλιάν Τιράμ στο πλαίσιο του πρώτου Διεθνούς Φεστιβάλ Λογοτεχνίας και με αφορμή το βιβλίο του «Λευκή Σκέψη». Ωστόσο, όσοι άνθρωποι βρέθηκαν στο αμφιθέατρο της Τεχνόπολης, προετοιμασμένοι να ακούσουν έναν πρώην ποδοσφαιριστή, ευνηδιάστηκαν καθώς βρέθηκαν μπροστά σε έναν διανοούμενο. Ας γυρίσουμε το χρόνο πίσω, στη Γαλλία του 1998. Η χώρα ετοιμάζεται να φιλοξενήσει το Μουντιάλ.

αλλά κοινωνικά είναι ένα καζάνι που βράζει. Ο Ζαν Μαρί Λεπέν, ηγέτης της ακροδεξιάς, προκαλεί δηλώνοντας ότι η εθνική ομάδα δεν είναι αρκετά γαλλική, επειδή πολλοί παίκτες της έχουν καταγωγή από τις πρώην αποικίες της Αφρικής και της Καραϊβικής. Αρκετοί ποδοσφαιριστές αντιδρούν. Η γαλλική κοινωνία διχάζεται. Η αριστερά καταδικάζει. Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Λιλιάν Τιράμ ξεχωρίζει όχι μόνο για την αμυντική του δυνότητα, αλλά και για την οξία πολιτική του σκέψη. Γεννημένος στη Γουαδελούπη και μεγαλωμένος στα σκληρά προάστια του Παρισιού, ο Τιράμ κατάλαβε νωρίς ότι κάθε του εμφάνιση στο γήπεδο ήταν μια απάντηση στο ρατσισμό. Η κάθε του τοποθέτηση ήταν μαχαίρι στο κόκαλο για το συντηρητικό κομμάτι της γαλλικής κοινωνίας. Η Γαλλία κατακτά το Μουντιάλ του 1998, με τον Τιράμ να πετυχαίνει δύο ιστορικά γκολ στον ημιτελικό, τα μοναδικά στην καριέρα του, και τον Ζιντάν να σκοράρει στον τελικό. Η εικόνα της ομάδας, γνωστή ως μαύρη, λευκή, αραβική, έγινε το σύμβολο μιας νέας πολυπολιτισμικής Γαλλίας. Ο Τιράμ όμως αρνήθηκε να παγιδευτεί στο ρόλο του σιωπηλού αθλητή. Χρησιμοποίησε τη δόξα του για να μιλήσει για τα δικαιώματα των μεταναστών, για την ιστορία της δουλείας και για την ανάγκη κοινωνικής ένταξης στα γκέτο του Παρισιού. Για τον Τιράμ, το ποδόσφαιρο ήταν απλά το μέσο για να αποκτήσει φωνή εκεί που η κοινωνία την έπνιγε. Το Μουντιάλ του 1998 δεν ήταν για εκείνον μόνο μια αθλητική επιτυχία, αλλά η στιγμή που η αόρατη Γαλλία των προαστίων βγήκε στο φως και απέτησε τον σεβασμό.

Καλημέρα σας. Πάντα εδώ στο κόκκινο. Πάμε όμως τώρα σε διπλωματικά μονοπάτια. Σπύρος Ουρμελίδης στο μικρόφωνο, Λάζαρος Καραγιάννης στους ήχους, Χάρης Ντάλλας στην επικοινωνία, Γιάννης Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια και Κώστας Πιαντές στην παραγωγή. Γίνεται μεγάλη συζήτηση για αυτή την κόκκινη κάρτα. Για όσους τυχόν δεν τον παρακολουθούν, ο Τραμπ απέτησε από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου να ακυρωθεί μια κόκκινη κάρτα σε βάρος του καλύτερου γκολτζή της εθνικής ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών, έτσι ώστε αυτός να μπορέσει να παίξει το χθεσινό αγώνα, στον αγώνα που έγινε σε δική μας ώρα ξημερώματα, στις 3 η ώρα τα ξημερώματα, έτσι ώστε ο Αμερικανός παίκτης να μπορεί να παίξει, να μην τιμωρηθεί δηλαδή με την κόκκινη κάρτα που πήρε την ποινή, να μπορεί να παίξει τον αγώνα. Και έτσι και έγινε, το επέβαλε. Ο κύριος Ινφαντίνο, ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, τα κανόνισε, το δέχτηκαν και οι παράγοντες από κάτω, ότι ήταν δίκαιο και σωστό το αίτημα, εν πάση περιπτώσει, λογικό το αίτημα του Τραμπ. Τι σχέση έχει ο Τραμπ με το ποδόσφαιρο? Με όλα έχει σχέση τελικώς. Λοιπόν, είναι λογικό το αίτημα, ακυρώθηκε η ποινή. Έπαιξε ο Αμερικανός ποδοσφαιριστής στο χθεσινό αγώνα. Πολύ κακό για το τίποτα, γιατί έχασε η εθνική ομάδα των ΗΠΑ με 4-1 από το Βέλγιο. Και αυτή ήταν η καλύτερη απάντηση που πήρε και ο Τραμπ και όλοι. Αλλά το μήνυμα εστάλει. Είμαι ισχυρός και ό,τι θέλω κάνω. Δεν ισχύουν κανόνες, δεν ισχύουν ήθη και έθιμα, δεν ισχύουν άγραφοι κανόνες, δεν ισχύουν τίποτα, δεν ισχύει τίποτα. Ισχύει αυτό που γουστάρει ο ισχυρός. Ισχυρός σε πολλά επίπεδα και βεβαίως παίζουν και πολλά λεφτά εκεί σε όλη αυτή την υπόθεση. Και ο κύριος Ινφαντίνο, αυτός ο τύπος που παριστάνει, μόνο έτσι πρέπει να μιλάμε, παριστάνει τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, είναι ο ίδιος άνθρωπος ο οποίος κατασκεύασε ένα βραβείο ειρήνης της FIFA, του ποδοσφαίρου δηλαδή, της Παγκόσμιας, ένα βραβείο ειρήνης, το οποίο είχε δώσει πριν από ένα χρόνο στον Τραμπ. Τότε που ο Τραμπ έλεγε ότι εγώ πρέπει να πάρω τον Νόμπελ ειρήνης, ο Ινφαντίνο έφτιαξε λοιπόν ένα βραβείο της FIFA ειρήνης και το δόρισε στον Τραμπ. Και έγινε και τελετή με αυτό. Το κρέμασαν και στο λαιμό. Είναι πολλά τα λεφτά. Αλλά το θέμα δεν είναι τα λεφτά μόνο. Το θέμα είναι το μήνυμα. Είμαι ισχυρός και κάνω ό,τι γουστάρω. Και από κάτω υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι το αποδέχονται και συμφωνούν με αυτό. Και κάνουν αυτό που εγώ ο ισχυρός γουστάρω. Ανεξαρτήτως δε και του αποτελέσματος. Διότι το αποτέλεσμα δεν υπήρχε. Η Εθνική Ομάδα των ΗΠΑ δεν επρόκειτο να προχωρήσει. Ήταν οι διασταυρώσεις έτσι και οι ομάδες, όσο γίνονται λιγότερες, είναι οι πιο ισχυρές ομάδες που μένουν. Δεν είναι στις πιο ισχυρές ομάδες το ποδόσφαιρο, έτσι κι αλλιώς οι Αμερικανοί. Δεν σκοτώνονται οι Αμερικανοί για το σόκερ όπως το λένε. Δεν έγινε και τίποτα. Για τον αθλητισμό είναι μεγάλο πλήγμα. Και κυρίως γι' αυτό. Ο ισχυρός κάνει ό,τι γουστάρει, έστω και αν στο τέλος δεν υπάρχει κανένα αποτέλεσμα.

Ο ισχυρός συνεχίζει να στέλνει αυτό το μήνυμα, ο Τράμπερ προκειμένου, ο οποίος και για την κηδεία του Αλί Χαμενεή, του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη, τον οποίον σκότωσαν οι Ισραηλοί και οι Αμερικανοί με τους βομβαρδισμούς, αυτόν, την οικογένειά του, τα εγγόνια του, ξέρω εγώ, όλους αυτούς, έλεγε και τώρα αυτές τις μέρες που γίνεται η κηδεία, τι μας είπε ο Τραμπ, ότι άμα θέλω τους σκοτώνω όλους. Και εκεί που μείνω μαζεμένοι στην κηδεία, μιλάμε και για εκατομμύρια ανθρώπους, έτσι, τους σκοτώνω όλους. Αλλά δεν το κάνω γιατί με κάποιους, βρε αδερφέ, πρέπει να συνομιλούμε. Κάποιοι πρέπει να μείνουν και από τους Ιρανούς, από την ηγεσία τους, με κάποιους να μιλάμε. Αυτό είναι το μήνυμα του Τραμπ. Αυτή είναι η κατάσταση στο σημερινό κόσμο. Η εν πάση περιπτώσει στον κόσμο που η Δύση ακόμα φαντάζεται ότι έτσι θα είναι και έτσι θα πηγαίνει. Η αλαζονία των δυτικών είναι αυτή. Νομίζουν ότι όπως τους προηγούμενους 7 αιώνες, έτσι και τους επόμενους και τις επόμενες δεκαετίες και τους επόμενους αιώνες οι δυτικοί θα κάνουν ό,τι γουστάρουν στον πλανήτη. Έχει αλλάξει αυτή η ιστορία. Και δεν μιλάμε τώρα γενικώς, δεν μιλάμε για τον καπιταλισμό, για το δυτικό καπιταλισμό, γιατί και από την άλλη πάντα καπιταλιστές είναι. Κακά τα ψέματα τώρα, γενικώς όλοι καπιταλιστές είναι. Αλλά υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Αυτή είναι η αλαζονία της Δύσης και αυτό είναι το τρολοκομείο στο οποίο έχει φέρει ένας φανατικός με τον εαυτό του πρωτίστως, ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο οποίος κάνει πολέμους και λέει ότι εγώ κάνω ό,τι γουστάρω, κάνω πολέμους και θα τους τελειώσω και τους πολέμους όποτε γουστάρω, ούτε το ένα γίνεται ούτε το άλλο, δηλαδή τους πολέμους τους κάνει, αποτέλεσμα αυτό που νομίζει ότι θα έχει δεν το έχει, φέρνει αντίθετα αποτελέσματα και λέει θα τελειώσω τους πολέμους, αλλά δεν μπορεί να ξεμπλέξει από τους πολέμους. Και τώρα, σήμερα και αύριο που ξεκινά στην Άγκυρα εδώ κοντά μας η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, όπου θα είναι και ο Τραμπ, δήλωνε μάλιστα ότι θα πάει στη Σύνοδο Κορυφής, θα πάει στην Άγκυρα, όχι γιατί γουστάρει τους Ευρωπαίους και έχει κάτι να τους πει, που είναι και οι περισσότερες χώρες του ΝΑΤΟ, αλλά γιατί γουστάρει τον Ερντογάν, ο οποίος είναι μεγάλος ηγέτης και φίλος του, και για χάρη στον Ερντογάν πηγαίνει στην Άγκυρα. Ούτε και αυτό είναι αλήθεια. Είναι μια Σύνοδος Κορυφής για την οποία κάποιοι θέλουν να την ονομάζουν ιστορική. Ας κρατήσουμε πολύ μικρό καλάθι σε ό,τι αφορά την ιστορικότητά της. Το θέμα της έτσι κι αλλιώς είναι τα λεφτά. Ο Τραμπ είπε ότι αυτό που ζητά από όλους είναι να πληρώσουν οι Ευρωπαίοι, να πληρώσουν παραπάνω λεφτά, γιατί ως τώρα τους πληρώνει η Αμερική, πληρώνει την ασφαλεία τους. Βεβαίως το γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι αγοράζουν από τις Ηνωμένες Πολιτείες σχεδόν τα πάντα σε ό,τι αφορά οπλικά συστήματα, αυτό το αφήνει αδιάφορο τον κύριο Τραμπ. Το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν πολιτικές και στην οικονομία και γενικότερα στην πολιτική ανά τον κόσμο εδώ και δεκαετίες, και αυτό αφήνει αδιάφορο τον κύριο Τραμπ. Έτσι κάπως αντιμετωπίζει την έννοια του κέρδους, του ωφέλους, του κόστους. Η συζήτηση λοιπόν στην Άγκυρα σήμερα και αύριο θα έχει να κάνει με λεφτά και με όπλα, πολλά όπλα. Αύξηση στρατιωτικών δαπανών, αύξηση της πολεμικής βιομηχανίας όλων των χωρών, πρωτίστως της Ευρώπης, έτσι ώστε η Ευρώπη να μπορεί να αντιμετωπίσει τις απειλές, είτε είναι η Ρωσία, είτε είναι το Ιράν, είτε δεν ξέρουμε ποιος άλλος μπορεί να είναι. Ακόμα και ο Καναδάς, που έχει η ηγεσία του πολλές διαφωνίες με τον Τραμπ, και σωστά οι άνθρωποι, ακόμα και ο Καναδάς υποσχέθηκε ότι θα αυξήσει τις στρατιωτικές δαπάνες από το 2% του ΑΕΠ στο 5% του ΑΕΠ του Καναδά, και δεν είναι ευκαταφρόνητο το ΑΕΠ του Καναδά.
ως το 2035 όμως. Και όπως γράφουν και τα καναδικά μέσα ενημέρωσης, είναι μια αύξηση που δεν έχει γίνει ποτέ άλλοτε για τον Καναδά. Διότι δεν είναι και μια χώρα που απειλείται. Δεν την απειλεί κάποιος. Επίσης, ο Καναδός Πρωθυπουργός μας είπε και αυτός ότι το κάνει αυτό, δηλαδή θα αυξήσει στρατιωτικές δαπάνες σε ένα πολύ επικίνδυνο και χωρισμένο κόσμο. Μάλιστα. Στην σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, αυτά είναι τα βασικά θέματα. Πολεμική βιομηχανία, παραπάνω στρατιωτικές δαπάνες συνολικά, γρήγορα παραγωγή οπλών, οπλικών συστημάτων, διότι το χρειάζεται το ΝΑΤΟ όλο αυτό. Και την ίδια ώρα ο Τραμπ δηλώνει ότι θέλει να σταματήσει και την εμπλοκή με το Ιράν και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Πώς όλα αυτά παντρεύονται και συμβιβάζονται, δύσκολο να καταλάβει κανείς, αλλά αυτός είναι ο Τραμπ, αυτά λέει. Εδώ έρχεται η Τουρκία, που για μία ακόμη φορά έχει διαβάσει πολύ σωστά από το προηγούμενο διάστημα το περιβάλλον, έχει παζαρέψει, κάνει ό,τι μπορεί, δεν τους βγαίνουν όλα, αλλά υπόσχεται ότι θα αναλάβει ένα κρίσιμο ρόλο στην ευρύτερη περιοχή. Και έτσι ο Τραμπ αποφάσισε να αναθέσει ρόλο στην Τουρκία για τη Μέση Ανατολή ευρύτερα. Μια χώρα η οποία είναι έτοιμη και διατεθειμένη και να χαλάσει λεφτά για οπλικά συστήματα και να αγοράσει οπλικά συστήματα. Έχει πολύ στρατό και είναι έτοιμη να πολεμήσει κιόλας. Και γι' αυτό τις αναθέτουν το ρόλο που τις αναθέτουν στη Μέση Ανατολή, να εμπλακεί στο Λίβανο, έχει εμπλοκή στη Συρία, στον Κάφκασο και θα δούμε που αλλού. Και κάπου εκεί χώνονται και οι Ευρωπαίοι, οι οποίοι μπορεί να διαφωνούν με τον Τραμπ, μπορεί να τους ταπεινώνει ο Τραμπ, να τους βρίζει, αλλά κάπου εκεί χώνονται και οι Ευρωπαίοι και λένε ναι, η Τουρκία βεβαίως, η Τουρκία μπορεί να έχει ένα αναβαθμισμένο ρόλο, τα έχουμε πει, τα λέμε μέρες τώρα, θα φανεί και με αφορμή τη σύνοδο του ΝΑΤΟ τις δύο αυτές μέρες στην Τουρκία. Και μάλιστα ο κύριος Μακρόν, ο οποίος βρίσκεται αυτή την ώρα στη Συρία, στη Δαμασκό, βρέθηκε από χθες μάλλον στη Δαμασκό, είναι η πρώτη φορά που ένας πρόεδρος μεγάλης ευρωπαϊκής χώρας ταξιδεύει στην Δαμασκό υπό το νέο καθεστώς αυτό τον Αλ-Σάρα και όλη αυτή την κατάσταση που επικρατεί στη Συρία, τον πρώην τσιγαντιστή δηλαδή με τον οποίο συνομίλησε. Ο Μακρόν υποσχέθηκε, μάλλον δηλώνει, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να δώσει και εξελιγμένο οπλικό σύστημα του πυράβλου ΣΑΜ στην Τουρκία. Ξέρουμε βεβαίως τους πανηγυρισμούς εδώ στην Ελλάδα για τη συμμαχία με τη Γαλλία, έτσι το θυμόμαστε αυτό, το θυμόμαστε όλοι, το πόσο είμαστε ευχαριστημένοι, αυτό λέει η κυβέρνηση, που οι Γάλλοι μας πουλούν αυτά τα ακριβά οπλικά συστήματα, είμαστε ισχυρότεροι και μάλιστα έχουμε και στρατηγική συμμαχία με τη Γαλλία, όπως και η Κύπρος, έτσι και εμείς, και άρα είμαστε και με αυτή την έννοια προστατευμένοι. Τώρα ο κύριος Μακρόν θέλει να πουλήσει εξελιγμένο σύστημα αντιβαλιστικό, δηλαδή αμυντικό προστασίας ας πούμε, όπως εμείς αγοράζουμε το θόλο από τους Ισραηλινούς, όλο αυτό το σύστημα των ραντάρ και των βαλιστικών πυράβλων, των αντιβαλιστικών πυράβλων μάλλον, το ίδιο και οι Τούρκοι θα αγοράσουν από τους Γάλλους και οι Γάλλοι λένε τώρα ναι. Επομένως, γενικώς Αμερικανοί και Ευρωπαίοι πηγαίνουν στην Τουρκία με διάφορα δώρα στον Ερντογάν, και μέσα σε όλα είναι και τα δύο στρατηγεία τα οποία έχουν αποφασιστεί εδώ και 3 χρόνια, το λέμε τις τελευταίες μέρες, το αναλύσαμε και νομίζω αρκετά εχθές. Είναι δύο στρατηγεία, νέα ανατολικά στρατηγεία, ένα στο Κωνσταντινούπολη και ένα στα Άδανα, και τα δύο σε έδαφος του τουρκικό. Το ένα είναι για τη Μαύρη Θάλασσα και το άλλο για την Ανατολική Μεσόγειο. Τι έκανε επί 3 χρόνια που οργανώνονται και συζητιέται αυτό το θέμα στο ΝΑΤΟ η ελληνική κυβέρνηση? Απολύτως τίποτα.
Δεν έβαλε θέμα, δεν ξέρω ποια ανταλλάγματα έχουμε πάρει, δεν ξέρω τι είναι αυτό που ζήτησε η ελληνική κυβέρνηση. Δεν φαίνεται να ζήτησε τίποτα. Και δεν φαίνεται να ασχολήθηκε με το θέμα. Τουλάχιστον αποτελεσματικά. Αν ψέλησαν κάτι από εδώ και από εκεί, ωραία, να τους το αναγνωρίσουμε, αλλά αποτέλεσμα μηδέν. Επομένως, ο ρόλος της Τουρκίας, την οποία είχαμε ξεκινήσει το 19 και το 20 να λέει η κυβέρνηση ότι είναι απομονωμένη, είναι απομονωμένος ο Ερντογάν, είναι διαρκώς όλο και πολυπλοκότερος, όλο και πιο αναβαθμισμένος. Απέναντι υπάρχει ο Νετανιάχου, ο οποίος φωνάζει για τους δικούς του λόγους και μάλιστα το δηλώνει και δημοσίως ότι είπε στον Τραμπ μη δώσεις F-35 νέα οπλικά συστήματα εν πάση περιπτώσει στην Τουρκία, ούτε κινητήρες για τα αεροπλάνα του που ζητάει για αυτά τα τουρκικής κατασκευής μαχητικά, το ΚΑΝ. Μην τους δώσεις. Αυτά λέει ο Νετανιάχου, εμπλέκοντας την Ελλάδα και την Κύπρο, λέγοντας ότι ενώ είναι μέλος του ΝΑΤΟ, απειλεί η Τουρκία, απειλεί ένα ακόμα μέλος του ΝΑΤΟ που είναι η Ελλάδα, απειλεί και την Κύπρο. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει κάνει επίσης επιλογή. Και σε αυτό είναι και ο κύριος Χριστοδουλίδης. Έχουμε καλές σχέσεις με το Ισραήλ. Και επομένως αυτό είναι το αντίβαρο απέναντι στην Τουρκία. Έχουν πολύ μεγάλη σημασία όλα αυτά, το πώς διαμορφώνονται αυτές οι ισορροπίες και το τι ακριβώς κάνουν όμως την ίδια ώρα οι συμμαχοί μας. Που θέλουν να ο Τραμπ να απεμπλακεί από αυτό που έμπλεξε στη Μέση Ανατολή και να αφήσει πίσω του αντιπροσώπους. Και ό,τι γίνεται στην περιοχή να γίνεται δια αντιπροσώπων. Άρα τη βρώμικη δουλειά να την κάνουν άλλοι. Ποιοι είναι οι αντιπρόσωποι, η Τουρκία και το Ισραήλ? Μπορεί να τσακώνονται μεταξύ τους, αλλά και οι δύο μπορούν να εκπροσωπούν, να αντιπροσωπεύουν τα βρώμικα σχέδια και, ή τα συμφέροντα των ΗΠΑ και των Ευρωπαίων. Και των Ευρωπαίων στην περιοχή. Αυτό φαίνεται ότι διαμορφώνεται αυτή την ώρα και θα το δούμε και στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ σήμερα και αύριο.

0: Ερντογάν θα έχει συνάντηση με τον Τραμπ σήμερα. Φτάνει σε κάποιες ώρες ο Τραμπ, εν πάση περιπτώσει, στην Άγκυρα. Θα έχει συνάντηση μαζί του, θα έχουν κατεδίαν συνάντηση. Στο τραπέζι ήδη οι Τούρκοι έχουν διαμηνήσει ότι υπάρχουν όλα τα ζητήματα στη συνάντηση αυτή. Όχι μόνο τα F-35 που τα βάζουν μπροστά, εν πάση περιπτώσει, είτε τα δώσουν είτε δεν τα δώσουν οι Αμερικανοί. Μπορούμε να πούμε ότι έχει και μικρότερη σημασία αυτό παρά όλα τα υπόλοιπα, που έτσι κι αλλιώς κερδίζει ο Ερντογάν και η Τουρκία. Ζητώ συγγνώμη. Στο τραπέζι θα είναι και το θέμα της ενέργειας. Ότι ο Ερντογάν θα ζητήσει από τον Τραμπ να μην αποκλειστεί η Τουρκία από τα όποια ενεργειακά σχέδια και αέριο, είτε φυσικό αέριο είτε πετρέλαιο, αγωγή είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο να περνάνε και από την Τουρκία, δηλαδή από τη Μέση Ανατολή προς την Ευρώπη, να περνάνε από την Τουρκία. Κάτι που εμποδίζει ο Νετανιάχου. Άρα στο τραπέζι ο Ερντογάν του λέει του Τραμπ να κάνω αυτά που θέλεις, αλλά πρέπει να μου εξασφαλίσεις ότι και ο Νετανιάχου θα κάνει ένα βήμα πίσω και δεν θα είμαι αποκλεισμένος από το θέμα της ενέργειας. Έτσι κι αλλιώς να το ξαναπούμε ότι η ενέργεια και το κουρδικό είναι τα δύο βασικά θέματα διαφωνίας μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας. Η Τουρκία είναι ιδιαίτερα ενοχλημένη επειδή το Ισραήλ ενίσχυσε τους Κούρδους και τη δημιουργία κουρδικών κρατών ή κρατηδίων στην περιοχή. Με τη σειρά του το Ισραήλ έλεγε ότι έχετε τόσο στενές σχέσεις με το Ιράν, ο Ερντογάν μετά το 2002, που όχι μόνο ενισχύεται το Ιράν που είναι ο εχθρός μου, αλλά εγκαταλείψατε και την καλή σχέση μαζί μου και σε επίπεδο υπηρεσιών και έχετε καλές σχέσεις με το Ιράν. Το Ισραήλ ενίσχυσε τους Κούρδους και με τη σειρά του Ερντογάν ενίσχυσε τους Παλαιστίνιους. Ακόμα και στο επίπεδο της Χαμάς και στη συνέχεια επειδή είναι και το Ιράν της Χεζμπολάχ και τα λοιπά. Επομένως οι διαφωνίες τους είναι βαθιές, έχουν να κάνουν με την ενέργεια, έχουν να κάνουν και με την ισορροπία στην περιοχή. Αυτό το πράγμα ο Τραμπ και οι Ευρωπαίοι το ενισχύουν στην πραγματικότητα. Οι αντιθέσεις, οι αντιφάσεις, οι αντιπαλότητες θα αυξηθούν, θα πολλαπλασιαστούν. Άλλοι θα μείνουν πίσω να κάνουν τη βρώμικη δουλειά. Δίπλα σε όλα αυτά υπάρχει η Ελλάδα και η Κύπρος. Λοιπόν, πάμε, επειδή φωνάζει εδώ το αφεντικό, πάμε σε ένα διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί.
1: Στο κόκκινο. ...105.5 στο κόκκινο.
2: Ταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Λοιπόν, είμαστε πάντα εδώ στο κόκκινο σε διπλωματικά μονοπάτια. Πάμε όμως τώρα στα μονοπάτια της μεγάλης μας πόλης για να δούμε τι γίνεται εκεί και έχουμε τους κατάλληλους να μας ενημερώσουν. Ραδιοταξί Παρθενών. Καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Σας ακούμε.
3: Για τη Φιλαδέλφεια, Αττική Οδό στον κόμμα της Μεταμόρφωσης και στο ύψος του Γέρακα, λεωφόρος Αθηνών στα ύψη του Βοτανικού και του Εγάλεο και από το Χαϊδάρι προς Καραμαγκά, έντονο πρόβλημα στη Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου μέχρι του Στήλους, Αρχή Καλλιρόης, Αρδιτού, Βασιλός Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, η Μεσογείο στο ύψος των Αμπελοκήπων, η Κηφισία σε αναδιαστήματα και στα δύο ρεύματα, η Ποσειδόνος από το Παλαιό Φάληρο προς Πειραιά. Γενικότερα υπάρχει αυξημένη ροή στις περισσότερες κεντρικές αρτηρίες σήμερα.
0: Ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά, καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, παρόλο το γεγονός ότι είμαστε μέσα το καλοκαιριού, υπάρχει ακόμα κίνηση, όπως βλέπουμε, και ιδίως στο κέντρο της Αθήνας. Έτσι κι αλλιώς λέμε, οι μισοί δεν θα φύγουν.

0: Λοιπόν, πάντα εδώ στο κόκκινο, σε διπλωματικά μονοπάτια, Σπύρος Ουρμιαλίδης στο μικρόφωνο και τώρα έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Ζαχαρία Μίχα, συνιδρυτή και διευθυντή μελετών στο Ινστιτούτο Αναλύσεων Ασφάλειας και Άμυνας. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Διάβασα, κύριε Μίχα, ότι γράφατε κάτι περί σουρεαλιστικής συνόδου. Σωστά διάβασα.
1: Πολύ σωστά διαβάσατε. Έχω την αίσθηση ότι θα μπορούσαμε εύκολα να συμφωνήσουμε ότι αυτό το θέατρο που εξελιχθεί στην Άγκυρα είναι κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που είχαμε γνωρίσει. Είχαμε συνηθίσει τις χώρες μέλος του ΝΑΤΟ, μέλη του ΝΑΤΟ, να διαφωνούν, κάποια στιγμή να γίνονται συμβιβασμοί και κάπου να τα βρίσκουμε. Αυτό το πράγμα το να περιμένουν όλοι ότι θα πάει ο Τραμπ, ο οποίος στην ουσία τους λέει ότι θα σας κάνω χάρη που έρχομαι και έρχομαι μόνο για τα μάτια του Ερντογάν, τη στιγμή που υποτίθεται ότι είναι ο πιο στενός σύμμαχος με τους Ισραηλινούς και όλοι να διαγωνίζονται για το πώς θα τον κατευνάσουν και πώς θα κάνουν, δηλαδή σαν τους γελοτοποιούς του βασιλιά, που θα λέγαμε κάποιες άλλες εποχές, δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς είναι αυτό. Δεν έχει καμία σχέση με το ζήτημα της ευρωπαϊκής ασφάλειας, δεν έχει καμία λογική. Έχει τη λογική κατά κάποιο τρόπο σαν τις ταινίες που είχαμε, που βλέπαμε με τον Ονό, τον μαφιόζο που πηγαίναν όλοι και του φυλάγαν το χέρι και το δαχτυλίδι. Αυτό δεν έχει να κάνει με κοινή συλλογική ασφάλεια, δεν έχει καμία λογική και δεν προαναγγέλει τίποτα το θετικό για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και φυσικά για την ελληνική.
0: Ναι, λεφτά όμως ζητάει να καταβάλουν. Όπλα να φτιάξουν ή να αγοράσουν τα δικά του, εν πάση περιπτώσει, τα αμερικανικά.
1: Δεν μπορώ να αντιληφθώ πώς οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι θα πρέπει να χρηματοδοτούν την αμερικανική πολεμική βιομηχανία, την οποία παρότι διαθέτουν ευρωπαϊκές αμυντικές βιομηχανίες με εξαιρετικά ανταγωνιστικά προϊόντα. Το να πληρώνεις ευρωπαϊκό χρήμα για να αγοράζεις αμερικανικά αποκλειστικά, αυτό με ξεπερνάει. Δεν μπορώ να καταλάβω και πώς τίθεται τέτοιο πράγμα υπό συζήτηση. Όπως επίσης δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται αποδεκτός ο εκβιασμός ότι θα σας εγκαταλείψω. Φίλε, ήρθες στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο διότι εξυπηρετούσες το αμερικανικό συμφέρον, όχι για να κάνεις για μας κάτι καλό. Εάν δεν θέλεις, φυσικά έχεις την επιλογή να αποχωρήσεις και εμείς να κάνουμε οτιδήποτε πρέπει για να δούμε πώς θα κατοχυρώσουμε την ασφαλειά μας. Ένας από τους τρόπους είναι ακόμα και το να καθίσουμε στο τραπέζι με τη Μόσχα. Έχουμε ξεχάσει τα στοιχειώδια την εποχή του Ταλεϊράντου, του Μέτερνιχ, του Κίσιγκερ. Τα έχουμε ξεχάσει τα στοιχειώδη και συζητάμε για κάτι πράγματα ασύλληπτα με κάποιους τύπους περίεργους σαν τον Τραμπ που δεν μπορώ να καταλάβω πώς αυτό το πράγμα γίνεται δανεκτό. Κανείς δεν δέχεται να αντιπαρατεθεί μαζί του πλην ενδεχομένως τη Τζόρτζια Μελόνι που κι αυτή κρατάει χαμηλό προφίλ και όλοι επί της ουσίας περιμένουν πότε θα τη φάει σε κάποια εκλογική αναμέτρηση για να κάνει την πάντα και να επανέλθουμε στα συνήθη. Και μέσα σε αυτό το παρανοϊκό περιβάλλον έχουμε και τον Ερντογάν ο οποίος επιβιώνει και με κάποιο μαγικό τρόπο μπορεί να παίζει με όλους, να πηγαίνει από εδώ, να πηγαίνει από εκεί, να πηγαίνει παρακάτω. Δεν σημαίνει ότι αυτό διασφαλίζει την επιβίωση του κράτους του, αλλά με κάποιο μαγικό τρόπο πάντα ασχολούμαστε μαζί του.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Λογική δεν έχει πάντως.
0: Όχι, μου αρέσουν πολύ ωραία και η γωνία από την οποία αντιμετωπίζετε και βλέπετε τα πράγματα, κύριε Μίχα. Άρα αυτά που διαφημίζουν περί ιστορικής συνόδου και τα λοιπά, μάλλον έτσι, πρέπει να τα αφήσουμε στην άκρη εντελώς. Μόνο ιστορική όχι, δεν μπορεί να είναι αυτή.
1: Όχι, εγώ νομίζω ότι ακριβώς αντίθετο, υπό την έννοια είναι ιστορική, διότι αυτά που γίνονται δεν έχουν ξαναγίνει.
0: Ναι, είναι ίσως μοναδικά αυτό, ναι, είναι μοναδικά.
1: Ορίστε. Αυτό ακριβώς.
0: Ναι, ναι, είναι μοναδικά, είναι όντως μοναδικά αυτά που κάνει ο Τραμπ. Εδώ ασχολείται ακόμα και με το ποδόσφαιρο. Λέγοντας ότι Τραμπ είμαι ό,τι θέλω κάνω, ναι. Τραμπ είμαι ό,τι θέλω κάνω.
1: Δηλαδή. Αυτά είναι, γι' αυτό δικαιολογείται νομίζω ο τίτλος περί σουρεαλιστικής συνόδου. Είναι ένας σουρεαλιστικός κόσμος με τις δυτικές κοινωνίες να μην είναι αποφασισμένες ότι μπορούν, ότι έχουν το στομάχι. Είχαμε πιστεί με κάποιο τρόπο ότι δεν πρόκειται να μας απειλήσει ποτέ και τίποτα. Και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε ενώπιον των συνεπειών, των πράξεων και των παραλήψεών μας. Αυτή είναι η δική μου ανάγνωση.
0: Επειδή αναφερθήκατε σε κάτι προηγουμένως ότι οι Ευρωπαίοι θα έπρεπε και θα μπορούν να συνομιλούν με όλους και με Ρώσους και με Κινέζους.
1: Προφανώς ναι.
0: Ναι. Υπάρχει μια τέτοια συζήτηση μες στην Ευρώπη πάντως. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες φωνές χαμηλότερες ίσως ακόμα που λένε κάτι τέτοιο ήδη. Αλλά ακόμα και στο επίπεδο του Κώστα υποτίθεται ότι έγινε κάποιο τηλεφώνημα στη Μόσχα και είπαν μήπως ήρθε η ώρα να μιλήσουμε.
1: έχουμε ξεχάσει τα πολύ βασικά. Έχουμε ξεχάσει ότι η ιστορία της Ουκρανίας για ποιο λόγο άνοιξε. Έχουμε βολευτεί με το αφήγημα της επιθετικότητας της Μόσχας, που από τη μία δεν μπορεί να καταλάβει το Κίεβο και περιορίζεται στον Ντονμπάς, και από την άλλη θα φτάσει μέχρι τις ακτές του Ατλαντικού και θα μας καταλάβει όλους. Αυτά είναι παρανοϊκά πράγματα. Δεν θυμόμαστε τα βασικά της ευρωπαϊκής ασφάλειας, δεν θυμόμαστε τα βασικά ιστορικά διδάγματα και την ανησυχία των Ρώσων, το λέει, από συγκεκριμένα σημεία έχει προέλθει εισβολές στη Ρωσία που έχουν καταλήξει σε εκατομμύρια νεκρούς. Δεν θυμόμαστε τις προειδοποιήσεις που είχαν γίνει σταθερά. Δεν θυμόμαστε το ότι η Δύση κάποτε αντιλαμβανόταν τις ρωσικές ανησυχίες και βρισκόταν ένα modus vivendi και περπατούσαμε. Δεν θυμόμαστε ότι έγινε η Κρυμαία και αντί να δούμε πώς θα σταματήσει το κακό εκεί πέρα, κλιμακώσαμε και φτάσαμε σε αυτόν τον βρώμικο πόλεμο στην Ουκρανία που έχει στοιχήσει τόσο πολύ, σε όλους και με κάθε δυνατό όρο. Και αυτή τη στιγμή συζητάμε το πώς θα συνεχιστεί και θα υποστηρίξουμε την Ουκρανία και πώς θα γίνει σύνορο του ΝΑΤΟ η Ουκρανία τη στιγμή που ξέρουμε ότι αυτό θα γεννήσει νέους πολέμους. Δεν είναι τυχαίο. Όταν έφτασε το ΝΑΤΟ στα σύνορα της Ρωσίας, αυτό δεν ήταν καλό. Το μόνο που μας γλιτώνει στις Βαλτικές Δημοκρατίες είναι το εγγενές στρατιωτικό μειονέκτημα που έχει η Δυτική Συμμαχία. Διαφορετικά θα είχαμε ήδη πρόβλημα. Αυτό αποκαθιστά ένα είδος ισορροπία στην περιοχή. Αυτά πρέπει όλα να καθίσουν σε ένα τραπέζι και να βρουν τους νέους όρους συνύπαρξης, εάν δεν θέλουμε κάποια στιγμή με τις πράξεις και τις παραλήψεις μας να τεινάξουμε ολόκληρη την Ευρώπη στον αέρα. Και ας μην ξεχνάμε ποτέ ότι η έλευση των Αμερικανών εδώ είναι για να περιοριστεί η σύγκρουση σε επίπεδο υπερδυνάμεων τότε σε ευρωπαϊκό έδαφος και να μην περάσει πιο κοντά στον Ατλαντικό που θα ήταν με άλλους όρους. Δηλαδή είναι αποκλειστικά για το αμερικανικό συμφέρον και γι' αυτό το λόγο χρηματοδοτούσαν οι Αμερικανοί τα της ευρωπαϊκής ασφάλειας. Το ότι υπήρξαν υπερβολές από ευρωπαϊκής πλευράς και ότι θεωρήσανε, επαναπαυτήκανε ότι πληρώνουν οι Αμερικανοί και εμείς καθόμαστε και ασχολούμαστε με το φθηνό φυσικό αέριο που τροφοδοτεί την αναπτυξή και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, είναι ένα κομμάτι. Αλλά από το ένα άκρο να πηγαίνουμε στο άλλο, όχι, άκρη δεν θα βρεθεί. Και τίποτα καλό δεν μπορεί να προαναγγελθεί.
0: Μάλιστα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα της Μέσης Ανατολής, να έρθουμε λίγο σε αυτό. Η σύνοδος του ΝΑΤΟ θα εξετάσει απευθείας αυτό το θέμα ή εμέσως?
1: Σίγουρα θα τεθεί, διότι είναι εξαιρετικά άκομψος και τοξικός ο Τραμπ. Πήγε, ξεκίνησε ένα πόλεμο, δεν εξετάζω το πώς τα κίνητρα του καθενός, αλλά είχε την απέτηση το ΝΑΤΟ να μαζευτεί και που δεν είχε λόγο στην έναρξη του πολέμου να πάει να τον υποστηρίξει. Δηλαδή θα πάει να ανοίγει μέτωπο από οπουδήποτε και εμείς με τους περιορισμένους πόρους που έχουμε, που υποτίθεται τα έχουμε για να φρουρούμε, να προφυλάσσουμε το δικό μας μαγαζί, πρέπει να πηγαίνουμε. Εκ των πραγμάτων θα ασχοληθούν με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, αλλά γίνονται διάφορα περίεργα. Μην ξεχνάμε, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι η Συρία είναι ένα κομμάτι του Συρικού διαδρόμου που κατέληγε στο να προβάλλει η Ιρανική στρατιωτική ισχύ στην Ανατολική Μεσόγειο. Και υπάρχει, πώς, ας πούμε, για παράδειγμα, θεωρείται εντελώς παράλογο το να μιλήσουμε εμείς με τους Ρώσους, ο Γάλλος ο Μακρόν βρέθηκε να χαϊδεύεται σε εισαγωγικά με τον Ισλαμιστή Ελσάρα που κάποτε έκοβε κεφάλια με την, με την Αλ-Νούσρα. Είναι μια δυναμική διαδικασία επανακαθορισμού των ισορροπιών. Εάν δεν ηρεμήσει, θα γεννάει μόνο συγκρούσεις. Και αυτή τη στιγμή πρέπει η δική μας την πλευρά, η ελληνική, η ελλαδική και η ελληνική, αν θέλετε, μαζί με την Κυπριακή Δημοκρατία, να πάρει πολύ σοβαρές αποφάσεις. Διότι έχω την εντύπωση ότι ο καθένας κάνει το ίδιο για την πατρίδα του και αν έρθει η κακιά η ώρα δεν πρόκειται να σε βοηθήσει απολύτως κανείς πέραν του σημείου που εξυπηρετούνται τα συμφέροντά του.
0: Ναι, και να το τονίζουμε αυτό το απολύτως κανείς, γιατί υπάρχουν διάφοροι μύθοι και μυθεύματα το τελευταίο διάστημα για διάφορους άξονες και συμμαχίες.
1: Ναι, στην Ελλάδα.
0: Ναι. Να το τονίζουμε αυτό. Τώρα, αυτή η ιστορία με τα δύο στρατηγεία, τα ανατολικά, τα καινούργια στρατηγεία, είναι μια υπόθεση τριετίας, την οποία όμως όλοι φάνηκε να την έχουν ξεχάσει, να την έχουν αφήσει στο περιθώριο και πρώτα η ελληνική κυβέρνηση, βέβαια, διότι από εκεί εξαρτάται η διαπραγμάτευση βασική. Εντάξει, να πούμε ότι και στο δημόσιο διάλογο θα έπρεπε να έχει έρθει το ζήτημα πολύ νωρίτερα από όλες τις πολιτικές δυνάμεις, αλλά αυτό με τα δύο στρατηγεία θα είναι ενοχλητικό το επόμενο διάστημα και δείχνει αναβάθμιση του ρόλου της Τουρκίας, έτσι δεν είναι?
1: θα μπορούσα να σας πω ότι θυμάμαι κάποιες άλλες εποχές. Είχαμε βρεθεί και μαζί σε δημοσιογραφικά, τέλος πάντων, μετερίζια, όπου γινόταν ολόκληρη συζήτηση για τα στρατηγεία και υπήρχε ένα debate από ελληνικής πλευράς, ζητούνταν ανταλλάγματα, πάλι υπήρχε κρίνια, καμία αντίρρηση. Εγώ δεν θυμάμαι να έχει γίνει καμία συζήτηση για τα ανατολικά στρατηγεία. Επισήμως δεν έχω την παραμικρή εικόνα να σας πω για το ποια είναι η θέση της Ελλάδας, αλλά προκύπτει ότι δεν έχουμε πει όχι. Δεν είπα ότι πρέπει οπωσδήποτε να πούμε όχι. Okay. Ποια είναι τα ανταλλάγματα που έχει εξασφαλίσει η ελληνική πλευρά? Υπάρχουν κάποιοι πεφωτισμένοι που μας κυβερνούν, είτε είναι από δεξιά είτε από αριστερά, από το κέντρο, που ξέρουν αυτοί το καλό για μας και δεν θα μας ενημερώσουν ποτέ τι ακριβώς έχει γίνει? Δεν έχω καταλάβει. Επίσης δεν έχω καταλάβει, συζητάμε για την στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ. Καμία αντίρρηση, βγάζει νόημα απολύτως βάσει του κοινού εχθρού. Ναι, πώς είναι δυνατόν αυτό το πράγμα που εκχωρεί επί της ουσίας τον έλεγχο της Ανατολικής Μεσογείου για αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις, ένας όρος που χωράει πολύ νερό όπως καταλαβαίνουμε όλοι, εμείς να λέμε οκ, ας το πάρει η Τουρκία και από την άλλη η Ισραήλ να κάνουν τα πάντα να μην πάρουν, ξέρω εγώ, F-35 και άλλα οπλικά συστήματα οι Τούρκοι, ενώ εμείς δεν λέμε κουβέντα? Υπάρχουν κάποιοι στις Ηνωμένες Πολιτείες που προσπαθούν μόνοι τους να τον μπλοκάρουν. Δεν έχω καταλάβει, δεν υπάρχει καμία απολύτως ρητορική δημόσια διπλωματία της ελληνικής πλευράς να, με ευγενικό τρόπο, διπλωματικά ορθό, να βάζει τις κόκκινες γραμμές της, να διατυπώνει τα ελληνικά συμφέροντα. Δεν χρειάζεται ούτε να φωνάζουμε ούτε τίποτα. Αλλά άλλο το να μην φωνάζεις και άλλο το να μην ξέρει κανείς τι ακριβώς πρεσβεύεις. Υποτίθεται ότι τα λέμε πίσω από κλειστές πόρτες. Είμαι πολύ αμφιβάλλω αν οι χώρες έχουν καταλάβει ποια είναι η θέση της Ελλάδας. Η θέση της Ελλάδας είναι να κρύβεται και να προσπαθεί να πετύχει αυτό που πάντα κατάφερε στο τέλος, να επιβιώνει στις καραμπόλες. Δεν ξέρω μέχρι πότε θα είναι εφικτό αυτό και πότε θα αποφασίσει εδώ της Ελλάδας να πέσει ύπνο για ύπνο κανένα μεσημέρι και να έχουμε πρόβλημα.
0: Σωστό. Κύριε Μίχα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ να είστε καλά. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Ζαχαρίας Μίχας, συνειδητής και διευθυντής μελετών στο Ινστιτούτο Αναλύσεων Ασφάλειας και Άμυνας.

Ναι. Συζητάμε για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ αυτές τις μέρες, λοιπόν, που αρχίζει σήμερα, και όλο αυτό το όλη αυτή την περίεργη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί εξαιτίας του Τραμπ, και όχι μόνο εξαιτίας του Τραμπ, αλλά και εξαιτίας της αμηχανίας και των αβεβαιοτήτων που έχουν δημιουργήσει οι Ευρωπαίοι για τον εαυτό τους. Διότι μπορεί σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό να είχαν επαναπαυθεί ότι τα πράγματα είναι κουμπωμένα, Αμερική, Ευρώπη, όλοι μαζί, και τώρα εμφανίστηκαν οι εσωτερικές αντιθέσεις και αντιπαραθέσεις αυτών των δυνάμεων, από τη στιγμή που φάνηκε ότι η Κίνα, η Ρωσία, η Ινδία, αλλά και το Βιετνάμ, το Καζακστάν, η Ινδονησία και άλλες χώρες όχι μόνο έχουν τεράστια ανάπτυξη οικονομική, όχι μόνο κερδίζουν μερίδιο από τον παγκόσμιο πλούτο, δικαιολογημένα, και αυτοί στον πλανήτη ζουν, αλλά είναι και ανεξάρτητες δυνάμεις που μπορούν να καθορίσουν την τύχη τους και το μέλλον τους. Έτσι, η κυριαρχία της ενωμένης Δύσης σταμάτησε και είναι αυτό που δημιουργεί τεράστιες αντιθέσεις και μέσα στο δυτικό στρατόπεδο μεταξύ Αμερικής και Ευρώπης. Το εκφράζει με χυδαίο τρόπο ο Τραμπ. Είναι πράγματι χυδαίος ο τρόπος που το εκφράζει. Η ουσία όμως είναι ότι αυτές οι αντιθέσεις υπάρχουν. Και ότι ο καθένας τώρα κοιτάζει στη νέα κατάσταση πώς θα προφυλαχτεί. Οι Ευρωπαίοι είναι σε πολύ αδύναμη θέση, δεν ξέρουν. Δεν έχουν βγει από την κατάστασή τους και δεν δείχνουν να είναι ικανοί αυτή τη στιγμή να διαχειριστούν τη μοίρα τους. Αυτό μας ακουμπά και μας αφορά ως Ελλάδα και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, θα το ξαναπούμε, έχει επιλέξει ένα δρόμο, να χωθώ και να είμαι με τους ισχυρούς. Ήμασταν με τους ισχυρούς που ήταν οι Αμερικανοί, τώρα είναι το Ισραήλ ισχυρός στην περιοχή, να κουμπώσω με το Ισραήλ όπως μπορώ. Αυτή είναι η λογική Μητσοτάκη. Ο κόσμος είναι πιο πολύπλοκος και το Ισραήλ δεν πρόκειται να σε υπερασπιστεί στη δύσκολη ώρα. Άλλωστε, ένας Νετανιάχου, ο οποίος και αυτός κραυγάζει και φωνάζει, αλλά είναι εξαιρετικά ευάλωτος, θα κυνηγηθεί και αυτός για τα εγκλήματα που έχει διαπράξει. Και το ίδιο το Ισραήλ θα έχει πολλά προβλήματα για τα εγκλήματα και την γενοκτονία που διαπράττει. Και ο κόσμος γύρω από το Ισραήλ είναι πολυπληθής και είναι διαφορετικός. Δεν είναι μόνο το Ισραήλ στην περιοχή. Βεβαίως και η Τουρκία είναι απειλητική για μας, αλλά μόνο με μια πιο σύνθετη αντιμετώπιση των πραγμάτων μπορεί να διαχειριστεί αυτή την απειλή, που είναι πραγματική. Με αφορμή και ένα μήνυμα που έστειλε η κυρία Βασιλική, θα πω ότι το ζήτημα δεν είναι πλέον, είναι πολύ παλιό, αν θα έχουμε παραπάνω ή παρακάτω αμερικανικές βάσεις στη χώρα μας. Είναι πολύ πιο σύνθετα πλέον τα προβλήματα. Το ζήτημα είναι τι η χώρα μπορεί να κάνει, πώς η χώρα μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της και πώς, γι' αυτό φωνάζουμε κιόλας. Δεν μπορεί να έρχονται, ας πούμε, ακούγεται πολυτέλεια για πάρα πολύ κόσμο που θέλει να αντιμετωπίσει το σούπερ μάρκετ ή το ενίκιο του, ναι, αλλά δεν είναι πολυτελή συζήτηση. Ναι, βεβαίως, το ότι αναβαθμίζεται ο ρόλος της Τουρκίας, το ότι παίρνει καινούργια ανταλλάγματα από τους δυτικούς, το ότι έχει δύο νέα στρατηγία που θα τα χρησιμοποιήσει και εναντίον μας, ως όχι τα στρατηγία αυτά καθ' αυτά, αλλά τον αναβαθμισμένο ρόλο της. Όλα αυτά, γι' αυτό υπάρχουν οι κυβερνήσεις, πρέπει να τα διαχειριστείς. Είναι όπως την καθημερινότητά μας. Δεν λες απλώς, α, είναι κλέφτες και αυτοί που μας κλέβουν και αυξάνουν τις τιμές και πώς θα, και στα σούπερ μάρκετ, ξέρω εγώ, αλλά ο κάθε ένας στο σπίτι του πρέπει να δει πώς θα διαχειριστεί την κατάσταση έτσι ώστε να πάρει αυτό που πρέπει για τα παιδιά του. Με τους αφορισμούς μόνο δεν γίνεται, ή με εύκολες συζητήσεις, ή αυτό που ακούσαμε και τις προηγούμενες μέρες, είσαι με την περικεφαλαία ή με την ειρήνη. Μα εντάξει, αλλά αυτές οι απλοϊκές συζητήσεις δεν οδηγούν πουθενά και δεν λύνουν πρόβλημα, δεν λύνουν. Το θέμα είναι οι πολιτικές δυνάμεις πρέπει να διαχειρίζονται την πραγματικότητα. Αυτό είναι το ζητούμενο, αυτό απαιτούμε από αυτούς. Αυτά για σήμερα. Με διώχνει εδώ το αφεντικό.
ο διευθυντής της κονσόλας, ο Λάζαρος ο Καραγιάννης. Λοιπόν, τα διπλωματικά μονοπάτια αυτή στο τέλος τους. Από μένα το Σπυρό Σουρμελίδη, καλή σας μέρα. Έρχεται, δεν φεύγετε από το κόκκινο, έρχεται Καψόχας, Παπαδάκου, Συχλετίδης και Ακριβοπούλου στο μεγάλο μαγαζίνο των δύο. Να είστε καλά.

0: το κόκκινο. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αυτό το καλοκαίρι, η μουσική δίνει ξανά ραντεβού στου ζωγράφου. Το Music Now Ζωγράφου Summer Festival 2026 επιστρέφει από 20 Ιουνίου έως 11 Ιουλίου, μετατρέποντας την πόλη σε μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή. Συναυλίες, μουσικές δράσεις και αγαπημένοι καλλιτέχνες στο Πάρκο Γουδί, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο και στις γειτονιές της πόλης. Κώστας Μακεδόνας, Χαΐνιδες και Social Waste, Ηλίας Ανδριόπουλος, Χρήστος Λεοντής και πολλοί ακόμη σε ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Music Now, Ζωγράφου Summer Festival 2026. Εκεί όπου η πόλη γίνεται σκηνή και οι άνθρωποι συναντιούνται μέσα από τη μουσική.
0: Η ώρα είναι 10. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Νέο μπάζωμα στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Φαίνεται πως ετοιμάζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, μεθοδεύοντας τη μη κλίση του Ντίλιαν και του Δημητριάδη στη Βουλή. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, Θανάσης Μπούρας, αντί να καλέσει τον Ντίλιαν και τον Δημητριάδη σε ακρόαση, παρότι υπάρχει το απαιτούμενο αίτημα των 2/5 των βουλευτών της Επιτροπής, συγκαλεί συνεδρίαση την ερχόμενη Τετάρτη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει να κουκουλώσει το σκάνδαλο των υποκλοπών με νέο κοινοβουλευτικό.

0: αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η απόφαση λήφθη μετά τις διαδικασίες που κινήθηκαν έπειτα από σχετική επιστολή του Αντιπροέδρου της ΛΕΦΤ, Κώστα Αρβανίτη, προς τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τους επικεφαλείς των πολιτικών ομάδων. Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη. Στο μεταξύ, αίτηση στον εισαγγελέα του Αριουπάγου, με την οποία ζητά την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του με το κατασκευαστικό λογισμικό Predator, κατέθεσε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Στην αίτησή του αναφέρει μεταξύ άλλων ότι έχει ζητήσει επανειλημμένα δημόσιες απαντήσεις από την κυβέρνηση, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει υπάρξει ανταπόκριση. Γιατί ο κύριος Μαρινάκης συσχετίζει την παρακολούθηση του κύριου Σαμαρά με τη Νέα Δημοκρατία και τις εκλογές του 2023, αναφέρουν συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν οι Δήμοι Ωρεοκάστρου και Παύλου Μελά μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου. Η κατάσταση στην περιοχή παραμένει δύσκολη, καθώς η ατμόσφαιρα είναι επιβαρημένη, ενώ οι αυξημένες συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδιών κατέγραψαν οι σταθμοί μέτρησης στη Θεσσαλονίκη. Επιστήμονες κρίνουν τον κόνδωνα του κινδύνου για το τοξικό νέφος που εκλήθηκε από την πυρκαγιά. Την ίδια ώρα, πολύ υψηλός παραμένει και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται η Χίος, η Σάμος, η Ικαρία, καθώς και οι περιφερειακές ενότητες Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου στην Κρήτη. Βγήκε από τη μονάδα εγκαυμάτων η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της. Οι γιατροί θα επανεκτιμήσουν αύριο Τετάρτη την πορεία της υγείας της. Την ίδια ώρα, την Πέμπτη, στις 12 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί στην Κοζάνη η κηδεία της μητέρας της Βάγιας Νέστορα. Ξεκίνησε η υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Η διαδικασία θα διαρκέσει έως την 5η 16 Ιουλίου στις 12 τα μεσάνυχτα και πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας με τη χρήση του προσωπικού κωδικού ασφαλείας. Στη διεθνή επικαιρότητα. Στην Άγκυρα στρέφεται το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας, όπου πραγματοποιείται η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ με τη συμμετοχή του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και των ηγετών των κρατών μελών της Συμμαχίας. Στο επίκεντρο των συζητήσεων αναμένεται να βρεθούν η αύξηση των αμυντικών δαπανών των ευρωπαϊκών χωρών, η πορεία του πολέμου στην Ουκρανία, καθώς και η σχέση ΗΠΑ και Ευρωπαίων συμμάχων. Παράλληλα, ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγί Περντογάν αναμένεται να έχει διμερή συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ με βασικά θέματα την αμυντική συνεργασία και την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Στις αθλητικές ειδήσεις. Με μια εντυπωσιακή εμφάνιση, το Βέλγιο σκόρπισε με 4-1 τις Ηνωμένες Πολιτείες και σφράγισε τον Ευρωπαϊκό προημιτελικό κόντρα στην Ισπανία, που νωρίτερα είχε αποκλείσει την Πορτογαλία με 1-0, με γκολ του Μερίνο στις καθυστερήσεις.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριο σήμερα ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώς στα υπηρετικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 7 μποφόρ τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 35 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Σωτήρη Καψόχα.
2: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Cosmote Telecom.

0: ασφαλώς για τον πολιτισμό σας. Κι αφού είναι στραβός ο γυαλός, πάτε τον χάρισμα σας. Γινόσνητος γεννήθηκα κι έτσι θα φύγω, γεια σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 5 στο κόκκινο. Στον ήχο είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη. Στην επιμέλεια παραγωγής και σήμερα ο Κώστας Πιαντές. Στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, με το ωραίο τραγουδάκι που επέλεξε και ακούσαμε πριν. Στην επικοινωνία μαζί σας ο Χάρης Δάλλας και στα μικρόφωνα του κόκκινου είναι ο Σωτήρης Καψόχας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-3217-777 και στο Viber για τα γραπτά σας μηνύματα στο 6985-870-059. Πάμε να δούμε λοιπόν και την επικαιρότητα σήμερα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με μία διαπίστωση έτσι που βλέπουμε να γίνεται. Αυτή τη στιγμή αυτό που βιώνουμε είναι μία γενίκευση των εμφυλίων, αν τα δούμε έτσι ψύχρεμα και ψυχρά. Εμφύλιος στη Νέα Δημοκρατία με το Σαμαρά πρωτοστάτη και τους αντιπάλους να τον βρίζουν και να τον σταματήσανε τον εξευμενισμό του και τώρα περάσανε στην αντεπίθεση. Εμφύλιος στο Πασόκ με το σγουρό να ξαναβγάζει ας πούμε στην επικαιρότητα αυτό που εν πάση περιπτώσει βιώνει το Πασόκ εδώ και χρόνια θα έλεγα, τον εσωτερικό του διχασμό. Εμφύλιος και στο ΣΥΡΙΖΑ γιατί ακόμα σχηματίζονται τα στρατόπεδα για να δούνε την επόμενη μέρα. Ωραίο τοπίο έτσι, ωραία κατάσταση. Αυτή είναι η πράγμα, αν τα δούμε ένα-ένα λοιπόν, για να δούμε πώς πορεύεται το πράγμα. Είδαμε λοιπόν τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος έκανε αυτό που λίγο πολύ είχε προαναγγείλει. Έκανε χθες προσφυγή στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου με αίτημα την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του, του τηλεφώνου του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Pentator. Αυτό ήταν αρκετό για να μπορέσει να αρχίσει η άλλη πλευρά των επιθέσεων από την Νέα Δημοκρατία, με κορυφαία την ειρωνία του κυβερνητικού εκπροσώπου του κυρίου Μαρινάκη ότι όλη αυτή η υπόθεση του θυμίζει παλιό σίριαλ. Το είπε, πώς το είπε, ρε τυρέ, ήταν ένα σίριαλ που πεζόταν χρόνια και το είπε ρε τυρέ. Εντάξει, ο κύριος Μαρινάκης βέβαια μάλλον επειδή δεν ξέρει τα τηλεοπτικά πράγματα αγνοεί ότι αυτά τα παλιά σίριαλ πολλές φορές κάνουν μεγάλη τηλεθέαση. Παίζει ακόμα. Ωραία. Παίζει ακόμα από τόσα χρόνια και παίζει ακόμα. Έχει πέρασει. Δηλαδή δεν ήταν και τόσο εύστοχο. Ο δε κύριος Χατζηδάκης, ο κύριος τίποτε, ο ανεπάγγελτος κύριος Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος, αποφάνθηκε με σπουδαιοφάνεια ότι αν ο κύριος Σαμαράς προχωρήσει σε κόμμα δεν πρόκειται να κάνει και σοβαρή ζημιά στη Νέα Δημοκρατία. Αυτά είπε λοιπόν, αφού δεν πρόκειται να κάνει καμία ζημιά, δεν καταλαβαίνω γιατί κόπτονται. Τι λένε λοιπόν τώρα, ότι τι θυμήθηκαν, και αυτό έχει το ενδιαφέρον, ότι ο Σαμαράς έριξε τη Νέα Δημοκρατία στο πάλε ποτέ ας πούμε 93, μόνο που τέλος πάντων δεν την έριξε και τόσο ο Σαμαράς, παιδιά, τώρα για να ξέρουμε και την ιστορία. Ο Σαμαράς είχε διαφωνίες με την κυβέρνηση του Μητσοτάκη τότε, του πατρός Μητσοτάκη, αλλά επειδή η ιστορία γράφεται με βάση αυτά που συνέβαιναν, να θυμίσουμε ότι δεν ήταν μόνο δουλειά του Σαμαρά τότε, η διαφωνία του ήταν καταγεγραμμένη Παίχτηκαν και πολλά παιχνίδια, θα θυμάστε βέβαια ότι ενεπλάκησαν και επιχειρηματίες στην υπόθεση, πανίσχυροι τότε επιχειρηματίες, και μάλιστα όλη η σύγκρουση και η αντίφαση που υπήρχε τότε στην διαχείριση της εξουσίας ήταν με τον ΟΤΕ και τις προμήθειες που ήθελε να κάνει ο ΟΤΕ και τα συμφέροντα που πεζόντανε τότε, γιατί ο κύριος Μητσοτάκης ήθελε να τα δώσει στους Γερμανούς, αλλά υπήρχαν και άλλα συμφέροντα τότε που πεζόντανε εντός Ελλάδος. Τώρα να μην θυμηθούμε ξανά την ιστορία και πώς ακριβώς έγιναν όλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω σε καμία περίπτωση να βγάλω λάδι τον κύριο Σαμαρά, αλλά επίσης να θυμίσουμε ότι ο κύριος Σαμαράς έγινε αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, κερδίζοντας λοιπόν τότε το μεγάλο φαβορί που ήταν η Ντόρα Μπακογιάννη. Αλλά θυμηθείτε τι έγινε τότε και πώς παίχτηκε το παιχνίδι και πώς επαναλήφθηκε αργότερα. Ποιοι ήταν τότε υποψήφοι με ισχυρά ερίσματα, οι οποίοι τελικά ήταν απέναντι στην οικογένεια Μητσοτάκη, δηλαδή στην Ντόρα Μπακογιάννη? Ο Αβραμόπουλος, θυμάστε τότε ότι ξεκίνησε να είναι υποψήφιος και κάποια στιγμή αποσύρθηκε από την διεκδίκηση της ηγεσίας του κόμματος. Θυμάστε ότι μετά έγινε αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας με πρόεδρο τον κύριο Σαμαρά. Θυμηθείτε λοιπόν ότι αυτά τα παιχνιδάκια τα ξέρουν και τα ξέρουν και οι ίδιοι. Εν πάση περιπτώσει, έτσι για να θυμηθούμε λίγο την ιστορία τα λέω αυτά. Δεν είναι δηλαδή τόσο ξεκάθαρα. Γιατί μ' αρέσει, εμείς οι παλιοί δημοσιογράφοι, οι γέροντες όπως μας λένε κάποιοι εδώ ειρωνικά και κοροϊδεύουν, έχουμε ένα κακό να θυμόμαστε και πράγματα τα οποία γίνανε στην πολιτική ζωή. Τώρα, προσέχτε λοιπόν τι έγινε. Ο κύριος Μαρινάκης μίλησε για μία υπόθεση, μιλάω για τις υποκλοπές χθες, η οποία έκλεισε λέει το 2023 με τις εκλογές, που θύμισε ότι ο Σαμαράς ήταν υποψήφιος τότε της Νέας Δημοκρατίας. Τι θέλει να πει ο ποιητής? Ότι το είχε καταπιεί ο Σαμαράς, ενώ ήξερε, ενώ είχε γίνει παρακολούθησή του το 22, το 23 αποδέχτηκε αυτό. Τι του είπαν όμως οι συνεργάτες του Σαμαρά? Γιατί το απάντησαν αμέσως. Διερωτήθηκαν γιατί η κυβέρνηση συνδέει την υπόθεση με τις εκλογές του 23. Υπάρχει κάποιος λόγος? Μήπως πρέπει να θυμηθούμε ποιος ήταν τότε αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας και επικεφαλής της κυβέρνησης, λένε. Ο κύριος Μητσοτάκης ήτανε. Άρα παραπέμπουν στο πρόσωπο. Έχει τον τρόπο του να μπει ο κύριος Σαμαράς σε αυτό το παιχνίδι, γιατί την ξέρει τη Νέα Δημοκρατία. Είναι σάρξ εκ της σαρκός του. Γνωρίζει πώς παίζεται το παιχνίδι. Τι παρέλειψε όμως να καταλάβει ο κύριος Μαρινάκης να μας πει? Ότι ανεξαρτήτως του τι έκανε ή δεν έκανε ο Σαμαράς το 23, δεν μας είπε ότι στο μεταξύ η υπόθεση αυτή, έστω και με τη μορφή που τη σχεδιάσανε, πήγε στα δικαστήρια και 4 ιδιώτες παρακαλώ, τιμωρήθηκαν με 126 χρόνια φυλακή ο καθένας, και η υπόθεση λοιπόν πήγε να ξαναβγεί από το αρχείο και τώρα την μπετονάρισε, προσπάθησε μέσω του περίφημου αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κυρίου Τζαβέλα, την έβαλε στο αρχείο η κυβέρνηση. Αλλά η υπόθεση φαίνεται ότι ξαναβγαίνει και θα ξαναβγεί. Δεν τελειώνει αυτή η ιστορία. Γιατί επιμένουν σε αυτή την υπόθεση και γιατί πονάει αυτή η υπόθεση από όπου και να την πιάσεις, και η κυβέρνηση τη φοβάται? Να σας θυμίσω λοιπόν ότι η υπόθεση αυτή, επειδή εμπλέκεται στην υπόθεση των υποκλοπών, το ίδιο το Μαξίμου, που έχει προϊστάμενο το Μαξίμου, τον κύριο Μητσοτάκη, ξέρει πολύ καλά ότι αν αυτή η υπόθεση ανοίξει, δεν μπορεί να μείνει απ' έξω. δεν μπορεί να μείνει ανεπηρέαστος, δεν μπορεί να μην αναψηλαφηθεί ο ρόλος που έπαιξαν κάποιοι άνθρωποι γύρω από αυτή την υπόθεση. Γι' αυτό λοιπόν ο κύριος Σαμαράς τους χτυπάει εκεί που πονάνε. Και εκεί που πονάνε λοιπόν και ο κύριος Μητσοτάκης είναι ακριβώς αυτή η υπόθεση. Γιατί είναι ένα σκάνδαλο το οποίο έχει χαρακτηριστικά θεσμικής λειτουργίας του πολιτεύματος, για να ξέρουμε τι λέμε, και είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί σε έναν πρώην ή νυν τώρα, αφού είναι ακόμα πρωθυπουργό και ξέρει που χτυπάει. Ρε παιδιά, για να, δηλαδή σε ποιους απευθύνονται, για να καθίσουμε να τα δούμε λοιπόν ψύχρεμα. Ένας πρώην πρωθυπουργός παρακολουθούντανε. Δεν λέω για όλους τους υπόλοιπους. Και αυτά θέλει να τα προσπεράσουμε. Δεν με ενδιαφέρει τι υποστηρίζει και τι επαγγέλλεται ο κύριος Σαμαράς. Ό,τι και να είναι. Είναι πρώην πρωθυπουργός. Και παρακολουθούντανε από τον ομοειδεάτη του, εντός εισαγωγικά, νυν πρωθυπουργό. Είναι κανονικά όλα αυτά? Δεν μπορεί να ενδιαφέρει κανέναν τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτή τη χώρα? Δεν ξέρω. Μπας περιπτώσει, το θέμα λοιπόν αυτό έχει πάρα πολλές ουρές, και αυτό το βλέπουμε και με τον τρόπο τον οποίο το αντιμετωπίζει σήμερα και συνεχώς η κυβέρνηση. Για παράδειγμα, είναι επίμονη η προσπάθεια των κομμάτων της αντιπολίτευσης και του ΣΥΡΙΖΑ συγκεκριμένα να έρθει στην Επιτροπή, να παρουσιαστεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο κύριος Ντίλιαν, ο οποίος με έμεσο τρόπο έχει δηλώσει διαθεσιμότητα, έχει δηλώσει ότι γνωρίζει, και ο κύριος Δημητριάδης. Αυτός ντε που πλακώθηκε με το Μαρινάκι, λέω, τότε στον τελικό του κυπέλου μπάσκετ εκεί στο Ολυμπιακό στάδιο. Εκείνο το μπουνίδι που παίχτηκε και ο κύριος, ο μεγαλύτερος επιχειρηματίας της χώρας, αποκαλούσε τον κύριο Δημητριάδη κοριό. Δεν βγήκαν αυτά τώρα, τι να λέμε. Έτσι, για να τα θυμόμαστε. Τι κάνει λοιπόν ο κύριος Κακλαμάνης, παρότι υπάρχει η σχετική απόφαση και πρόταση της Επιτροπής, έχουν μαζευτεί τα 2/5 στη Βουλή που ζητούν να υλοποιηθεί αυτό το αίτημα και να κληθούν οι συγκεκριμένοι στην Επιτροπή για να δώσουν εξηγήσεις. Ο κύριος Κακλαμάνης, ο πρόεδρος της Βουλής, προφανώς με εντολή του Μαξίμου και του Πρωθυπουργού, το καθυστερεί και προσπαθεί να το μεταθέσει δεξιά και αριστερά, να το αποφύγει με λίγα λόγια. Βλέπετε όμως ότι η πραγματικότητα είναι αμήλικτη. Δεν μπορείς να την αντιμετωπίσεις με άλλο τρόπο παρά να τη συζητήσεις αναγκαστικά. Για πάμε.

0: Λοιπόν, για πάμε τώρα να δούμε αυτό το άλλο μεγάλο θέμα που άναψε ξανά φωτιές στο ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Γουρός βγήκε σε... ο οποίος ανακοινώθηκε ότι θα είναι υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές, βγήκε στην... στο Open, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, σε μία συνέντευξη και ξανάφερε, θύμισε, πώς να το πω τώρα, οικία κακά σε αυτό το χώρο, λέγοντας ότι είναι πάντα διαχρονικό και ζωντανό το αίτημα συνεργασίας της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία. Ότι, εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά τα πράγματα έγιναν και μπορούν να ξαναγίνουν και όλα αυτά παρά τις αποφάσεις του συνεδρίου που ελήφθησαν πρόσφατα με συντριπτική πλειοψηφία του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, που βγήκε και είπε ότι δεν θα συνεργαστούμε με τίποτα με τη Νέα Δημοκρατία, ό,τι και να γίνει. Ο κύριος Γουρός είπε ότι αυτή τη στιγμή είναι η... στην ουσία πρόβλημα μεγάλο που έχει αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ είναι ότι είναι, αν το πω έτσι σχηματικά, διχασμένο κορμί. Δηλαδή είπε χαρακτηριστικά ότι είναι δύο τάσεις που υπάρχουν, η μία δεξιόστροφη και η άλλη αριστερόστροφη. Μάλιστα τη σχηματοποίησε και σε πρόσωπα. Είπε από τη μια μεριά είναι γνωστό ότι που βλέπει και αληθορίζει δεξιά η κυρία Διαμαντοπούλου και από την άλλη υπάρχει ο δήμαρχος, ο εκλεγμένος δήμαρχος της Αθήνας, ο κύριος Δούκας, που κοιτάει πιο αριστερά. Τα είπε ο ίδιος. Άναψε φωτιές. Αλλά άναψε φωτιές γιατί ξανάβγαλε στην επιφάνεια το τεράστιο πρόβλημα που έχει αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ, ότι δεν έχει ξεκάθαρη πολιτική πλεύση. Δεν μπορεί να συμπτυχθεί η πολιτική του και η πρακτική του συμπεριφορά σε ένα συγκεκριμένο ζήτημα. Ποιο είναι αυτό? Ότι αυτοί είμαστε και έτσι πορευόμαστε. Όταν όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι και οι συμπεριφορές, εν πάση περιπτώσει, γιατί πολιτικά όντα είναι και τοποθετούνται δημόσια, ότι βλέπουν καθαρά αρκετοί άνθρωποι, ας πούμε, εκεί μέσα, αρκετά στελέχη του κόμματος, την ύπαρξη του κόμματος τη συνδέουν με την κυβερνησιμότητα, και δεν είναι θέμα κυβερνησιμότητας μόνο με ίδια όπλα, με τα δικά τους εφόδια και όπλα και τη δικιά τους ιδεολογία, αλλά με χαρακτηριστικά σήμερα τα οποία τα υπηρετεί και τα αναπτύσσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή να βοηθήσουμε τη Νέα Δημοκρατία για να υπάρχει κυβέρνηση και να είμαστε και εμείς μέσα. Και από την άλλη μεριά υπάρχουν και οι άνθρωποι εκείνοι που λένε ότι ιδεολογικά δεν μπορεί να είμαστε. Είμαστε σοσιαλδημοκράτες, όπως οι ίδιοι λένε. Δεν μπορούμε να κυβερνήσουμε μια κυβέρνηση η οποία αυτή τη στιγμή εφαρμόζει νεοφιλελεύθερες ακραίες πολιτικές που έχουν γονατίσει τα χαμηλά και μεσαία στρώματα της κοινωνίας, έχουν και δουλεύει υπέρ των προνομιούχων, οι οποίοι είναι η παρέα της οικογένειας Μητσοτάκη και κάποιοι άλλοι, ας πούμε. Δεν γίνεται κοινή λογική, και βεβαίως ότι εφαρμόζει αυτή τη λογική. Αυτή είναι η κατάσταση. Πώς αυτό το ζήτημα μπορείς να το ισορροπήσεις? Εδώ δεν είναι δύο απόψεις οι οποίες, εν πάση περιπτώσει, έχουν κάποια κοινά σημεία για τα οποία ακουμπάει μία στην άλλη. Εδώ είναι αντίποδες, είναι διαφορετική η μία η άποψη με την άλλη. Αυτή είναι η εικόνα την οποία, εν πάση περιπτώσει, αποπνέει σήμερα το ΠΑΣΟΚ. Και όλο αυτό το πράγμα, λοιπόν, θα βγαίνει συνεχώς. Δεν μπορεί, δεν είναι οι κοινωνίες ανόητες να μην παρακολουθούν το τι γίνεται. Δεν ξέρω ποιο είναι καλύτερο ή χειρότερο, αλλά ξέρω ότι όλο αυτό το πράγμα, το οποίο εν πάση περιπτώσει επαγγέλλεται και εκφράζει το ΠΑΣΟΚ, δημιουργεί από μόνο του διχαστική συμπεριφορά. Δηλαδή, τι μπορεί κάποιος να πει ότι είμαι γι' αυτό το λόγο ΠΑΣΟΚ και θα στηρίξω γι' αυτό το λόγο ΠΑΣΟΚ, γιατί οι μισοί είναι για άλλους λόγους ΠΑΣΟΚ και θέλουν να το στηρίξουν και οι άλλοι μισοί είναι για κάποιους άλλους λόγους. Να ξεχάσουμε επίσης το γεγονός ότι ένα μεγάλο κομμάτι της πλευράς, της λεγόμενης δεξιόστροφης πλευράς, όταν αποτόλμησε ο Δούκας, ο δήμαρχος, να πει ότι εντάξει, μετά τις εκλογές πρέπει να κοιτάξουμε και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, την Ελλάς, πέσανε πάνω να τον κατασπαράξουν. Αυτά γίνανε. Αυτά όλα λοιπόν πώς τα ισορροπείς? Εδώ επίσης φαίνεται ότι το πρόβλημα, και το λέω με απόλυτη βεβαιότητα και γνώση, δεν νομίζω ότι είναι πρόβλημα Ανδρουλάκη. Ο Ανδρουλάκης αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να ισορροπήσει ένα τόσο αντιφατικό κόμμα. Κακώς κάποιοι, διάβαζα τις προηγούμενες μέρες κάποιες έτσι γραφίδες εμβληματικές του χώρου της σοσιαλδημοκρατίας σε μεγάλα μέσα να στρέφουν όλο το πρόβλημα στον ίδιο τον Ανδρουλάκη και ότι πρέπει να δούμε είτε τώρα είτε μετά τις εκλογές πώς θα αλλάξουμε τον αρχηγό. Μα δεν είναι θέμα αρχηγού, ρε παιδιά, ας το καταλάβετε. Δεν είναι, είναι διαφορετικό το ένα κομμάτι το οποίο εκφράζει αυτό και διαφορετικό το άλλο. Δεν συναρμολογούνται αυτά τα ζητήματα. Ας ξεκαθαρίσουμε τι θέλετε, ας το ξεκαθαρίσετε και ας το πείτε στην κοινωνία. Δεν έχει νόημα να λέτε ότι έχουμε προγράμματα. Όλοι έχουν προγράμματα. Ποιος ασχολείται σήμερα στην κοινωνία με τα προγράμματα? Πάμε σε ένα σηματάκι.
1: Στο κόκκινο. ...105 και 5. Στο κόκκινο.
2: Διάλειμμα. Στείλε το τραγουδιστή στο πόδι σου.

Λοιπόν, αντί για, ξέρεις, η Νικολέτα μου βάλε ένα τραγούδι που, εντάξει, Διονύση Σαββόπουλο, Αχαρνή. Πρόσεξε τώρα, έχω ένα, κάπου ας πούμε ο Γιώργος εδώ είναι ακροατής μας, ο οποίος μου λέει για, τους, για όλους αυτούς, εν πάση περιπτώσει, τους αριστερούς φίλους του που σήκωσαν μύτη και έγιναν σνόμπ απέναντι αυτό. Και υπονοεί βεβαίως όλο αυτό το πράγμα. Γιώργο μου, η απάντηση είναι αυτό που λέει ο Αριστοφάνης ή ο Διονύσης Σαββόπουλος. Μια τσογλανοπαρέα που κάνει κριτική. Το Πασόκ πρέπει να απαντήσει σε βασικά πράγματα τα οποία πληρώνει. Αν θυμάσαι το 2011, ανετράπη εκλεγμένος πρωθυπουργός, ο Γιώργος Παπανδρέου. Ανετράπη με πραξικόπημα από το κόμμα του. Εντάξει, δεν έκανε ποτέ κριτική. Δεν θέλω εγώ να υμνήσω τον Γιώργο Παπανδρέου, αλλά αυτά όλα θα πρέπει κάποια στιγμή να τα απαντήσουν. Κάποιους πλήγωσε αυτή η ιστορία για να εξυπηρετήσουν κάποιες άλλες λογικές. Και μετά πήγε λοιπόν το Πασόκ, μετά τις ανατροπές που γίνανε και τα πραξικοπήματα τα εσωτερικά, τα οποία δεν αιτιολόγησε ποτέ, και έκανε κυβέρνηση με τον Αντώνη Σαμαρά. Πρώτα ήρθε η κυβέρνηση Παπαδήμου, βέβαια, που σακάτεψε όλα τα δικαιώματα των εργαζομένων, με τη σύμπραξη βεβαίως και του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας, και μετά περάσαμε λοιπόν σε όλα αυτά. Έτσι, για να τα λέμε όλα και για να τα θυμόμαστε. Λοιπόν, και εν πάση περιπτώσει, μία κουβέντα λέει ο λαός μας: όλα του γάμου δύσκολα, κοινή φυγκα στρωμένη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, πάμε τώρα. Πάμε να δούμε, γιατί σας είπα και για τα... Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, για να μην θεωρήσετε ότι όλα αυτά τα ψάχνουμε μόνο από εκεί, υπάρχει σε μία, είναι μία κατάσταση η οποία συνεχώς επιδεινώνεται και δεν έχει και οδικό χάρτη, να το πω έτσι. Έχει στις... 11 νομίζω το ερχόμενο Σάββατο, και νέα κεντρική επιτροπή, η οποία τι είναι, το αίτημα τουλάχιστον αυτών που υπέγραψαν και των μελών και των κεντρικών επιτροπάριων, ας πούμε, της κεντρικής της του κόμματος, να αναθεωρηθεί η απόφαση η οποία ήταν αρχές Ιουνίου, που έλεγε πάμε στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα. Αυτό έλεγε η απόφαση, ήταν πολύ θολή. Αυτό λοιπόν είναι το επόμενο βήμα. Στο μεταξύ συνεχίζεται, έχουν ήδη σημειωθεί, πολλά τα έχουμε δει στη δημοσιότητα, συνεχίζεται η διαρροή στελεχών προς άλλη κατεύθυνση και προς άλλα κόμματα. Και υπάρχει μία ασάφεια γύρω από το πώς θα συμπεριφερθούν αρκετοί βουλευτές που εφθαρσώς, εν ενεργεία βουλευτές εννοώ, εφθαρσώς βγαίνουν και δηλώνουν ότι είμαστε στο ΣΥΡΙΖΑ αλλά βλέπουμε το κόμμα της Ελλάς και εμείς θέλουμε να πάμε, γιατί αυτό επιτάσσει η αναγκαιότητα που σήμερα έχει διαγραφή, έχει στην ελληνική κοινωνία. Κάτι τέτοια ακούγονται. Όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν μία αντίθεση με σχήματα τα οποία με τον ένα ή άλλο τρόπο, για παράδειγμα ακούσαμε τον Παύλο Πολάκη τις προηγούμενες μέρες να μιλάει για το «Ήταν η επιτάς». Θυμήθηκε λοιπόν το σπαρτιατικό ρητό της αρχαιότητας, και το οποίο θεωρεί ότι είναι η μεγάλη μάχη, ας πούμε. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις τις οποίες εκφράζουν, ας πούμε, κάποια μέλη του κόμματος, και από τον Νίκο τον Παπά έχουμε ακούσει διαφορετικά. Αυτά επαναλαμβάνονται και παίρνουν δημόσια έκφραση. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η κατάσταση σήμερα και νομίζω ότι απαιτείται, κατά τη γνώμη μου και την ταπεινή μου άποψη, αυτή τη φορά η Κεντρική Επιτροπή να θέσει το δάκτυλο επί τον τύπο των ύλων.
να αναλυθούν όλα τα γεγονότα και όχι πώς έχει η κατάσταση και να αποφασίσει με βάση και το συμφέρον του κόμματος και την υπακοή στην ιστορικότητα του κόμματος και βεβαίως να χαράξει την επόμενη πορεία του, η οποία να είναι διαφανής και εξάστερη για όλους αυτούς τους ανθρώπους που πίστεψαν στην ανανεωτική ή ριζοσπαστική αριστερά που εξέφραζε τα προηγούμενα χρόνια και οι οποίοι θέλουν μέσα σε αυτό το πλαίσιο να κινηθούν με βάση ακριβώς τα νέα δεδομένα που εμφανίζονται στο πολιτικό σκηνικό. Θα το επαναλάβω και το θεωρώ και πιο έντιμο. Επιτρέψτε μου, δεν περνάω γραμμή, αυτή είναι η γνώμη μου. Όσοι θεωρούν ότι πρέπει να μιλήσουν με τη γλώσσα της αλήθειας, η οποία έχει να κάνει με το πώς το θέλουν το κόμμα τους ή πώς δεν το θέλουν το κόμμα τους, ας αποφασίσουν πολύ πριν τι θα κάνουν. Δηλαδή, όσοι πατάνε σε δύο βάρκες, καλό είναι να αφήσουν τη μία βάρκα σε αυτούς που θέλουν να την οδηγήσουν στα νερά που κρίνουν, ήρεμα ή άγρια νερά, και ας πάνε εκεί που θέλουν, αλλά ας το ξεκαθαρίσουν. Ας μην πάρουν αποφάσεις βλέποντας ή αληθορίζοντας σε κάτι άλλο ή στοχεύοντας σε κάτι άλλο. Όσοι θέλουν να δούνε πώς θα το φτιάξουν αυτό το κόμμα, ή ακόμα εγώ θα έλεγα, αν έχουν αποφασίσει ότι θέλουν να το κλείσουν, να βάλουν λουκέτο, ας το ξεκαθαρίσουν και ας πάρουν απόφαση όλοι τους ότι αυτό αποφασίσαμε, αλλά να είναι έντιμο αυτό το πράγμα και να έχει τη συλλογική ευθύνη για κάτι το οποίο έγινε. Επίσης, μιας και μιλήσαμε για πράγματα τα οποία έγιναν ή δεν έγιναν για τους άλλους, καλό είναι να θυμίσουμε ότι κάποια στιγμή θα πρέπει, και δεν αφορά μόνο τα στελέχη, αφορά και τα απλά μέλη, να δούμε πού οφείλεται η κατάσταση την οποία βιώνει αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, για παράδειγμα, το γεγονός ότι δεν έχει αναλυθεί και ποιος συνέπραξε σε αυτό και συνέβαλε στο να έρθει ένας τουρίστας, το έχω ξαναπεί, μιλάω για τον Κασελάκη, και να πάρει ένα ιστορικό κόμμα με συντριπτικά ποσοστά, και το πώς κάποιοι στήριξαν αυτό το εγχείρημα και πίστευαν ότι εδώ έρχεται η ανανέωση της αριστεράς και με όλα αυτά τα στοιχεία, και ζήσαμε και αυτό που ήταν το ντροπιαστικό φαινόμενο που δεν υπάρχει, δηλαδή δεν έχει προηγούμενο σε κόμματα της αριστεράς. Αυτά όλα πρέπει κάποια στιγμή να καθίσουν όλοι, γι' αυτό μίλησα, για να βάλουν όλοι τους το δάχτυλο επί τον τύπο των ύλων. Θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες, δεν θα συνεχίσω πια περισσότερο σε αυτό, απλά σας περιγράφω ποια είναι η κατάσταση.

0: Λοιπόν, χθες τα τρία στελέχη της Ελλάς έκαναν μια συνέντευξη στην ΕΣΥΕΑ, στα γραφεία της ΕΣΥΕΑ στο Σύνταγμα. Και έδωσαν μία, ήταν τώρα για να πούμε, η κυρία Κουφονικολάκου, ο κύριος Τεμπονέρας και ο, μου διαφεύγει άλλος, ο τρίτος. Τέλος πάντων, έδωσαν, εν πάση περιπτώσει, είχαν το θέμα των ανακοινώσεων, ήταν ότι 7 χρόνια ψέματα και χαμένες ευκαιρίες και διαφθορά της κυβέρνησης. Μιλάνε για την επταετία 2019-2026. Οι ίδιοι λοιπόν ανακοίνωσαν ότι έχουν καταγραφεί 102 σκάνδαλα. Και ο κύριος Κουτεντάκης, ναι, ο επικεφαλής του οικονομικού επιτελείου του κόμματος. Λοιπόν, 102 σκάνδαλα την περίοδο αυτή της επταετίας. Μάλιστα είπανε ότι θα γίνει έλεγχος, δεν θα μείνουν έτσι. Τα κατονόμασαν, έδωσαν ολόκληρη λίστα τώρα, να μην σας τα διαβάζω. Πολλά από αυτά είναι τα μεγάλα που ξέρουμε, αλλά είναι και άλλα μικρότερα τα οποία έχουν περάσει έτσι. Ας πούμε, για παράδειγμα, τα μεγάλα είναι αυτά που λίγο πολύ γνωρίζουμε, το σκάνδαλο των υποκλοπών, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπάρχουν δηλαδή τα μεγάλα σκάνδαλα, τα οποία, το Ταμείο Ανάκαμψης που κυοφορείται, ας πούμε, τα Τέμπη και πολλά. Αυτά τα μεγάλα, αλλά είναι και πολύ μικρότερα, τα σκόλια Λυκίκου και διάφορα τέτοια και πολλές περιπτώσεις. Προσέξτε και τι σκάνδαλα. Είναι σκάνδαλα τα οποία έχουν και χρηματικό υπόβαθρο, έτσι, που αποπνέουν, να το πω έτσι τώρα, και χρηματικές μίζες και πολλά άλλα, τα οποία μένει να διερευνηθεί. Και ευνοϊκή βεβαίως μεταχείριση. Εν πάση περιπτώσει είναι καταγεγραμμένα. Είπε λοιπόν η τριάδα αυτή, η τρόικα της Ελλάς, ότι θα γίνει έλεγχος κάποια στιγμή, αν τα πράγματα διευκολυνθούν και αλλάξει το καθεστώς αυτό το οποίο βιώνουμε, και βεβαίως δεν μπορεί παρά να καταλογιστούν και ευθύνες. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα, αντέδρασε βεβαίως με ειρωνία όπως γίνεται φυσικό, το σύστημα του, ο Μαρινάκης πρώτος και καλύτερος, και είπε ότι δεν έχει τσίπα ο Τσίπρας με τον Τσίπρα τάχουν, και να τολμάει και να λέει τέτοια πράγματα και λοιπά. Εντάξει, αυτά καλά, εντάξει, ωραία. Με εφιολογήματα και με όλα αυτά τα πράγματα δεν ανταπαντάτε, ας πούμε, όταν είναι κοινή πεποίθηση όλων, ακόμα και αυτών που στηρίζουν ή επιμένουν ή θέλουν να στηρίξουν ακόμα και την κυβέρνηση, δεν είναι ότι τους άλλαξε, έχουν την πεποίθηση ότι εδώ έγινε σκάνδαλο, ότι ο ΠΚΠ έχει αρχή, μέση και τέλος. Οργάνωση, κατεύθυνση και χρήματα. Το πιστεύουν όλοι. Όπως έχουν πιστέψει πάρα πολλά σκάνδαλα τα οποία γίνανε και στο παρελθόν και ήταν καταγεγραμμένα. Δηλαδή τι να πεις τώρα, ότι αν έχει ή δεν έχει τσίπα κλπ. Επίσης υπάρχει μία αναφορά του Άδωνη Γεωργιάδη που κάτι λέει ότι απαντώντας σε όλη αυτή την αναφορά, ότι η υπόθεση της αλλαγή των ποινικού κώδικα, ας πούμε, από το Τσίπρα το 18, πότε έγινε, ή 19, δεν θυμάμαι ακριβώς, έγινε γιατί εξαγοράστηκε, ας πούμε, το σύστημα. Αυτά λέει, τα είπε ο Κοντονής, δεν ξέρω που τα είπε αυτά ο Κοντονής τότε, αν είπε ότι εξαγοράστηκαν κάποιοι για να κάνουν, ας πούμε, μια νομοθεσία ευνοϊκή για κάποιους, ας πούμε, μπας περιπτώσει, ανθρώπους εκεί. Πάντως Επειδή είχαν γίνει έρευνες, έτσι να θυμίσω τώρα, για αυτή την περίφημη Greek Mafia και είχαν αποκαλυφθεί κάποια στοιχεία ποιοι ήταν εμπλεκόμενοι και που η υπόθεση πήγε στον εισαγγελέα, έχει πάει στη δικαιοσύνη, δεν κρύφτηκε. Αυτό που προέκυψε τώρα από τις παρακολουθήσεις τότε, τις νόμιμες παρακαλώ επισυνδέσεις τότε της ΕΕΠ, ήτανε ότι πάλι η δεξιά ήταν εμπλεκόμενη με πρόσωπα τα οποία είναι σήμερα στο πολιτικό σύστημα και πολλοί είναι και βουλευτές, από άλλη θέση βέβαια τότε, και διάφοροι άλλοι που είχαν ανάμειξη σε όλη αυτή την ιστορία. Δεν προχώρησε αυτή η υπόθεση, έτσι για να θυμόμαστε λίγο κάποια πράγματα. Εντάξει, είναι δηλαδή, καταλαβαίνει ο κόσμος και μπας περιπτώσει δεν ξέρω το πώς θέλει να τα αντιμετωπίσει η κυβέρνηση, μάλλον δεν θέλει να τα αντιμετωπίσει. Το βλέπουμε δηλαδή, είναι εξπέρ στην παραποίηση, στην προπαγάνδα και στο κουκούλωμα. Αυτό που έχει γίνει το κουκούλωμα τους, σε βαθμό τέτοιο που η κοινωνία δηλαδή με αυτό τον καταιγισμό των σκανδάλων μικρών και μεγάλων δείχνει σαν να είναι εθισμένη πλέον σε αυτή την κατάσταση και το θεωρεί κανονικότητα. Δηλαδή οι πάντες πια δεν ιδρώνει ταυτή κανενός. Τα ακούμε, βγαίνουν. Κάποτε θυμάμαι, εγώ δούλεψα πολλά χρόνια στον τύπο, τότε που οι εφημερίδες ήταν πλέον πανίσχυρες και που είχαν γίνει σλόγγαν ότι πότε γινόταν πιστευτό, ότι το έγραψε η εφημερίδα. Από τη στιγμή που το έγραψε η εφημερίδα τότε ήταν... Θυμάμαι λοιπόν ότι δεν, με τέτοιο ρυθμό δεν έβγαιναν τότε σκάνδαλα και δεν μιλάω για πολύ παλιά, έτσι μη φανταστείτε, μιλάω για το 80, τη δεκαετία του 80, του 90, του 2000, μπας περιπτώσει βγαίνανε σκάνδαλα. Με το που γράφονταν στις εφημερίδες λοιπόν ή κάποια εφημερίδα γινόταν κόλαση. Σήμερα δεν υπάρχει καμία, από πουθενά καμία διάθεση να ασχοληθεί κανείς με τα σκάνδαλα. Τώρα σου λέει εντάξει μωρέ, όλοι τα κάνανε σκάνδαλα, όλοι ήταν σε αυτή τη λογική, τώρα έχουμε συνηθίσει δηλαδή να λέμε ότι καλά τώρα τι σκάνδαλο. Δηλαδή δεν ξέρω πότε θεωρείται ένα σκάνδαλο ανεξάρτητα ας πούμε με την έκβασή του. Μάλλον ενδιαφέρονται περισσότερο για το πόσο είναι το μέγεθος της κλοπής και ποιος έφαγε τα πολλά λεφτά. Δηλαδή για παράδειγμα τώρα, προσέξτε να δείτε, η υπόθεση, μιας τι πάω και θυμάμαι και εγώ, η υπόθεση Νοβάρτης είναι καραμπινάτο σκάνδαλο. Η υπόθεση Siemens, να πάω και παλιότερα, ήταν καραμπινάτα σκάνδαλα που αποδείχτηκαν με καθυστέρηση ας πούμε πολλών χρόνων ότι ήταν πραγματικά προκλητικές κινήσεις και σκάνδαλα. Λοιπόν, μένουμε στο αποτέλεσμα ότι εντάξει μωρέ, τώρα αρχιοθετήθηκαν, δεν έγινε τίποτα, δεν είδαμε δηλαδή πώς να το πω, κάποιον να το ρίξουμε όλο πάνω σε κάποιον και να πούμε εντάξει αυτόν τον βάλαμε φυλακή το δικαστήριο, όχι εμείς, και άρα να το σκάνδαλο. Δηλαδή φτιάχνουμε μια κατάσταση που η κοινωνία έχει εθιστεί. Και αν ισχύει λοιπόν όλα αυτά που έχουμε ένα λεπτό, αν ισχύουν λοιπόν όλα αυτά τα οποία μας λένε οι δημοσκόποι, αυτοί οι δημοσκόποι, ότι ανακάμπτει η κυβέρνηση κάθε φορά με τις καινούργιες ας πούμε δημοσκοπήσεις που βλέπουμε, ανακάμπτει η κυβέρνηση, τσιμπάει 1, 2, 3 και λοιπά. Εντάξει, τέλος πάντων, τώρα δεν θα το πιάσω αυτό το πράγμα του τι ανακάμπτει. Τότε τι να κάνουμε τώρα, πρέπει να ψαχτούμε όλοι μεταξύ μας. Πώς ας πούμε αυτό το πράγμα το αφήνουμε, το έχουμε συνηθίσει και το έχουμε αφήσει να λειτουργεί και το αγκαλιάζουμε με αυτή τη σκανδαλολογία και την σκανδαλοθυρία από την άλλη μεριά. Δεν λέω ότι όλα είναι, μπορεί να είναι και κάποια ας πούμε υπερβολικά, αλλά δεν γίνεται ρε παιδιά, όπου υπάρχει όπως λένε οι Αμερικάνοι Αγγλοσάξονες, αν θέλεις να αποκαλύψεις το ένα σκάνδαλο, ακολούθα το χρήμα, που πήγε το χρήμα. Η κίνηση είναι συγκεκριμένη και το χρήμα φαίνεται, όπως και ο Βίχας, δεν κρύβονται. Λοιπόν, πάμε τώρα στο ένθετο υγείας με την Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου και ένα δελτίο ειδήσεων με τη Μαριτίνα Σπύρου στη συνέχεια και εμείς θα τα πούμε αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων.
1: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Κοσμοτέ Telecom. Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
2: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Μπετσιμέας. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Κόκκινου, καλή σας μέρα. Ανοίγει τη δυνατότητα δωρεάς γεννητικού υλικού από γνωστό δότη η νέα οδηγία της Εθνικής Αρχής Ιατρικός Υποβοηθούμενος Αναπαραγωγής. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Παναγιώτη Κρόκο, μευτήρα γυναικολόγο, εξειδικευμένο στην ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Κύριε Κρόκο, καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα σας.
2: Η Ελληνική Εταιρεία Αναπαραγωγικής Ιατρικής χαιρετίζει τη νέα διευκρινιστική οδηγία της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, η οποία αφορά στη δωρεά γεννητικού υλικού από επώνυμο ή γνωστό δότη και δότρια προς συγκεκριμένα πρόσωπα λήπτες. Θα ήθελα να εξηγήσετε στις ακροάτριες και στους ακροατές μας αυτή τη νέα διευκρινιστική οδηγία, σε τι αφορά.
3: Μάλιστα. Η νομοθεσία ουσιαστικά επιτρέπει τη δωρεά γενετικού υλικού είτε οαρίων είτε σπερματοζωαρίων από επώνυμο δότη ήδη από το 2022. Μέχρι το 2022 η ταυτότητα του δότη ή της δότριας ήταν αυστηρά ανώνυμη και δεν μπορούσε να αποκαλυφθεί στα άτομα που θέλουν να αποκτήσουν παιδί. Δηλαδή, οι ιατρικές πληροφορίες σχετικά με το δότη ή τη δότρια ήταν αυστηρά εμπιστευτικές. Εκδόθηκε όμως πριν από λίγες μέρες μία νέα διευκρινιστική οδηγία από την Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, η οποία ουσιαστικά αποσαφηνίζει ότι όταν ένα πρόσωπο επιθυμεί να προσφέρει γενετικό υλικό σε ανθρώπους που ήδη γνωρίζει και οι οποίοι αποδέχονται τη δωρεά, δεν εφαρμόζεται ο κανόνας περί μη γνωστοποίησης της ταυτότητάς του τέκνου και των γονέων του προς τρίτο δότη. Έτσι διευκολύνεται στην πράξη προσφυγή σε γνωστό δότη μέσα σε ένα αυστηρά όμως ελεγχόμενο απόλυτα νομικό και ιατρικό πλαίσιο.
2: Εννοείται ότι μπορεί να είναι κάποιος φίλος γνωστός ή συγγενής.
3: Πάρα πολύ σωστά. Μπορεί ένα ζευγάρι να επιλέξει πλέον κάποιον φίλο ο οποίος να δωρήσει το γενετικό του υλικό, κάποια φίλη, προκειμένου να μπορέσουν να κάνουν παιδάκι σε περίπτωση που δεν είναι δυνατό, δεν είναι εφικτό με τη χρήση του δικού τους γενετικού υλικού.
2: Ή αυτό αφορά και τους δότες που ήταν μέχρι τώρα ανώνυμοι αλλά θέλουν να γνωρίζουν το ζευγάρι στο οποίο θα δώσουν η γυναίκα το γενετικό του υλικό.
3: Η ανωνυμία διατηρείται. Φυσικά θα εξακολουθούν να υπάρχουν ανώνυμοι δότες. Απλώς μέσω της νέας αυτής της διευκρινιστικής οδηγίας αποσαφηνίζεται ότι υπάρχει και η επιλογή, υπάρχει μία ακόμα επιλογή για ζευγάρια που επιθυμούν να αποκτήσουν παιδί με γενετικό υλικό δότη ή δότριας, ότι ο δότης τους μπορεί να είναι επώνυμος, κάποιο γνωστό τους πρόσωπο. Από το 2022 ήδη μπορούσε να είναι κάποιο συγγενικό πρόσωπο εκ του πλαγίου, δηλαδή αδελφός ή αδελφή μπορούσε να δωρήσει γενετικό υλικό. Πλέον όμως μπορεί να είναι και κάποιο άλλο άτομο γνωστό προς το ζευγάρι.
2: Πολύ ενδιαφέρον αυτό και πάρα πολύ βοηθητικό για τα ζευγάρια που θέλουν να αποκτήσουν ένα μωρό.
3: Σίγουρα μετά την υπόθεση με το δανό δότη
2: ακριβώς,
3: που έτσι δημιουργήθηκε αυτό το έντονο, έτσι, η έντονη ανησυχία στα ζευγάρια σχετικά με τους δότες, το αυστηρό αυτό πλαίσιο των ανώνυμων δοτών καταρρύπτεται και μπορεί κάποιος να επιλέξει το δότη ο ίδιος για να προχωρήσει τη διαδικασία της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.
2: Και οι επώνυμοι δότες και δότριες υπάγονται στις ίδιες νόμιμες προϋποθέσεις που ισχύουν για κάθε προσφορά γεννητικού υλικού και ποιοι κανόνες διέπουν τη δωρά γεννητικού υλικού από επώνυμο ή γνωστό δότη, κύριε Κρόκο?
3: Πάρα πολύ. πολύ σωστά. Οι επώνυμοι δότες υπάγονται στις ακριβώς τις ίδιες νομικές προϋποθέσεις που ισχύουν και για τους ανώνυμους δότες, δηλαδή καταχωρούνται κανονικά στο Μητρό Δοτών και Δοτριών, τηρούνται τα ηλικιακά όρια, υπόκεινται σε κλινικό και εργαστηριακό έλεγχο και υπάρχει και περιορισμός στον αριθμό των παιδιών που μπορούν να γεννηθούν από το γενετικό υλικό του ίδιου προσώπου σύμφωνα με τις. Με την νομοθεσία που έχει εκδοθεί και με τις οδηγίες που έχει εκδώσει η Εθνική Αρχή Ιατρικός Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. Επίσης, πρέπει να διευκρινιστεί ότι με τη συγκεκριμένη μορφή δωρεάς δεν δημιουργείται καμία απολύτως σχέση πατρότητας ή μητρότητας και δεν υπάρχουν και αντίστοιχες νομικές υποχρεώσεις για το πρόσωπο που προσφέρει το γενετικό του υλικό στο ζευγάρι.
2: Και ποια είναι το πλεονεκτήματα για τους λήπτες γενετικού υλικού όταν ο δότης είναι γνωστός, κύριε Κρόκο?
3: Ουσιαστικά εξασφαλίζεται ότι θα γίνει χρήση γενετικού υλικού από ένα άτομο το οποίο γνωρίζουν, τόσο για τα εξωτερικά του χαρακτηριστικά, όσο και για διάφορα άλλα θέματα τα οποία μπορούν να αφορούν το ζευγάρι, όπως είναι οι σπουδές, η καταγωγή.
2: Υγεία.
3: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι και οι ανώνυμοι δότες ελέγχονται εξανυχιστικά με βάση την ελληνική νομοθεσία. Υπάρχουν δηλαδή συγκεκριμένες εξετάσεις.
2: Το ιστορικό, το γενεολογικό δέντρο του δότη,
3: και
2: που αυτό
3: φυσικά,
2: όταν είναι γνωστός, λίγο πολύ ξέρεις ποιος είναι.
3: Όλα αυτά, και φυσικά περιορίζεται και η πίεση, αυτό που ανέφερα και πριν, περιορίζεται η πίεση στις δεξαμενές των ανώνυμων δοτών, οπότε δεν είμαστε σε ένα αυστηρό πλαίσιο να επιλέξουμε μέσα από συγκεκριμένα άτομα τα οποία επιθυμούν έστω ανώνυμα να δωρήσουν το γενετικό τους υλικό.
2: Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η νέα οδηγία της Εθνικής Αρχής Ιατρικός Υποβοηθούμενος Αναπαραγωγής. Κύριε Κρόκο, δίνει ελπίδα πολύ σημαντική στα ζευγάρια. Κύριε Κρόκο, θα ήθελα να ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία που είχαμε. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
3: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα σας.
2: Γεια σας.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 11. Τον 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Εκρήξεις σημειώθηκαν στη Δαμασκό κοντά σε ξενοδοχείο που διαμένει ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, μετέδωσε το Reuters επικαλούμενο πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας. Μετά το περιστατικό αποκλείστηκαν δρόμοι και ενισχύθηκαν τα μέτρα ασφαλείας στην περιοχή, ενώ αυτό της μάρτυρας ανέφερε ότι ακούστηκαν ισχυροί κρότοι και υψώθηκε καπνός. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα. Ο Μακρόν είναι ο πρώτος ηγέτης κράτους μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης που επισκέπτεται επίσημα τη Δαμασκό μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ-Ασάντ. Νέο μπάζωμα στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Φαίνεται πως ετοιμάζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, μεθοδεύοντας τη μη κλίση του Ντίλιαν και του Δημητριάδη στη Βουλή. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, Θανάσης Μπούρας, αντί να

0: Τη διεξαγωγή έκτακτη συζήτησε στην Ολομέλεια για την παρακολούθηση του Στέλιο Κούλογλου με, κατά την περίοδο που ήταν ευρωβουλευτής και μέλος της Ειδικής Εξεταστικής Επιτροπής ΠΕΓΚΕ για τα κατασκοπευτικά λογισμικά, αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η απόφαση ελήφθη μετά τις διαδικασίες που κινήθηκαν έπειτα από σχετική επιστολή του Αντιπροέδρου της ΛΕΦΤ Κώστα Αρβανίτη προς την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τους επικεφαλείς των πολιτικών ομάδων. Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη. Αίτηση στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με την οποία ζητά από την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator, κατέθεσε χθες ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Στην αίτησή του αναφέρει μεταξύ άλλων ότι έχει ζητήσει επανειλημμένα δημόσιες απαντήσεις από την κυβέρνηση, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει λάβει κάποια ανταπόκριση. Γιατί ο κ. Μαρινάκης συσχετίζει την παρακολούθηση του Αντώνη Σαμαρά με τη Νέα Δημοκρατία και τις εκλογές του 2023, διερωτώντας συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν οι Δήμοι Ωραίο Κάστρου και Παύλου Μελά μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου. Η κατάσταση στην περιοχή παραμένει δύσκολη, καθώς η ατμόσφαιρα είναι επιβαρημένη, ενώ αυξημένη συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδιών κατέγραψαν οι σταθμοί μέτρησης στη Θεσσαλονίκη. Επιστήμονες κρίνουν τον κόδωνα του κινδύνου για το τοξικό νέφος που εκλήθηκε από την πυρκαγιά. Την ίδια ώρα, πολύ υψηλός παραμένει και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται η Χίος, η Σάμος, η Ικαρία, καθώς και οι περιφερειακές ενότητες Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου στην Κρήτη. Βγήκε από τη μονάδα εγκαυμάτων η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της. Οι γιατροί θα επανεκτιμήσουν αύριο Τετάρτη την πορεία της υγείας της. Την ίδια ώρα, την Πέμπτη στις 12 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί στην Κοζάνη η κηδεία της μητέρας της, Βάγιας Νέστορα. Ξεκίνησε η υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων για τους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων. Η διαδικασία θα διαρκέσει έως την 5η 16 Ιουλίου στις 12 τα μεσάνυχτα και πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας με τη χρήση του προσωπικού κωδικού ασφαλείας. Στη διεθνή επικαιρότητα. 12 ημέρες μετά τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται, με τις διεθνείς ομάδες να ολοκληρώνουν σταδιακά την αποστολή τους. Ο προσωρινός απολογισμός ξεπερνά τους 3.500 νεκρούς, ενώ δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι. Οι ελπίδες για επισόντες μειώνονται και πολλές οικογένειες αναζητούν πλέον τους ανθρώπους τους στα συντρίμια. Στις αθλητικές ειδήσεις. Το τελευταίο ζευγάρι των προημιτελικών του Μουντιάλ θα βγει απόψε το βράδυ, καθώς πέφτει η αυλαία της φάσης των 16. Στις 7 η Αργεντινή υποδέχεται την Αίγυπτο και στις 11 η Ελβετία αντιμετωπίζει την Κολομβία.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριο σήμερα ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 7 μποφόρ τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 35 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια ξανά στο Σωτήρη Καψόχα.

η εκλογή του Προέδρου τότε του Κασελάκη πέσανε επειδή εγώ ήμουνα σε εκείνο το συνέδριο. Εκεί λοιπόν είδαμε την ψυχή του Σιριζέου και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισαν μέσα στην αίθουσα συγκεκριμένους ανθρώπους και ιστορικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί πήγαν απέναντι στον Κασελάκη. Θα ξεχάσουμε λοιπόν τι έγινε τότε που τα βάζανε με τον Τσίπρα και λέγανε κάηκε ο Τσίπρας με αυτό που έκανε επειδή ζήτησε τι. Εντάξει ρε παιδιά τώρα, ας καθίσουμε, γι' αυτό λέω θέλει ψυχραιμία μερικά πράγματα. Έγινε ένα ατύχημα, ηλιθιώδες ατύχημα, και η κατάληξη αυτού του ατυχήματος είναι αυτή που βλέπετε με τον Κασελάκη να παίζει τένις με τον Άδωνη Γεωργιάδη και να μιλάει σαν ομάδα αλήθειας, ας πούμε. Αυτό είναι η κατάσταση. Δεν θέλω τώρα να ασχοληθώ με το συγκεκριμένο άνθρωπο. Δεν μπορώ δηλαδή να το κάνω. Η αιτία της διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτός.

0: Λοιπόν, ας πάμε λοιπόν να δούμε τα προβλήματα τώρα που αντιμετωπίζει και πώς είναι η κατάσταση. Να δούμε λοιπόν τι γίνεται στη δίπλα μας. Έχουμε μαζί μας το Διευθυντή του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες, το Λευτέρη Παπαγιαννάκη, γιατί, θα μου πείτε, για να συζητήσουμε για αυτά τα θέματα τα οποία προωθεί η κυβέρνηση, το κράτος του Κυριάκου και του Πλεύρη, με θέμα τους πρόσφυγες. Κύριε Παπαγιαννάκη, είστε στη γραμμή?
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή. Να σας ρωτήσω κάτι, έτσι μου έκανε εντύπωση. Εσείς ίσως καταλάβατε περισσότερο. Τι είναι αυτή η διάταξη που φέρνει, που δίνει μπόνους, λέει, 250 στους δικηγόρους, παρακαλώ, για να αποτρέπουν τους αιτούντες άσυλο να ζητήσουν το άσυλο και για να τους οδηγεί να φύγουν από τη χώρα. Αυτό διάβαζα. Τι ακριβώς είναι αυτά τα πράγματα?
1: Υπάρχει μια κοινή υπουργική απόφαση, η οποία προβλέπεται από τη νέα νομοθεσία για την εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση, που εγκρίθηκε, όπως ξέρετε, τις προηγούμενες μέρες, προηγούμενες 2-3 εβδομάδες. Και αυτή προβλέπεται ότι το κράτος πρέπει να παρέχει δωρεάν νομική συνδρομή στους αιτούντες άσυλο. Δημιουργήθηκε λοιπόν αυτή η κοινή υπουργική απόφαση και μέσα στην κοινή υπουργική απόφαση για ένα κομμάτι, για ένα μέρος των αιτούντων άσυλο, αυτούς που δεν έχουν, όπως λέγεται, πολύ υψηλό προσφυγικό προφίλ, δηλαδή έχουν αναγνώριση λιγότερο του 20%, όταν γίνεται αυτή η ομαδική ενημέρωση από τους δικηγόρους, εάν κάποιος από τους αιτούντες αποφασίσει να επιστρέψει και οθελώς, μόλις ολοκληρωθεί η επιστροφή, δηλαδή πάει στη χώρα του, ο δικηγόρος, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για αυτή την ενημέρωση, παίρνει 250 ευρώ, γιατί θεωρείται ότι έδωσε σαφής, έκανε σωστά τη δουλειά του και οι άνθρωποι κατάλαβαν ότι έχουν πολύ λίγες πιθανότητες να πάρουν άσυλο και έτσι έχουν επιλέξει.

0: λέει ό,τι ακρότητα θέλει δημόσια, τοποθετείται, γράφει, χρησιμοποιούνται λέξεις που δεν χρησιμοποιούνταν πολύ καιρό, επιλογές, δολοφονικές, εγκληματικές, χωρίς τιμωρία. Δεν γίνεται. Δηλαδή, πού θα φτάσει αυτό. Και επίσης, ξέρετε ότι τα λόγια κάποιες φορές μετατρέπονται σε πράξεις. Έχουμε εγκλήματα μίσους και ρατσιστικά αυξημένα, επιθέσεις, πώς το λένε, παρενοχλήσεις κτλ. Και φοβάμαι ότι αυτό θα γίνει χειρότερο. Και θα θυμηθούμε εποχές περασμένες. Χρυσή Αυγή κτλ. Έτσι. Ναι. Και θα δώσουμε και χώρα και στην ακροδεξιά φυσικά και στον φασισμό. Αυτό είναι το ζήτημά μας.
1: Αυτό είναι το ζήτημα. Η υπόθεση του ναυαγίου της Πύλου και όλα αυτά που γίνανε. Πού βρίσκεται αυτή η κατάσταση.
0: Κοιτάξτε, η υπόθεση της Πύλου προχωράει. Μπορεί να μην προχωράει με την ταχύτητα που θέλαμε κτλ. Που τέλος πάντων νομίζω ότι είναι ότι χρειάζεται. Αλλά έχουν γίνει πράγματα τα οποία μπορεί να πει κάποιος ότι γίνεται για πρώτη φορά. Κατηγορούνται 21 μέλη της ακτοφυλακής του λιμενικού με πολύ βαριά εγκλήματα. Ανάμεσά τους βρίσκονται δύο πρώην αρχηγοί του λιμενικού. Έχει κάνει αυτή την παρέμβαση ο συνήγορος του πολίτη. Προχωράει η υπόθεση, θα πάρει χρόνο. Είμαστε στην κυρία ανάκριση. Γίνονται οι τεχνικές εκθέσεις. Είναι μια υπόθεση που θα πάρει χρόνο, βεβαίως γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρή. Είναι πάρα πολύ περίπλοκη. Έτσι δεν υπάρχει. Το σκάφος δεν μπορούμε να το ανασύρουμε από τα 5.000 μέτρα στα οποία βρίσκεται. Έχουμε το ζήτημα των ακόμα αγνοούμενων επίσημα. Υπάρχουν τα ζητήματα αναγνώρισης. Δεν βρίσκαν τα τηλέφωνα, τα βρήκαν τελικά σε μια σακούλα, σε μια αποθήκη. Τα τηλέφωνα των επιζώντων, θέλω να πω, και τα κοιτάνε τεχνικά τώρα. Θέλει δουλειά, ίσως όχι τόσο γρήγορα όσο θα θέλαμε, αλλά προχωράει.
1: Ξέρετε, έτσι με την ευκαιρία που σας έχουμε εδώ, έβλεπα το εξής. Δεν ξέρω αν παρακολουθείτε Μουντιάλ ποδόσφαιρο, επειδή παρακολουθείτε, γιατί και εγώ το ίδιο. Έβλεπα λοιπόν διάφορους σοβαρούς αναλυτές, όχι μόνο αναγκαστικά του ποδοσφαίρου, που με αφορμή λοιπόν την εικόνα που παρουσιάζουν οι ομάδες στο Μουντιάλ, υπήρχαν αναλύσεις ότι έχει χάσει την καθαρότητά της η Ευρωπαϊκή Φυλή και επικαλούνταν λοιπόν διάφορα ζητήματα ότι στη Γερμανία παίζουν 6 μαύροι, ανέφεραν μια σειρά χωρών και αυτό προσπαθούσαν να το προσεγγίσουν και κοινωνιολογικά. Ναι. Δεν είναι επικίνδυνα όλα αυτά τα πράγματα.
0: Φυσικά και είναι επικίνδυνα. Το ποδόσφαιρο, όπως ξέρετε, είναι ένα άθλημα το οποίο ενώνει. Το έχουμε αποκαλέσει πάρα πολλά πράγματα, το οποίο των λαών κτλ. Ξέρετε, το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι. Εκπροσωπεί τη χώρα σου. Το αν κάποιος θέλει να κρίνει το πώς εκπροσωπεί τη χώρα σου, την ένταση με την οποία εκπροσωπεί τη χώρα σου, αν τραγουδάς τον εθνικό ύμνο, παίζει ρόλο το χρώμα σου ή η καταγωγή σου ή από πού ήρθαν οι γονείς σου κτλ. Εντάξει, τώρα τι να κάνουμε, είναι ένα πρόβλημα. Να θυμίσω ότι η Γαλλία είναι πολύ πιο, πώς το λένε, σε σχέση με τη Γερμανία έχει πολύ περισσότερους ανθρώπους.
1: Μα ναι, στην Γαλλία ήταν
0: το... θα κατακτήσει το κύπελλο.
1: Ναι, ήταν κορυφή η Γαλλία, μάλιστα λέγανε ότι στη Γαλλία είναι μόνο 2 λευκοί. Ας πούμε, ενώ όλοι οι άλλοι είναι... δεν σημαίνει, εσείς καταλαβαίνετε, φαντάζομαι, και πολλοί καταλαβαίνουν ότι δεν είναι αισθητικό το πρόβλημα, έτσι.
0: Ούτε χρωματικό. Αν το πρόβλημα είναι το χρώμα, είναι ένα άλλο ζήτημα. Είναι ρατσισμός. Αν είναι το πώς παίζει η ομάδα, μπορεί να είναι θέμα προπονητή, μπορεί να είναι θέμα κουλτούρας κτλ. Λέμε για τους Νορβηγούς ότι έχουν πολύ καλή ομάδα και μαθαίνουμε ότι το δουλεύουν από το 2013. Οι Ιαπωνέζοι θέλουν να κατακτήσουν το παγκόσμιο κύπελο μέχρι το 2050 και έχουν μια μακροπρόθεσμη πολιτική επένδυση στο ποδόσφαιρο κτλ. Λοιπόν, το ποδόσφαιρο έχει αυτή τη φοβερή ικανότητα να εντάσει στους κόλπους του όλους. Με οποιοδήποτε τρόπο. Πολλές φορές με πολύ ακραίο τρόπο. Να μην πούμε για τα οπαδικά, τις δολοφονίες, έτσι, τη μαφία του ποδοσφαίρου, όλα αυτά. Έχει αυτή τη φανταστική ικανότητα το ποδοσφαίρο. Τι να κάνουμε. Τώρα, αν κάποιος τον ενοχλεί το χρώμα, θα πρέπει να κοιτάξει αλλού. Γιατί το ίδιο ισχύει και για τον μπάσκετ. Να θυμίσουμε το απικιακό παρελθόν των χωρών αυτών. Δηλαδή, τι να κάνουμε τώρα. Δεν μπορεί να είσαι εκατοντάδες χρόνια ένα απικιοκρατικό κράτος και να λες ότι επειδή έφυγα, τους ξέχασα τους ανθρώπους. Έχει δημιουργήσει δεσμούς. Και επιπλέον όλα αυτά συνδέονται. Και η γη πια δεν είναι αποκομμένες χώρες με σύνορα που κανείς δεν μετακινείται. Ο κόσμος μας έχει ενοποιηθεί. Τώρα, αν το ζήτημα που μας ενοχλεί είναι το αν θα γίνουμε λίγο πιο σκουρόχρωμοι ή θα πρέπει να κρατήσουμε τη λευκότητά μας, εντάξει, οκ. Να σκεφτούμε λίγο το ρατσισμό μας, τον οποίο όλοι έχουμε και πρέπει να τον πολεμάμε και να τον αναγνωρίζουμε και να τον παλεύουμε κάθε μέρα. Γιατί υπάρχει σε όλους μας. Ναι.

0: είναι ένα ρεφλέξ του ανθρώπου, πώς να το κάνουμε, όπως και το μίσος, όπως και ο συντηρητισμός, όπως και το να λατρεύουμε μεσίες και τα λοιπά, είναι εγγεγραμμένο στην ανθρωπότητα. Εντάξει, θέλει δουλειά. Το ποδόσφαιρο όμως έχει αυτή τη φοβερή ικανότητα, δυνατότητα και ικανότητα όλα αυτά να τα ισοπεδώνει με μία έννοια και να δημιουργεί κοινά αφηγήματα, κοινή αγάπη για το εθνόσημο, για τη νίκη κυρίως, γιατί όταν κερδίζουν όλα πάνε καλά, όταν χάνουν δεν πάει τίποτα καλά. Ο Μεσούτ Οζίλ που έπαιζε για τη Γερμανία έλεγε όταν κερδίζουν ήμουν Γερμανός και όταν χάνουν ήμουν Τούρκος. Εντάξει, τι να κάνουμε. Συμβαίνουν αυτά. Το ίδιο έχει διαχειριστεί και ο Γιάννης Αντετοκούμπο με την Εθνική Ομάδα Μπάσκετ της Ελλάδας κτλ.
1: Μία τελευταία ερώτηση. Είναι πολύ ωραία η συζήτηση που κάνουμε. Δυστυχώς δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Μία τελευταία ερώτηση. Με αυτά και με αυτά πιστεύετε ότι επειδή έχουν μπροστά μας εκλογές, δεν ξέρουμε αν θα γίνουν τώρα, σε ένα μήνα, σε δύο ή σε εφτά, θα μπει το θέμα του, των προσφύγων, των μεταναστών, των άλλων τέλος πάντων, για να το πω έτσι, των διαφορετικών?
0: Βεβαίως θα πει, γιατί είναι ένα πολύ εύκολο θέμα για εργαλειοποίηση. Να σας πω, ας πούμε, ότι αυτές τις μέρες στην Αθήνα υπάρχει κόσμο στο δρόμο από το Σουδάν που έχει βγει από κέντρα φιλοξενίας γιατί είναι αναγνωσμένοι πρόσφυγες και δεν δικαιούνται άλλη στήριξη στα κάμπ. Και είναι γύρω από την πλατεία Αμερικής, είναι σε διάφορα σημεία, 50% άνθρωποι. Αυτό θα γίνει χειρότερο διότι η πολιτική, η ευρωπαϊκή, και έτσι όπως την εφαρμόζει και η ελληνική κυβέρνηση, δυστυχώς οδηγεί τους ανθρώπους στον δρόμο χωρίς στήριξη κτλ. Άρα θα χρησιμοποιηθεί οπωσδήποτε. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Mm-hmm. Την προηγούμενη εβδομάδα ο Υπουργός Μετανάστευσης ανακοίνωσε ότι έδωσε από το Ταμείο Αλληλεγγύης του Υπουργείου λεφτά στο Δήμο Αθηναίων για τη Δημοτική Αστυνομία. Στο δελτίο τύπου του Υπουργείου συνδέθηκε η Δημοτική Αστυνομία με την ασφάλεια της πόλης. Να θυμίσω ότι ο Υπουργός Μετανάστευσης είναι υποψήφιος στην πρώτη Αθήνας. Όταν θα κάνει καμπάνια, θα δούμε αν θα πει εγώ ως Υπουργός έδωσα λεφτά στην πόλη για την ασφάλειά σας στους ψηφοφόρους του. Θα το δούμε. Εγώ το λέω ότι θα το πει με κάποιο τρόπο και το δεσμεύομαι δημόσια ότι θα το πει και θα το δούμε. Αλλά πιστεύω ότι αυτού του τύπου οι ρητορικές θα εμφανιστούν στο δημόσιο λόγο κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου.
1: Τι να πούμε. Κύριε Παπαγιαννάκη, σας ευχαριστούμε για τη συνομιλία που είχαμε. Καλό μεσημέρι να έχετε.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας.
2: Στο κόκκινο.
3: Ο Σύλλογος Νεολαίας Ελάτιας μας καλωσορίζει στο 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. 5η 30 Ιουλίου, Παρασκευή 31, Σάββατο 1η και Κυριακή 2 Αυγούστου με τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής. Βασίλης Παπακοσταντίνου, Εθισμός, Πάνος Βλάχος, Big Slacks, Λόγος Τιμής, Νατάσα Μποφίλιου, Γιάννης Χαρούλης, Ματούλα Ζαμάνη, Νόβελ 729, Τζαούλ, Μαρίνα Σπανού, Βέβυλος, Νεφέλη Φασούλη και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική μέσα στη φύση με τη μαγική θέα προς τις κορυφές του Παρνασσού. 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

Λοιπόν, έχω δεκάδες μηνύματα, δεν ξέρω τι αντανακλαστικά έχουν οι ακροατές μας, ας πούμε, για το θέμα του που ανέφερα με τον Κασελάκη. Όχι κατά ανάγκη επιθετικά απέναντί μου για αυτά που είπα, αλλά έχω και τέτοια. Παιδιά, παρεπιπτόντως το ανέφερα, δεν με ενδιαφέρει η συγκεκριμένη περίπτωση και δεν με ενδιέφερε ούτε και όταν είχε επιλεγεί ως επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα σας απαντήσω τώρα, αυτά τα ξέρουμε και μπας περιπτώσει ο λαός μας λέει τα στερνά τιμούν τα πρώτα, δηλαδή βλέπετε και την κατάντια όλης της ιστορίας, δηλαδή τώρα δεν θα καθίσω, θα κρατήσω όμως μέσα από τα μηνύματα θεωρώ ένα ερώτημα που τίθεται από την αγαπητή Αναστασία, ότι άκουσε λέει τις δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη σχετικά με την εντυμότητα του Τσίπρα στο κανάλι Action 24 και με ρωτάει τη γνώμη μου. Κοίταξε Αναστασία, εδώ είναι απλό ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ κρίθηκε αυτή η τετραετία, 4,5 χρόνια που κυβέρνησε, κρίθηκε από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο και πέρασε από κόσκινο. Εγώ ένα έχω να πω. Εάν υπήρχαν σκάνδαλα και κινήσεις ανεντιμότητας, αυτοί όλοι που είχαν το μηχανισμό το συγκεκριμένο μυστικές υπηρεσίες, δημοσιογράφους, όλα τα πάντα τα είχανε. Έχεις την εντύπωση ότι δεν θα τα είχαν βγάλει? Δεν βρήκαν απολύτως τίποτα. Γι' αυτό είναι λοιπόν που πάνε να βρωμήσουν και τον αντίπαλό τους με ψεύτικα στοιχεία και με προπαγάνδα. Δεν θα επικαλεστώ εγώ την εντυμότητα κανενός και ούτε και τη χρήση ανθρώπων που για μένα είναι ρετάλια σχετικά που κάθονται και λένε τέτοια πράγματα. Ένα έχω όμως να πω και γι' αυτό δεν θα το... ότι ο κύριος Τσίπρας είναι ο πλέον συκοφαντημένος πρωθυπουργός που πέρασε από αυτή τη χώρα και έπεσε τι δεν ακούσαμε. Εδώ η ευθύνη του συστήματος που χτίστηκε ακόμα και των δημοσιογράφων και του τύπου είναι τεράστιος. Οι ευθύνες είναι τεράστιες. Θέλετε να σας πω πράγματα τα οποία δεν είναι της ώρας για να μην ξεφύγουμε, αλλά θα σας πω το εξής. Ακόμα και για την χρεοκοπία της χώρας και τον τρόπο που χειρίστηκαν τα μίντια την όλη υπόθεση έχουν ευθύνες οι δημοσιογράφοι. Δεν θα ξεχάσω, επειδή ήμουνα ότι ήτανε πληρωμένοι δημοσιογράφοι οι οποίοι υφίστανται από την Τρόικα και από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τότε σεμινάρια πώς θα κάνουν την προπαγάνδα. Και μάλιστα πολλά από αυτά τα σεμινάρια με συγκεκριμένους δημοσιογράφους γινότανε και στη Μεγάλη Βρετανία και σε μεγάλα ξενοδοχεία. Εκεί τους μαζεύανε και τους δίνανε. Όλοι αυτοί λοιπόν, όπως οι δοσύλλογοι παλιότερα που περάσανε στο σύστημα το μετέπειτα, πέρασαν στη λειτουργία του κράτους και στην υπηρεσία του συστήματος και του καθεστώτος που έκτισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ακριβώς αυτή είναι η ιστορία, εγώ θεωρώ τεράστια την ευθύνη των δημοσιογράφων, προσωπικά και ομαδικά και συλλογικά. Το ότι υπάρχουν εξαιρέσεις, βεβαίως υπάρχουν εξαιρέσεις. Αλλά αυτή είναι η κατάσταση και σήμερα αυτό που ζούμε, που βλέπουμε δημοσιογράφους που αντί να λένε την είδηση, να προσπαθούν να λασπώσουν τον αντίπαλο γιατί δεν συμφέρει. Τι να πω τώρα, να μην θυμηθώ. Άρα λοιπόν τι να σας απαντήσω για τη διαφθορά, την εντυμότητα ή τη διαφθορά. Τα ίδια τα γεγονότα μιλάνε από μόνα τους.

0: Και δεν είναι τα μόνα, έτσι. Περιμένετε να δείτε πολλά πράγματα τις επόμενες μέρες. Δηλαδή, όσο πάμε στις εκλογές, οι εκπαιδευμένοι αυτοί προπαγανδιστές και οι πληρωμένοι προπαγανδιστές, όπου και να κινούνται, θα τους δούμε τις επόμενες μέρες που θα χτυπούνε κατά βούληση ακόμα και επί προσωπικού. Όποιος άνθρωπος ο οποίος μπας περιπτώσει τους είναι εμπόδιο σε ένα κεντρικό σχέδιο, θα τον σακατεύουν. Θα δούμε πράγματα που άντε να δεις, βγαίνει τώρα αυτός ο Άδωνης Γεωργιάδης, τι δεν έχουμε ακούσει, πόσο αξιόπιστος μπορεί να είναι αυτός ο οποίος χειρίζεται με τον καλύτερο τρόπο την προπαγάνδα, την οποία εν πάση περιπτώσει την κάνει με θαυμάσιο τρόπο η ομάδα Αλήθειας, αλλά δεν είναι μόνο αυτή, έτσι μένουμε σε αυτή, μιλάμε και για δημοσιογράφους που κινούνται στα θεσμικά μέσα και τους φροντίζουν, έτσι, τους φροντίζουν με τον τρόπο που θέλουν για να περνάνε τα συμφέροντα τα οποία υπηρετούν. Τους φροντίζουν να τους πάνε σε μεγάλα κανάλια, σε μεγάλες εφημερίδες και σε πολλά πολλά πολλά ακόμα. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να καταλάβουμε ότι σήμερα η προπαγάνδα στην Ελλάδα παίζεται με δύο τρόπους. Στηρίζεται αφενός στο ψέμα και στην ιδεοληψία ή ιδεολογική προσέγγιση του θέματος, αλλά και στην έμφυτη φιλικότητα που έχουν οι Έλληνες για τα φαινόμενα της συνωμοσιολογίας. Δηλαδή αφήνουν να φανεί κάτι, ρίχνουν τη βρωμιά και τη λάσπη και αμέσως αρχίζουν οι Έλληνες από μόνοι τους να επεξεργάζονται. Αυτό το έχουν κάνει κατά κόρον και το έχουν κάνει επάγγελμα και επιστήμη. Αυτή είναι η κατάσταση σήμερα. Τι να πει τώρα κανείς, τι να πει, είναι τόσα πολλά, θα τα πούμε. Η κυρία Δωροθέα λέει, δώστε τα ονόματα των δημοσιογράφων στη δημοσιότητα, πέστε να γνωρίζουμε. Δωροθέα μου, δεν θα πω εγώ, ο κόσμος ξέρει πολλά από αυτά, κάποια από αυτά την ταραγμένη περίοδο άλλων εποχών δόθηκαν πολλά ονόματα. Κάποιοι από αυτούς έχουν εξαφανιστεί από το προσκήνιο. Κάποιοι έχουν εξαφανιστεί, δεν τους βλέπουμε σήμερα. Εμείς που είμαστε, μπας περιπτώσει, δημοσιογράφοι πολλά χρόνια, είμαστε ακόμα εδώ. Μας ακούτε, μας ανέχεστε, μας βρίζετε, καλά κάνετε κλπ. Είμαστε εδώ, ξέρετε ποιοι είμαστε, ξέρετε τα πάντα. Κάποιοι λοιπόν έχουν απομακρυνθεί, φαίνεται πληρώθηκαν καλά για τις υπηρεσίες τους και έχουν βγει. Κάποιοι άλλοι είναι εκεί ενσωματωμένοι. Θα τα δούμε όμως, δεν χρειάζεται τώρα να μπούμε σε αυτά. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στα θέματα που εν πάση περιπτώσει συνεχίζουν να απασχολούν την κοινωνία. Έχουμε μαζί μας μια εξαιρετική δικηγόρο και συνήγορο του Χρήστου Σπίρτη για την υπόθεση των υποκλοπών, την Αρτεμισία Παπαδάκη, στη γραμμή μας, να δούμε πού βρίσκεται αυτό το θέμα. Κυρία Παπαδάκη, είστε στη γραμμή?
1: Ναι, ναι.
0: Γεια σας. Καλημέρα. Να μην κρύψω ότι γνωριζόμαστε, εγώ σε αποκαλούσα Σύση, δεν πειράζει τώρα, αλλά ας μιλήσουμε επί της ουσίας και λίγους ενδιαφέρητη. Καταρχήν να ρωτήσω κάτι. Πού βρίσκεται η υπόθεση αυτή? Είδαμε χθες και τον κύριο Σαμαρά να πηγαίνει στον Άριο Πάγο για να να ξεθάψει την υπόθεση. Το ίδιο έχει κάνει και ο κύριος Σπίρτζης. Πού είμαστε τώρα, για πέστε μας.
1: Λοιπόν, καταρχάς να διαχωρίσουμε τρία διακριτά στάδια. Το ένα στάδιο είναι η υπόθεση που εκκρεμεί σε δεύτερο βαθμό στο εφετείο.
0: Ναι, ναι.
1: Το δεύτερο στάδιο είναι το κομμάτι το οποίο διαβιβάστηκε για νέα δίωξη στον Άριο Πάγο για την κατασκοπία, για την εμπλοκή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, το οποίο αρχιοθετήθηκε με εκείνη τη διάταξη του Τζαβέλα, του εισαγγελέα του Άριου Πάγου, του πρώην εισαγγελέα του Άριου Πάγου, του κ. Τζαβέλα, για το οποίο κάναμε αίτηση με τον κ. Σπίρτζη να εξαιρεθεί ο κύριος Τζαβέλα λόγω του κολλήματος, λόγω του ότι είχε διατελέσει ο ίδιος εισαγγελέας της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και υπέγραφε τις παρακολουθήσεις, έτσι. Και κάναμε λοιπόν το αίτημα να ανασυρθεί η υπόθεση από το αρχείο και να επανεξεταστεί το κομμάτι της κατασκοπίας και το κομμάτι της εμπλοκής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Ένα αντίστοιχο αίτημα για την, να επανεξεταστεί το θέμα της σύνδεσης με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών έχει κάνει και ο κύριος Κουκάκης. Μετά τις δηλώσεις του Ντίλιαν ότι έχει υπογράψει, υπάρχει σύμφωνο, έγγραφο, σύμφωνο συνεργασίας με την ΕΕΠ. Mm-hmm. Και το τρίτο κομμάτι τώρα που βλέπουμε να αναπτύσσεται είναι ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος έρχεται για πρώτη φορά και λέει ότι θέλει να διερευνηθεί η παρακολούθηση, η απόπειρα παρακολούθηση σε βάρος του. Αυτό θα δικαστεί, θα πάει να ξεκινήσει, αν και εφόσον έτσι, το κρίνει εισαγγελία του Αιρίου Πάγου, από την αρχή. Η υπόθεση για αυτόν, για τα περαιτέρω αδικήματα που δεν έχουν ήδη κριθεί.
0: Α, μάλιστα, ναι.
1: Οπότε έχουμε τρία στάδια στα οποία κινείται η υπόθεση εκ παραλλήλου. Εγώ σήμερα πάλι έκανα μια απόπειρα να ενημερωθώ από τον Άριο Πάγο εάν υπάρχει κάποια εξέλιξη για το αίτημα Σπίριτζη. Δεν υπάρχει. Οπότε περιμένουμε τον εισαγγελέα του Άριου Πάγου, τον κύριο Μπακέλο, τον οποίο από την αρχή είχε χρεωθεί το αίτημά μα. Mm-hmm. Τώρα που έγινε και εισαγγελέα του Άριου Πάγου. Να δούμε πώς θα χειριστεί την υπόθεση.
0: Μήπως τώρα που άλλαξε η ηγεσία του ανώτατου δικαστηρίου της χώρας μπορεί να σημαίνει και αλλαγή στάσης, αφού δεν έχουμε πλέον τον κύριο Τζαβέλα και όλους αυτούς που τα αρχαιοθέτησαν, που τα έβαλαν στο αρχείο.
1: Είδομεν, γιατί φυσικά πρέπει να λάβουμε υπόψη τα δείγματα γραφής μέχρι σήμερα. Δηλαδή, αν σκεφτήκαν ότι ο κύριο Τζαβέλα σε 20 μέρες κατάφερε να διαβάσει μια ογκοβέστατη δικογραφία και να αρχαιοθετήσει την υπόθεση αυτή, θα θυμίζω μόνο η απόφαση ήταν 1.900-2.000 σελίδες. Ο κύριος Μπακέλας εδώ και δύο μήνες δεν έχει αποφανθεί επί του αιτήματος. Τώρα που είναι τρία τα αιτήματα που εκκρεμούν ενώπιον του, θα δούμε ποια θα είναι η στάση του. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν πολλές λαθροχειρίες. Ας πούμε, να σας πω ένα χαρακτηριστικό. Ο κύριος Τζαβέλας, αν και ο ίδιος έκρινε το πρώτο την υπόθεση, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, έτσι, κατόπιν, στη δεύτερη αίτηση που κάναμε εμείς, αντί να κρατήσει την υπόθεση ο ίδιος και την έτσι εξαίρεση που κάναμε να την κρίνει το δικαστικό συμβούλιο, την ανέθεσε την υπόθεση σε έναν υφιστάμενό του τότε. Ο οποίος αντίστοιχα θα έπρεπε να κρίνει ως υφιστάμενος και το κόλλημα, αν την έτρεχε κόλλημα, στο πρόσωπο του προϊσταμένου του. Είναι αρκετά τα σημεία στα οποία θα μπορούσε να σταθεί κανείς. Σε κάθε περίπτωση, στοιχεία υπάρχουν. Νομίζω το πλήθος των αποδεικτικών στοιχείων είναι τέτοιο που θα το δούμε και στην κατεύθυνση δίκη.
0: Να ρωτήσω τώρα, μιας και επικαλούμε την πείρα σας και με την ενασχόληση που έχετε βέβαια με αυτή την υπόθεση. Εμένα μου έκανε εντύπωση, πραγματικά μου έκανε εντύπωση που δεν έχω καμία σχέση με την νομική, ας πούμε, επιστήμη. Το γεγονός ότι έχει πάει σε ένα δικαστήριο ο κύριος Ντίλιαν και ο οποίος δικάζεται. Λέω για τον κύριο Ντίλιαν βέβαια, γιατί αυτός ήταν το αφεντικό, ο οποίος δικάζεται για δευτερεύουσας σημασίας θέματα, αλλά και
1: για
0: πλημελήματα, ωραία. Ένα δικαστήριο, που βεβαίως ο κύριος Ντίλιαν λέει ότι εγώ δεν έχω καμία σχέση με όλα αυτά που με κατηγορείτε, διότι και εκείνο και τ' άλλο το είπε. Ένα δικαστήριο δεν σκέφτηκε καν να του πει, βρε αδερφέ μου, εσύ, κατηγορήσε ή εν πάση περιπτώσει ότι είχες επαφή και ότι χρησιμοποιούσες αυτό το παράνομο λογισμικό και λοιπά, μόνος σου ή όχι. Πού το διοχέτευες, με ποια στοιχεία το ήρθες και έστησες το αυτό, έχεις κάποια στοιχεία συνεργασίας με όλους αυτούς, ας πούμε, δεν του ζήτησε κανένας.
1: Και δεν θα... Είναι διαφορετική η υπερασπιστική γραμμή που ακολούθησαν οι κατηγορούμενοι τότε και είναι καταδικαστέντες. Δηλαδή η γραμμή, η υπερασπιστική γραμμή τους ήταν όχι αυτά τα οποία βλέπουμε να λέει τώρα ο κύριος Ντίλιαν στις δημόσιες δηλώσεις του. Η υπερασπιστική του γραμμή ήταν ότι δεν έχω καμία σχέση. Δεν είμαι εγώ πίσω από τις εταιρείες. Μετά τη δίκη και την καταδίκη είπε για πρώτη φορά ότι ναι, η εταιρεία μου πουλάει αυτό το λογισμικό, αλλά το πουλάει μόνο σε κυβερνήσεις και σε αρχές επιβολής του νόμου. Μέχρι τότε υπήρχε μέσα από μια σειρά εταιριών εξωχώριων εταιριών, μια εταιρική δομή τέτοια, πίσω από την οποία έλεγε ότι κρυβόταν και έλεγε ότι δεν είμαι εγώ πίσω από αυτή την υπόθεση. Δεν έχω καμία σχέση με αυτή την υπόθεση. Οπότε το πρώτο μετά την καταδίκη του για τα πλημελήματα και αφού βέβαια διαβίβασε το πρωτοδικείο, γιατί το δικαστήριο όπως είπατε πολύ σωστά έκανε τα πλημελήματα και αυτά ήταν η αρμοδιότητά του. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα όμως όταν το δικαστήριο βλέπει ότι εδώ έχουν τελεστεί άλλου είδους πράξεις, άλλου είδους εγκλήματα. Διαβιβάζει. Έκανε, συντάχθηκε λοιπόν έκθεση και διαβίβασε για τα κακουργήματα, τα οποία είπε το δικαστήριο ότι είναι πιθανό να έχουν τελεστεί και σε βαθμό κακουργήματος η κατασκοπία. Γιατί είπε, διαβιβάζω για την κατασκοπία, τουλάχιστον με τη μορφή της απόπειρας.
0: Mm.
1: Αφήνοντας ανοιχτό το δρόμο να κρυθεί και το θέμα της κατασκοπίας με την κακουργηματική της, στην κακουργηματική της εκδοχή. Και διαβίβασε. Για τα υπόλοιπα όμως τα οποία έκρινε και επέβαλε την ποινή, τα πλημελήματα έτσι, και επέβαλε την ποινή των 126 ετών, η υπερασπιστική γραμμή των κατηγορουμένων είναι ότι εμείς δεν έχουμε καμία σχέση. Μετά την καταδίκη είδαμε και πρώτη φορά την παραδοχή, ναι, μέση παραδοχή, ότι ναι, διαθέτουν αυτό το λογισμικό και ότι αυτό το πουλούν σε και σε κρατικές υπηρεσίες.
0: Άρα φαντάζομαι οπότε... στο εφετείο θα επικαλεστούν, δεν νομίζω ότι δεν...
1: Της υποστήριξης κατηγορίας είναι να αναδείξει τις αντιφάσεις σε περίπτωση που δεν το επικαλεστούν. Αλλά αυτό το οποίο βλέπουμε όλοι να κάνει ο κύριος Ντίλιαν είναι αυτό, να λέει ξεκάθαρα ότι εγώ θα φέρω τα στοιχεία στο εφετείο ή σε όποιο άλλο βήμα έχω.
0: Υπάρχει...
1: Νομίζω ότι αυτό είναι που αγχώνει.
0: Ναι, αυτό είναι.
1: Και γι' αυτό την άλλη μεριά, οπότε και γι' αυτό βλέπουμε, ας πούμε, να είδα για παράδειγμα ότι θα συζητηθεί το αίτημα της αντιπολίτευσης στην Επιτροπή Θεσμών. Δεν θα, για να κληθεί ο κύριος Ντίλιαν, θα συζητηθεί και θα ληφθεί απόφαση με ψηφοφορία. Αντί να κληθεί όπως υποχρεωτικά ο κύριος Ντίλιαν, όπως επιβάλλει ο κανονισμός της Βουλής, εφόσον το ζητούν τα 2/5 της αντιπολίτευσης. Δηλαδή, βλέπουμε κάποιες αποκλήσεις από αυτά τα οποία θα έπρεπε να είναι κεκτημένα, θεωρούσαμε κεκτημένα, οι οποίες νομίζω δικαιολογούνται από μια αγωνία, θα την χαρακτήριζα. Που έχουν ορισμένοι τουλάχιστον.
0: Αυτή η φημολογία που κυκλοφόρησε τις τελευταίες μέρες ότι ο κύριος Φλωρίδης και το Υπουργείο μεθοδεύουν και προωθούν μια ευνοϊκή διάταξη για τους συγκεκριμένους καταδικαστέντες από το πρωτοδίκος βέβαια. Υπάρχει περίπτωση, βεβαίως ξέρουμε υπάρχουν αντιδράσεις μέσα στη Νέα Δημοκρατία γι' αυτό αν είναι έτσι, αλλά υπάρχει περίπτωση εάν εν τέλει προωθηθεί να δημιουργήσει άλλου είδους μεταχείριση ακόμα και στο εφετείο ώστε να καλυφθούν αυτά τα οποία εμείς λέμε ότι μπορεί να βγουν στον αέρα.
1: Θα σας πω, θυμάστε την υπόθεση Μέρτεν?
0: Ναι.
1: Ήταν ένας γερμανός αξιωματούχος, έτσι. Και να θυμίσουμε, ήταν μια περίπτωση ενός Γερμανού αξιωματούχου, ο οποίος είχε κατηγορηθεί και καταδικαστεί για εγκλήματα πολέμου, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Επί κατοχής, μάλιστα. Καταδικάστηκε, όμως δεν εξέτησε την ποινή στην ημεδαπή, στην Ελλάδα. Ψηφίστηκε ένας νόμος τότε το 1959, που έλεγε ότι οι εγκληματίες πολέμου δεν διώκονται στην Ελλάδα, χαίρουν ετεροδικίας. Και όσοι έχουν καταδικαστεί και είναι στη φυλακή, αποφυλακίζονται. Και θα εκτίσουν την ποινή στη χώρα τους και θα δικαστούν στη χώρα τους. Αυτή λοιπόν η ετεροδικία, εκείνη η μορφή ετεροδικίας, καταρχάς θα ήταν σκανδαλώδες να επανέλθει αυτή μια τέτοια διάταξη που να λέει ετεροδικία, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Νομίζω είναι ευνόητο. Ακόμα και αυτή η διάταξη του 59 καταργήθηκε και μάλιστα καταργήθηκε λέγοντας ότι δεν μπορεί να χάνει το κράτος, το ελληνικό κράτος, το δικαίωμα της άσκησης της ποινικής του δίωξης και μάλιστα για εγκλήματα πολέμου ή για εγκλήματα τα οποία αφορούν το κράτος και την ασφάλεια του κράτους, όπως τα είχαμε προκειμένο δηλαδή. Και σε κάθε περίπτωση το κρίσιμο ποιο ήταν? Ότι αυτός ο κύριος Μέρτεν ήταν ένα ανακρατικό όργανο. Ένα όργανο της Γερμανίας. Εδώ ο κύριος Ντίλιαν ποιανού κράτους όργανο είναι και θα το αναγνωριστεί η ετεροδικία? Εκ μέρους ποιανού κράτους δρά ή έδρασε και θα χαίρει το προνομίο της ασυλίας από την ποινική δίωξη στην Ελλάδα για να έχει άλλη μεταχείριση στο εφετείο?
0: Πρόχειρα μπορώ να πω του Ισραήλ, γιατί...
1: Το θέμα είναι ότι θα πρέπει και το Ισραήλ να αναγνωρίσει ότι αυτό είναι ένα κρατικό όργανο του, έτσι.
0: Όχι
1: απλά να το ισχυριστεί ο ίδιος. Οπότε νομίζω ότι θα ανοίγει πολύ περισσότερα θέματα από ότι κλείνει μια τέτοια μεταχείριση. Αλλά εδώ είμαστε να τα δούμε.
0: Να τα δούμε. Και ένα τελευταίο ερώτημα, ας πούμε, για με την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα που κάνουμε. Διάβαζα ότι επιχειρείται, επίσης είδαμε στη δημοσιότητα, ότι επιχειρείται να αποτραπεί η κλίση του Δημητριάδη και του Ντίλιαν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Μα έχουν συγκεντρωθεί τα 2/5 από ό,τι ξέρω, ας πούμε, για να...
1: Ναι, κοιτάξτε. Αυτό το οποίο ακριβώς σας ανέφερα είναι ακριβώς αυτό. Ότι δηλαδή από όταν το κανονισμό της Βουλής προβλέπει το 41α και 43α, άρθρα ότι εφόσον ετούνται τα 2/5 των μελών της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας στην κλίση των όποιων προσώπων, αυτή η κλίση καθίσταται υποχρεωτική δημοσίων προσώπων που βλέπει ο κανονισμός της Βουλής. Και ασκείται το δικαίωμα αυτό ανά μήνα. Ήδη λοιπόν από 10 Ιουνίου, οπότε συμπληρώθηκε ο απαιτούμενος αριθμός, είχε καταστεί υποχρεωτική η κλίση των Δημητριάδη και Ντίλιαν. Εφόσον ο Ιούνιος εξέπνευσε, ήδη υπάρχει παραβίαση του κανονισμού, καθότι φυσικά εκποδών το αίτημα, το δικαίωμα να ασκηθεί το, να ασκηθεί το αίτημα ακρόασης για τον επόμενο μήνα, για τον Ιούλιο. Σε κάθε περίπτωση είδαμε ότι προγραμματίστηκε για αύριο, Τετάρτη, η συζήτηση και η ψήφιση επί του θέματος του αν θα κληθούν. Αυτό είναι πρωτοφανές. Αν δείτε, ας πούμε, τις προηγούμενες συνεδριάσεις, το πρόγραμμα της Βουλής έλεγε ακρόαση των χ προσώπων κατόπιν ετοιμάτων των Κέντρων Πολίτευσης. Εδώ, παρότι υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός, εισάγεται προς συζήτηση και λήψη απόφασης, για ψηφοφορία δηλαδή. Ήδη έχουμε μια αναχώρηση από το γράμμα του κανονισμού. Και γι' αυτό λέω ότι εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Να δούμε τι θα δούμε και αύριο. Να δούμε δηλαδή αν θα έχουμε κάποια εφάνταστη ερμηνεία σε σχέση με το τι είναι δημόσιο πρόσωπο, το οποίο πολλοί αναφέρουν ότι είναι πιθανό να συμβεί, δηλαδή να η πλειοψηφία να αναφέρει, η κυβερνητική πλειοψηφία στη Βουλή, να ερμηνεύσει ότι δήθεν δεν είναι δημόσιο πρόσωπο ο κ. Ντίλιαν, το οποίο θα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, δεδομένου ότι η ίδια επιτροπή, έχει κρίνει ότι ήταν δημόσιο πρόσωπο το 22 όταν τον είχε ξανακαλέσει ενώπιον τη. Αλλά ξέρετε κάτι, ο καθένα με αυτά που κάνει κρίνεται. Και περιμένουμε να δούμε τις κινήσεις και αύριο, για να ξέρουμε σε πόσα επίπεδα κινείται η προσπάθεια.
0: Η κυβερνητική προσπάθεια για να καλυφθεί η υπόθεση.
1: Ξέρετε κάτι, αν τα πράγματα δεν είναι έτσι και αν πράγματι υπάρχει ενδιαφέρον για τη διαλέξανση της υπόθεσης, υπάρχουν φόρα και υπάρχουν βήματα. Αύριο στο βήμα της Βουλής. Περιμένουμε να δούμε και τις κινήσεις της αγγελίας του Αιρίου Πάγου. Το εφετείο είναι μπροστά μας. Όλοι κρινόμαστε.
0: Μάλιστα. Κυρία Παπαδάκη μου, σας ευχαριστώ για τη συνομιλία που είχαμε.
1: Εγώ που είμαι καλά.
0: Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Και εμείς λοιπόν και σήμερα τελειώσαμε. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Συνεχίστε να ακούτε το κόκκινο, κόκκινο 105 και 5. Και θα είναι αύριο τα σπουδαία. Έτσι που πάει το καλοκαίρι θα είναι κάθε μέρα και καινούρια. Σας ευχαριστούμε, γεια σας, καλό μεσημέρι.

0: στο κόκκινο.
1: Dance Days Χανιά. 16ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού. Από τις 20 Ιουλίου μέχρι και τις 2 Αυγούστου, ο χορός συναντά την πόλη. Παραστάσεις, σεμινάρια, νέοι δημιουργοί και δημόσιος χώρος, open studio, ταινίες χορού και καρτούν, έκθεση παιδικών έργων «Το δικό μου σώμα μιλά», δράση στην πόλη. Dance Days Χανιά. Ο χορός παντού. Πληροφορίες dancedays.gr.
2: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμή.
3: Στις 30 Ιουλίου του 1966, το εμβληματικό στάδιο Γουέμπλεϊ φιλοξενεί τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ ανάμεσα στην οικοδέσποινα Αγγλία και τη Δυτική Γερμανία. Ο συγκλονιστικός αυτός αγώνας έμεινε στην ιστορία κυρίως λόγω μιας από τις πιο αμφιλεγόμενες και πολυσυζητημένες φάσεις που έχουν καταγραφεί ποτέ στα χρονικά του ποδοσφαίρου. Το περίφημο γκολ φάντασμα του Τζεφ Χέρστ. Κατά τη διάρκεια της παράτασης, με το σκορ των δύο ομάδων να είναι κολλημένο στο 2-2, ο Άγγλος επιθετικός, Τζεφ Χέρστ, επιχείρησε ένα εξαιρετικά δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή. Η μπάλα προσέκρουσε με τρομερή δύναμη στο οριζόντιο δοκάρι της γερμανικής εστίας, χτύπησε στο χορτάρι ακριβώς στη γραμμή του τέρματος και στη συνέχεια απομακρύνθηκε ευσπεσμένα από τους αμυντικούς. Τα λιοντάρια άρχισαν αμέσως να πανηγυρίζουν έξαλλα, ενώ αντίθετα οι Γερμανοί διαμαρτύρονταν έντονα, υποστηρίζοντας την μπάλα την είχε περάσει ολόκληρη τη γραμμή. Ο Ελβετός διαιτητής Ντίνστ συμβουλεύεται τον Σοβιετικό επόπτη Μπαχράμοφ και δείχνουν σέντρα. Το γκολ κατοκυρώθηκε κανονικά υπέρ της Αγγλίας, διαμορφώνοντας το κρίσιμο 3-2. Στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Χέρστ σκοράρει ξανά, διαμορφώνοντας το τελικό 4-2 και πετυχαίνοντας ένα ιστορικό χατρίκ. Η εθνική ομάδα της Αγγλίας πανηγύρισε έτσι την κατάκτηση του πρώτου και μοναδικού παγκοσμίου κυπέλλου της ιστορίας της. Ακόμη και σήμερα, 60 χρόνια μετά, ουδής μπορεί να πει με σιγουριά αν ήταν γκολ ή γκολ φάντασμα. Έστω και αν το 2016 το αγγλικό ειδησιογραφικό δίκτυο Sky Sports μαζί με την τεχνογνωσία των Opta και EA Sports τεκμηρίωσε ότι το γκολ ήταν κανονικό. Η μπάλα πέρασε τη γραμμή και ορθά μέτρησε.
0: Η ώρα είναι 12. Τον 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Νέα δικαστική διάσταση αποκτά η υπόθεση των παρακολουθήσεων με το Predator, καθώς κατατέθηκαν στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών οι πρώτες 8 αγωγές θυμάτων κατά της Intellexa και 13 φυσικών προσώπων που φέρονται να συνδέονται με τη λειτουργία του κατασκοπευτικού λογισμικού στη χώρα. Ανάμεσα στους ενάγοντες περιλαμβάνονται ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης, η Άρτεμις Σίφορτ, η συνεργάτη του πρώην Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Στέλιου Κυμπουρόπουλου, η πρώην Διευθύντρια Εγκληματολογικών Ερευνών, καθώς και η υψηλόβαθμα στελέχη της ΕΕΠ, που υπέστησαν παραβίαση προσωπικών δεδομένων και των επικοινωνιών τους μέσω του Predator. Ο δικηγόρος του, Ζαχαρίας Κεσές, τόνισε ότι η υπόθεση των υποκλοπών δεν πρόκειται να κλείσει, προαναγγέλλοντας την κατάθεση νέων στοιχείων στη δίκη, όπου η εκδίκαση των αγωγών έχει οριστεί για τις 7 Απριλίου του 2027. Νέο μπάζωμα στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Φαίνεται πως ετοιμάζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, μεθοδεύοντας τη μην κλίση του Ντίλιαν και του Δημητριάδη στη Βουλή. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, Θανάσης Μπούρας, αντί να καλέσει τον Ντίλιαν και τον Δημητριάδη σε ακρόαση, παρότι υπήρχε το απαιτούμενο αίτημα των 2/5 των βουλευτών της Επιτροπής, συγκαλεί συνεδρίαση την ερχόμενη Τετάρτη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει να κουκουλώσει το σκάνδαλο των υποκλοπών με νέο κοινοβουλευτικό πραξικόπημα, παραβιάζοντας τον κανονισμό της Βουλής, κατήγγειλε σε δήλωσή του ο πρόεδρος.

0: Ήθηκαν έπειτα από σχετική επιστολή του αντιπροέδρου της Left Coast Αρβανίτη προς τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τους επικεφαλείς των πολιτικών ομάδων. Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη. Αίτηση στον εισαγγελέα του Αριοπάγου, με την οποία ζητά την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator, κατάθεσε χθες ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Στην αίτησή του αναφέρει μεταξύ άλλων ότι έχει ζητήσει επανειλημμένα δημόσιες απαντήσεις από την κυβέρνηση, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει λάβει κάποια ανταπόκριση. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν οι Δήμοι Ωραιοκάστρου και Παύλο Μελά μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου. Η κατάσταση στην περιοχή παραμένει δύσκολη, καθώς η ατμόσφαιρα είναι επιβαρημένη, ενώ αυξημένες συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων κατέγραψαν οι σταθμοί μέτρησης στη Θεσσαλονίκη. Επιστήμονες κρίνουν τον κόδωνα του κινδύνου για το τοξικό νέφος που εκλήθηκε από την πυρκαγιά. Την ίδια ώρα, πολύ υψηλός παραμένει και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται η Χίος, η Σάμος, η Ικαρία, καθώς και οι περιφερειακές ενότητες Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου στην Κρήτη. Ξεκίνησε η υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Η διαδικασία θα διαρκέσει έως την 5η 16 Ιουλίου στις 12 τα μεσάνυχτα και πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας με τη χρήση του προσωπικού κωδικού ασφαλείας. Στη διεθνή επικαιρότητα. Στην Άγκυρα είναι στραμμένα τα βλέμματα για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, όπως στις 3 αναμένει τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθούν η αμυντική συνεργασία, η πιθανή επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 αλλά και οι εξελίξεις στην Ουκρανία. Εκρήξεις σημειώθηκαν στη Δαμασκό κοντά σε ξενοδοχείο που διαμένει ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, σύμφωνα με το Reuters. Το γραφείο του ανακοίνωσε ότι ο Μακρόν είναι ασφαλής και πως η επίσκεψή του στη Συρία συνεχίζεται κανονικά. Ο Μακρόν είναι ο πρώτος ηγέτης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επισκέπτεται επίσημα τη Δαμασκό μετά την πτώση του καθεστώτος του Μπασάρ Αλ-Άσαντ. Στις αθλητικές ειδήσεις. Ο Παναθηναϊκός ολοκληρώνει μία ακόμα σημαντική μεταγραφική κίνηση, καθώς έφτασε σε οριστική συμφωνία με τον Ίζακ Μπόγκα. Ο 27χρονος Γερμανός Forward αναμένεται στην Αθήνα προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τους Πράσινους.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώς στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια έως 7 μποφόρ τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς στην Αθήνα και τους 35 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Γιάννα Παπαδάκου.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, καλό μεσημέρι. Τι να σας πρωτοπώ σήμερα. Πραγματικά είναι τέτοια η επικαιρότητα, η καταιγιστική επικαιρότητα. Θα προσπαθήσω όσο μπορώ και θα αρχίσω με την πιο πρόσφατη είδηση, που είναι η προσφυγή, η αγωγή μαμούθ που έγινε από τον δικηγόρο, τον κύριο Ζαχαρία Κεσέ. Θα τον ακούσουμε σε λίγο, θα μιλήσουμε σε λίγο μαζί του, αφού σας πω τα προκαταρκτικά. Κατά της Intellexa, της εταιρείας που έκανε τις υποκλοπές και της εταιρείας, αλλά και 13 φυσικών προσώπων, πολιτών, οι οποίοι συνδέονται με το σκάνδαλο των υποκλοπών. Θα μας πει τώρα σε λίγο ο κύριος Κεσές ποιοι είναι οι στόχοι οι οποίοι προσφεύγουν. Να πούμε, η Νικολέτα Τσουραμάνη είναι στους ήχους. Θα αρχίσετε να ακούτε λίγο πιο πολύ μουσική τώρα μέσα στον Ιούλιο. Θέλω να σας απαλλάξω, να σας χαλαρώνω λίγο περισσότερο. Ο Χάρης Οδάλλας είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, 210-3217-777 για τα μηνύματά σας. Viber 69-85-87-0059 για τα άλλα τα μηνύματά σας, τα ηλεκτρονικά. Για να Παπαδάκου στο μικρόφωνο, Κώστας Πιατές στην επιμέλεια της εκπομπής, Γιάννης Πετρίδης στην επιμέλεια, τη μουσική επιμέλεια αυτής εδώ της εκπομπής, και τον έχουμε τον κύριο Ζαχαρία Κεσέ να μας πει την πρόσφατη εξέλιξη για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Θα αρχίσω με τον κύριο Σαμαρά, κύριε Κεσέ, ο οποίος προσέφυγε στον Άριο Πάγο για τις υποκλοπές. Χαιρετίζω καταρχήν το πρώτο πολιτικό πρόσωπο από την ευρύτερη συντηρητική παράταξη που προσφεύγει, έτσι. Ο πρώτος στόχος νομίζω ότι είναι. Ναι. Καλό μεσημέρι σας πει.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν,
1: καλό μεσημέρι.
0: Ναι, αλλά τώρα αρχίζω από εσάς, γιατί σήμερα είναι καινούργια εξέλιξη. Πόσοι προσφεύγουν με αυτήν εδώ την αγωγή που κάνετε? Πού γίνεται καταρχήν αγωγή, στο πρωτοδικείο της Αθήνας?
1: Ναι, στον Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών. Όπως είπα και το πρωί, στο μέρος των εντολέων μου υπάρχει μία δέσμη νέων δικαστικών ενεργειών. Κάποιες μπορούμε να τις ανακοινώσουμε, κάποιες άλλες όχι, okay. Γιατί υπόκειται στην αρχή της μυστικότητας της διαδικασίας. Ναι. Το πρώτο βήμα είναι η κατάθεση των πρώτων 8 αγωγών, που αφορούν θύματα του Predator. Θα ακολουθήσουν και άλλα πρόσωπα στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας ποιοι είναι αυτοί που προσφεύγουν εκτός από τον κύριο Κουκάκη?
1: Τα πρόσωπα είναι ο κύριος Κουκάκης, είναι η κυρία Σίφορντ, είναι δύο πρώην υπάλληλοι της ΕΙΠ, είναι άλλοι δύο δικηγόροι.
0: Είναι και δύο πρώην υπάλληλοι της ΕΙΠ μεταξύ τους. Ενδιαφέρον, ενδιαφέρον. Ναι.
1: Είναι δύο δικηγόροι. Άλλος ένας δημοσιογράφος, καθώς επίσης και η πρώην επικεφαλής των εργαστηρίων της ελληνικής αστυνομίας, σε μια ιδιαίτερα κομβική θέση.
0: Που την παρακολουθούσαν και εκείνη. Έτσι.
1: Παγιδεύτηκε ακριβώς. Έχει αποδεδειγμένα παγιδευτεί και έχει καταθέσει και στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο. Η αγωγή στρέφεται κατά της Intellexa και επίσης κατά 13 φυσικών προσώπων που σχετίζονται και με βάση την εγχώρια και διεθνή έρευνα και το πλούσιο αποδεικτικό υλικό που έχει προκύψει όχι μόνο από την ποινική απόφαση, την καταδικαστική
0: την πρωτόδικη, ναι.
1: Αθηνών, αλλά και από περαιτέρω στοιχεία νέα που έχουμε, κατά την νομική μας αξιολόγηση αποδεικνύουν την εμπλοκή τους και θεμελιώνουν το δικαίωμα αποζημίωσης των θυμάτων. Ναι. Μέσα σε αυτά τα πρόσωπα βρίσκονται άτομα πέρα από τους τέσσερις κατηγορούμενους.
0: Είναι ο κύριος Ντίλιαν, η κυρία Χάμου και ο κύριος Λαβράνος.
1: Ο κύριος Λαβράνος και ο κύριος Πίτιος.
0: Ο κύριος Μπίτσος, το ξεχνάμε, είναι ο τελευταίος, ναι, ναι. Αλλά όχι έσχατος, πλέω κι εγώ. Ναι.
1: Όχι, και πολύ κομβική θέση.
0: Αυτό λέω, με κομβική θέση αυτό εννοώ.
1: Ιδιαίτερα κομβική θέση και ιδιαίτερη παρουσία στα οικονομικά δρόμενα της εταιρείας. Πέρα από αυτούς, η αγωγή...
0: Να μας πει και πώς πληρώθηκε το Predator, κύριε Κεσέ, γιατί είναι κρίσιμο αυτό. Ναι. Δηλαδή, πώς πήραν τα λεφτά, από πού πληρώθηκε, με συγχωρείτε.
1: Έχει αξία αυτό που λέτε, γιατί όλοι μιλάνε για τον Ντίλιαν, αλλά καλό θα ήταν να μιλήσει ο κύριος Μπίτιος και ο κύριος Λαβράνος και η κυρία Χάμου, να ερωτηθούν ή να κληθούν και αυτοί.
0: Ναι, γιατί έχει μείνει η άλλη εταιρεία λίγο στο απειρόβλητο, έτσι.
1: Σωστά.
0: Μιλάμε πολύ για την Intellexa, έτσι, και δεν μιλάμε για την άλλη εταιρεία η οποία επίσης...
1: Και δεν μιλάμε και για τον κύριο Μπίτιο, ο οποίος, επαναλαμβάνω, εξακολουθεί να βρίσκεται τώρα στα ελληνικά επιχειρηματικά δρόμενα με ιδιαίτερα προβλημένο... με ιδιαίτερα προβλημένα χαρακτηριστικά.
0: Τι εννοείται, για πείτε μας.
1: Αυτό είναι αντικείμενο δικού σας δημοσιογραφικού ρεπορτάζ. Mm. Αλλά δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει εξαφανιστεί από τα δρόμενα. Είναι ιδιαίτερα ενεργός.
0: Ωραία, να τον βρείτε να του κοινοποιήσετε και τις αγωγές, γιατί επειδή έχω εμπειρία.
1: Αυτό είναι λιμένο, μην ανησυχείτε.
0: Α, εντάξει. Μακάρι, μακάρι.
1: Λοιπόν, από τους τέσσερις υπάρχουν στελέχοι της εταιρείας και των διασυνδεόμενων εταιριών, οι οποίοι είχαν ρόλο στην ίδρυση, λειτουργία και οργάνωση της Intellexa κέντρο των εταιριών και στη χρήση του Predator.
0: Μάλιστα. Είτε μεταξύ είναι των προσώπων που εναντίον των οποίων στρέφεστε, είναι και ο κύριος Χαρπάς, και ο άνθρωπος ο οποίος...
1: Ασφαλώς είναι και ο κύριος
0: Χαρπάς. Όχι, τίποτα δεν είναι δεδομένο, πείτε το μας.
1: Είναι ο γενικός διευθυντής της εταιρείας, είναι ο άνθρωπος ο οποίος εκπροσώπησε την εταιρεία όταν έγιναν οι δίθεν επιτόποι ευνίδιοι έλεγχοι από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας.
0: Τι θέση είχε, μας θυμίζετε, το ξέρουμε, αλλά να θυμίσουμε και
1: Γενικός τεχνικός διευθυντής.
0: Ήταν αυτός ο οποίος είχε και τις επαφές, νομίζω, με την ΕΕΠ. Από το ρεπορτάζ το ξέρω. Έτσι, ναι.
1: Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει υπογράψει το μνημόνιο συνεργασίας με το ΚΕΜΕΑ, το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας, το κέντρο το οποίο στεγάζεται στο ευρύτερο κτηριακό κτίριο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, διοικητής του οποίου ήταν ο πρώην διοικητής της ΕΕΠ και συνεργάστηκε με την Intellexa για ένα πρόγραμμα το οποίο εν τέλει δεν επιδοτήθηκε, επιδοτήθηκε από κοινοτικούς πόρους. Mm-hmm. Το μνημόνιο συνεργασίας λοιπόν αυτό έχει υπογραφεί από τον κύριο Μερόν Χαρπάζ, ο οποίος εκπροσωπούσε την εταιρεία.
0: Μάλιστα. Άρα στρέφεστε και εναντίον εκείνου. Ποιο είναι το ποσό που ζητάτε?
1: Το ποσό το οποίο ζητάτε είναι 1.000.000 ευρώ για κάθε άτομο το οποίο παγιδώθηκε.
0: 1.000.000 για κάθε στόχο λοιπόν, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Είναι 9. Έτσι,
1: είναι
0: 8 εκατομμύρια λοιπόν ζητάτε. Σωστό. Από την εταιρεία και από τα φυσικά πρόσωπα βέβαια, τα 13, 14 είναι συνολικά.
1: Ακριβώς.
0: Αυτή εναντίον. Λοιπόν, τώρα, πότε υπολογίζετε, σύμφωνα και με τις νέες διατάξεις, μας έχουν ζαλίσει ότι επισπεύδεται ο προσδιορισμός των υποθέσεων. Τώρα, πότε υπολογίζετε να γίνει?
1: Έχει οριστεί δικάσιμος για τις 7 Απριλίου 2027.
0: 7 Απριλίου λοιπόν 2027 έχει οριστεί δικάσιμος για την προσφυγή.
1: Σε 9 μήνες.
0: Σε 9 μήνες, μάλιστα, δεν βιάζονται. Θα μπορούσε να είναι και νωρίτερα. Γιατί εμείς όταν μας πηγαίνουν με αγωγές και δεκεζέ αυτές τις λάψεις που έχουμε κάποιοι από εμάς, τις προσδιορίζουν αμέσως, να το ξέρετε.
1: Ναι.
0: Δεν τις προσδιορίζουν σε 9 μήνες. Δεν είναι νωρίς δηλαδή. Τώρα, τα καινούργια στοιχεία μπορείτε να μας πείτε έτσι με 2-3 τίτλους που αναφέρετε, ποια είναι, εκτός από την απόφαση? Γιατί μου λέτε ότι υπάρχουν και άλλα στοιχεία πλην της απόφασης του μονομελούς πλημμυρολιοδικείου.
1: Υπάρχουν εφόρειες και διεθνείς έρευνες που αποδεικνύουν το πώς λειτουργούσε η εταιρεία, πώς ήταν διασυνδεδεμένες η μία εταιρεία με την άλλη, πώς λαμβάνονταν οι αποφάσεις, τι συγκεκριμένο έκανε κάθε ένα από αυτά τα 13 πρόσωπα στην εταιρεία, τι τρόπους χρησιμοποιούσαν για να εξασφαλίσουν την ανωνυμία τους και το ακαταδίωκτό τους, πώς αντέδρασαν για να σβήσουν τα ίχνη τους και ποια ακριβώς μεθοδολογία χρησιμοποίησαν για να παγιδευτούν τα φυσικά πρόσωπα. Όλα αυτά συμπεριλαμβάνονται στην αγωγή, η οποία αριθμεί 114 σελίδες, είναι κουραστική, αλλά αναγκαστικά είναι
0: λεπτομεριακή. Και πολλά τα άτομα προσφεύγουν και πολλοί...
1: Για να μπορέσουν ακριβώς να πλοηγηθούν οι δικαστές, ακριβώς οι δικαστές που θα δικάσουν την αστική υπόθεση, στην υπόθεση και να μπορέσουν να την αξιολογήσουν στο πλήρες εύρος της.
0: Ναι. Δεν θέλω να σας κάψω τώρα την δίκη που θα γίνει και τα στοιχεία που θα εμφανίσετε στο δικαστήριο, αλλά θέλω να σας ρωτήσω εάν έχετε καταλήξει ποιος ήταν ο φορέας, ο ελληνικός ή η αρχή, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να είναι, με την οποία υπάρχει αυτό το... Καταρχήν, υπάρχει μια σύμβαση, καταλαβαίνω, από το δημοσίευμα του Βήματος τώρα, έτσι. Μιλάω και από τις διαρροές του Ντίλιαν που υπάρχουν. Αυτό το προσύμφωνο ή το σύμφωνο, τέλος πάντων, κατά τη γνώμη σας, έχει γίνει με την ΕΕΠ, έχει γίνει με άλλη αρχή? Τι εκτιμάτε εσείς από την έρευνα που έχετε κάνει και από...
1: Θα πω το εξής.
0: Ναι.
1: Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, με βάση όλα τα στοιχεία που έχουμε, έχει χρησιμοποιήσει το Predator συνδυαστικά με τις νόμιμες επισυνδέσεις.
0: Μάλιστα.
1: Το αν πληρώθηκε η Intellexa μέσω τρίτων εταιρικών μορφωμάτων στο εξωτερικό ή σε φορολογικούς παραδείσους, είτε μέσω τρίτων προσώπων.
0: Καλά, είναι δυνατόν. Η ΕΕ μπορεί να πληρώνει σε offshore, ας πούμε. Καλά, δεν γίνεται προληπτικός έλεγχος από το ελεκτικό συνέδριο. Θα μας τρελάνε.
1: Όλα αυτά μπορούν να γίνουν και θυμίζω ότι η διαδικασία για την εκταμείευση απόρριτων κονδυλίων δεν περνάει από έλεγχο από το ελεκτικό συνέδριο. Έχει άλλες δικλείδες ασφαλείας που ουσιαστικά βρίσκονται μέσα στον ίδιο κύκλο της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και της, του γραφείου το οποίο υποπτεύει την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.
0: Τα μυστικά κονδύλια έχει, αλλά που υπάρχουν στο Υπουργείο και στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, εμείς το ξέρουμε από άλλες υποθέσεις τώρα, δεν το ξέρουμε για αυτή την υπόθεση. Αλλά επομένως εσείς έχετε καταλήξει ότι αυτό το σύμφωνο προς σύμφωνο, τέλος πάντων αυτή η σύμβαση, έτσι.
1: Δεν υπάρχει μόνο σύμφωνο, υπάρχει και σύμβαση εμπιστευτικότητα.
0: Αυτό λέω, υπάρχει σύμβαση, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, αυτή η σύμβαση λοιπόν έχετε καταλήξει ότι έχει γίνει με την ΕΕΠ, έτσι, αυτό καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα,
1: ακριβώς,
0: έχετε καταλήξει αυτό. Λοιπόν, ας μείνω...
1: Μόνο η υπηρεσία που το χρησιμοποίησε θα μπορούσε να συμβληθεί είτε άμεσα είτε έμεσα με την Intellexa η οποία εμπορεύεται αποκλειστικά το συγκεκριμένο κατασκοπευτικό λογισμικό.
0: Α, είναι δεσμευτικό αυτό λέτε. Αυτό είναι χρήσιμο που μας λέτε. Και να δούμε και πώς πληρώθηκε, γιατί αν είναι... Εν πάση περιπτώσει, αν βρούμε, αν εντοπιστεί από την έρευνα, θέλω να πιστεύω πια αυτός ο Αριοσπάγος θα κάνει και μια καινούρια, θα ανασύρει την υπόθεση για να γίνει και έρευνα επί της ουσίας. Αν λοιπόν αποδειχθεί ότι πραγματικά η πληρωμή έγινε και με εταιρείες που εδράζονται είτε στο εξωτερικό είτε σε φορολογικούς παραδείσους, τι να πω, νέα ήθη κύριε Κεσέ. Νέα ήθη.
1: Αν αποδειχθεί, γιατί μπορεί να το ξέρουμε, μπορεί να το γνωρίζουμε.
0: Όχι, όχι, πρέπει να έχουμε τα χαρτιά, τι λέτε τώρα.
1: Αν αποδειχθεί, όταν λοιπόν, εγώ δεν θα πω αν, όταν αποδειχθεί, γιατί είναι θέμα χρόνου να γίνει, η αποζημίωση.
0: Είστε πεισμένος δηλαδή, έτσι. Είστε πεισμένος.
1: Εγώ θεωρώ δεδομένο ότι πριν από το εφετείο που θα γίνει τον Δεκέμβριο, το ποινικό εφετείο, η υπόθεση θα έχει εκαθαριστεί. Το λέω, το πιστεύω και όταν αυτό θα γίνει, πόλογος για την αποζημίωση των θυμάτων θα είναι δυστυχώς το ελληνικό δημόσιο, οι Έλληνες πολίτες.
0: Πάλι οι Έλληνες θα πληρώσουν. Πληρώνουν για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι να πρωτοπληρώσουν.
1: Για πράξεις και παραλήψεις των δημόσιων λειτουργών, υπεύθυνοι και υπόλογοι, είναι δυστυχώς η ελληνική πολιτεία.
0: Ναι, επομένως κύριε Κεσέ, καταλαβαίνω ότι οι επόμενες κινήσεις σας, δεν ξέρω αν θέλετε να μας το πείτε, θα είναι και κατά του ελληνικού δημοσίου. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς.
0: Στρέφεστε τώρα,
1: ακριβώς,
0: έτσι. Στρέφεστε τώρα κατά της εταιρείας, η οποία θα τις παρακολουθήσει, αλλά στο βάθος, αν αποδειχθεί, ας πούμε, και πρέπει να δούμε αυτό το σύμφωνο. Θεωρείτε ότι ο κύριος Ντίλιαν, ο οποίος δεν φαίνεται να ικανοποιήθηκε από εκείνη τη διάταξη που τελικά δεν ναυάγησε, θεωρείτε ότι μέσα στο καλοκαίρι θα έχουμε εξελίξεις, θα προβεί σε αποκαλύψεις, τι εκτιμάτε?
1: Έχει δώσει την εικόνα ότι πίστευε, ίσως εξακολουθεί να το πιστεύει, ότι θα έχει την ανάλογη τύχη που είχε στην περιπέτειά του στην Κύπρο, όπου και εκεί θυμίζω του ασκήθηκαν διώξεις για διπλάσιο, για διψήφιο αριθμό αδικημάτων και ξαφνικά όλα αυτά τα αδικήματα μπήκαν, αρχαιοθετήθηκαν και του επιβλήθηκε ένα πρόστιμο. Μόνο ένα πρόστιμο. Πίστευε και η εκτίμησή μου είναι ότι ακόμα πιστεύει ότι θα μπορούσε να έχει μια αντίστοιχη τύχη και στην Ελλάδα.
0: Θέλει αυτό πλήρη οποίο... απαλλαγή, όπως μαθαίνουμε.
1: Ακριβώς. Η απαλλαγή του είναι δεδομένο ότι είναι ζητούμενο, διότι η πρωτόδικη καταδίκη του τον έχει θέσει εκτός της παγκόσμιας αγοράς κατασκοπευτικών.
0: Χάνει δουλειές, κοινώς. Χάνει
1: δουλειές. Ότι εξακολουθεί να υπάρχουν βαρύτατες κυρώσεις εναντίον του από τις Αμερικά, από το Υπουργείο Εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτός πιστεύει ότι με κάποιο τρόπο, με παρέμβαση, θα μπορέσει να υπάρξει παρέμβαση στην δικαστική εξουσία και θα οδηγηθεί στην αθώωση. Όσο πιο σύντομα συνειδητοποιήσει ότι αυτό είναι ένα ουτοπικό σενάριο, τόσο πιο άμεσα θα υπάρχουν εξελίξεις. Δεν θα περιμένει το εφετείο, όλα θα γίνουν νωρίτερα.
0: Όχι, όχι, και εγώ πιστεύω ότι μέσα στο καλοκαίρι θα έχουμε κάποια σήματα, τα χαρτάκια του που λέγει η κυρία Μπακογιάννη, θα βγάλει τα χαρτάκια του.
1: Λοιπόν, κύριε... θέλω να το πω αυτό, θα ήθελα να το πω ότι αν η κυρία Μπακογιάννη ήθελε να είναι ακριβής, αντί να πει με περισσή αυτοπεποίθηση και να υποδείξει τον κύριο Ντίλια να πάρει τα χαρτάκια του και να πάει στο εφετείο, θα ήταν πιο τίμιο για τον δημόσιο λόγο να πει να πάρει ο κύριος Ντίλιαν τα χαρτάκια του και να πάει αύριο στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για να λυθεί μία και για πάντα το αν αυτός ο άνθρωπος είχε σύμβαση με την ΕΕΠ ή απλά είναι ένα κακοποιό στοιχείο που εκβιάζει την
0: τώρα, κύριε Κεσέ, εδώ δίνει το εμάχη στη Βουλή από την Νέα Δημοκρατία. Σιγά μην του πει να πάρει τη Βουλή. Δίνει το εμάχη. Να μην εμφανιστεί.
1: Έτσι. Να τα πάει στην Επιτροπή.
0: Δίνεται μάχη. Η μάχη δεν είναι καν για τον Δημητριάδη, που είναι και για αυτόν, γιατί δεν ξέρει. Με τις ερωτήσεις που θα γίνουν μέσα σε μια επιτροπή, δεν ξέρεις τι θα πει και ο Δημητριάδης, αλλά κυρίως γίνεται για τον Ντίλιαν να μην εμφανιστεί σε αυτή την επιτροπή θεσμών και διαφάνειες. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που είστε μαζί μας άμεσα. Σας πήραμε πριν από λίγο και μας είπατε και ειδήσεις. Να είστε καλά. Λοιπόν, την έχουμε. Έχουμε και την Αλέκα Ζουμί. Θα πούμε σε λίγο για την πολιτική διάσταση του Μουντιάλ. Θα σας πω για Μουντιάλ σε λίγο. Να κάνω μια σούμα όμως αυτά που είπε ο κύριος Κεσές, που είναι πολύ χρήσιμα. Λοιπόν, ο κύριος Κεσές μας είπε, πρώτον, θα προσφύγουν οι πελάτες του μετά, εκτός από την αγωγή Μαμούθ που έγινε, που ζητάνε 1 εκατομμύριο κάθε στόχος από την εταιρεία Intellexa και τα άλλα στελέχη, θα προσφύγουν και εναντίον του ελληνικού δημοσίου. Ένα, όταν θα έχουν, υποθέτω, αυτή τα έγγραφα της σύμβασης μεταξύ, είναι πεισμένη η πλευρά των στόχων του Πρέταντορ και ο κύριος Κεσές, ότι με την ΕΥΠ έχει γίνει αυτή η σύμβαση με την Intellexa. Και επίσης μας αποκάλυψε και το άλλο, ότι ενδέχεται, έτσι δεν είναι σίγουρος ο άνθρωπος, δεν έχει τα χαρτιά από ό,τι καταλαβαίνω, να έχουν πληρωθεί, λέει, μέσω και offshore, μέσω φορολογικών παραδείσων. Τι να πω, δηλαδή, αν τέτοια ευελιξία αυτή η ΕΥΠ, ας πούμε, όταν να πληρώσουν τίποτα άλλο το ελληνικό δημόσιο, κανέναν Έλληνα πολίτη, αλλά για να πληρώσουν το Ντίλιαν και το Ντελέξα και το Πρέντατορ, ότι έχουν προσφύγει και στις. Τι να πω, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Θέλω να αλλάξουμε θέμα. Πάμε στη συνάδελφο, την Αλέκα τη Ζουμί. Καλό μεσημέρι, Αλέκα.
2: Καλημέρα, καλό μεσημέρι.
0: Μιλάω ελληνικό τώρα, γιατί δεν θέλω.
2: Βεβαίως, και μιλάμε ελληνικό.
0: Ωραία. Βεβαίως. Λοιπόν, και θέλω. Εσύ έχεις αναδείξει πολύ την πολιτική διάσταση και αυτού του Μουντιάλ. Και θέλω να μας πεις λίγο για το κλίμα που υπάρχει και για το γιατί ασχολήθηκε ο Τραμπ με αυτή τη διοργάνωση. Για πες μας λίγο και ποια είναι η εμπλοκή του πλανητάρχη εκεί σε αυτή τη διοργάνωση και γιατί γενικά οι ηγέτες βλέπω ότι ασχολούνται με αυτές τις διοργανώσεις. Έχουμε και ένα σκάνδαλο, έτσι, για το προηγούμενο Μουντιάλ, το Qatar Gate, θα λέγα μου.
2: Ακριβώς.
0: Το οποίο έχει απόνερα, ας πούμε, δεν είναι τυχαίο. Για πες μας λίγο καταρχήν για το σήμερα και θα πάμε και στο χτες.
2: Για το σήμερα που είναι απόλυτα συνδεδεμένο με το χθες, έτσι Ιωάννα, τελευταία εξέλιξη έχει φυσικά να κάνει με την κόκκινη κάρτα που σβήστηκε μετά από παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ, ποδοσφαιριστή της Εθνικής των Ηνωμένων Πολιτειών. Ήταν μια ακόμη εκτροπή από την πλευρά της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας και του Τζιάννη Ινφαντίνο σε συνεννόηση με τον πλανητάρχη, γιατί ασχολείται. Ο Ντόναλντ Τραμπ ασχολείται και έχει πάρει πάνω του όλη αυτή την ιστορία με το παγκόσμιο κύπελο, με τη διοργάνωση, πριν ακόμη αυτή ξεκινήσει. Θυμίζουμε ότι ήταν ο ηγέτης που βραβεύτηκε με το βραβείο ειρήνης αρκετό καιρό πριν από την έναρξη του Μουντιάλ, από τον Τζιάννη Ινφαντίνο. Ένα βραβείο που θεσμοθετήθηκε μόνο και μόνο για να βραβευτεί ο Ντόναλντ Τραμπ, και λίγες εβδομάδες έπειτα ξεκίνησε η επίθεση της Αμερικής
0: στο Ιράν. Μετά τη βράβευση.
2: Ακριβώς.
0: Για την ειρήνη είναι φοβερό.
2: Σουρεαλιστικό.
0: Ναι, σουρεαλιστικό. Πώς το λες.
2: Ξεκίνησε να παρεμβαίνει και να υπάρχει μια τεράστια εκτροπή από την πρώτη στιγμή της, πριν ακόμη ξεκινήσει η διοργάνωση. Mm-hmm. Θυμίζουμε τον κορυφαίο Σομαλό διαιτητή που επέστρεψε σπίτι του καθώς το απογορεύτηκε η είσοδος στις ΗΠΑ. Εκεί, παρακολουθώντας τη συνέντευξη τύπου του Τζιάννη Ινφαντίνο.
0: Γιατί δεν θέλανε το Σομαλό, για να το θυμίσουμε.
2: Γενικώς υπάρχει, απλώθηκε στο παγκόσμιο κύπελο, απλώθηκε η μεταναστευτική αντιμεταναστευτική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών. Επίδειξη δύναμης και εντυπώσεων από την πλευρά του Ντόναλντ Τραμπ. Είδαμε τους παίκτες της Σενεγάλης και του Ουσμπεκιστάν να σχεδόν να δίνονται πριν μπουν στο γήπεδο για έλεγχο. Είδαμε προπονητές να βγάζουν τα παπούτσια τους για έλεγχο. Και βεβαίως είδαμε, και αυτό είναι το σημαντικό Γιάννα, και αυτή είναι η σύνδεση mm-hmm. του τωρινού παγκοσμίου κυπέλου με του προηγούμενου. Δεν είναι μια ανήμπορη παγκόσμια ομοσπονδία, είναι μια παγκόσμια ομοσπονδία ποδοσφαίρου βουτυγμένη μέσα στη βρωμιά. Τα τελευταία παγκόσμια κύπελα είναι βουτυγμένα μέσα στη βρωμιά. Ποιος είναι ο λόγος? Φυσικά είναι τα χρήματα. Φυσικά είναι τα μύθη, τα κέρδη που αποκομίζει η Παγκόσμια Ομοσπονδία.
0: Τα έσοδα της Παγκόσμιας.
2: Τα έσοδα και τα φανερά. Και τα φανερά.
0: Ποια είναι
2: και βεβαίως
0: τα κρυφά?
2: Τα κρυφά, τα κρυφά είναι όλες αυτές οι συνδέσεις που υπήρξαν και πριν από την διοργάνωση του Κατάρ και έπειτα εξελίχθηκαν σε σκάνδαλα με εμπλεκόμενες και εμπλεκόμενους και ευρωβουλευτές, όπως θυμίζουμε, κυρία Καϊλή, υπεραμείνοντας την Ευρωβουλή.
0: Εμείς συμβιώνουμε το θέμα Αβραμόπουλου εδώ πέρα. Μην κοιτάς,
2: το θέμα Αβραμόπουλου.
0: Το ξεχνάμε μετά. Ναι, ναι.
2: Ακριβώς, κυρία Καϊλή, υπεραμείνονταν του Κατάρ μέσα στην Ευρωβουλή λίγες ώρες μετά την έναρξή του, την ώρα που υπήρχαν 10.000 νεκροί εργάτες.
0: Σε εκείνη την ομιλία.
2: Ήσουν παρούσα.
0: Ήμουν παρούσα.
2: Συγκλονιστικό πρέπει να ήταν.
0: Ναι, και ήταν και στους διαδρόμους, ξέρεις, κυκλοφορούσαν πολλοί ευρωβουλευτές του Σοσιαλιστικού Κόμματος, γιατί η κυρία Καϊλή ήταν αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου εκεί, έτσι, με το Σοσιαλιστικό Κόμμα. Και πιάνα τον Ανδρουλάκη, να σου πω την αλήθεια. Και, δηλαδή, επικοινωνούσαν μάλλον με τον Ανδρουλάκη και του λέγανε τι είναι αυτό, τι γίνεται. Ναι.
2: Μα ήταν εκείνο, ήταν πολύ συγκλονιστικό και αποδείχθηκε γιατί υπεραμείνονταν τόσο των θέσεων του Κατάρι, κυρία Καϊλή, την ώρα που υπήρχαν. Εκείνη τη στιγμή είχαμε τουλάχιστον 10.000 νεκρούς εργάτες στο Κατάρ, τα οποία είχαν αναδειχθεί από οργανώσεις και ρεπορτάζ 6-7 χρόνια πριν, από τη στιγμή που πριν ξεκινήσει δηλαδή το Μουντιάλ. Και ερχόμαστε στο τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν κάλυψε τον φίλο του Γιάννη.
0: Λοιπόν, θα έρθουμε στο τώρα να κάνουμε αυτό το διάλειμμα. Μένεις εδώ, Αλέκα, γιατί αυτά που μας λες είναι πολύ ενδιαφέροντα και είναι και ενημέρωση καλή για τον κόσμο. Παρακολουθεί κάθε βράδυ τις ομάδες ότι αυτό το θέαμα πόσο ακριβά έχει πληρωθεί και από εργαζόμενους και πόσα χρήματα, εκατομμύρια κυκλοφορούν γύρω από αυτό. Πάμε στο διάλειμμα και αμέσως μετά θα τα πούμε όλα.
3: Το κόκκινο.
4: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
5: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
6: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, αυτό στο δεύτερο ημίωρο αυτής της Τρίτης, με την Αλέκα τη Ζουμή να μας μαθαίνει. Εμείς μαθαίνουμε από σένα, Αλέκα, και σε ακούμε. Για όλο αυτό το πάρτι εκατομμυρίων ευρώ που, και δολαρίων τώρα, αφού μιλάμε για Ηνωμένες Πολιτείες, που γίνεται, που υπάρχει, που έχει στηθεί γύρω από το Μουντιάλ, με τα απόνερα του προηγούμενου Μουντιάλ στο Κατάρ να μην έχουν σβήσει, αντίθετα να είναι ενεργά, γιατί είπαμε έχουμε την, να είναι 4 χρόνια στην ανάκριση εκεί στο Βέλγιο βέβαια. Αλέκα, δεν αργούν μόνο στην Ελλάδα, αργούν και στο.
1: Αυτό ήθελα να πω. Ότι τόσο μεγάλο διάστημα, τόσο μεγάλο προκύπτουν νέοι εμπλεκόμενοι και συνεχίζεται και δεν έχει ολοκληρωθεί η προηγούμενη διαδικασία.
0: Κοίταξε, εκεί έχει λειτουργήσει πολύ καλά το θέμα των προστατευομένων μαρτύρων που εδώ του κυνηγάνε για την Οβάρτης. Του έχουν του ανθρώπου στο κυνήγι, α πούμε. Δεν μπορούν να ζήσουν οι άνθρωποι. Εκεί όμω του έχουν εκμεταλλευτεί, ακόμα και τον Παντσέρι, νομίζω ότι έχει μιλήσει και έχει δώσει στοιχεία και γι' αυτό ακριβώς ερευνούν, δηλαδή συνεχίζεται η έρευνα. Εν πάση περιπτώσει, ναι, σε διακόψαμε την ώρα που μας έλεγες για το σήμερα.
1: Ερχόμαστε στο τώρα που έχει δοθεί η διοργάνωση στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό και ξεκινάει αυτή η διοργάνωση με εκτροπή ήδη, γιατί εκείνη τη χρονική περίοδο ήταν σε εξέλιξη ένας πόλεμος που ξεκίνησε η διοργανώτρια χώρα απέναντι σε ένα άλλο κράτος. Έχει καταστρατηγηθεί, έχει καταπατηθεί και παραβιαστεί ολόκληρο για να το καταστατικό της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας όλο αυτό το καιρό και όχι μόνο τώρα. Απλώς αυτή τη φορά γιατί έγινε, γιατί προκλήθηκε τόσο μεγάλη συζήτηση με αυτή την παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ για την κόκκινη
0: κάρτα. Δεν είναι και σύνηθες ένας πρόεδρος, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών να παρεμβαίνει τώρα για τον παίκτη. Δεν είναι σύνηθες.
1: Προφανώς. Απλώς τώρα άγγιξε ευρωπαϊκή ομάδα. Όλες
0: το Βέλγιο λες.
1: Το Βέλγιο ακριβώς.
0: Και πες μας λίγο γιατί άγγιξε το Βέλγιο.
1: Γιατί το Βέλγιο ήταν η ομάδα που θα αγωνίζονταν έπειτα οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως έγινε χθες. Βέβαια, κάποια προβλήματα λύνονται μέσα στο γήπεδο. Ευτυχώς ακόμη το ποδόσφαιρο.
0: Υπήρξε λες η νίκη. Κάποια προβλήματα.
1: Και πήρε τη νίκη το Βέλγιο και μάλιστα με εμφατικό τρόπο και προκρίθηκε στη συνέχεια. Αλλά ήταν αυτό η αφορμή ώστε να δείξει αντίδραση και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, γιατί ήταν μια δική της ομοσπονδία αυτή του Βελγίου. Είδαμε και Βέλγους παράγοντες της πολιτικής ζωής.
0: Την παρέμβαση, δηλαδή, Τραμπ αντέδρασε η Ευρωπαϊκή
1: Ομοσπονδία. Αντέδρασε η UEFA, γιατί ήταν μια δική της ομοσπονδία και ήταν το Βέλγιο. Είναι πάρα πολύ αδύναμη και η UEFA μπροστά σε αυτή τη συνθήκη, μπροστά σε αυτή τη συνεργασία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Τζιάνι Ινφαντίνο. Είναι πάρα πολύ αδύναμη. Να πούμε, Γιάννε, εδώ ότι υπάρχουν οργανώσεις που έχουν ήδη προσφύγει εδώ και μήνες κατά της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου για τη μη τήρηση ακριβώς του καταστατικού της, ξεκινώντας από πάρα πολλά ζητήματα και με αιχμή αυτό το κύπελο ειρήνης που θύμισε το άλλο κύπελο Ντούτσε το 1934, με αιχμή το Ισραήλ, με αιχμή το γεγονός ότι δεν αποκλείει το Ισραήλ από την Παγκόσμια Ομοσπονδία. Είχε μιλήσει και σε εμάς και στην Αυγή και στο Κόκκινο επικεφαλής μιας τέτοιας οργάνωσης, της Fair Square, ο οποίος είχε πει πάρα πολύ ξεκάθαρα ο Νίκολας Μαγκίχαν ότι η FIFA παρέχει κάλυψη ξεκάθαρα σε αυταρχικά καθεστώτα και δικτάτορες και παρέχει κάλυψη ξεκάθαρα στο αυταρχικό καθεστώς του Ντόναλντ Τραμπ και ότι ο Ινφαντίνο έπρεπε ήδη να είναι εκτός βάση της Επιτροπής Δεοντολογίας της FIFA, στην οποία Επιτροπή έχουν υποβάλει καταγγελία και η συγκεκριμένη οργάνωση και πάρα πολλές οργανώσεις, ακριβώς γιατί εμπλέκει την πολιτική με το ποδόσφαιρο και μάλιστα με ντροπιαστικό τρόπο.
0: Να πούμε ότι ο Τζοβάνι Ινφαντίνο είναι ο σημερινός, είναι Ιταλός βέβαια και Ελβετός.
1: Ιταλοελβετός,
0: ναι, υπάρχει μια μεγάλη έτσι, ιταλική, υπάρχει στην Ελβετία, στη Βασιλεία ας πούμε κυρίως εκεί πέρα και είναι αξιωματούχος του ποδοσφαίρου, είναι ο νυν πρόεδρος έτσι, της FIFA, ο οποίος εκλέχτηκε κατά την... επανεκλέχτηκε μάλλον, έτσι, εσύ τα ξέρεις καλύτερα.
1: Έχει, μετράει αρκετές θητείες.
0: Το 20 και φαίνεται ότι είναι σε αγαστή συνεργασία με τον Ντόναλντ Τραμπ και εκεί εξού και οι αντιδράσεις τώρα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Το ζητούμενο ποιο είναι, η παρέμβαση γιατί έγινε επί της ουσίας τώρα, Αλέκα?
1: Η παρέμβαση από τον Ντόναλντ Τραμπ.
0: Από τον Τραμπ.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ νομίζω ότι έτσι λειτουργεί γενικώς. Απλώς εδώ ενδεχομένως ο Ινφαντίνο να μην περίμενε ότι αυτό... ότι θα έβγαζε μετά και ευχαριστώ, ήταν κάτι το οποίο αποκάλυψε.
0: Α, που αποκάλυψε, λες, το
1: τηλεφώνημα.
0: Γιατί αυτά γίνονται παρασκηνιακά.
1: Αλλά λειτουργεί έτσι ο Ντόναλντ Τραμπ. Αυτό κάνει, ούτως ή άλλως αυτό το κάνει όσον αφορά τα γεωπολιτικά και τις επιθέσεις σε άλλα κράτη.
0: Προκαλεί.
1: Και θέλει να δείξει με κάθε τόνο ότι εγώ είμαι το αφεντικό και κυρίως εδώ. Εδώ έχει καταφέρει ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Ινφαντίνο να αλλάξουν ακόμη και τους κανόνες του ποδοσφαίρου. Το έλεγε ο ύμνηστος Διέγκο Μαραντόνα πριν από δεκαετίες, ότι κάποια στιγμή όταν η Αμερική ξαναπάρει το Μουντιάλ, το είχε πάρει, θυμίζουμε, ξανά το 1994, πάλεψε και τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες, που δεν υπήρχε Τραμπ, να βάλουν, ας πούμε, να αλλάξουν τον τρόπο, να βάλουν αυτά τα λεγόμενα τα cooling breaks που γίνονται τώρα, τα διαλύματα για να δροσίζονται οι παίκτες, μόνο και μόνο για να υπάρχουν έσοδα από τα τηλεοπτικά, από τις διαφημίσεις. Mm-hmm. Είναι ένα γεγονός το οποίο τώρα πέρασε με τη Γιάννη Ινφαντίνο, είναι κατακριτέο από τους πάντες, βλέποντας κάθε ποδοσφαιρικό παιχνίδι αυτές τις μέρες. Στο διάλειμμα για να δροσιστούν οι παίκτες υπάρχει μια τεράστια αποδοκιμασία στο γήπεδο και έχουν γι' αυτό μιλήσει και προπονητές όπως ο Γιούργεν Κλοπ και έχουν πει ότι αυτό κάνει κακό στο ποδόσφαιρο. Δεν είναι για το καλό του ποδόσφαιρου ούτε για το καλό των παικτών. Έχουμε δει τώρα να βρέχει και να κάνουν διαλύματα για να δροσιστούν οι παίκτες. Mm-hmm. Είναι μόνο και μόνο για να αυξήσουν τα διαφημιστικά τους έσοδα. Ήρθε ο Τραμπ με αυτόν τον πολύ προκλητικό και αλαζονικό τρόπο να εφαρμόσει και πράγματα τα οποία συζητιόντουσαν ούτως ή άλλως ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Απλώς στην προκειμένη περίπτωση, ακριβώς επειδή είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, δεν παρέχει καμία ασυλία στον φίλο του, τον Γιάννη Ινφαντίνο, και τον βγάζει στη σέντρα, όπως λέμε, ποδοσφαιρικά.
0: Τον εκθέτει.
1: Βέβαια, ο Ινφαντίνο έχει έναν απίστευτα κοινικό τρόπο να αντιμετωπίσει όλες αυτές.
0: Θέλει και να εκτεθεί.
1: Ακριβώς όλες αυτές τις κατηγορίες, όπως την συνέντευξη τύπου που χλέβαζε τους δημοσιογράφους που τον ρώτησαν, αναφέρθηκαν στον αποκλεισμό του σωματλού διαιτητή. Είπε, εντάξει, θα ήθελα να χαλαρώσουμε λίγο. Την παρακολουθούσαμε live και είπε ακριβώς αυτό.
0: Χαλαρώσουμε
1: λίγο. Ηρεμήστε, εντάξει, αποκλείστηκε ένας διαιτητής. Με τον ίδιο τρόπο.
0: Κοινικός. Είδα τα σχόλια για αυτή τη συνέντευξη τύπου. Αλέκα, πού είμαστε τώρα, τελειώσουμε με αυτό, γιατί είπαμε όλα. Εσύ είπες ένα σωστό, ότι λύνονται στο γήπεδο πολλά θέματα, όπως αυτό με το Βέλγιο, έτσι, με την πρόκριση του Βελγίου. Πού είμαστε τώρα, για πες μας αγωνιστικά, να πούμε και μια είδηση.
1: Ολοκληρώνεται η φάση των 16 απόψε με τις αναμετρήσεις ανάμεσα στην Αργεντινή και την Αίγυπτο και αυτή ανάμεσα στην Ελβετία και την Κολομβία. Mm-hmm. Έχουμε κάποιες πολύ μεγάλες μάχες στους προημιτελικούς. Η Γαλλία θα αντιμετωπίσει το Μαρόκο, ένα παιχνίδι που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και εκτός ποδοσφαίρου. Και η Ισπανία θα αντιμετωπίσει το Βέλγιο. Η Νορβηγία, που απέκλεισε τη Βραζιλία, πολύ μεγάλη έτσι, έκπληξη, θα βρεθεί αντιμέτωπη με την Αγγλία. Και οι νικητές των δύο απόψινων αγώνων θα κλείσουν την οκτάδα των προημιτελικών. Mm-hmm. Θα γνωρίζουμε σήμερα, απόψε το βράδυ, 7 η ώρα είναι το πρώτο μάτς, 11 το δεύτερο, η Αργεντινή παίζει νωρίς. Θα γνωρίζουμε το βράδυ ποιο θα είναι το τέταρτο ζευγάρι των προημιτελικών, έπειτα ημιτελική, και θυμίζουμε ότι ο τελικός θα γίνει στις 19 του Ιούλη. Και εδώ έχει προαναγγελθεί παρέμβαση Τραμπ, με τον Ντόναλντ Τραμπ να έχει κάνει έτοιμα και να το έχει αποδεχτεί ο Γιάννη Ινφαντίνο, πριν συμβούν όλα τα τελευταία, να είναι στην απονομή, να είναι αυτός που θα μείνει εκεί όταν θα πανηγυρίζουν οι παίκτες. Μιλάμε για πρωτόγνωρα πράγματα τα οποία συμβαίνουν.
0: Να κάνει αυτό στην απονομή, θα το δούμε και
1: να κάνει αυτό, ακριβώς. Ναι. Να κάνει αυτό στην απονομή. Ναι.
0: Λοιπόν, Αλέκα Ζουμί, να μας τα λέει όλα αυτά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ. Εμείς σε ευχαριστούμε που μας μαθαίνεις και τα παρασκήνια, όλα γύρω από αυτή το μεγάλο πάρτι εκατομμυρίων, έτσι μην ξεχνάμε, τα χρήματα είναι πίσω και από αυτό και από το ποδόσφαιρο, αλλά το ποδόσφαιρο είναι και χαρά για αυτούς που το παρακολουθούν και που είναι φίλαθλοι. Έτσι, αλλά κινδυνεύουμε τώρα να πάμε σε άλλα πεδία, ας πούμε, ας τα πω έτσι. Λοιπόν, Αλέκα Ζουμή, ευχαριστούμε πολύ.

0: Εδώ είμαστε. Λοιπόν, με τον επόμενο προσκεκλημένο καλεσμένο μας είναι ο κύριος Δημήτρης Μάντζος, εκπρόσωπος τύπου Πασόκ Κινάλ. Είναι μαζί μας για να μιλήσουμε. Κύριε Μάντζο, καλό μεσημέρι. Τι κάνετε?
1: Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας.
0: Και εσείς να είστε καλά. Λοιπόν, μιλάγαμε για το Μουντιάλ τώρα πριν από λίγο με τη συνάδελφο. Χρήματα πολλά και εκεί, κύριε Μάντζο. Εκατομμύρια δολάρια πέφτουν. Και για τις παρεμβάσεις του πλανητάρχη για τους αγώνες. Είστε φίλα, ναι. Παρακολουθείτε.
1: Αυτό θα έλεγα. Ναι, όσο μπορώ, γιατί είναι και οι ώρες δύσκολες και εντάξει και ο φόρτος εργασίας όλων μας πολύ αυξημένος. Όμως εκεί θα έμενα εγώ πιο πολύ, στο κομμάτι των παρεμβάσεων. Δηλαδή, με έναν τρόπο κατάφερε ο πρόεδρος Τραμπ ακόμα και το αγαπημένο μας άθλημα να το βάλει ως αντικείμενο πολιτικής συζήτησης με τις παρεμβάσεις του, τις αντιθεσμικές, για τους κανόνες διεξαγωγής των παιχνιδιών. Τι να πω, εντάξει, οι Βέλγοι απάντησαν βέβαια χθες με έναν τρόπο.
0: Ναι, μας είπε η Αλέκα Ιζουμή, συνάδελφος που ξέρει, λέει τελικά το πρόβλημα το λύθηκε μέσα στον αγώνα, μέσα στο γήπεδο.
1: Ναι. Και είναι εντυπωσιακό ότι ακόμα και μια συμπαθητική ομάδα όπως η Αμερικανική ομάδα που πράγματι έπαιξε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, κατάφερε ο πρόεδρος της χώρας να την κάνει αντιπαθή. Και είναι κρίμα να παρεμβαίνουν οι πολιτικοί αρχηγοί σε ένα άθλημα και σε μια διοργάνωση η οποία κατά τα λοιπά έπρεπε να ενώνει.
0: Με το αζημίωτο τώρα, κύριε Μάτσο, δεν το κάνουν τυχαία. Και για πολιτική. Γιατί έχει παρέμβει, λέει, να δώσει και το κύπελο. Αυτό μας έλεγε τώρα η συνάδελφος, δεν τα ξέρει καλά. Λοιπόν, για πάμε τώρα και στα εσωτερικά μας. Κύριε Μάτσο, θέλω να σας ρωτήσω για αυτή τη διάταξη καταρχήν που αφορά το άσυλο. Έχουν ξεσηκωθεί οι δικηγόροι, τα ξέρετε, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών κυρίως, που δίνει και τον τόνο γιατί ο πρόεδρος του Δικηγορικού Σύλλογου Αθηνών, να πούμε στον κόσμο, ότι προεδρεύει της Ολομέλειας, δηλαδή όλων των δικηγόρων της χώρας. Επομένως, δίνεται ο τόνος από εδώ. Το πολυπληθέστερο σωματείο σε όλη την Ελλάδα. Τώρα, έχουν ξεσηκωθεί για αυτή τη διάταξη, την οποία χοντρικά να την πω στον κόσμο, γιατί είναι και πολύπλοκη τώρα αυτή η διάταξη, προβλέπει ότι ο δικηγόρος, εάν πείσει τον, εν πάση περιπτώσει, τον άνθρωπο που ζητάει άσυλο, τον μετανάστη, τον αλλοδαπό, να μην κάνει την αίτηση, να προχωρήσει την αίτηση, έχει ένα μπόνους, έτσι. Αυτό είναι χοντρικά. Έχω καταλάβει καλά, γιατί.
1: Ναι, είπαμε. Αυτή είναι η απόδοση σε απλά ελληνικά, πέρα από τις νομικές και νομικιστικές διατάξεις. Αυτή είναι η απόδοση. Είναι σαν κινητροδότηση ώστε να μην υπάρχουν αιτήσεις ασύλου. Ξέρετε, αυτό, κυρία Παπαδάκου, είναι βαθιά αντιδημοκρατικό και αντίθετο στις αρχές και στις αξίες πάνω στις οποίες δομήθηκε το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Συμβούλιο της Ευρώπης, η Ευρώπη η μεταπολεμική. Δομήθηκε ακριβώς πάνω στο σεβασμό της αξιοπρέπειας και της ζωής του ανθρώπου και ιδίως του ανθρώπου που βρίσκεται σε κίνδυνο. Υπάρχουν διεθνείς συνθήκες για τους πρόσφυγες, υπάρχει το ευρωπαϊκό πλαίσιο του ασύλου και όλα αυτά πρέπει να γίνονται σεβαστά. Δυστυχώς, δεν το λέω μόνο με αφορμή αυτήν, μάλλον το λέω απλώς με αφορμή αυτήν την επιλογή, αλλά με αιτία πολλά περισσότερα που έχουμε δει στη Βουλή, έχει υπάρξει μια ακροδεξιά στροφή στη διαχείριση του μεταναστευτικού και του προσφυγικού ζητήματος συνολικά. Ο κύριος Πλεύρης, ο κύριος Βορύδης νωρίτερα και συνολικά η Νέα Δημοκρατία και ο Πρωθυπουργός ο ίδιος πια προσωπικά έχουν επιλέξει να εργαλειοποιήσουν το προσφυγικό και μεταναστευτικό ζήτημα για να αλλιεύσουν ψήφους από την άκρα δεξιά και τη συντήρηση και την αντίδραση στην ελληνική κοινωνία. Δείχνουν προς την πλευρά των μεταναστών και των προσφύγων για οτιδήποτε κακό συμβαίνει στην κοινωνία μας, η γνωστή συνταγή δηλαδή που βλέπουν από όλα τα ακροδεξιά κόμματα σε όλη την Ευρώπη, και ξεχνούν ότι το μεταναστευτικό δεν είναι ένα πρόβλημα, αλλά είναι ένα φαινόμενο το οποίο υπάρχει όσο υπάρχει ο άνθρωπος επί γης, και ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσει η Ευρώπη με πραγματική αλληλεγγύη. Εδώ με το Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου που εδώ και μερικές ημέρες εφαρμόζεται σε όλη την Ευρώπη, υπάρχει ο κίνδυνος η Ελλάδα να γίνει χρηματοδοτούμενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση αποθήκη ψυχών, φυλακή προσφύγων και μεταναστών. Οι συντηρητικές κυβερνήσεις της Ευρώπης να μην δέχονται στο έδαφος τους κανέναν πρόσφυγα και μετανάστη. Όλες οι αιτήσεις ασύλου να είναι εδώ. Οι άνθρωποι να στηβάζονται στα νησιά μας και οι συντηρητικές κυβερνήσεις της Ευρώπης να πανηγυρίζουν. Και μαζί με αυτούς και ο Υπουργός Πλεύρης, ο οποίος θεωρεί ότι έτσι αντιμετωπίζει το μεταναστευτικό.
0: Ο οποίος ξεχνάει και το γεγονός στην ιστορία μας. Τώρα μιλάμε για μια χώρα η οποία είχε φύλλα μεταναστών τη δεκαετία του 50 και του 60 και του 70 κάπου λιγότερο. Μιλάμε τώρα ότι από την Ελλάδα έφευγαν χιλιάδες άνθρωποι για να ζήσουν έξω, να βρουν μια καλύτερη ζωή. Αυτό έγινε και στη διάρκεια του μνημονίου, έτσι δεν είναι? Δεν υπάρχουν άνθρωποι
1: Ασφαλώς.
0: Που πήγαν έξω για να δουλέψουν κλπ.
1: Ασφαλώς. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι προσβάλλει την ιστορία μας διπλά.
0: Έτσι,
1: και για
0: τους λόγους
1: που λέτε, την ιστορία μας και την παράδοσή μας ως λαού που έχει γνωρίσει την προσφυγιά και από τη Μικρασία και από τον Πόντο και από αλλού. Έχει γνωρίσει την προσφυγιά και τη μετανάστευση την οικονομική προς τις ΗΠΑ, την Αυστραλία, την Ευρώπη, παντού. Και να σας πω και κάτι ακόμα, και στα πολύ πρόσφατα, ιδίως μετά τη μεγάλη κρίση του 2016 και μετά, έχουμε δείξει έμπρακτα ως Έλληνες, και όχι μόνο οι γιαγιάδες στη Λέσβο και στη Χίο, αλλά σε όλη την Ελλάδα, το πώς ο λαός μας μπορεί να υποδέχεται, να εντάσσει στην κοινωνία του και να υποστηρίζει έμπρακτα ανθρώπους που ψάχνουν μια καλύτερη ζωή κάπου μακριά από τους πολέμους, την ανέχεια, τη φτώχεια, την κλιματική κρίση και τους κινδύνους για τα παιδιά τους. Άρα είμαστε ένας λαός ο οποίος δεν είμαστε εν τη φύση του και εν τη γενέση του ρατσιστικός. Έχουμε αποδείξει ότι αντιμετωπίζουμε ως ίσως προς ίσον τους συνανθρώπους μας. Άρα μας αδικεί και ως λαό αυτή η εικόνα μιας κυβέρνησης η οποία εργαλειοποιεί το μεταναστευτικό για να αλλιεύσει ωφέλη κομματικά βραχυπρόθεσμα, διχάζοντας την ουσία την κοινωνία.
0: Εγώ έχω να πω και κάτι άλλο, ότι με αυτό το παράδειγμα, ας πούμε, που δίνει η κυβέρνηση, δείτε κάτι τώρα, τα νομοθετήματα και όλα αυτά που εξαγγέλουν οι κυβερνήσεις είναι, αποσκοπούν και στην επιμόρφωση του κόσμου, του λαού, έτσι, της νεολαίας. Φανταστείτε τώρα τι μηνύματα παίρνει η νεολαία από την κυβέρνηση. Ότι δηλαδή οι μετανάστες είναι ενοχλητικοί, ότι είναι παιδί μου να τους διώξουμε. Έτσι, με αυτό το bonus που δίνουν. Ποιο είναι το μήνυμα? Να, όσο μπορούμε να τους διώξουμε, να μην τους έχουμε τους ανθρώπους αυτούς. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, έτσι είναι. Ναι. Έτσι είναι. Και ξέρετε, έτσι ναρκοθετείται όλη η συζήτηση για την ένταξη, για εργασιακές δημόσιες πολιτικές. Πιο σωστά, δημόσιες πολιτικές για την εργασία, για το δημογραφικό, για την κοινωνική ασφάλιση. Ξέρετε, είμαστε μια γυρασμένη πια Ήπειρος, η γυραιά Ήπειρος που λέγαμε παλιά, έχει γυράσει.
0: Είναι επί της ουσίας τώρα η γυραιά.
1: Έτσι. Ναι. Και αν δεν δει το μέλλον της με θάρρος, αν δεν συζητήσει για παράδειγμα για τις νόμιμες ή πιο σωστά τις κανονικές οδούς μετανάστευσης, αν δεν μιλήσει για πολιτικές ένταξης, αν δεν μιλήσει για την αντιμετώπιση των παράνομων κυκλωμάτων διακίνησης μεταναστών και προσφύγων αφενός και τη σωστή στήρησης φύλαξης των συνόρων αφενός πάντα, αλλά αφετέρου και της ανάγκης να προστατεύεται η ανθρώπινη ζωή στη θάλασσα ή στον Εύρο ή παντού, αν δεν τα δούμε αυτά με όρους ρεαλιστικούς και ειλικρινείς, τότε απλώς θα χώνουμε το κεφάλι στην άμμο ως μια καλή στουρφοκάμηλος, θα κλείνουμε τα μάτια στο ζήτημα και θα αφήνουμε τις ακροδεξιές φωνές να υποδίονται τους υποστηρικτές της ευρωπαϊκής δημοκρατίας. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι ένα μέλλον το οποίο σε εμάς τους προοδευτικούς και δημοκράτες πολίτες μας αξίζει, και θεωρώ ότι με την καθαρή φωνή που έχουμε και στα δημόσια, στα διεθνή φόρα στα οποία συμμετέχουμε, και στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Ευρωκοινοβούλιο.
0: Είμαστε τώρα στη διάρκεια ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου. Μην κοιτάτε που δεν καλύπτεται πολύ στην Ελλάδα. Έχουμε ολομέλεια από χτες, Δευτέρα, έτσι, στο Στρασβούργο.
1: Λοιπόν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ολομέλεια. Αντίστοιχα, πρέπει να σας πω ότι και στο Συμβούλιο της Ευρώπης, όταν έχει ολομέλεια, στο Στρασβούργο επίσης, με φωνή διακριτή, καθαρή, και πρέπει να το πω αυτό και με τους συναδέλφους και από την υπόλοιπη αντιπολίτευση, έχουμε σε αυτό το θέμα προφανώς μια σαφή θέση απέναντι στο ρατσισμό και την ξενοφοβία, και προφανώς με όρους ρεαλιστικούς λέμε, και θέλω να ακουστεί ξανά αυτό, ότι δεν είναι ένα εθνικό θέμα της Ελλάδος, είναι ένα θέμα ευρωπαϊκό. Η χώρα μας και η κυβέρνηση, αντί να κρύβεται πίσω από το Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου και τις αδικίες του, πρέπει να δουλέψει για πραγματική έμπρακτη αλληλεγγύη των κρατών μελών, και όχι οι συντηρητικές κυβερνήσεις να πετούν το πρόβλημα στην Ελλάδα, στην Κύπρο, την Ιταλία, τη Μάλτα και την Ισπανία και να πουλάνε στο δικό τους κομματικό ακροατήριο δήθεν μια σκληρή αντιμεταναστευτική πολιτική. Αυτά είναι ψέματα τα οποία έχουν κοντά ποδάρια.
0: Ναι. Μια και μιλάτε τώρα για δημοκρατία, θέλω ένα σύντομο σχόλιο, γιατί θέλω να σας ρωτήσω και τα γενικότερα πολιτικά. Να μου κάνετε ένα σύντομο σχόλιο για αυτή την πρώτον την προσφυγή του κυρίου Σαμαρά, γιατί έχει σημασία. Είναι ο πρώτος από το συντηρητικό στρατόπεδο πολιτικός στόχος παρακολούθησης έτσι από το Predator που προσφέγει ευγείας του στον Άριο Πάγο, για να μάθουμε την αλήθεια. Είναι κρεμής υπόθεση των υποκλοπών, όπως ξέρετε καλύτερα από μένα, στον Άριο Πάγο. Και δεύτερον, τη σημερινή αγωγή, έτσι, τη αγωγή Μαμούθ των 8 στόχων πολιτών κατά της εταιρείας της Intellexa και του... αλλά και 13 φυσικών προσώπων που σχετίζονται με αυτή την εταιρεία που διακινούσε, που εμπορευόταν το Predator. Κάντε με ένα σχόλιο γι' αυτό.
1: Είναι πολύ σημαντικές εξελίξεις. Αφενός η δεύτερη προφανώς είναι πολύ φρέσκια και πρέπει να αναλυθεί. Έχει τη δική της βαρύτητα το γεγονός ότι για πολλωστή φορά η ελληνική δικαιοσύνη θα βρει μπροστά της μια υπόθεση η οποία είναι ανοιχτή, σωστά το λέτε, δεν έχει κλείσει και δεν πρόκειται να κλείσει μέχρι να υπάρξει απόδοση δικαιοσύνης εις βάθος και εις ύψος. Άρα πρέπει και αυτό να εξεταστεί στο ίδιο πλαίσιο η αγωγή αυτή που έχει κατευθεί. Το δεύτερο όμως είναι ακόμα πιο σοβαρό, γιατί αφορά σε έναν πρώην πρωθυπουργό, πρώην αρχηγό του κόμματος που σήμερα γυβερνά, τη Νέα Δημοκρατία, της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, με μεγάλη καθυστέρηση πρέπει να πω. Και ενώ είχε προηγηθεί και επιστολή του Νίκου Ανδρουλάκη από τις 22 Μαρτίου σε όλα τα θύματα του Predator να προσφύγουν στη δικαιοσύνη, έστω και τώρα, στο και 10, το κάνει, προσφεύγει, κάνει για μας το θεσμικό σου αυτονόητο. Δεν θεωρώ ότι εκεί είναι η ουσία, μου επιτρέπετε, η ουσία είναι η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κυρίου Μαρινάκη, που έρχεται σαν να υπερασπίζει, όχι σαν, να υπερασπίζει κατευθείαν χωρίς το σαν, και το Predator αλλά και την ΕΥΠ μαζί, λέγοντας ότι τι θέλει ο κύριος Σαμαράς τώρα, είναι αστεία αυτά που κάνει.
0: Ήταν υποψήφιος το 2023.
1: Όταν ήταν υποψήφιος το 2023, άρα δεν δικαιούται δια να ομιλεί.
0: Τότε όμως, είναι, για... τότε όμως είναι αλήθεια, και αυτό, σε αυτό έχει δίκιο ο κύριος Σαμαράς, όχι ο κύριος Μαρινάκης εδώ, δεν είχε ενημερωθεί ότι ήταν στόχος από τον κύριο Μενουδάκο. Ξέρετε ότι ο κατάλογος Μενουδάκου, που ουσιαστικά τους ενημέρωσε επισήμως ότι είναι στόχοι, έγινε μετά το 23. Αυτό είναι γεγονός. Υπήρχαν όμως υποκλοπές. Ας πούμε, ο κύριος Καραμαλής, προσέξτε, επειδή έχω ρεπορτάζ γι' αυτό, ο κύριος Κώστας Καραμαλής επέλεξε να μην είναι υποψήφιος το 23 και μαθαίνω ότι η κυρία αιτία ήταν υπόθεση των υποκλοπών, κύριε Μάτζο.
1: Ενδεχομένως να είναι όλα έτσι. Σε κάθε περίπτωση όμως, ακόμα και αν γνώριζε ο κύριος Σαμαράς και είχε κατέλθει στις εκλογές, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει το δικαίωμα να πάει τώρα στη δικαιοσύνη. Ο κύριος Μαρινάκης είναι σαν να μας λέει ότι η κυβέρνηση καλύπτει με ομερτά, στην οποία καλείται να συμμετάσχουν όλοι, καλεί να συμμετάσχουν μάλλον όλοι οι υποψήφοι του 23, καλείται με ομερτά μια υπόθεση η οποία είναι, για την οποία είναι εκτεθειμένη. Είναι σαν να λέει στους Έλληνες πολίτες ότι εντάξει, το γνωρίζατε, το γνωρίζουν και οι δικοί μας υποψήφοι, γνωρίζουμε την εμπλοκή της κυβέρνησης, γνωρίζουμε ότι όλα αυτά συμβαίνουν. Όμως πάμε παρακάτω και όσοι ήσασταν μαζί μας το 23 δεν έχετε το δικαίωμα να μιλάτε τώρα, γιατί είστε κομμάτι της ομερτά. Είναι κοινικό. Είναι βαθιά αντιδημοκρατικό και προφανώς δείχνει ότι η κυβέρνηση σχεδόν ομολογεί χωρίς να την πιέζει κανένας. Εγώ έτσι το καταλαβαίνω. Χωρίς να πιέζεται, γιατί ο κύριος Σαμαράς πήγε στη δικαιοσύνη και είπε: ερευνήστε την υπόθεσή μου. Και ξαφνικά αντί για τη δικαιοσύνη, βγαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να υποστηρίξει τη Νέα Δημοκρατία και να πει στον Σαμαρά: μα τι θέλεις τώρα.
0: Ουσιαστικά είναι αυτό το σοβαρό, καλά το αναδεικνύεται και πρέπει να το αναδείξουν και άλλοι, νομίζω, ότι ουσιαστικά υπερασπίζεται την εταιρεία, τις εταιρείες που κάνανε τις υποκλοπές. Δηλαδή αυτό είναι.
1: Και με έναν τρόπο έμεσο, κυρία Παπαδάκου, βλέπω και μία ταύτιση ακριβώς μεταξύ ΕΥΠ, άρα κράτους και κυβέρνησης επίσης.
0: Εξηγείτε μας το. Πριν από λίγο ο κύριος Κεσσές μας είπε ότι είναι πεισμένη η πλευρά των, αυτών που προσφεύγουν, ότι υπάρχει σύμφωνο ΕΥΠ Intellexa, ας πούμε, της εταιρείας αυτής, και μάλιστα μας αποκάλυψε ότι μάλλον έχουν πληρωθεί, λέει, και από εταιρείες που έχουν έδρες φορολογικούς παραδείσους. Τι να σας πω τώρα.
1: Είναι, αυτό είναι
0: ο κύριος Κεσσές μας το είπε.
1: Ο κύριος Κεσσές είναι, ξέρετε, ο συνάδελφος.
0: Ναι, και έχει κάνει έρευνα. Ήταν απόλυτος, δηλαδή, και ό,τι δεν ξέρει δεν το λέει. Ναι, ο κύριος
1: Κεσσές έχει κάνει εξαίρετη δουλειά, όπως και ο Χρήστος Κακλαμάνης.
0: Βεβαίως,
1: δικηγόροι από την πλευρά
0: του. Θα μιλήσουμε και μαζί του.
1: Πολύ μεθοδική δουλειά, πρέπει
0: λοιπόν,
1: να σας πω.
0: Τελευταία τώρα ερώτηση επιλέγω. Δυστυχώς ο χρόνος είναι λίγο.
1: Όχι, παρακαλώ.
0: Λοιπόν, τελευταία μας ερώτηση είναι η εξής. Επειδή έχω και μηνύματα, αν θα συνεργαζόταν το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία, το ένα είναι αυτό. Και δεύτερον, θέλω να μου πείτε λίγο για αυτή την ιστορία με τον κύριο Σγουρό και όλα αυτά που. Αυτά. Υπάρχει θέμα τώρα με εσωτερικό μέσα στο ΠΑΣΟΚ. Για πείτε μου λίγο.
1: Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι ο γραμματέας κοινοβουλίου του κόμματος, ούτε έχω τα ζητήματα τα ισοκομματικά στην αρμοδιότητά μου. Ξέρω όμως και θέλω να ακουστεί καθαρά ότι η απόφασή μας να μην συνεργαστεί το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία είναι μια ομόφωνη απόφαση του συνεδρίου που μας δεσμεύει όλες και όλους συνολικά. Θεωρώ λοιπόν ότι και ο Γιάννης Οσβουρός και όλοι μας δεσμευόμαστε από αυτήν την απόφαση. Είναι, να σας πω κυρία Παπαδάκου, και η απόφαση η οποία μας εμπνέει, γιατί ένα κόμμα της αντιπολίτευσης που επιδιώκει την πολιτική αλλαγή, την οποία ζητά κατά μεγάλη πλειοψηφία ο ελληνικός λαός σε όλες τις μετρήσεις κοινής γνώμης, αυτό το κόμμα δεν μπορεί με οποιοδήποτε τρόπο να κρατήσει στην εξουσία, με οποιαδήποτε εκδοχή της, με οποιαδήποτε ηγεσία της, την παράταξη η οποία έχει πλήξει θεσμούς, οικονομία, κοινωνικό κράτος τόσο βάναυσα τα τελευταία χρόνια. Για μας δηλαδή η πολιτική αλλαγή είναι στόχος, η πολιτική αλλαγή στη δημοκρατία συντελείται μόνο μέσα από τις εκλογές και την ήττα του κόμματος που σήμερα κυβερνά, που είναι η Νέα Δημοκρατία. Άρα για μας είναι καθαρό αυτό που λέμε και θέλω να ακουστεί ως πιο καθαρά και από το δικό σας τον αέρα της δικής σας.
0: Ναι, εσείς το λέτε καθαρά πράγματι. Λοιπόν, κύριε Μάτζο, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας αυτή την ώρα.
1: Εδώ
0: θα είμαστε να τα λέμε με τα μικρόφωνα μας ανοιχτά, έτσι κι αλλιώς, σε όλες τις φωνές.
1: Ευχαριστώ θερμά.
0: Και εγώ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν για σήμερα. Δεν ήταν και λίγες, σας ζαλίσαμε. Λοιπόν, αύριο 12 η ώρα, εδώ μείνετε στο κόκκινο, να τα ακούτε όλα. Είπαμε και τις ειδήσεις μας σε λίγο. Να είστε καλά, γεια σας.
2: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου. Τον 5 και 5 στο κόκκινο.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι η δυσυστημία από το κόκκινο στο μικρόφωνο, η Μαριτίνα Σπύρου. Νέα δικαστική διάσταση αποκτά η υπόθεση των παρακολουθήσεων με το Predator, καθώς κατατέθηκαν στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών οι πρώτες 8 αγωγές θυμάτων κατά της Intellexa και 13 φυσικών προσώπων που φέρονται να συνδέονται με τη λειτουργία του κατασκοπευτικού λογισμικού στη χώρα. Ανάμεσα στους ενάγοντες περιλαμβάνονται οι δημοσιογράφοι Θανάσης Κουκάκης και Σπύρος Σιδέρης, η Άρτεμι Σίφορντ, η συνεργάτης του πρώην Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Στέλιου Κυμπουρόπουλου, η πρώην Διευθύντρια Εγκληματολογικών Ερευνών, καθώς και υψηλόβαθμα στελέχη της ΕΕΠ, που καταγγέλουν παραβίαση των προσωπικών τους δεδομένων και των επικοινωνιών τους μέσω του Predator. Συνολικά διεκδικούν αποζημιώσεις ύψους 7,6 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ αναμένεται η κατάθεση και νέων αγωγών από περισσότερα πρόσωπα που παρακολουθήθηκαν με το παράνομο λογισμικό. Ο δικηγόρος του, Ζαχαρίας Κεσές, τόνισε ότι η υπόθεση των υποκλοπών δεν πρόκειται να κλείσει, προαναγγέλλοντας την κατάθεση νέων στοιχείων. Η εκδίκωση των αγωγών έχει οριστεί για τις 7 Απριλίου του 2027. Νέο μπάζωμα στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Φαίνεται πως ετοιμάζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, μυθοδεύοντας τη μη κλίση του Ντίλιαν και του Δημητριάδη στη Βουλή. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, Θανάσης Μπούρας, αντί να καλέσει τον Ντίλιαν και τον Δημητριάδη σε ακρόαση, παρότι υπάρχει το απαιτούμενο αίτημα των 2/5 των βουλευτών της Επιτροπής, συγκαλεί συνεδρίαση την ερχόμενη Τετάρτη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει να κουκουλώσει το σκάνδαλο των υποκλοπών με νέο κοινοβουλευτικό πραξικόπημα, παραβιάζοντας τον κανονισμό της Βουλής, κατήγγειλε σε δήλωσή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Δεν θα σας αφήσουμε να μεθοδεύσετε ακόμη ένα κοινοβουλευτικό πραξικόπημα.

0: Κοινοβουλίου και τους επικεφαλείς των πολιτικών ομάδων. Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη. Αίτηση στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με την οποία ζητά την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator, κατέθεσε χθες ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Στην αίτησή του αναφέρει μεταξύ άλλων ότι έχει ζητήσει επανειλημμένα δημόσιες απαντήσεις από την κυβέρνηση, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει λάβει κάποια ανταπόκριση. Η κίνηση Σαμαρά προκάλεσε την αντίδραση του Μεγάρου Μαξίμου, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να θέτει ερωτήματα για το χρόνο της παρέμβασής του, καθώς το σκάνδαλο είχε αποκαλυφθεί από το 2022. Οι ελλείψεις σε σύγχρονα συστήματα και προσωπικό, σε συνδυασμό με τη ραγδαία αύξηση της αεροπορικής κίνησης, βρίσκονται πίσω από τις καθυστερήσεις της πτήσης, σύμφωνα με τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας. Όπως επισημαίνουν, ο υπάρχον εξοπλισμός έχει φτάσει στα όρια του και απαιτείται αναβάθμιση των συστημάτων, καθώς και ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, ώστε να μπορεί να εξυπηρετείται με ασφάλεια όλο ένα αυξανόμενος αριθμός πτήσεων. Παράλληλα, η Ένωση Ελεγκτών και ο Εθνικός Οργανισμός Συντονισμού Πτήσεων ζητούν αυστηρότερο συντονισμό στο αεροδρόμιο της Αθήνας. Όπως αναφέρουν, σε ώρες αιγμής καταγράφονται ακόμη και 45 έως 50 κινήσεις αεροσκαφών ανά ώρα, όταν το όριο ασφαλούς διαχείρισης είναι περίπου 35, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται αλυσιδωτές καθυστερήσεις σε όλο το ημερήσιο πρόγραμμα των πτήσεων. Ξεκίνησε η υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Η διαδικασία θα διαρκέσει έως την 5η 16 Ιουλίου στις 12 τα μεσάνυχτα και πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας με τη χρήση του προσωπικού κωδικού ασφαλείας. Στη διεθνή επικαιρότητα. Στην Άγκυρα είναι στραμμένο το ενδιαφέρον για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, με τη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν να βρίσκεται στο επίκεντρο. Το τέτα-τέτ των δύο ηγετών είναι προγραμματισμένο για τις 3, με την αμαντική συνεργασία, την πιθανή επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35, αλλά και οι εξελίξεις στην Ουκρανία να βρίσκονται στην ατζέντα των συνομιλιών. Την ίδια ώρα, δύο Τούρκοι δημοσιογράφοι συνελήφθησαν και τέθηκαν υποκράτηση μία ημέρα πριν από την έναρξη της συνόδου. Μπαράζ συλλήψεων στην Τουρκία με οργανώσει υπεράσπιση ελευθερία του τύπου να καταγγέλουν αυξημένες πιέσεις σε πρόσωπα και κύκλους που ασκούν κριτική στην κυβέρνηση, την ώρα που ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποδέχεται στην Άγκυρα τους ηγέτες των χωρών μελών του ΝΑΤΟ. Στις αθλητικές ειδήσεις. Το τελευταίο ζευγάρι των προημιτελικών του Μουντιάλ θα βγει απόψε το βράδυ, καθώς πέφτει η αυλαία της φάσης των 16. Στις 7 η Αργεντινή υποδέχεται την Αίγυπτο και στις 11 η Ελβετία αντιμετωπίζει την Κολομβία.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια έως 7 μποφόρ, τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς στην Αθήνα και τους 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού με την Κατερίνα Κρυβοπούλου.

Καλό μεσημέρι. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα Ερτζιανά. Στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Η εκπομπή που ακολουθεί δεν έχει χορηγό, οπότε πάμε μέσα στην εργασία που έχουμε το Μέγαρο Μακρύ.

Και την Γενική Γραμματεία Ενημερώσεις και Επικοινωνίας στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος. Μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης, ο Παύλος μας. Αναρωτήσου τι κάνεις εσύ για τον Μαρινάκη, τον Παύλο μας. Ό,τι μπορούμε κάνουμε και πάμε αμέσως να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα, αν είναι αποθεωτικά ή καταπληκτικά για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Αυγή την Κυριακή. Εφημερίδα των Συντακτών βγάζει από τον πάγο τις υποκλοπές. Σώπα. Η κίνηση Σαμαρά αλλάζει τα δεδομένα στο σκάνδαλο. Δεν υπάρχει κανένα σκάνδαλο. Θυμήθηκε τώρα ο Σαμαρά. Δεύτερο θέμα στην Ευσύνη. Ελλάς αυτό του Τσίπρα. Λέει η μαύρη βίβλος του Κολάμπια. 102 τα σκάνδαλα, 44 οι γαλάζιοι εμπλεκόμενοι. Λέει συγγνώμη, κάναμε 102 σκάνδαλα και ήταν μόνο 44 οι γαλάζιοι εμπλεκόμενοι. Είδατε, αυτοί δεν δουλεύουν σοβαρά. Ριζοσπάστης. Τα μεγάλα γεγονότα με πρωταγωνιστή το λαό είναι μπροστά. Χιλιάδες λέει νεολαίοι στο Βίτσι, στην κατασκήνωση της ΚΝΕΠ. Μπροστά δηλαδή ποια μεγάλα γεγονότα, δεν το πιέσα. Απογευματινή. Σκούπα πλεύρη στους παράνομους μετανάστες. Ενισχύεται το δόγμα φυλακή ή επιστροφή. Τι θέλετε. Δεύτερο θέμα στην απογευματινή. Ποιοι συνταξιούχοι και πώς θα λάβουν το επίδομα των 300 ευρώ το Νοέμβριο. Μεγάλη κερδισμένη 350.000 ζευγάρια που θα πάρουν 600 ευρώ. Δηλαδή είναι ζευγάρι χαμηλοσυνταξιούχων, παίρνει ο ένας 300, θα πάρει και ο άλλος 300, μαζί 600. Είναι η μεγάλη κερδισμένη από το 1.700.000 χαμηλοσυνταξιούχων στην Ελλάδα που θα πάρουν τα 300 ευρώ το Νοέμβριο. Ιούλιο δεν έχουμε, ε. Καθημερινή. Στα άκρα Σαμαράς Μαξίμου. Στον Άριο Πάγο για το Πρίταντορ ο πρώην πρωθυπουργός. Εντάξει, τώρα εντάξει, εδώ που τα λέμε, γιατί κατευθείαν βγάλαμε συμπεράσματα ότι είναι θέμα μπιφ που λένε Σαμαρά Μαξίμου. Έτσι, ιδιώτης το έχει το Πρίταντορ, καμία σχέση στο Μαξίμου. Δεύτερο θέμα στην καθημερινή. Παρασκήνιο και ένταση λίγο πριν τη σύνοδο. Το παζάρι Τραμπ, Ερντογκάν, Μακρόν και η αντίδραση του Νετανιάχου. Τώρα αυτό μάλλον για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ελεύθερος τύπος. Σήμερα είναι Τρίτη. Λέτε να έχει προσλήψεις. Και πράγματι, 5.941 προσλήψεις μόνιμων και εποχικών. Το τονίζω. 5.941. Σπάσαμε το ψυχολογικό φράγμα των 4.000. Είναι, λέει, 17 διαγωνισμοί για θέσεις στο δημόσιο. Δεύτερο θέμα στον ελεύθερο τύπο. Χωρίς ντροπή ξεχνάει το μάτι. Με φωτογραφία του Τσίπρα από το 2018. Τέτοια πρωτοσέλιδα θέλουμε στον ελεύθερο τύπο. Εντάξει με τις προσλήψεις, οκ. Okay. Βάλτε λίγο Τσίπρα ρε παιδί μου. Ανέα. Δύο μεγάλα δώρα στον Σουλτάνο από Τραμπ και Μακρόν. Συγγνώμη. Θα του δώσει λέει ο Μακρόν κάτι αντιοπορικά, αντιεροπορικά συστήματα, τα οποία τα λένε μάπα. Σιγά τα δώρα. Δεύτερο θέμα στα νέα. Πετάει το γάντι στο Μαξίμο Σαμαράς στον Άριο Πάγο για τις υποκλοπές. Μα ιδιώτης τις έκανε. Δεν έχει, το έχει δει το θέμα ο Άριος Πάγος. Γιατί ασχολούμαστε. Δημοκρατία. Ο Σαμαράς έριξε τη βόμβα. Με την αίτηση του λέει στον εισαγγελέα του Αρίου Πάγου. Α, και βόμβα ο Σαμάρα. Δεύτερο θέμα στη δημοκρατία. Φωτιές στο Πασόκ. Βεβαίως μπορεί να συγκυβερνήσουμε πάλι με τη Νέα Δημοκρατία το κοινό μυστικό της Καρελάδη Τρικούπη που ξέφυγε από τον Σγουρό. Βεβαίως. Εντάξει, αυτό το συνέδριο του Πασόκ αποφάσισε ότι δεν υπάρχει περίπτωση το Πασόκ να μπει σε κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Ανιψιό Δημητριάδη. Δεν σημαίνει αυτό κάτι για τη Νέα Δημοκρατία. Εστία. Θέση με Τούρκους σπουδαστές στη θεολογική σχολή της Κάλκης. Δεν θα είναι ιερατική. Αν δεν κάνω λάθος, ποτέ δεν υπήρχε θέμα να επαναλειτουργήσει η σχολή της Χάλκης ως ιερατική. Και μάλλον σήμερα ή αύριο θα κάνουν κάποιες κοινές ανακοινώσεις ο Ερντογάν με τον Τραμπ και η σχολή της Χάλκης, τα ηθολογική, θα λειτουργεί υπό το κράτος της Τουρκίας. Εθνικός κήρυκας, μετά τον καύσωνα, έντονες βροχοπτώσεις στη Νέα Υόρκη. Είδατε που μου θέλατε κομμουνισμούς. Έτσι, πρώτα καύσωνα, μετά βροχόπτωση. Την πέσανε οι τραμπούκοι του ΣΥΡΙΖΑ
στο Στέφανο τον Κασελάκη, το σκέτο τον Αλφα, τον καλύτερο πρόεδρο του κόμματος Νεοδημοκράτες, μετά φυσικά τον Ανδρέα Λοβέδο, τον καλύτερο υποψήφιο που κατέβασε η Νέα Δημοκρατία στις εσωκομματικές εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ, τον άνθρωπο που έκανε το brain drain πραγματικότητα και θα μπορούσε, εδώ που τα λέμε, να πρωταγωνιστήσει και στην καμπάνια της Κεραμαίος για να γυρίσουν οι νέοι μας πίσω στα σπίτια των γονιών τους. Των γονιών τους. Ποιος να έρθει τον οδηγό αυτής της εκπομπής, αν είναι δυνατό. Βγήκα λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη, Άρη Πορτοσάλτα, Ανεψιέ Δημητριάδη, σταμάτη Ζαχαρέ και κατηγοράνε τον Κασελάκη γιατί πήγε στο Πολιτεία Κλαμπ και έπαιξε τένις με τον Σπύρο Γεωργιάδη. Μη δούνε οι μαδούροι άνθρωπο να παίζει τένις. Μη δούνε οι μαδούροι άνθρωπο να γυμνάζεται. Αμέσως να τον βγάλουν δεξιό. Βέβαια με το τένις έχουν μεγάλο θέμα, ε. Είδατε με τη Σάκαρη που προχθές έπαιζε στο Wimbledon, η μαδούρη ήταν με την άλλη. Λοιπόν, όπως σας το έλεγα τις προάλλες, αν πηγαίναμε στο Μουντιάλ και παίζαμε με τους Νορβηγούς, η μαδούρη θα ήταν με τους Βίκινγκς και θα τραβούσανε κουπί. Πώς το λένε, Λου, έτσι. Αλλά είδατε, δεν έχουν πολιτικό πολιτισμό οι άνθρωποι, όπως είπε και ο Στέφανος ο Κασελάκης ο σκέτος. Πήγε να παίξει ένα τένις ο άνθρωπος και του το βγάλανε από τη μύτη. Τι έκανε, μήπως έφερε το τρίτο το μνημόνιο το αχρίαστο, ε? Μήπως έκαψε ανθρώπους στο μάτι και μετά πήγε διακοπές με το κότερο, ε? Μιλάνε οι μαδούροι για το σκέτο, αν είναι δυνατόν. Τώρα, να σας πω τεχνικά μιλώντας, όπως έγινε και με τον Ανδρέα Λοβέρντο, για να σου δώσει στη συστατική επιστολή ο Σπύρος για να γραφτεί στη Νέα Δημοκρατία, ένα τένις μαζί του πρέπει να το παίξεις. Και φυσικά να χάσεις, έτσι, μην κερδίσεις. Αλλά τι να πω, αυτός ο λαϊκισμός των μαδούρων. Τοξικός βούρκος, δηλητήριο. Τώρα που έχουν κεντρική επιτροπή το Σάββατο, κανονικά πρέπει να πάνε μόνο όσοι υποστηρίζανε τον Κασελάκη. Εμείς όμως τώρα πάμε στα μπαλκόνια για τη σημερινή μας πρόταση για το χειροκρότημα. Με το 191 του ποινικού κώδικα για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων, θέλω να χειροκροτήσουμε, είναι συλλογικό το χειροκρότημα, τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που είναι μέλη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας του Κοινοβουλίου μας, που πραγματικά αποτελούν τους ουσιαστικούς θεματοφύλακες των θεσμών και της διαφάνειάς μας εδώ στην Ελλάδα. Σε εποχές μάλιστα που πραγματικά ο λαϊκισμός απειλεί παντολούθε τους θεσμούς και τη διαφάνεια. Και θέλει ο λαϊκισμός να μετατρέψει την Ελλάδα μας σε μια χώρα χωρίς θεσμούς και χωρίς διαφάνεια. Τώρα θέλω την προσοχή σας. Τα ρετάλια της αντιπολίτευσης του πολιτικού περιθωρίου ζητήσανε να κληθούν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο Ταλ Μπομπ Ντίλιαν, ο Γρηγόρης Δημητριάδης και ο Γιάννης Μυρλής, λέει, για να καταθέσουν για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Απαράδεκτα πράγματα. Ευτυχώς ελέγχουμε το Προεδρείο και το Προεδρείο αποφάσισε να μην γίνει καμία κλίση και αύριο που έχουν συνεδρίαση στην Επιτροπή να ληφθούν, ας πούμε, οι αποφάσεις επί των ετοιμάτων. Των ετοιμάτων που έχουν κάνει τα ρετάλια για να μετατρέψουν τη Βουλή μας σε σοου. Να καλάνε τον Μπομπ Ντίλαν, Ματ Ντίλαν, πώς το λένε, και τι να πει, τα ψέματα που λέει ότι συνεργάζεται, λέει, το Πρίταντορ Ντελέξα μόνο με κυβερνήσεις, αν είναι δυνατόν. Και συγγνώμη. Να καλέσουμε τον Ανεψιό Δημητριάδη. Δηλαδή τόσο χαμηλά πέσανε που προσπαθούν να ποινικοποιήσουν τις συγγενικές σχέσεις. Θα φοβούνται οι συγγενείς της οικογένειας Μητσοτάκη να πούν ότι είναι συγγενείς της οικογένειας Μητσοτάκη. Αυτή ήταν τα πολιτικά ρετάλια, το πολιτικό περιθώριο. Είναι ικανοί ακόμα να ζητήσουν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας να πάει να μιλήσει ακόμα και ο Δημήτρης Μητσοτάκης. Να καλέσουμε, λέει, το Γιάννη το Σμυρλή. Γιατί? Έναν άνθρωπο που εργάστηκε συστηματικά στο Υπουργείο Εξωτερικών για να προωθήσει τις εξαγωγές και μάλιστα συστημάτων υψηλές τεχνολογίας σε νέες αγορές για την Ελλάδα μας, πώς είναι το Σουδάν, πώς είναι η Μαγαδασκάρη. Όχι και πάλι όχι. Στην Ελλάδα έχουμε θεσμούς και διαφάνεια, δεν θα περάσει ο λαϊκισμός. Λοιπόν, προσέξτε ρε Μάια, σοβαρά το λέω, ε. Μη πέσει κανένα σκολάμπια και εκεί πάνε άλλοι στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και πέσουμε στα χέρια των λαϊκιστών. Κύριε Δρακόπουλε, εκεί στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που θα μας φωνάξετε τώρα και κανένα Μπέρνι Σάντερς. Σας παρακαλώ, φωνάξτε λίγο τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που είναι μέλη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Λίγο να μας πούνε, μήπως τελικά να καλέσουμε ως ύποπτο στην Επιτροπή αυτό το μούτρο, το κουκάκι που παριστάνει ότι είναι δημοσιογράφος και είναι έξω με τον νόμο Παρασκευόπουλου.
Έτσι. Αυτό λοιπόν που αυτή την τετραετία ο Κολάμπη έχει δίπλα του τόσο άξιους βουλευτές στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο, να μας ψηφίσουν και οι άνθρωποι που υποστηρίζουν στην Ελλάδα μας τους θεσμούς και τη διαφάνεια. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία, πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτελή Απελώνη, του Φάισερ. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Θεόφιλος Σκλετίδης στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου. Ο Μάνος Τζανακάκης έχει διαλέξει μουσικές. Ο Νίκος Κεφαλάς απαντάει στο 2310-230-242. Μηνύματα μπορείτε να στείλετε. Είναι μια προσφορά δωρεάν σήμερα από το Προεδρείο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας του Κοινοβουλίου μας στο 6970-60-99-00. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από την Άγκυρα. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται η ηγεσία των μαδουριστών, καθώς ο Σιλμουτανέο Εθνάρχης στο Κολάμπια, το Τσιτάχ, το Ροτβάιλερ, οι Τίγρους του Αιγαίου, είναι η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδος. Δείτε αυτό. Θα δώσει νωρίτερα τις συντάξεις του Αυγούστου. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα. Και όλοι μαζί να το φωνάξουμε σήμερα. Ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδος? Ο Τσίπρας. Προφανώς, αλλά γιατί? Γιατί ο Τσίπρας είχε αφήσει τους συνταξιούχους μας πριν από 11 χρόνια μέσα στο λιοπύρι, μέσα στο καύσωνα, να κάνουν ουρές έξω από τις κλειστές τράπεζες, μπροστά στα ATM, τους γέροντες, τις γερόντισές μας, τους παππούδες μας, τις γιαγιάδες μας, για να πάρουν μόνο 60 ευρώ. Είχαμε τη μεγαλύτερη περικοπή που έχει γίνει ποτέ στις συντάξεις. Ο άλλος έπαιρνε 8 κατοστάρικα σύνταξη και ο Τσίπρας του έδινε μόνο 60 ευρώ. Με τον νόμο Κατρούγκαλου, έτσι. Και αυτά δεν τα λένε τώρα. Ενώ δείτε τώρα με τον Κολάμπια. Συντάξεις Αυγούστου. Από 25 Ιουλίου ξεκινάει η καταβολή των συντάξεων Αυγούστου. Που λένε ψέματα ότι τελειώνει, λέει, η σύνταξη και περισσεύει ο μήνας. Πώς περισσεύει ο μήνας? Αφού 25 Ιουλίου θα δώσουμε τις συντάξεις του Αυγούστου. Νωρίτερα από το καθιερωμένο χρονοδιάγραμμα, σύμφωνα, λέει, με ανακοίνωση των αρμοδίων υπηρεσιών. Εδώ βλέπουμε απίστευτα πράγματα. Δηλαδή, αυξήσεις στις συντάξεις που υπερκαλύπτουν τον πληθωρισμό όπως το έχει υπολογίσει μόνο ο Άκης Κέρτσος, κανένας άλλος. Αναδρομικά από την εποχή του Καποδίστρια. Τα δείχνει και στην ταινία ο Σμαραγδής αυτό που θέλαν και τότε συνταξιούχοι αναδρομικά. Και καταβολή της σύνταξης του Αυγούστου νωρίτερα από το καθιερωμένο χρονοδιάγραμμα. Κανονικά τώρα θα έπρεπε, ας πούμε, να γίνονται προτάσεις στους συνταξιούχους μας για επενδυτικά ρίσκα, πώς το λένε αυτό το πράγμα, που να πάνε να βάλουν τα λεφτά τους. Και παίρνουμε μόνο 25% στις δημοσκοπήσεις, άντε 26% που μας έδωσε η ίντερβιου ο κύριος Βασιλιάδης, αν είναι δυνατόν. Δηλαδή, είμαστε στο όριο για να μας πάνε στο ειδικό δικαστήριο για τη σκευωρία που στήσαν ο Αρβανίτης με τον Κούλογλου για το ψευτοσκάνδαλο με τις υποκλοπές. Δηλαδή, τι άλλο να κάνουμε? Τι άλλο να κάνουμε? Τελείωσε και το Ταμείο Ανάκαμψης που θα μπορούσαμε εκεί να κάνουμε ένα πρόγραμμα για τους συνταξιούχους μας. Τίποτα μπότοξ, ξέρω εγώ, μαλλιά που πήγε και έβαλε ο Σπύρος, ας πούμε, ξέρω εγώ, σπα, ειδικά για τους συνταξιούχους μας. Τι να πω. Λογικά πάντως, αν συνεχίσουν να πηγαίνουν έτσι οι δημοσκοπήσεις, τη σύνταξη του Σεπτεμβρίου, για να προλάβουμε τις δημοσκοπήσεις πριν από τη ΔΕΘ, λογικά θα πρέπει να τη δώσουμε 5-6 Αυγούστου. Και ενώ γίνονται τέτοιες μάχες. Τέτοιες μάχες για τους Έλληνες, για τους συνταξιούχους μας. Σας έλεγα χθες, το έχει και σήμερα εξαιρετικό πρωτοσέλιδο, εκεί σκούπα, φυλακή, επιστροφή, ο Θάνος ο Πλεύρης. Αυτή την καταπληκτική κοινή υπουργική απόφαση του Θάνου του Θανούλη του Πλεύρη και του Γιώργου του Φλωρίδη μας. Έτσι. Οι οποίοι δίνουν 250 ευρώ μπόνους στους δικηγόρους που θα ξαποστέλνουν τους εισβολείς που μας στέλνει ο Ερντογάν στο πλαίσιο του υβριδικού πολέμου που έχουμε από το 2020. Λοιπόν, εξαιρετική οικία, εξαιρετική ιδέα αυτό. Να πηγαίνει ο δικηγόρος στον αυτόν που θέλει να κάνει αίτημα για άσυλο και να τον πει: άσε φίλε, χάνεις το χρόνο σου, μάζεψέ τα, σήκω φύγε, μπράβο, θα πέφτει και το 250 στο δικηγόρο. Και ποιος πάει και χώνει τα μούτρα του για αυτό το θέμα στο Ευρωκοινοβούλιο, ε? Ο Ρουφιάνος, ο Κώστας Ορβανίτης. Και τι μας λέει η επιστολή? Και ενημερώνει το Ευρωκοινοβούλιο ότι η κυβέρνηση ελληνικιά μετατρέπει τους δικηγόρους σε προωθητές της αντιμεταναστευτικής πολιτικής. Καλά, και το Ευρωκοινοβούλιο υπέρ αυτής της πολιτικής είναι, οπότε δεν καταλαβαίνω το πρόβλημα. Τέλος πάντων, αλλά λέει τώρα εκεί ότι υπάρχουν ζητήματα, στοχοποιούνται οι ΜΚΟ, οι αριστεριστές, αυτοί που βάζουν τα γκαζάκια, λοιπόν. Και προκύπτουν, λέει, ζητήματα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, γιατί η ευρωπαϊκή νομοθεσία δίνει 3 μήνες διορία για το πολιτικό άσυλο, ενώ εμείς το πάμε στους 2 μήνες, και 2 μήνες, 2 εβδομάδες δηλαδή, θα πηγαίνει και ο δικηγόρος να του λέει: φίλε, δεν έχεις καμία τύχη, σήκω φύγε, θα σε χώσουν φυλακή. Και θα φεύγει ο άνθρωπος. Θα γυρνάει στο Αφγανιστάν. Και δείτε το καταπληκτικό. Βγαίνει η συντονιστική επιτροπή της ολομέλειας των προέδρων των διοικητικών συλλόγων. Και ζητούν, λέει, άμεση κατάργηση της κοινή υπουργική απόφαση, γιατί, λέει, είναι απαράδεκτη, είναι κόντρα, ξέρω εγώ, στη διοντολογία των δικηγόρων. Κάτι βλακίες. Αν είναι δυνατόν. Λέει, τι θέλουμε, δεν κατάλαβα. Να γεμίσει η Ελλάδα μας μετανάστες, να γίνουμε ξένοι στον τόπο μας, να μαυρίσει το μάτι μας
που πήγε η Διαμαντοπούλου στη Δανία και μαύρισε το μάτι της, ας πούμε. Λοιπόν, να καταλάβουν τις πόλεις μας οι μετανάστες, να γεμίσουν οι παιδικοί σταθμοί με παιδιά των μεταναστών και να μην βρίσκουν θέση τα παιδιά των Ελλήνων. Δηλαδή, συγγνώμη, πες και εσύ κάτι, Αντώνη Σαμαρά, έτσι. Που σου είπε σήμερα ο Παύλος ο Μαρινάκης. Το 19, σαν σήμερα πριν από 7 χρόνια, ενωμένοι κερδίσαμε. United we stand, divided we fall. Χτύπα ξύλο το fall. Μουσικές, σποτ μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: στο κόκκινο.
1: Αυτό το καλοκαίρι η μουσική δίνει ξανά ραντεβού στου ζωγράφου. Το Music Now Ζωγράφου Summer Festival 2026 επιστρέφει από 20 Ιουνίου έως 11 Ιουλίου, μετατρέποντας την πόλη σε μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή. Συναυλίες, μουσικές δράσεις και αγαπημένοι καλλιτέχνες στο Πάρκο Γουδί, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο και στις γειτονιές της πόλης. Κώστας Μακεδόνας, Χαΐνιδες και Social Waste, Ηλίας Ανδριόπουλος, Χρήστος Λεοντής και πολλοί ακόμη σε ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Music Now, Ζωγράφου Summer Festival 2026. Εκεί όπου η πόλη γίνεται σκηνή και οι άνθρωποι συναντιούνται μέσα από τη μουσική.

Επανήλθαμε, ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA, στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά και να ενημερωθείτε για όλα τα δυσάρεστα που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο, πολύ σπάνια και κανένα ευχάριστο. Από το αρχείο του σταθμού μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή όποτε άλλοτε θέλετε ή ξαναθέλετε, αν θέλετε, και με το που ολοκληρώνουμε την εκπομπή ανεβαίνει και στο SoundCloud. Συνδεόμαστε αμέσως με το Radio College. Και σήμερα έχουμε κάτι καίγεται. Στα βορειοδυτικά του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, στο δικό μας έτσι βορειοδυτικό πέρασμα που δεν έχει σχέση με τον αρκτικό κύκλο, απλώνεται μια πολύ μεγάλη περιοχή και κάπως εξωτική για τους κατοίκους του κέντρου της Θεσσαλονίκης, αν και από το κέντρο είναι, ξέρω εγώ, 15, 17, 18 χιλιόμετρα, η οποία περιοχή χαρακτηρίζεται από ένα πολεοδομικό και χωροταξικό χάος. Δεν ξέρω στις ειδήσεις τα ακούσατε για αναρχία, που είναι και πολύ επίκαιρο, αλλά δεν νομίζω, εγώ δεν θα έλεγα αναρχία. Είμαστε και 90 χρόνια μετά από το σύντομο καλοκαίρι της αναρχίας στην Καταλωνία. Εκεί όταν οι αρχικοί πήραν το κουμάντο, καλά τα κάναν τα πράγματα, ωραία τα οργανώσανε. Άλλο το χάος, άλλο η αναρχία. Μέσα λοιπόν σε λίγες μέρες, σε αυτή την περιοχή που βρίσκεται βορειοδυτικά του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης, από το Δερβαίνι προς τη Λυτή, Νικόπολη, Ανθούπολη, Ωραιόκαστρο, Παλαιόκαστρο, ό,τι υπάρχει δηλαδή αν κοιτάξεις προς τα βόρεια και προς τα δυτικά. Εκεί λοιπόν εκδηλώθηκαν δύο μεγάλες δασικές πυρκαγιές που γίνανε και πρώτα θέματα σε αυτό που λέμε στην εθνική τηλεοπτική μας ενημέρωση. Όπως λέμε και πιο κάτω στην εκπομπή στο Εργαστήριο Επαγγελματικής Δημοσιογραφίας, οι ειδήσεις είναι κατά βάση κακές, όσο πιο κακές είναι τόσο πιο μεγάλες είναι, και έτσι ας πούμε μπήκε και η Θεσσαλονίκη μετά και από ένα άλλο γεγονός, έτσι, το θάνατο, την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, στα πρώτα θέματα των δελτίων ειδήσεων, έτσι. Η πρώτη πυρκαγιά είχε το αποτέλεσμα που να πεθάνουν τρεις άνθρωποι τελικά, χάσαν τη ζωή τους. Στη δεύτερη πυρκαγιά είχαμε εκτεταμένες καταστροφές, αλλά το βασικό που απασχόλησε περισσότερο ήταν το περίφημο τοξικό νέφος, εντός ή εκτός εισαγωγικών, δεν έχει σημασία, που κάλυψε την πόλη της Θεσσαλονίκης. Και έγινε μάλιστα αισθητό ακόμα και στην ανατολική πλευρά, δηλαδή εντελώς αλλού από εκεί που ήταν οι πυρκαγιές, στην ανατολική πλευρά του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης, Καλαμαριά κτλ. Και αυτό συνέβη τεχνικά μιλώντας, γιατί εκεί χτυπάνε οι βορειοδυτικοί άνεμοι και κυρίως ο Βαρδάρης. Και ο Βαρδάρης, ό,τι συμβαίνει στα βορειοδυτικά, το μεταφέρει μέσα στην πόλη και προς τα ανατολικά. Τώρα ανοίγω μια παρένθεση. Εξαιτίας αυτής της κατάστασης, η Θεσσαλονίκη είναι και μία από τις πόλεις της Ευρώπης, είναι μεταξύ των πόλεων της Ευρώπης που αντιμετωπίζουν πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα ατμοσφαιρικής μικροσωματιδιακής ρήμπασης, τα περίφημα PM10 ή τα PM2,5, τα οποία υπάρχουν εκτός της πόλης, αυτή η ρήπη, και ο αέρας της φέρνει αυτούς τους ρήπους εντός πόλης, οι οποίοι προκαλούν πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα στην υγεία των κατοίκων. Τώρα κλείνω την παρένθεση. Εξαιτίας λοιπόν των δύο αυτών πυρκαγιών, με μεγάλη έκπληξη που λέμε, ανακαλύψαμε αυτό το χάος. Δηλαδή, εκτεταμένες δασικές εκτάσεις χαμηλής βλάστησης, που δεν υπάρχει καμία απολύτως φροντίδα καθαρισμού. Καμία. Μέσα σε αυτές τις μεγάλες εκτεταμένες δασικές εκτάσεις και εκτάσεις χαμηλής βλάστησης, έχουμε διάσπαρτες, παλιές κυρίως, βιοτεχνικές εγκαταστάσεις σε εικόνα ολικής ή μερικής εγκατάληψης. Υπάρχουν αποθήκες γεμάτες με υλικά καύσιμα, εγκατελειμμένα παλιά ξυλουργία, για παράδειγμα. Επίσης, σε αυτή την περιοχή υπάρχουν κάποια κέντρα ανακύκλωσης, εντός ή εκτός εισαγωγικών του ανακύκλωσης, πλαστικών, ελαστικών αυτοκινήτων και λιπαντικών μηχανής. Και πρόσφατα άνοιξε και ένα κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών, υποτίθεται πιστοποιημένο και με συστήματα πυρασφάλειας. Φαντάζομαι. Λοιπόν. Επίσης, διάσπαρτα μέσα σε αυτές τις δασικές εκτάσεις και τις εκτάσεις χαμηλής βλάστησης, έχουμε μάντρες
με σάπια αυτοκίνητα και γεωργικά μηχανήματα. Επίσης υπάρχουν διάσπαρτα σπίτια, τα οποία χτιστήκαν εκτός σχεδίου πόλης, όπου να είναι, όπως να είναι, με μεγάλες αυλές είναι αλήθεια, οι οποίες στην πραγματικότητα είναι αποθήκες γεμάτες από καύσιμα υλικά. Αυτό ήταν το περιβάλλον των δύο πυρκαγιών. Μια κατάσταση που ίσως έτσι από ταινίες να σας φέρνει κάτι στο μυαλό, καταστάσεις έτσι στη μέση του πουθενά στις μεσοδυτικές πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, όπως τα έδειξε και ο Lee Daniels στο The Paperboy, έτσι, χωρίς βέβαια να συναντάς τον Cusack ή την Nicole Kidman. Εκεί βέβαια έχει και κορκόδυλους, εδώ τουλάχιστον κορκόδυλους δεν έχει, έχει πολλά αγριογούρουνα, έχει πάρα πολλά αγριογούρουνα. Τώρα, ποιος φταίει? Έχουν περάσει και αρκετά χρόνια από τότε που ήταν περιφερειάρχης Αττικής η Ρένα η Δούρου, οπότε λίγο δύσκολο να το ρίξουμε στη Δούρου, έτσι. Είναι και 500 τόσα χιλιόμετρα η απόσταση. Πάντως σίγουρα δεν φταίνε αυτό που λέμε εδώ πέρα, το σύστημα των τζιτζικοστέων του τέως, δηλαδή Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας και πλέον νυν Έλλην Επιτρόπου, του Απόστολου Τζιτζικώστα, και όλου του αυτοδιοικητικού συστήματος που αυτός έχει στους τοπικούς δήμους της περιοχής, σε ευρύτερης περιοχής, σε όλη την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Στην κεντρική διοίκηση της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Σε καμία περίπτωση δεν φταίνουν αυτοί οι άνθρωποι. Έτσι. Υπάρχουν βέβαια το ζήτημα με τις διαχρονικές παθογένειες, ας πούμε, κυρίως της περίοδου 2015-2019, οπότε εκεί πλησιάζουμε λίγο σε αυτό, φταίει τελικά η Δούρου. Προφανώς κανένας δεν μπορεί να πει κουβέντα για τα χρήματα των πακτολότων εκατομμυρίων από το Ταμείο Ανάκαμψης για την πολιτική προστασία, το πρόγραμμα Αιγής, κάπως έτσι. Έτσι, όλα μέχρι το τελευταίο σέντς αξιοποιηθήκανε πάρα πολύ καλά. Έτσι, κανένας δεν μπορεί να ασκήσει κριτική σε τίποτα από αυτό. Οπότε υπάρχει ένα ζήτημα, ας πούμε, γιατί εγώ, ας πούμε, μένω άνω πόλη. Δεν είμαι πολύ μακριά από την περιοχή. Μέχρι και χθες, ας πούμε, μυρίζαμε πλαστικό που καιγότανε από το κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών. Έτσι. Και καθώς έτσι μύριζα το πλαστικό, αυτό που μου ήρθε έτσι στο μυαλό, άσχετο με την υπόθεση, καμία σχέση, έτσι, ήταν αυτό που είχε πει ο Κωστής ο Χατζηδάκης όταν ήταν υπουργός περιβάλλοντος. Η δήλωση αφορούσε βέβαια περιοχές Natura. Αυτή η περιοχή δεν είναι Natura, έτσι, σε καμία περίπτωση. Που έλεγε, ας πούμε, με κοπανιστό αέρα, ρε παιδιά, δεν έρχεται η ανάπτυξη. Έτσι, καθώς έπαιρνα βαθιές πνοές από το πλαστικό, σκεφτόμουν τον Κωστή του Χατζηδάκη να λέει αυτό το πράγμα για τον κοπανιστό αέρα. Δηλαδή το πόσο να υποτιμούμε την ποιότητα του αέρα. Και μάλιστα σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο, με πυκνή δόμηση, με ελάχιστο πράσινο, που έχει κάποιες περιοχές περιαστικά, ας πούμε, που έχουν κάποιο πράσινο, το οποίο κατά βάση καίγεται ή καταστρέφεται το τελευταίο διάστημα με αυτά τα έργα εδώ στη Θεσσαλονίκη, για αυτό το δρόμο γέφυρα, το flyover. Είπανε κάποιοι, και μάλιστα υπήρξαν και πολιτικές τοποθετήσεις, πρώτα από τον Κυριάκο Βελόπουλο, μετά από την Καριστιανό, η οποία αντιγράφει σε αυτά τα θέματα Βελόπουλου. Βλέπει δηλαδή τι ανεβάζει ο Βελόπουλος στο ίντερνετ και τα βγάζει και αυτή, ότι ήταν το θέμα για τις ανεμογεννήτριες. Η περιοχή δεν είναι για ανεμογεννήτριες, η περιοχή που μπήκε η φωτιά. Ψηλότερα, επειδή έχει κάποιο ύψος, ας πούμε, αυτός ο λόφος, είπαμε, ωραίο κάστρο, το ωραίο κάστρο. Ψηλότερα μπορεί, αλλά σε αυτή την περιοχή όχι. Αλλά ακόμα και όπως και να είναι τα πράγματα, το αν θα μπουν κάποτε στην ευρύτερη περιοχή και οι ανεμογεννήτριες, ο ίδιος ο Έλλην Πρωθυπουργός, απαντώντας σε αυτές τις θεωρίες συνωμοσίας, είπε: όχι, παιδιά, δεν χρειάζεται να καεί μια δασική περιοχή για να μπουν ανεμογεννήτριες. Όχι. Αν είναι να μπουν, θα καταστρέψουμε το δάσος χωρίς να το κάψουμε και θα βάλουμε τις ανεμογεννήτριες. Όλα αυτά δεν είναι μόνο έτσι ένα τοπικό θέμα, το οποίο βέβαια απασχόλησε και το Εθνικό Ακροατήριο, είτε εξαιτίας της απώλειας τριών ζωών, είτε εξαιτίας του τοξικού νέφους ή της καταστροφής κάποιων επιχειρήσεων. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία βρίσκονται ή πρέπει να βρίσκονται σε αυτό που λέμε στο κέντρο ενός σχεδίου πολιτικής αλλαγής. Και αυτό θα πρέπει να το έχουν και στο μυαλό τους, έτσι, όσοι θέλουν αυτή την πολιτική αλλαγή, προοδευτικές διακυβερνήσεις κτλ. Δηλαδή αυτή η κατάσταση πρέπει να αλλάξει. Δηλαδή θα πρέπει να είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα αυτό με τον κοπανιστό, καθαρό όμως, αέρα. Και αυτοί που θα προσπαθήσουν έτσι να τα κάνουν αυτά τα πράγματα θα πρέπει να ξέρουν από τώρα ότι ίσως είναι πιο εύκολο να φορολογήσεις τους εφοπλιστές παρά, ας πούμε, να μπορέσεις να καθαρίσεις
αυτή την κατάσταση. Ένα τραγούδι, κύριε Γερμανόλη.

Πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για το ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα. Όπως έχουμε πει και άλλες φορές, η δημοσιογραφία δεν είναι κάποια σοβαρή επιστήμη. Μάλλον καλύτερα δεν είναι καθόλου επιστήμη. Είναι κατά βάση ένα τεχνικό επάγγελμα. Αλλά ο επαγγελματίας δημοσιογράφος θα πρέπει να έχει, όπως λέμε έτσι, κάποια μυρωδιά, να είναι λίγο μυρουδιάς που λέμε, από διάφορες επιστήμες που έχουν να κάνουν με τη γλώσσα, με την επικοινωνία. Ας πούμε με τη σημειωτική ή τη σημειολογία, όπως το λένε, ή για παράδειγμα με την ανάλυση συνεχούς λόγου. Πριν από κάποιες εβδομάδες, λοιπόν, ο Έλλην Πρωθυπουργός, ο Κολάμπια, για να ενισχύσει αυτή τη θέση της σταθερότητας απέναντι σε σενάρια μη σταθερότητας με μη εκλεγμένους πρωθυπουργούς ασταθείς κυβερνήσεις συνεργασίας, είπε ότι ο κόσμος θα πρέπει να ξέρει ποιος θα είναι στο Μέγαρο Μαξίμου και θα σηκώσει το τηλέφωνο αν χτυπήσει ή όταν χτυπήσει στις 3 τα ξημερώματα. Και όπως έχει τραγουδήσει ο Λουκιανός και Λαϊδόνης, έτσι όταν χτυπάει το τηλέφωνο 9 φορές στις 10 είναι για κακό. Έτσι. Η ατάκα αυτή του Κολάμπια, ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα, μοιάζει να είναι δάνειο. Δηλαδή να την έχει πει κάποιος άλλος και κάποια άλλη εποχή. Θα μπορούσε για παράδειγμα να την είχε πει ο Τσόρτσιλ. Ο Τσόρτσιλ πράγματι, όσο ήταν πρωθυπουργός στη Μεγάλη Βρετανία, έμενε στην Downing Street 10, στο νούμερο 10 ή στο καταφύγιο που ήταν από δίπλα, και ήταν πάνω από ένα σταθερό τηλέφωνο. Την εποχή εκείνη δεν υπήρχαν κινητά, έτσι. Πάνω από ένα σταθερό τηλέφωνο μέρα νύχτα. Έτσι. Εδώ σημειολογικά μιλώντας, τι βλέπουμε? Ότι ο Κολάμπια βάζει τον εαυτό του, λέγοντας αυτό ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο 3 ώρα τα ξημερώματα στο Μέγαρο Μαξίμου, βάζει τον εαυτό του στη θέση ενός πολύ μεγάλου ηγέτη. Πολύ μεγάλου ηγέτη, ο οποίος είναι μόνιμα πάνω από ένα σταθερό τηλέφωνο και περιμένει να χτυπήσει. Και στην άλλη γραμμή, πώς το λένε, το λέγαμε εκεί, στην άλλη τηλεφωνική, στην άλλη γραμμή της τηλεφωνικής, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, τώρα με τα κινητά τα έχουμε ξεχάσει αυτά τα πράγματα, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής να είναι ένας άλλος μεγάλος ηγέτης, να είναι αρχηγός του στρατεύματος, κάτι τέτοιο δηλαδή, έτσι. Με τα σημερινά δεδομένα, φέρετε λίγο στο μυαλό σας μια εικόνα, Donald Trump στο Oval γραφείο. Από πάνω είναι λίγο παραπέρα είναι η δυτική πτέρυγα, και χτυπάει 3 τα ξημερώματα το τηλέφωνο, και στην άλλη γραμμή, ξέρω εγώ, είναι ο ηγέτης του Ιράν, είναι ο Πούτιν ή είναι αυτός της FIFA ο Ιφαντίνο και του λέει τι θα κάνω με τις κόκκινες κάρτες ή τώρα που αποκλειστήκατε και φάγατε την τεσσάρα από το Βέλγιο, πώς θα το διορθώσουμε. Έτσι, λοιπόν. Ή μπορεί κάποιος να χτυπάει το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα και να κάποιος να σε κάνει φάρσα. Τώρα, με αυτή την κασκαρίκα που λέμε επιστημονικά μιλώντας, που έπαθε ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας, Γενικός Γραμματέας του Κολάμπια κτλ., ο κύριος Ντόκος, πολλοί και πολλές θυμήθηκαν ακριβώς αυτή την ατάκα του Κολάμπια. Γιατί ακριβώς την είπε για να τριγυρνάει στο μυαλό του κόσμου. Αλλά το μυαλό του κόσμου, όταν συμβαίνουν τέτοια, ας πούμε, ανεκδοτολογικού τύπου καταστάσεις, το μυαλό του κόσμου πάει στο πονηρό ή στο αστείο. Έτσι. Οπότε, πολλοί τη θυμηθήκανε κάνοντας πλάκα. Κάποιοι όμως το πήραν πιο πολύ στα σοβαρά. Δηλαδή μπήκαν σε μια λογική κάπως να ανησυχούνε. Να κάτσει, είπε ο άλλος ποιος θα είναι 3 ώρα τα ξημερώματα, που χτυπάει το τηλέφωνο και είναι η φαρσέ. Έτσι, λοιπόν. Και αρχίζει ο άλλος να τους λέει, ας πούμε, ξέρω εγώ, πού είναι ο στόλος, πώς μπαίνει στον άφσταθμο, πώς βγαίνει, τέτοια πράγματα. Και με την ατάκα του Κολάμπια, που επαναλαμβάνω, πρέπει να είναι δάνειο. Αν το ψάξει κάποιος πολύ και το ψάξει σε διαφορετικές γλώσσες, μπορεί να το έχει πει κάποιος Γάλλος, κάποιος Ιταλός. Λοιπόν, εμένα λοιπόν δημοσιογραφικά μιλώντας, ακούγοντας αυτό του Κολάμπια και μετά τώρα με τη φάρσα με τον Ντόκο, το μυαλό μου πήγε σε μια ιστορία η οποία δεν είναι πάρα πολύ γνωστή. Είναι γνωστή, αλλά όχι πάρα πολύ, η οποία συνέβη πριν από 10 χρόνια. Έτσι, είδατε, δεν υπάρχει μόνο ο Ιούλιος του 2015 με το δημοψήφισμα, υπάρχει και ο Ιούλιος του 2016, ένα χρόνο μετά. Πριν λοιπόν από 10 χρόνια, περίπου τέτοιες μέρες, 15 προς 16 Ιουλίου του 2016, στην Τουρκία βρέθηκε σε εξέλιξη ένα πραξικόπημα.
απέναντί μας, έτσι, στην άλλη πλευρά του Αιγαίου. Η πρώτη εικόνα που τελικά επιβεβαιώθηκε ήταν ότι δεν είναι κάποιο πολύ μεγάλο πραξικόπημα, τόσο μεγάλο όσα αυτά που είχαν προηγηθεί στη σύγχρονη πολιτική ιστορία της Τουρκίας, αλλά παρόλο το μέγεθος, ακόμα και χωροταξικά, δηλαδή κυρίως η κινητοποίηση των πραξικοπηματιών δεν ήταν σε όλη την Τουρκία, αλλά ήταν στα κέντρα αποφάσεων, ήταν στην Κωνσταντινούπολη, στην Άγκυρα. Αλλά ήταν ένα κανονικό πραξικόπημα, ίσως πολύ, όχι πολύ μεγάλο, αλλά ένα κανονικό πραξικόπημα από μονάδες του στρατού, έτσι, που προχώρησαν σε ένα σχέδιο για να καταλάβουν την εξουσία εκείνο το βράδυ 15 προς 16 Ιουλίου του 2016. Να καταλάβουν την εξουσία και να εκθρονήσουν το καθεστώς Ερντογάν. Αυτός ήταν ο στόχος του πραξικοπήματος. Εκείνο το βράδυ στην αποδόπλευρα του Αιγαίου, ο πρωθυπουργός που είχαμε τότε δεν ήταν στο Wimbledon, δεν έβλεπε τένις, ήταν στο Μέγαρο Μαξίμου. Επίσης ο τότε υπουργός Εθνικής Άμυνας δεν έκανε πρόβες στον καθρέφτη για το πότε θα ορκιστεί, ας πούμε, πρωθυπουργός. Και επίσης οι άνθρωποι που στελεχώναν τότε αυτό που λέμε την εθνική μας ασφάλεια και οι βασικοί σύμβουλοι του Πρωθυπουργού για την εθνική ασφάλεια δεν ήταν άνθρωποι που τους κάναν πλάκα φαρσέρ από τη Ρωσία. Δεν θυμάμαι τότε ο Πρωθυπουργός που είχαμε, αυτός ο Τσίπρας δηλαδή, καταλάβατε, να βγει μετά και να πει τέτοια πράγματα, ότι είδατε ήμουν στο Μαξίμου που χτυπούσαν τα τηλέφωνα στις 3 τα ξημερώματα, ή να πει είδατε, ας πούμε, μετά από μένα το χάος, τέτοια πράγματα. Δεν θυμάμαι, γιατί δεν είχαν υποθεί τέτοια πράγματα από την κυβέρνηση που είχαμε τότε. Έτσι, είχαμε μια κυβέρνηση, αυτό που λέμε Μαδούρου. Μαδούρου, οι κατσαπλιάδες, κολοτούμπες κτλ. Όμως, εκείνο το βράδυ, είχαμε μια κυβέρνηση η οποία ήταν σε απόλυτη ετοιμότητα για να αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο επικράτησης των πραξικοπηματιών. Έτσι. Σκεφτείτε το λίγο. Τι θα συνέβαινε αν επικρατούσαν οι πραξικοπηματίες. Επίσης, όπως αποκαλύφθηκε λίγο καιρό μετά, οι ελληνικές ειδικές δυνάμεις ήταν σε πλήρη ετοιμότητα, ήταν δηλαδή κάπου κοντά στα παράλια, ώστε να μπουν στην Τουρκία και να βγάλουν από την Τουρκία να φυγαδεύσουν τον Ταγίπ Ερντογάν. Επίσης και το πολεμικό ναυτικό ήταν σε αυξημένη ετοιμότητα, έτσι ώστε ο στόλος να φύγει από τη Σαλαμίνα και να απλωθεί στο Αιγαίο, ώστε να προλάβει η ελληνική πλευρά το θερμό επεισόδιο, το οποίο με βεβαιότητα, γιατί και τότε υπήρχαν παρακολουθήσεις, κατασκοπία, όλα αυτά τα πράγματα, το οποίο με βεβαιότητα ετοίμαζαν οι πραξικοπηματίες στην Τουρκία αν επικρατούσαν. Έτσι. Δεν είναι πολύ γνωστή αυτή η ιστορία, δεν τη λέω για πρώτη φορά, δεν την έχετε ακούσει ίσως για πρώτη φορά, αλλά ήταν η ιστορία που μου ήρθε στο μυαλό ακούγοντας αυτά, τον Κολάμπια να λέει αυτά, ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο, και τον Τόκο να δίνει συμβουλές σε θέματα εθνικής ασφάλειας Ρώσους φαρσέρ. Δημοσιογραφικά όλα αυτά που σας είπα δεν τα μάθαμε στις 17-18 Ιουλίου, τα μάθαμε αργότερα και δεν τα διατύμπανιζε η κυβέρνηση. Έτσι. Και αυτό είχε να κάνει με το ότι για ζητήματα εθνικής ασφάλειας η προσέγγιση δεν έχει να κάνει με την επικοινωνία. Στα ζητήματα εθνικής ασφάλειας η προσέγγιση έχει να κάνει με την ουσία. Δηλαδή δεν βγαίνεις να πεις ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο, έτσι. Ή ας πούμε, τέλος πάντων, δεν την πατάς τελικά έτσι με τον Τόκο και τους φαρσέρ από τη Ρωσία που τελικά τους έβαλε ο Πούτιν γιατί μας φοβάται κτλ. Στα ζητήματα εθνικής ασφάλειας το πάνω είναι η ουσία. Η επικοινωνία, εντάξει, μπορεί να βοηθάει λίγο, να σε βγάζει λίγο καλύτερο από κάποιον άλλον, αλλά νομίζω το ας μείνουμε και σε αυτό το θέμα στην ουσία. Δημοσιογραφικά μιλώντας. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Το κεντρικό μαγκαζίνο του Κόκκινου ακολουθεί σε λίγα λεπτά με την Κατερίνα Κρυβοπούλου. Σικλετίδης, Γερομανόλης, Τζανακάκης και Κεφαλάς ήταν στις θέσεις τους. Μείνετε κι εσείς στις θέσεις σας, συντονισμένοι και συντονισμένες στο Κόκκινο. Και στην περίπτωση που σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά αύριο.

γιατί όταν χτυπάει το τηλέφωνο 9 φορές τις 10 είναι για κακό. Γι' αυτό θα κάτσω σπίτι, θα ράξω σπίτι, ο χειρόμενος κι από μέσα το κλειδί. Θα κάτσω σπίτι, θα ράξω σπίτι, γιατί αυτό το έργο το έχω ξαναδεί.

ξωθεί. Σεισμός να είναι, δεν πρόκειται να βγω. Θα κάτσω σπίτι, θα ράξω σπίτι. Κι ας με ξεγράψουν τα ρεμάλια που αρχηγώ. Γιατί αν εγώ θα προκύψει κανένα πλέξιμο, και ένας θεός ξέρει που θα κοιμηθώ. Και όπως λένε κι οι Ινδιάνοι για το πλέξιμο, 9 φορές στις 10 είναι για κακό. Γι' αυτό θα κάτσω σπίτι.

και τα εφτά παντού. Γιατί που χτυπάει το τηλέφωνο 9 φορές τις 10 είναι για κακό. Γι' αυτό θα κάτσω σπίτι, θα ράξω σπίτι.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 2. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σε άλλη πίστα. Σε άλλη πίστα υποκλοπές, καθώς ο Αντώνης Σαμαράς με την χθεσινή κίνησή του να προσφύγει στον Άριο Πάγο για την παρακολούθησή του από το Πρέταντορ, στριμώχνει αγριώς το Μητσοτάκη, καθώς αναβαθμίζει την υπόθεση. Περαιτέρω αναβάθμιση και νέα δεδομένα και από την κίνηση να κατατεθούν αγωγές από 8 από τα θύματα του παράνομου λογισμικού Πρέταντορ. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, τον κύριο Κεσέ, οι ενάγοντες στρέφονται κατά της εταιρείας Ιντελέξα και 13 φυσικών προσώπων, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται στη δημιουργία και λειτουργία του δικτύου. Κάθε θύμα ζητεί αποζημίωση ύψους 1 εκατομμύριο ευρώ για την ηθική βλάβη που υπέστη. Στην Βουλή θα κριθεί αύριο εάν η πλειοψηφία θα κάνει δεκτό το αίτημα της αντιπολίτευσης να καταθέσουν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο Θάλ Ντίλιαν και ο Γρηγόρης Δημητριάδης ή θα επιχειρήσει νέα συγκάλυψη. Στο Ευρωκοινοβούλιο, μετά από αίτημα του Κώστα Αρβανίτη, επίσης αύριο συζητείται η παρακολούθηση Κούλογλου από το Πίγκασος. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο με όλα τα γεγονότα και τις προεκτάσεις τους. Η Νικολέτα Τσουραμάνη είναι στον ήχο. Ο Κώστας Πιαντές στην επιμέλεια της παραγωγής. Η Μελίνα Βελιμέζη στην αίθουσα σύνταξης. Ο Λευτέρης Δάλλας στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και η Καταρίνα Ακριβοπούλου στο μικρόφωνο. Τρίτη 7 Ιουλίου, 2 και 3 πρώτα λεπτά. Οι κυριότερες εξελίξεις. Νέα δικαστική διάσταση αποκτά υπόθεση των παρακολουθήσεων με το Πρέταντορ, καθώς κατατέθηκαν στον Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών οι πρώτες 8 αγωγές θυμάτων κατά της Ιντελέξα και 13 φυσικών προσώπων που φέρονται να συνδέονται με τη λειτουργία του κατασκοπευτικού λογισμικού στη χώρα. Ανάμεσα στους ανάγοντες περιλαμβάνονται οι δημοσιογράφοι Θανάσης Κουκάκης και Σπύρος Σιδέρης, η Άρτεμις Σίφορτ, οι συνεργάτες

0: δίκαση των αγωγών ορίστηκε για τις 7 Απριλίου του 27. Την ίδια ώρα στη Βουλή, η κυβέρνηση Μητσοτάκη ετοιμάζει, όπως όλα δείχνουν, άλλη μια επιχείρηση συγκάλυψης του σκανδάλου, μεθοδεύοντας τη μη κλίση Ντίλιαν και Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει ο πεντωμένος αριθμός υπογραφών των 2/5 των βουλευτών της Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής, ο Θανάσης Μπούρας, αντί να τους καλέσει ως όφιλες σε ακρόαση, συγκαλεί συνεδρίαση αύριο. Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει να κουκουλώσει το σκάνδαλο των υποκλοπών με νέο κοινοβουλευτικό πραξικόπημα, παραβιάζοντας τον κανονισμό της Βουλής, κατήγγειλε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Την διεξαγωγή εκτάκται η συζήτηση στην Ολομέλεια αύριο για την παρακολούθηση του Στέλιου Κούλογλου κατά την περίοδο που ήταν ευρωβουλευτής και μέλος της Ειδικής Εξεταστικής Επιτροπής ΠΕΓΚΑ για τα κατασκοπευτικά λογισμικά, αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά από σχετική πρωτοβουλία του Αντιπρόεδρου της ΛΕΦΤ και Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, του Κώστα Αρβανίτη. Καθυστερήσεις και προβλήματα στις πτήσεις, οι ελλείψεις σε σύγχρονα συστήματα και προσωπικό, σε συνδυασμό με τη ραγδαία αύξηση της αεροπορικής κίνησης, βρίσκονται πίσω από τις καθυστερήσεις στις πτήσεις, σύμφωνα με τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας. Όπως επισημαίνουν, ο υπάρχον εξοπλισμός έχει φτάσει στα ωριά του και απαιτείται αναβάθμιση των συστημάτων, καθώς και ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, ώστε να μπορεί να εξυπηρετείται με ασφάλεια όλο ένα αυξανόμενος αριθμός πτήσεων. Ανεπαρκή χαρακτηρίζει το ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων την εξαγγελία της Υπουργού Εργασίας για συντάξεις χειρίας. Καταγγέλει μεταξύ άλλων πως εξαιρεί τις συντάξεις χειρίας θανόντων πριν από το Μάρτιο του 2016, ενώ δεν υπάρχει καμία αναφορά στους συνταξιούχους χειρία του ΟΓΑ, χειρίας του ΟΓΑ και στις επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου. Παρά την απαγόρευση συγκεντρώσεων από τις αρχές της Ήρου με αφορμή τις διαδηλώσεις ενάντια στην άφιξη του Ισραηλινού χρωσδιερόπλου Crown Iris, πραγματοποιείται αντιπολεμική συγκέντρωση στην Ερμοπολή κατά μήκος του πεζοδρομίου υπό τη συνοδεία αστυνομικών δυνάμεων. Στην Άγκυρα διεξάγεται σήμερα και αύριο η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ με τη συνάντηση Τραμπ Ερντογάν σήμερα στις 3 να βρίσκεται στο επίκεντρο. Επιτάπητος, η αμυντική συνεργασία, η πιθανή επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35, αλλά και οι εξελίξεις στον πόλεμο στην Ουκρανία. Μπαράζ συλλήψεων στην Τουρκία, δύο Τούρκοι δημοσιογράφοι συνελήφθησαν και τέθηκαν υποκράτηση μία ημέρα πριν από την έναρξη της Συνόδου. Στη διεθνή επικαιρότητα, σειρά εκρήξεων με 18 τραυματίες, ανάμεσα στους οποίους και 4 αστυνομικοί κοντά στο ξενοδοχείο που μένει ο Μανουέλ Μακρόν, ο οποίος επισκέπτεται την Δαμασκό. Ο Γάλλος πρόεδρος είναι ασφαλής και συνεχίζει την επίσκεψή του στη Συρία, επιβεβαίωσε το Ελιζέ. Μένονται πυρκαγιές σε όλη την Νότια Ευρώπη, αναγκάζοντας χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, σε εξέλιξη μεγάλα μέτωπα σε Γαλλία και Πορτογαλία. Και ο καιρός γενικά άθλιος αύριο, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά, τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά και το βράδυ τοπικές βροχές κυρίως στη Μακεδονία. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας θα φτάσει τους 35 βαθμούς στην Αθήνα και τους 34 στη Θεσσαλονίκη. Αλλά το πιο καυτό μέτωπο αυτή τη στιγμή, Σπύρο Γκουτζάνη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Είναι βεβαίως οι υποκλοπές μετά τη χθεσινή κίνηση Σαμαρά, που άλλαξε πίστα πια το όλο θέμα, και τις σημερινές κινήσεις των 8 θυμάτων. Θα τα δούμε λίγο με τη σειρά, ναι.
1: Ναι. Από πού θες να το πιάσουμε, από το.
0: Από τον απόϊχο της κόντρας Σαμαρά με την κυβέρνηση, καταρχάς.
1: Η οποία θα έχει και συνέχεια. Νομίζω ότι ως προς την σημασία αυτής της κίνησης μίλησε ένας από τους συνηγόρους, ο δικηγόρος, ο κύριος Κεσές, ο οποίος ξέρει αυτό το θέμα, ναι. Και είπε ότι πράγματι έχει μια ιδιαίτερα συμβολική σημασία, γιατί αναδεικνύει το μέγεθος αυτής της υπόθεσης. Και με κάποιο τρόπο, αν όχι νομικά, όχι μόνο νομικά αλλά και πολιτικά, ασκεί και πίεση στην δικαιοσύνη προκειμένου να διερευνήσει όντως αυτή την υπόθεση.
0: Ναι, μια και αναφέρεσαι.

0: έχει μια πολύ σημαντική επισήμανση ο κύριος Κεσές που κάνει, ότι είναι το πρώτο πολιτικό πρόσωπο. Έχουν προηγηθεί πολιτικά πρόσωπα, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Χρήστος Πύρτζης, αλλά είναι το πρώτο πολιτικό πρόσωπο που προσφέγει στον Άριο Πάγο μετά την πρόσφατη καταδίκη από το Μανεμελές Πλημελιωδικείο. Και αυτό δίνει μια επιπλέον διάσταση στο όλο θέμα.
1: Ναι, και εδώ πέρα δεν ξέρω αν το εννοεί ο κύριος Κεσές και θέλει να το βάλει. Μπαίνει από μόνο του ότι θα κάνουν και τα άλλα πολιτικά πρόσωπα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και μέσα στη Νέα Δημοκρατία.
0: Είναι το αυτονόητο.
1: Εκ των οποίων είναι και ο Νίκος Δένδιας, που μέχρι στιγμής σφυρίζει αδιάφορα. Δεν νομίζω ότι αυτή ήταν η πρόθεση του Αντώνη Σαμαρά. Ο Αντώνης Σαμαράς θέλει να δημιουργήσει ένα ζήτημα προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είναι σαφές αυτό. Ναι. Το οποίο εντάσσεται στον ευρύτερο ανταγωνισμό των δύο, γιατί τώρα πια παίρνει χαρακτήρα ενδοπαραταξιακού εμφυλίου η όλη τους αντιπαράθεση, Κατερίνα. Και προς τα εκεί συσπυρώνονται και από τις δύο πλευρές.
0: Και μάλλον επιταχύνονται και οι εξελίξεις για την δημιουργία του κόμματος του, έτσι.
1: Το κόμμα έχει αποφασιστεί ότι θα γίνει και το έχει προαναγγείλει και εκείνος. Και σε επίπεδο ρεπορτάζ, αυτό το οποίο ξέρουμε είναι ότι είναι έτοιμο το πρόγραμμα, είναι έτοιμη η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος. Έχει φτιάξει και έχει ενισχύσει διάφορους πυρήνες ανά την Ελλάδα που θα αποτελέσουν τη μαγιά όποτε το ανακοινώσει. Και έχει σε σημαντικό βαθμό έτοιμα και τα ψηφοδέλτια. Άρα αυτή η προεργασία έχει γίνει. Τώρα από εκεί πέρα ο Αντώνης Σαμαράς ίσως είναι και της παλιάς σχολής. Όταν ξεκινάει να κάνει μια κίνηση, έχει ήδη κάνει κάποιους υπολογισμούς και έχει υπολογίσει και δύο ή τρεις κινήσεις μπροστά. Ναι. Συνεπώς, αφού ξεκινάει τώρα, δίνει απαντήσεις στην Νέα Δημοκρατία και μπαίνει σε αυτό το παιχνίδι της αντιπαράθεσης, θα υπάρξουν και άλλες. Μία από αυτές αναμένεται τις επόμενες ημέρες, ανάλογα και με το πώς θα εξελιχθεί η σύσκεψη του ΝΑΤΟ. Που είναι στην Τουρκία. Εάν είναι, όπως πολλοί εκτιμούν, μια αρνητική εξέλιξη για τη χώρα μας, έστω και μέσω της ενίσχυσης της Τουρκίας, τότε θα πρέπει να περιμένουμε μια
0: επίσης
1: παρέμβαση και τοποθέτησή του.
0: Ναι.
1: Ανεξάρτητα και από αυτό, έχει κάνει περιοδίες ανά την Ελλάδα. Θα αναδείξει με διάφορους τρόπους. Ξέρεις, και μερικές φορές δεν μπορείς να τα σκεφτείς όλα. Το τελευταίο που θα περίμενες θα ήταν να δεις τα βιντεάκια στο TikTok από έναν άνθρωπο 75 ετών, ας
0: πούμε. Ήταν ένας ευνηδιασμός άλλαξε το παιχνίδι τώρα.
1: Γι' αυτό λέμε κυρίως για τα συστηματικές τις οποίες θα ακολουθήσει. Εκτός από τα εξωτερικά, θα αναδείξει και τα θέματα της οικονομίας περισσότερο.
0: Άρα έχουμε αμηχανία στην κυβέρνηση, ανησυχία.
1: Ναι, γιατί κοίταξε να δεις εδώ πέρα και το Μαξίμου έχει κινηθεί μέχρι στιγμής επιθετικά. Δηλαδή αυτό που λέει τι είναι, ότι ο Σαμαράς, ο οποίος προσπαθεί να εμποδίσει τη Νέα Δημοκρατία να γίνει κυβέρνηση, να κερδίσει τρίτη τετραετία ή να πάρει αυτοδυναμία. Ο Σαμαράς είναι διαγραμμένος. Τον έχουν διαγράψει.
0: Ακριβώς.
1: Είναι σαν εκείνοι που τον διαγράψαν. Έρχονται και να λένε ότι όχι, δεν έχει δικαίωμα ούτε καν να ασκεί κριτική, ούτε καν να φτιάξει καινούριο κόμμα.
0: Και έκαναν και μια γκάφα, θα μπορούσε να την πει κάποιος. Απαντώντας το Σαμαρά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είπε γιατί το θυμήθηκε τώρα και όχι το 23, που ήταν υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Και βεβαίως εύλογη απάντηση.
1: Γιατί το συνδέεται.
0: Γιατί το συνδέει.
1: Απλά είναι λίγο μπερδεμένο αυτό. Ναι. Πάντως αυτό που έπιασε αμέσως χθες ο Αντώνης Σαμαράς είναι ότι γιατί το συνδέεις πολιτικά.
0: Με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Εκείνος θέλει να πει ότι, τι λέει δηλαδή, ότι εγώ περίμενα να κάνει η κυβέρνηση όλες τις κινήσεις για την διερεύνηση αυτής της υπόθεσης και από εκεί και πέρα προσφεύγουν στη δικαιοσύνη. Εσύ γιατί το συνδέεις πολιτικά. Και του απάντησε σήμερα ο Παύλος Μαρινάκης ότι δεν το συνδέω εγώ, το συνέδεσε ο Σαμαράς. Αυτό είναι λίγο αστείο, αλλά δεν είναι έτσι.
0: Ναι.
1: Εκείνος το συνέδεσε τώρα. Υπάρχει και μια άλλη ιστορία ότι ο Μαρινάκης μιλάει για την παραταξιακή συνείδηση και μιλάει παραταξιακά στο Σαμαρά, που ο Σαμαράς είναι βουλευτής όταν ακόμη ήταν αγέννητος ο Μαρινάκης.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή μπήκε το 1977 στην Βουλή για πρώτη φορά ο Σαμαράς. Δεν είχε γεννηθεί ακόμη τότε ο Παύλος Μαρινάκης. Το ίδιο και ο Κυρανάκης, όταν που είναι
0: γραμματέας. Πολύ περισσότερο ο Κυρανάκης.
1: Δηλαδή είναι λίγο δύσκολο αυτά τα στελέχη να μιλήσουν για την παράταξη στον Σαμαρά και στον Καραμανλή, τους οποίους εκείνοι διέγραψαν και τους λένε τώρα ότι δεν έχετε και δικαίωμα να εκφράζεστε.
0: Ναι.
1: Δείχνει και μια ιδιοκτησιακή αντίληψη, όχι των ιδίων, γιατί αυτή τη δουλειά, αυτό που τους λέει ο Μητσοτάκης κάνουν, ιδιοκτησιακή αντίληψη της παράταξης από τον Μητσοτάκη και μια αλαζονία στη συμπεριφορά του.
0: Αλλά και ένα φόβο, εγώ θα έπινε.
1: Έχουν φόβο, γιατί αν θες να σου το περιγράψω εν
0: συντομία. Δημοσκοπικά δηλαδή να το δει κανείς.
1: Ναι. Ξέρουν ότι ο Σαμαράς ξεκινάει από ένα 6 με 7%.
0: 6 με 7.
1: Τόσο δίνουν οι δημοσκοπήσεις με τις αναγωγές πριν το ανακοινώσει.
0: Ναι.
1: Από τη στιγμή που θα το ανακοινώσει, θα αρχίσει να ανεβαίνει, δεν ξέρει κανείς πού θα πάει.
0: Ναι.
1: Αλλά ακόμη και το Μαξίμου θεωρεί ότι έχει ένα 5% σκληρό πυρήνα. Και ότι από αυτό το ποσοστό, το μισό τουλάχιστον, γύρω στο 3% προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία. Άρα ναι, στα ποσοστά που βρίσκεται τώρα η Νέα Δημοκρατία, λίγο πάνω, λίγο κάτω από 25, δεν έχει περιθώριο να χάσει.
0: Ναι. Μάλιστα, περισσότερα θα ακούσουμε στις 3, με την εκπομπή σου, τους καλεσμένους σου και τις αναλύσεις. Ευχαριστώ πολύ, Σπύρο. Εμείς ακούμε τον κύριο Ζαχαρία Κισε έξω από τον Άριο Πάγο, στις δηλώσεις που έκανε έξω από τον Άριο Πάγο, όπου κατέθεσε τις αγωγές των 8 θυμάτων από το Predator.
2: Η υπόθεση της παγίδευσης με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator δεν μπορεί να θαυτεί όσο και να πασχίζουν κάποιοι. Και μόνο το γεγονός ότι εδώ και 4 χρόνια εξακολουθεί να βρίσκεται στην επικαιρότητα ως θεσμική πληγή αποτυπώνει το μέγεθος του σκανδάλου και την πλημελή έρευνα της υπόθεσης. Βρίσκεται σε εξέλιξη από μέρος των εντολέων μου μια δέσμη νέων δικαστικών ενεργειών. Κάποιες από αυτές δεν μπορούμε να τις γνωστοποιήσουμε, γιατί υπόκειται στον κανόνα της μυστικότητας της δικαστικής έρευνας. Κάποιες άλλες τις γνωρίζετε από χθες. Σήμερα σας ανακοινώνουμε ότι κατατέθηκαν ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών οι πρώτες 8 αγωγές θυμάτων του λογισμικού Predator κατά της Ιντελέξα και 13 άλλων φυσικών προσώπων που φέρονται να συγκρότησαν, διοίκησαν και λειτουργήσαν το σχετικό δίκτυο. Θα ακολουθήσουν σύντομα και άλλες αγωγές. Οι αγωγές στηρίζονται μεταξύ άλλων στα πραγματικά περιστατικά που κρίθηκαν στην πρόσφατη καταδικαστική ποινική απόφαση, καθώς και σε πλούσιο αποδεικτικό υλικό από διεθνείς και ελληνικές έρευνες. Κατά την εκδίκαση θα εισφερθούν νέα στοιχεία, τα οποία πιθανότατα θα αναγκάσουν το αστικό δικαστήριο να διαβιβάσει εκ νέου στην ποινική δικαιοσύνη για διερεύνηση κακουργηματικών πράξεων. Μέσα σε αυτά τα στοιχεία συμπεριλαμβάνεται και μέρος των στοιχείων τα οποία παρέλειψαν να παραλάβουν στις 24 Απριλίου 2027 οι εισαγγελίες του Ωραίου Πάγου, κύριος Μπακέλας και κύριος Τζαβέλας. Ζητείται η πλήρης αποκατάσταση της ηθικής βλάβης που υπέστησαν τα θύματα από την παράνομη προσβολή της προσωπικής ζωής, της ιδιωτικής ζωής, των προσωπικών τους δεδομένων και των απορρίτων επικοινωνιών τους, τα ποσά των επιμέρους αποζημιώσεων ανέρχονται στο 1 εκατομμύριο ευρώ κατά άτομο και η εκδίκαση της υπόθεσης έχει προσδιοριστεί να λάβει χώρα στις 7 Απριλίου 2027. Οι αγωγές αποτυπώνουν αναλυτικά τη δομή, τη λειτουργία και τον καταμερισμό των ρόλων του δικτύου των εταιριών και φυσικών προτόπων που συνδέονται με την ανάπτυξη, διάθεση και χρήση του Predator, και η διαδικασία αυτή αποτελεί το επόμενο θεσμικό βήμα για την πλήρη λογοδοσία όλων όσοι εμπλέκονται στην υπόθεση και την επικατάσταση των θυμάτων τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
0: Αυτά δήλωσε έξω από τον Άριο Παγό ο κύριος Κεσές, έξω από το δικαστήριο όπου κατατέθηκαν οι αγωγές, οι πρώτες αγωγές των 8 θυμάτων Predator, και έχει ενδιαφέρον, Γιάννα Παπαδάκου, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
0: Ότι υπάρχουν και πρόσωπα τα οποία δεν είχαν καταθέσει στο δικαστήριο, έτσι.
3: Ναι.
0: Τα οποία έχουν και έναν ειδικό ρόλο, δηλαδή εργαζόμενοι στην ΕΗ. Και κάτι δείχνει αυτό επιπλέον.
3: Η διευθύντρια της ΕΥΠ, επίσης η επικεφαλής των αστυνομικών ερευνών, δεν θέλει και ο κ. Κεσές να μας γνωστοποιήσει το όνομά της, εντάξει το καταλαβαίνω, είναι και εύλογο για τη μη στοχοποίησή τους αυτών των δύο. Δικηγόροι, δημοσιογράφοι. Η κυρία Σίφορντ είναι μεταξύ αυτών επίσης.
0: Ναι.
3: Και είναι ενδιαφέρον, η οποία έχει και προσφύγει βέβαια και στο πρώτο δικείο, στο πλημελιοδικείο. Αρχικά, καλά ο κύριος Κουκάκης. Κοίταξε, επειδή εμείς μιλήσαμε και με τον κύριο Κεσέ πριν από λίγη ώρα, Κατερίνα, εκείνο που έχει ενδιαφέρον είναι ότι η πλευρά των θυμάτων που προσέφυγε είναι πεισμένη ότι υπάρχει σύμφωνο, σύμβαση μεταξύ της Ιντελέξα και της ΕΥΠ, κάποιες εταιρείες τέλος πάντων που είναι δορυφόρος της ΕΥΠ, θα δούμε τώρα. Και εκείνο που μας είπε, μας αποκάλυψε, είναι ότι μεταξύ των νέων στοιχείων είναι ότι έχουμε καινούργια στοιχεία για τις πληρωμές του παράνομου λογισμικού. Δεν τον πήρε τσάμπα η ΕΕ, βέβαια.
0: Φυσικά.
3: Η οποία λέει ναι. Το χρησιμοποιούσε σύμφωνα με τον κύριο Κεσέ παράλληλα με τις νόμιμες επισυνθέσεις. Αυτό με ξεπερνά τώρα, δεν ξέρω πώς γινόταν. Πώς μπορεί θεσμικά η ΕΕΠ, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών που υπάρχει στον Πρωθυπουργό, να χρησιμοποιεί ένα παράνομο λογισμικό παρανόμος. Έτσι, ένα παράνομο λογισμικό. Το υπάρχει απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν είναι.
0: Ναι.
3: Δεν το λέμε εμείς. Λοιπόν, και ότι πληρώνονταν, λέει, πιθανότατα μέσω μορφών εταιριών που είχαν και έδρα φορολογικούς παραδείσους.
0: Άρα offshore.
3: Offshore.
0: Ένα είδος offshore.
3: Υπεράκτιες. Υπεράκτιες.
0: Εντάξει, αυτό είναι η offshore.
3: Για να μην το, για δεν ξέρω, μπορεί να είναι και το κυπριακό δίκαιο.
0: Ναι.
3: Και μας θύμισε εκείνο που μας θύμισε ο κύριος Κεστές για τον κύριο Τίλιαν. Και αυτό έχει σημασία και για την αυριανή συζήτηση στη Βουλή.
0: Ναι.
3: Που θα κρυθεί, αν κρυθεί ή όχι ο κύριος Τίλιαν. Μας θύμισε την υπόθεσή του στην Κύπρο, την οποία λέει απειλάγει, έπεσε στα μαλακά με ένα μικρό πρόστιμο. Προφανώς αυτό ήταν το σχέδιο και εδώ, αλλά προσέκρουσε το σχέδιο απαλλαγής του Τίλιαν, δηλαδή με ένα πρόστιμο, αλλά προσέκρουσε στις αντιδράσεις και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, τουλάχιστον σύμφωνα με τις διαρροές που υπάρχουν, δεν ξέρω πόσο είναι πραγματικό αυτό το σενάριο. Ναι, είναι σημαντική η αγωγή, γιατί καταγράφει τα καινούργια στοιχεία που υπάρχουν και καταγράφει αυτό τη βεβαιότητα της παράλληλης χρήσης του Predator με την ΕΕΠ. Από την ΕΕΠ όμως, όχι της παράλληλης χρήσης λόγω χρόνου και λόγω στόχων, ότι είχαν κοινού στόχου. Παράλληλη χρήση από την ΕΕΠ.
0: Ναι, για να το ξεκαθαρίσουμε για τον κόσμο, συγγνώμη για να μου.
3: Ναι.
0: Δεν είναι υποχρεωμένος να γνωρίζει τη σειρά των πραγμάτων όπως εμείς. Η ΕΕΠ είχε ξεκινήσει τις παρακολουθήσεις. Νόμιμες ή μη επισυνδέσεις που τις κάνει κάθε μυστική υπηρεσία οποιασδήποτε χώρας. Αυτές ήταν τηλεφωνικές. Δεν είχε την τεχνογνωσία
3: για επιπλέον.
0: Μόνο για τηλέφωνο. Ο λεγόμενος κοριός.
3: Ναι.
0: Αγοράζει λοιπόν με βάση τις μέχρι τώρα αποκαλύψεις και καταγγελίες το Predator, το οποίο πια δεν είναι κοριός. Δεν είναι ότι παρακολουθεί τις τηλεφωνικές συνομιλίες.
3: Είναι κάμερα.
0: Παρακολουθεί
3: είναι
0: τη
3: κάμερα,
0: ζωή σου με εικόνα, έτσι, βίντεο και ήχο.
3: Έτσι, μπράβο. Είναι έτσι, ο μεγάλος αδερφός του Predator.
0: Κανονικότατα. Ακριβώς.
3: Γι' αυτό ονομάζεται και έτσι. Και παίρνει και τα αρχεία, έτσι, ηλεκτρονικών υπολογιστών. Έχει
0: τα πάντα
3: αυτό.
0: Όλα. Τα πάντα
3: έτσι,
0: όλα. Έτσι.
3: Έχει, παίρνει και τα αρχεία από τις κάμερες που υπάρχουν στους φόρους. Μιλάμε για ένα πολύ προηγμένο λογισμικό, εξού και πολύ ακριβό. Γι' αυτό είπε ο κύριος Ντίλιαν και αυτό το είπε επωνύμως, ότι, ότι μόνο κυβερνήσεις μπορούσαν να το αγοράσουν.
0: Και κρατικές υπηρεσίες.
3: Και μάλιστα
0: εν προκειμένου ΕΕΠ. Μάλιστα. Άρα, το σκάνδαλο των υποκλοπών μπαίνει σε μια νέα σφαίρα, θα λέγαμε. Έτσι, αν τα αθροίσουμε όλα, χθες ο Σαμαράς, σήμερα οι 8 αγωγές, ο κύριος Κεσές ο ίδιος προανήγγειλε ότι θα ακολουθήσουν
3: και
0: άλλες. Και θα ακολουθήσουν και άλλες.
3: Ναι, στριμώχνεται η έρευνα, ας το πω έτσι, στον Άριο Πάγο, γιατί είναι μια υπόθεση ανοιχτή. Μην το ξεχνάμε. Ο κύριος Μπακέλας έχει αναλάβει από τον προηγούμενο εισαγγελέα του Άριου Πάγου την υπόθεση. Οι πληροφορίες μας λένε ότι θα την αναθέσει σε αντισαγγελέα.
0: Ναι.
3: Δηλαδή δεν θα την κρατήσει, με αυτή την έννοια το λέω. Ίσως κρατήσει την προσφυγή του κύριου Σαμαρά, επειδή ήταν πρώην πρωθυπουργός. Δεν ξέρω τώρα, θα το δούμε πώς θα γίνει αυτό για το ενιαίο της έρευνας. Και ουσιαστικά τα νέα στοιχεία που εισφέρει ο κύριος Κεσές εδώ μέσω της προσφυγής του και μέσω αυτών που δηλώνει επωνύμως, έτσι, δεν είναι διαρροές. Λοιπόν, τα νέα στοιχεία αυτά πρέπει να αποτελέσουν, έτσι γίνεται, σε όλες τις δημοκρατίες και σε όλες τις δημοκρατικές χώρες που λειτουργεί σωστά η δικαιοσύνη, πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο έρευνας αυτής της ανοιχτής έρευνας που είναι στον Άριο Πάγο για την υπόθεση της κατασκοπίας.
0: Ακριβώς.
3: Γιατί
0: και τώρα
3: συγκεκριμένο,
0: ναι,
3: συγκεκριμένο θέμα εκεί πάνω.
0: Ναι, ναι, μετά την πρόσφατη απόφαση του μονομελού του πλημελιού δικείου. Και τώρα, Γιάννα μου, θα κριθεί και η νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου. Η προηγούμενη έβαλε στο αρχείο την υπόθεση.
3: Ναι.
0: Είχε προηγηθεί το πόρισμα ζήσει που δεν συνιστά δικαστική απόφαση, το οποίο επικαλείται ή επικαλούνταν μέχρι τώρα η κυβέρνηση και έλεγε ότι έχει κριθεί.
3: Είναι πράξη αρχαιοθέτηση.
0: Ναι, λοιπόν. Τώρα θα κριθεί και η νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου.
3: Ασφαλώς. Αρχή άνδρα δείκνηση. Είναι πολύ πρόσφατος ο κ. Μπακέλα. Λοιπόν, θα κριθεί κατά πόσο. Μαθαίνω όμως ότι έχει αποφασίσει να μην την κρατήσει την υπόθεση, έτσι μαθαίνω. Θα δούμε.
0: Μάλιστα,
3: τώρα
0: θα δούμε.
3: Μετά την προσφυγή Σαμαρά, που είναι πρώην πρωθυπουργός. Η υπόθεση όμως συζητείται αύριο των υποκλοπών, πάλι με Έλληνα στόχο.
0: Με το Στέλιο Κούλογλου.
3: Το Στέλιο Κούλογλου, αύριο στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου.
0: Ναι.
3: Δείτε, έγινε δεκτό το αίτημα του κυρίου Κώστα Αρβανίτη, του αντιπρόεδρου του Λεύτη και ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Να διερευνηθεί. Έχει στείλει μια επιστολή στην κυρία Μέτσολα ο κύριος Αρβανίτης. Αυτό προκαλεί και τη συζήτηση αυτή που θα γίνει αύριο. Έχουμε ολομέλεια, έτσι, από χθες, στο Ευρωκοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Είμαστε εν μέσω ολομέλεια.
0: Ναι.
3: Και αύριο θα γίνει συζήτηση για την παρακολούθηση του κυρίου Κούλογλου.
0: Από το Πέγκασους.
3: Από το Πέγκασους, το άλλο παράνομο λογιστικό.
0: Το οποίο όμως επίσης ήταν ιδιοκτησίας. Ντίλιαν.
3: Ισραηλινών συμφερόντων.
0: Στην αρχή Ντίλιαν και μετά άλλοι.
3: Και τεχνογνωσία και αυτό.
0: Ναι.
3: Η τεχνογνωσία του συστήματος και τα συμφέροντα της εταιρείας η οποία το διακινούσε, το εμπορευόταν, είναι Ισραηλινών συμφερόντων. Λοιπόν, τώρα στην επιστολή αυτή, και αυτό έχει σημασία, του κυρίου Αρβανίτη προς την κυρία Μέτσολα, την πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου, αλλά εκτός από την ανησυχία. Διατυπώνεται. Εκτός από το ότι λέει ο κύριος Αρβανίτης εύλογα ότι αυτό αποτελεί παρέμβαση στο έργο της ΠΕΓΑ, ο κύριος Αρβανίτης ζητάει και κάτι άλλο, το οποίο είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Ζητάει να υπάρχει ένας διάλογος και σχετική απόφαση βέβαια μεταξύ των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή του Κοινοβουλίου, που γίνεται τώρα αύριο η συζήτηση, της Επιτροπής και του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, να συζητήσουν και να καταλήξουν σε συγκεκριμένα μέτρα, γιατί υπενθυμίζω ότι είχε παρακολουθηθεί και ο κύριος Ανδρουλάκης, να καταλήξουν λοιπόν συγκεκριμένα μέτρα διασφάλισης των προσωπικών δεδομένων των ευρωβουλευτών.
0: Και το άλλο που είναι, θα είναι κρίσιμο, Γιάννα, είναι το γεγονός ότι ο Στέλιος Κούλογλου παρακολουθούνταν από το Πέγκασου στην περίοδο που ως Επιτροπή Πέγκα ερευνούσε τις παρακολουθήσεις στην Ελλάδα.
3: Ακριβώς.
0: Είναι ένα ερώτημα, εάν παρακολουθούνταν εκτός από το Στέλιο και όλα τα μέλη της Επιτροπής Πέγκα.
3: Ναι, κοιτάξτε, εγώ οι πληροφορίες μου λένε ότι κάποιοι έχουν κάνει έρευνες, δεν είναι καθαροί. Αλλά και αυτό είναι προβληματικό για την ελληνική κυβέρνηση και για τον κύριο Μητσοτάκη. Δείτε γιατί είναι προβληματικό. Αν αποδειχθεί ότι μόνο ο Έλληνας ευρωβουλευτής παρακολουθούνταν από τα μέλη της Επιτροπής, αυτός μπορεί να σημαίνει δύο πράγματα. Μπορούμε να συμπεράνουμε για το ποιος έδωσε την εντολή για τις παρακολουθήσεις. Δεν μπορεί, ας πούμε, ποια χώρα είχε ενδιαφέρον να παρακολουθεί τον Έλληνα ευρωβουλευτή. Και το δεύτερο είναι ότι υπάρχει ένα διάτριτο σύστημα πια που αφορά τη χώρα μας. Δηλαδή, αυτό το θράσος, γιατί πρόκειται περί θράσος τώρα, να παρακολουθεί το μέλος της Επιτροπής που ερευνά ακριβώς εσένα, έτσι, είναι...
0: Δεν είναι μόνο θράσος. Είναι ένα θράσος που αγγίζει και τα όρια της εθνικής ασφάλειας, διότι το μείζον ερώτημα είναι πού έχουν πάει αυτά τα στοιχεία που αφορούν την ασφάλεια της χώρας.
3: Έτσι, ακριβώς.
0: Αυτό είναι, μάλιστα.
3: Εν τω μεταξύ βλέπω την κυβέρνηση πολύ άνετη να μην θέλει.
0: Δεν σε ακούω, Γιάννα.
3: Λέει ότι δεν ξέρει. Εγώ το πιστεύω.
0: Ναι.
3: Δεν θέλει να ξέρει, Σαντρό. Αυτό το έσκυψε και ο κύριο Σαμαρά στη Βουλή.
0: Ναι.
3: Πείτε μου, λέει, μια κυβέρνηση, μια χώρα.
0: Που να μην έχει διερευνήσει. Μάλιστα.
3: Ναι, να που δεν θα ήθελε.
0: Όπως
3: να μάθει.
0: Όπως και να έχει, θα έχουμε εξελίξεις. Θα είναι ραγδαίες οι εξελίξεις. Θα δούμε πού θα καταλήξουν. Βεβαίως, η εκδίκαση των αγωγών πάει για τον Απρίλιο του 2027.
3: Δεν είναι πολύ νωρίς. Ναι. Αργά, θα έλεγα. Γιατί ο κύριος Φλωρίδης μας έχει πει ότι όλα θα γίνονται γρήγορα. Αυτά.
0: Ναι.
3: Βλέπω να βιάζονται σε υποθέσεις οι οποίες είναι δικού τους ενδιαφέροντος. Και βλέπω να βιάζονται σε υποθέσεις που αφορούν τη δημοκρατία, τους θεσμούς, τη δικαιοσύνη.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Γιάννα. Πάμε και στη Βουλή. Προλαβαίνουμε Νικόλη. Πρέπει να βάλει το σήμα. Βάλε το σήμα και να πάμε στη Βουλή και τον Τάσο τον Γιαννόπουλο. Είμαστε παραμονή της συνεδρίας της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, η οποία θα αποφασίσει εάν θα γίνει δεκτό το αίτημα της αντιπολίτευσης, το οποίο συμπληρώνει τις απαιτούμενες διαγραφές, να κληθούν στην αρμόδια Επιτροπή Ντίλιαν και Δημητριάδης.
4: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Πάμε λοιπόν στη Βουλή και τον Τάσο Γιαννόπουλο. Να ρισκάρουμε να προεξοφλήσουμε ποια θα είναι η κίνηση από την πλευρά της πλειοψηφίας. Τάσο, καλό μεσημέρι.
1: Ναι, καλό μεσημέρι. Να ρισκάρουμε γιατί η φημολογία πυκνώνει τις τελευταίες ώρες. Δηλαδή ότι αύριο θα αναλάβει να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά ο κύριος Γορίδης, κατά πάσα πιθανότητα, και να επιχειρηματολογήσει λέγοντας ότι ο κύριος Σταλ Ντίλιαν και ο κύριος Δημητριάδης δεν είναι δημόσια πρόσωπα και άρα δεν υπάρχει ανάγκη να κληθούν σε ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, κάτι που ζητάει σύσσωμη η αντιπολίτευση και υπάρχει και η συμπλήρωση των 2/5 των μελών της Επιτροπής εδώ και πάρα πολλές μέρες, από τις 10 Ιουνίου. Δηλαδή αύριο, Κατερίνα, στις 11 το πρωί, με το που ξεκινήσει η συνεδρίαση, η αντιπολίτευση, όπως μαθαίνουμε, θα θέσει ζήτημα επί της διαδικασίας και θα πει στον κύριο Μπούρα, που είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής, ότι δεν έχει δικαίωμα να συνεδριάσει επί του αιτήματος, αλλά ναι, πρέπει απλά να ανακοινώσει τις ημερομηνίες που θα κληθούν ο κύριος Ντίλιαν και ο κύριος Δημητριάδης.
0: Εάν το δεχθεί ο κύριος Μπούρας, τι θα κάνει η αντιπολίτευση, έχουμε εικόνα?
1: Μαθαίνουμε, σίγουρα θα είναι μια θυελώδη συνεδρίαση. Θα τονιστεί ότι παραβιάζει το κανονισμό της Βουλής, ότι απαξιώνεται η αντιπολίτευση και το αίτημα και ότι φυσικά, εάν ο κύριος Βορύδης μας πει ότι δεν είναι δημόσια πρόσωπα τα δύο κεντρικά πρόσωπα του σκανδάλου των υποκλοπών, η αντιπολίτευση θα αναρωτηθεί ευλόγως πώς γίνεται ένας άνθρωπος, δηλαδή ο κύριος Δημητριάδης, που πρόσφατα είπε στη συνέντευξή του ότι ανέλαβε την πολιτική ευθύνη του σκανδάλου για το καλό της παράταξης και ήταν Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού. Και πώς γίνεται επίσης ο κύριος Ντίλιαν, που σύμφωνα με δημοσιεύματα δηλώνει ότι έχει σύμφωνο συνεργασίας της ΕΕΠ με την εταιρεία του για το Predator, να μην είναι δημόσια πρόσωπα. Θα είναι δηλαδή μια πολύ δύσκολη άσκηση για τον κύριο Βορύδη ή όποιον άλλον από τη Νέα Δημοκρατία να λάβει να κάνει αυτά τα νομικήστικα και λογικά άλματα.
0: Είναι πολιτική απόφαση πάντως. Είναι πολιτική επιλογή να
1: και το, του πανικού, έτσι,
0: να το
1: του
0: κουκουλώσουν. Πανικού. Δείγμα του πανικού ακριβώς. Παρότι έχει αναβαθμιστεί το θέμα μετά το Σαμαρά χθες και τις 8 αγωγές σήμερα θυμάτων του Predator.
1: Να πούμε ότι το κλίμα ήδη εδώ δείχνει ότι θα είναι έντονη η αυριανή συνεδρίαση. Ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, έκανε μια παρένθεση για να πει ακριβώς ότι είμαστε μπροστά σε μια αντιθεσμική μεθόδευση του κυρίου Μπούρα, του Προέδρου της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, ο οποίος δεν έχει καλέσει ως όφιλε σε ακρόαση τον κύριο Ντίλιαν και τον κύριο Δημητριάδη. Άρα ήδη ζεσταίνουν τις μηχανές τους εδώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την αυριανή, για να αντιμετωπίσουν μάλλον το αυριανό πραξικόπημα από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Και σήμερα... Τώρα το αστείο, μάλλον το τραγελαφικό εδώ, Κατερίνα, είναι ότι στην Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης και ενώ ετοιμάζουν ένα πραξικόπημα, η Νέα Δημοκρατία θυμήθηκε μάλλον υποσυνείδητα και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς ούτε λίγο ούτε πολύ, τι προτείνει η πλειοψηφία εδώ σήμερα, προτείνει να συνταγματοποιηθεί το ρουσφέτη κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή όπως τον εννοούν οι ίδιοι, το ρόλο του βουλευτή, καθώς λέει για το άρθρο 60 η Νέα Δημοκρατία, να θωρακιστεί ο θεσμικός ρόλος του βουλευτή και η αντιπολίτευση ουσιαστικά την κατηγορεί ότι προσπαθεί εκ των υστέρων να νομιμοποιήσει αυτή την πελατειακή σχέση των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι ισχυρίστηκαν ότι τα ρουσφέτια που περιγράφει η δικογραφία της κυρίας Κοβέση ήταν στο πλαίσιο του ρόλου τους. Ουσιαστικά δηλαδή έχουμε έναν ευτελισμό της διαδικασίας για την αναθεώρηση του συντάγματος σε μια, ας πούμε, εκ των υστέρων απολογία των πεπραγμένων της Νέας Δημοκρατίας επί εκκρεμών σκανδαλωδών
0: και μεθόδευση κουκουλώματος, συγκάλυψης και όλα αυτά. Αλλά είναι πια τα στοιχεία τόσο ισχυρά και στο ένα σκάνδαλο και στο άλλο, που θα είναι οποιαδήποτε κίνηση κάνει η κυβέρνηση, περισσότερο θα αυτό γελιοποιείται παρά θα πείθει πάντως, Τάσο. Νομίζω μπορούμε να το πούμε με βεβαιότητα αυτό.
1: Είναι και η εικόνα αυτή για όποιον παρακολουθεί τις συνεδριάσεις της συνταγματικής αναθεώρησης, γιατί είναι πολύ υποκριτικό ένα κόμμα που έχει κάνει τέτοιες μεθοδεύσεις. Ας πούμε, σήμερα μας λέει ότι πρέπει τα κόμματα να λειτουργούν με βάση τις αρχές της δημοκρατικής λειτουργίας. Και όταν ρωτάτε η Νέα Δημοκρατία για τα χρέη στις τράπεζες, όταν ρωτάτε για το πόσο ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει απαξιώσει την κοινοβουλευτική ομάδα, δεν υπάρχει κάποια απάντηση πιστική. Είναι δηλαδή προτάσεις εν κενό.
0: Ναι. Και είναι και ηρωνία τώρα να συζητάει γιατί.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Ναι. Μάλιστα.
1: Όταν ο ίδιος ο Αντώνης Σαμαράς, δηλαδή ο πρώην Πρωθυπουργός προερχόμενος στην παράταξη αυτή, καταγγέλει ότι έχει πέσει σχήμα παρακολούθησης από το κατασκευαστικό λογισμικό. Έτσι.
0: Σε ευχαριστώ, Τάσο. Θα λέμε αύριο, θα δούμε αύριο πώς θα εξελιχθεί αυτή η συνεδρίαση, αλλά νομίζω ότι τα πράγματα θα γίνουν πλην φοβερού απρόπτου. Πάντα κρατάμε έτσι ένα, βάζουμε έναν αστερίσκο, όπως μας έχει προειδάσει ο Τάσος Γιαννόπουλος. Σωκράτης Φάμελος για το θέμα της διαφθοράς.
2: Ο κύριος Μητσοτάκης φοβάται την αλήθεια για το σκάνδαλο των υποκλοπών και κάνει ό,τι μπορεί για να αποφύγει τις ευθύνες του. Ενημερωθήκαμε σήμερα ότι αντί να κληθούν στη Βουλή οι Ντίλιαν και οι Δημητριάδης για το σκάνδαλο των υποκλοπών, παρότι υπάρχει το απαιτούμενο αίτημα των 2/5 των βουλευτών της Επιτροπής, προγραμματίζεται μια δίθεν συζήτηση και λήψη απόφασης στην Επιτροπή Θεσμών της Βουλής. Το σχέδιο Μητσοτάκη είναι ξεκάθαρο. Θέλει να κουκουλώσει το σκάνδαλο των υποκλοπών, παραβιάζοντας τον κανονισμό της Βουλής. Με ποιο δικαίωμα θα απαγορεύσει την κλίση Δημητριάδη, ο οποίος ομολόγησε ότι ανέλαβε την πολιτική ευθύνη του σκανδάλου για το καλό της παράταξης? Με ποιο δικαίωμα θα απαγορεύσει την κλίση Ντίλιαν, που σύμφωνα με δημοσιεύματα δηλώνει ότι έχει σύμφωνο συνεργασίας με την ΕΥΠ για το Predator? Και ενώ υπάρχει και η νέα, συγκλονιστική αποκάλυψη ότι παγιδεύτηκε ακόμα και ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ το 2022, Στέλιος Κούλογλου, όταν ερευνούσε ως μέλος της Επιτροπής ΠΕΓΚΑ του Ευρωκοινοβουλίου το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων. Προειδοποιούμε τον κύριο Μητσοτάκη. Δεν θα σας αφήσουμε να μεθοδεύσετε ακόμα ένα κοινοβουλευτικό πραξικόπημα, όπως κάνετε κάθε φορά που θέλετε να μπαζώσετε τα σκάνδαλα της κυβέρνησής σας. Οι υπεύθυνοι θα αποκαλυφθούν, όσο ψηλά και αν βρίσκονται, και οι ευθύνες θα καταλογιστούν, πρώτα απ' όλα από τον ελληνικό λαό.
0: Και υποδέχομαι αμέσως, κυρίες και κύριοι, στο μαγκαζίνο τον κύριο Κώστα Τσαβάρα, πρώην βουλευτής, πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, άνθρωπος που δεν μασάει τα λόγια του σε ζητήματα δικαιοσύνης ειδικά. Τα έχουμε ξαναπεί και εδώ από το μαγκαζίνο πολλές φορές. Τι κάνετε, κύριε Τσαβάρα, καλό μεσημέρι.
3: Καλά, εσείς πώς είστε, κύριε Αγρυπομπούλου?
0: Ξέρω εγώ πώς είμαστε, κύριε Τσαβάρα.
3: χαμένοι.
0: Να σας πω, από τη μία νιώθουμε όλοι, έτσι, ξέρετε, αυτή την απέχθεια, το βάρος, το γαμώτο για όλα αυτά που συμβαίνουν. Από την άλλη όμως έρχονται κινήσεις. Ο Αντώνης Σαμαράς χθες, τα 8 θύματα των υποκλοπών σήμερα, που ρε παιδί μου κάπως ανανοίγουν λίγο ένα παράθυρο και λες κάτσε μήπως και γίνει κάτι. Δεν ξέρω εσείς πώς το αξιολογείτε, αλλά είμαστε όμως, είναι κοινή παραδοχή ότι είμαστε λίγο σε μια νέα φάση από χθες, σωστά?
3: Έχει μια ωραία έκφραση ο Θουκυδίδης. Mm-hmm. Και εν τις δινείς ευέλπιδες. Mm-hmm. Αυτή είναι, νομίζω,
0: ναι,
3: και η μεγάλη παρηγοριά που σου δίνει η ενασχόληση με την πολιτική.
0: Ναι.
3: Ότι πάντα έχεις μέσα σου την ελπίδα ότι τα πράγματα θα γίνουν καλύτερα.
0: Ναι. Πώς
3: βέβαια, όχι μυρολατρικά,
0: ναι,
3: αλλά
0: ναι,
3: κουνώντας και εσύ όσο μπορείς.
0: Ακριβώς.
3: Το κάτι της που σου αναλογεί.
0: Ακριβώς. Πώς αξιολογείτε εσείς, δηλαδή πώς τη βλέπετε πολιτικά μετά τη χθεσινή κίνηση Σαμαρά? Καταρχάς όλες οι πληροφορίες δείχνουν ότι θα είναι ένα βήμα πριν συγκροτήσει το κόμμα του, σωστά?
3: Αυτό είναι δεδομένο, ναι, πιστεύω, παρόλο, ναι, που ο ίδιος δεν το έχει ομολογήσει ρητά. Εμένα, παραδείγματος χάρη, που κουβεντιάζω και μαζί του, μου έχει δημιουργηθεί η πεποίθηση ότι επίκειται. Ναι. Όταν λέμε επίκειται, εντάξει.
0: Εντάξει. Θα είστε μαζί του, κύριε Τσαβάρα, ή είναι αδιάκριτο αυτό που σας ρωτώ?
3: Ας δούμε πρώτα το κόμμα, την, ναι, ιδρυτική διακήρυξη, ναι, και μετά τα κουβεντιάζουμε αυτά. Εγώ άλλωστε είμαι από εκείνους που πιστεύουν ότι η πολιτική σχέση οικοδομείται πάντα στη βάση μιας αντίληψης συγκεκριμένης για τη φιλία. Δεν μπορείς να ανήκεις, δηλαδή, με κάποιον στην ίδια, να μοιράζεσαι τις ίδιες πολιτικές ιδέες με κάποιον που δεν είσαι φίλος.
0: Ναι.
3: Έχω μια φιλική σχέση, λοιπόν, με τον κύριο Σαμαρά. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οπωσδήποτε θα είμαι και οπαδός του. Όχι, έχω εκεί σκέψη από εκεί και πέρα. Είμαι όμως ευμενός προκατηλημένος στην προσπάθεια που κάνει,
0: ναι,
3: αξιολογώντας και τις, ναι, μέχρι σήμερα κινήσεις του,
0: ναι,
3: τις δηλώσεις του, οι οποίες με εκφράζουν.
0: Και αν κρίνω και από τις άλλες τοποθετήσεις σας και σε άλλα μέσα, είστε δεσμενός προκατηλημένος απέναντι στη σημερινή κυβέρνηση, το σύστημα Μητσοτάκη για την ακρίβεια.
3: Έχω επιφυλάξεις πάρα πολλές,
0: ναι,
3: τις οποίες, εκφράζοντας τη γνώμη μου, τις λέω ευθασώς, γιατί πιστεύω ότι αυτό είναι και το καθήκον του οποιοδήποτε ασχολείται με την πολιτική. Αυτό που νομίζει ότι αποτελεί περιεχόμενο της συνείδησής του, θα πρέπει να το μοιράζεται με τους διπλανούς του. Αυτή είναι η πολιτική.
0: Ναι.
3: Ατομική πολιτική δεν υπάρχει, με άλλα λόγια.
0: Ναι. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει, για να είμαστε ακριβείς.
3: Δεν υπάρχει.
0: Κυρία Τζαβάρα, η νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου μετά τις τελευταίες εξελίξεις, και ρωτάω σας διότι δεν μασάτε τα λόγια σας όταν πρόκειται να ασκήσετε κριτική στον τρόπο λειτουργίας της δικαιοσύνης, θυμίζω στον κόσμο το viral γέλιο σας, δεν θυμάμαι σε ποιο κανάλι τώρα το σας ρώτησαν και βάλατε τα γέλια αντί οποιασδήποτε άλλη απάντηση όταν σας ρώτησαν για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Το κρατάτε αυτό το γέλιο ή έχει αλλάξει κάτι?
3: Ναι, εξακολουθώ να το κρατάω το γέλιο, ναι. Γιατί μετά το γέλιο υπήρχε και μια κουβέντα, την οποία βέβαια αυτό το viral δεν τη λέει.
0: Δεν τη λέει.
3: Η κουβέντα αυτή είναι ότι πώς μπορεί να είναι ανεξάρτητη μια δικαιοσύνη, μια ηγεσία δικαιοσύνης, όταν είναι το Υπουργικό Συμβούλιο που τη διορίζει χωρίς αξιοκρατικά κριτήρια. Δηλαδή δεν δεσμεύεται το περιθώριο, η μεγάλη ευχέρεια που έχει το Υπουργικό Συμβούλιο, και όταν λέμε Υπουργικό Συμβούλιο εννοούμε ο Πρωθυπουργός, να βάνει πρόεδρο του Αρείου Πάγου όποιον αυτό θέλει. Δεν δεσμεύεται από πουθενά. Ναι. Αυτό όμως στις δημοκρατίες δεν μπορεί να λειτουργεί έτσι. Πρέπει να υπάρχει κάποιο θεσμικό αντίβαρο. Αυτό είναι εκείνο που τη δημοκρατία, τουλάχιστον από το 1850 και μετά, που μίλησε ο Αλέξης ο Τοκβίλ για κάποια πράγματα, μας έχει ριζώσει στη μνήμη και στην κρίση μας, ότι η δημοκρατία είναι αυτό το πολίτευμα που θα πρέπει δίπλα σε κάθε αρμοδιότητα να έχει κάποια ευθύνη. Και για να είναι υπεύθυνος αυτός που αποφασίζει, θα πρέπει η απόφασή του να δίνεται εντός ορισμένων ορίων.
0: Ναι.
3: Απόφαση λοιπόν χωρίς όρια δεν είναι δημοκρατική απόφαση. Και κυρίως δεν σέβεται την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, ούτε και το κράτος δικαίου.
0: Χθες είδαμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, κατ' εντολήν φυσικά, να ειρωνεύεται τον κύριο Σαμαρά. Είδαμε απαντήσεις από κύκλους του Αντώνη Σαμαρά. Το ερώτημά μου δεν αφορά όμως αυτό. Αν θέλετε, το σχολιάζετε βεβαίως τον κύριο Μαρινάκη. Το ερώτημά μου σε εσάς, με την εμπειρία που διαθέτετε τόσα χρόνια, είναι εάν οι υποκλοπές τελικώς θα ορίσουν την ατζέντα της προεκλογικής περίοδου και ενδεχομένως και το αποτέλεσμα, κύριε Τζαβάρα.
3: Μάλιστα, ας πούμε κάτι για το φίλο μου τον Παύλο τον Μαρινάκη, τον οποίο τον συμπαθώ. Αυτό λοιπόν που θα έπρεπε προηγουμένως να απαντήσει ο κύριος Μαρινάκης πριν φτάσει στο ερώτημα του γιατί άργησε ο Σαμαράς, αυτό που το ερώτημα που έπρεπε να απαντήσει, εγώ του το διατύπωσα και χθες και του λέω, εσύ με ποιον είσαι, με αυτόν που παρακολουθεί ή με το θύμα της παρακολούθησης? Γιατί για έναν πολιτικό, δημοκρατικό πολιτικό, που η σκέψη και η δράση του διέπεται από ένα δημοκρατικό και φιλελεύθερο σύνταγμα, αυτό που προέχει είναι να πάρει θέση. Είσαι εναντίον αυτών που έχουν ένα παράνομο μηχανισμό και παρακολουθούν μεταξύ των άλλων και τον πρώην πρωθυπουργό, ή είσαι με εκείνους που είναι απέναντι, όπως είμαστε όλοι εμείς,
0: τάξη,
3: που βέβαια
0: το
3: δεν το κάνουμε
0: όλο.
3: Γιατί έχουμε κάτι προσωπικό με κάποιον, αλλά το κάνουμε γιατί αυτό επιβάλλει το άρθρο 19 του συντάγματος, και αυτό επιβάλλει και η συνείδησή μας και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που αποτελεί το πλαίσιο εντός του οποίου πρέπει να λειτουργεί η δημοκρατία μας.
0: Άρα η απάντηση στο επόμενο ερώτημα.
3: Τώρα όσον αφορά αυτό, ναι, μου ερωτήσατε και αν αυτή η υπόθεση, εγώ πιστεύω ότι με αυτή την υπόθεση και μετά τις εκλογές θα πάμε.
0: Και μετά τις
3: γιατί
0: εκλογές.
3: Όπως ξέρετε, μέχρι τώρα αυτή έχει απλώς διαδικαστικά, έχει ηρεμήσει, δεν έχει τελειώσει.
0: Ναι.
3: Δηλαδή δεν έχουμε φτάσει σε μια πολιτιακή πράξη της δικαστικής εξουσίας από την οποία να έχει προκύψει με δύναμη δεδικασμένου μια τελειωτική κρίση στην υπόθεση. Απλώς ο πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, με όλα αυτά βέβαια που του έσουραν δικαιολογημένα, επήρε την απόφαση να συνεχίσει να την έχει στο αρχείο.
0: Αυτό λέω ότι...
3: Από το αρχείο λοιπόν η ποινική διαδικασία μπορεί να επανεκκινήσει οποτεδήποτε συντρέξουν οι προϋποθέσεις που λέει ο νόμος.
0: Μάλιστα.
3: Και οι προϋποθέσεις που λέει ο νόμος δεν είναι δά και πολύ μακριά. Ακόμα δηλαδή και αυτές οι δηλώσεις που κάνει ο κύριος Ντίλιαν. Εγώ απορώ γιατί αφήνουν ασυγκίνητο έναν εισαγγελέα του Αρειοπάγου. Όταν λέει αυτά που λέει ένας άνθρωπος, ο οποίος είναι σχετικός με την υπόθεση, έχει ρόλο στην υπόθεση, αφού μάλιστα
0: είναι
3: έχει καταδικαστεί.
0: Είναι πρωταγωνιστής, βεβαίως.
3: Έτσι, μπράβο. Γιατί δεν τον καλεί λοιπόν ένας εισαγγελέας να του πει, έλα εδώ κύριε Ντίλια, αυτά που λες είναι πολύ σοβαρά πράγματα. Για έλα λοιπόν να μας δώσεις τα στοιχεία που έχεις για να τα τεκμηριώσεις, ή είναι λόγια του αέρα, οπότε δεν είμαστε υποχρεωμένοι να σε λάβουμε υπόψη. Αλλά με το να μετεωρίζεται, εν πάση περιπτώσει, μια τέτοια δήλωση, αυτό ακριβώς δηλώνει και επιβεβαιώνει ότι και στο μέλλον θα ασχολούμαστε με αυτή την υπόθεση.
0: Να θυμίσουμε κλείνοντας ότι έχουν γίνει δύο εκλογικές αναμετρήσεις με το Predator εν λειτουργία και δράση.
3: Θα πάμε και σε τρίτη από ό,τι φαίνεται.
0: Θα πάμε και σε τρίτη, λέτε, από ό,τι φαίνεται.
3: Μάλιστα. Και μετά ίσως ευελπιστούμε να υπάρξει κάθαρση.
0: Μετά τις εκλογές, μετά στη δεύτερη κάλπη, στην πρώτη, πού?
3: Αυτό δεν το ξέρω.
0: Εντάξει, το θέτω τώρα, προκαλώ την εμπειρία σας, κύριε Τζαβάρα.
3: Για αυτά, εντάξει, ο λαός είναι πιο σοφός από εμάς.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Τζαβάρα.
3: Εγώ χάρηκα σήμερα που τα είπαμε.
0: Και εγώ, να είστε καλά και θα ξαναπούμε σύντομα. Λοιπόν, χθες η Ελλάς, το Αλέξη Τσίπρα, η Ελλάς, τρεις επικεφαλής, δηλαδή η κυρία Κουφανικολάκου, η εκπρόσωπος, ο κύριος Κουτεντάκης ως τομέα.

0: Λοιπόν, στο Πασόκ τώρα, 2.49 κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο, ήταν που ήταν τα πράγματα έτσι όπως είναι και τα παρακολουθούμε. Ήρθε και ο Σγουρός και τα έκανε πια ακόμη με μεγαλύτερη και προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερη ταραχή.
1: Δεν εγώ, ας πούμε, θέλω να ψηφίσω Πασόκ, θα σας πει κάποιος. Θέλω να ξέρω όταν θα πάω στην κάλπη, όταν θα ψηφίσω Πασόκ, με ποιον θα συνεργαστεί μετά.
2: Έχει η ιδέα Καραμίτρου και ο Καζαντζίδης, δύο πόρτες έχει ζωή. Λοιπόν, ναι. Όταν θα φτάσουμε στο αποτέλεσμα
1: των εκλογών. Όπως μην τα θυμηθούμε τώρα.
3: Όπως και άπονη ζωή.
2: Λοιπόν,
3: αλλά εδώ έχετε ψηφίσει, όχι η Νέα Δημοκρατία. Εσείς ναι, συμφωνείτε με αυτό. Ναι. Μήπως σας έσυρε ο κύριος Δούκας τότε, θυμάμαστε.
2: Όχι, ο κύριος Δούκας είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος, ένας πολύ καλός δήμαρχος.
3: Εκείνος έλεγε να ψηφίσουμε όχι η Νέα Δημοκρατία. Και δεν ψηφίσετε και όχι Τσίπρας.
2: Ναι, γιατί αυτή τη στιγμή είναι μια προεκλογική δέσμευση για
3: γιατί
2: να καταλάβει.
3: Γιατί να το ψηφίσετε, σας πιστεύω, πρέπει να το υπογράψετε κιόλας.
2: Γιατί έτσι και δεν ψηφιζόταν από όλο το σώμα, αμέσως θα
3: υπήρχε αρχίσανε... κανείς στο Πασόκ που έλεγε ναι με τη Νέα Δημοκρατία και τώρα δεν μπορεί να το πει.
2: Πιστεύω ότι είναι αρκετοί αυτοί οι οποίοι το λένε. Έχει δύο τάσεις στο Πασόκ.
3: Ναι.
2: Μία είναι κεντροδεξιά, μία είναι κεντροαριστερή.
3: Άρα υπάρχουν κάποιοι στο Πασόκ που ήθελαν Νέα Δημοκρατία.
2: Βεβαίως. Κυρία Διαμαντοπούλου, έχει την καλή έξτροφη μαρτύρια ως στέλεχος, ως πρώην υπουργός, ως πρώην επίτροπος, ως, η οποία μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά
3: άλλο λέω,
2: με τη γνώση.
3: Θα μπορούσε να πει η Νέα Δημοκρατία. Ναι, να συνεργαστούμε τη Νέα Δημοκρατία.
2: Έπρεπε να πάει στη Νέα Δημοκρατία. Και η προτίμηση να μείνει στο Πασόκ.
1: Ναι. Συγγνώμη, αυτό μπορεί να αλλάξει δηλαδή.
2: Βεβαίως.
1: Κάτω από ποιες συνθήκες?
2: Από την οικονομική κατάσταση της χώρας και από τα εθνικά θέματα.
1: Και άρα δηλαδή να αλλάξει και να πάτε και να συνεργαστείτε με την Νέα Δημοκρατία.
2: Θα κάνει ένα έκτακτο συνέδριο πάνω στο οποίο θα βάλει τα θέματα τα σοβαρά τα οποία υπάρχουν.
0: Αυτή η δήλωση Σγουρού λοιπόν για το ενδεχόμενο συνεργασίας Πασόκ Νέας Δημοκρατίας που είχε και στοιχεία αμφισημίας εδώ που τα λέμε. Αντώνη Ριγόπουλε, καλό μεσημέρι. Έτσι.
4: Καλό μεσημέρι.
0: Προκάλεσε φυσικά και ευλόγως πολύ μεγάλη ταραχή.
4: Τι να πω τώρα εγώ αφού τα έχει πει όλο ο κύριος Σγουρός. Δηλαδή δεν έχω να προσθέσω πάρα πολλά. Η αλήθεια είναι ότι επιβεβαίωσε όλα αυτά που λέγαμε ότι υπάρχουν. Δηλαδή τα περιέγραψε περισσότερο σαν παρατηρητής παρά σαν εμπλεκόμενος στο Πασόκ ο κύριος Σγουρός. Περιέγραψε λοιπόν ως καλός αναλυτής της πολιτικής ότι υπάρχουν πράγματι δύο τάσεις εντός του Πασόκ, ότι υπάρχουν δύο κόσμοι διαφορετικοί στην ουσία. Είπε κιόλας ότι η κυρία Διαμαντοπούλου είναι ο βασικός εκφραστής της τάσης που λέει ότι θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό που δεν έχει υποθεί μέχρι τώρα και είναι ο πρώτος που το βάζει ο κύριος Γουρός είναι το γεγονός ότι η συνεδριακή απόφαση περί μη συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία είναι εύκολο να ανατραπεί ακόμα και με ένα έκτακτο συνέδριο, το φθινόπωρο φαντάζομαι ότι εννοούσε, για να ανατρέψει την απόφαση και να επιτρέψει την συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτά βέβαια όλα που έχει πει ο κύριος Γουρός δεν ικανοποιούν το Πασόκ. Υπάρχει πολύ μεγάλη αντίδραση και στο
0: δεν ήρθαν και στην καλύτερη στιγμή για το Πασόκ.
4: Σίγουρα είναι μια στιγμή που θέλει να σταματήσει την εσωστρέφεια, να δείξει ότι τέλος πάντων έχει μια ενιαία γραμμή και ότι κινείται σε προεκλογικό ρυθμό απέναντι στη Νέα Δημοκρατία κυρίως και βέβαια στο δημέτωπο με τον Άλεξ Τσίπρα, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Οπότε υπάρχει μια έτσι δυσφορία εντός του Πασόκ. Αυτό που μαθαίνω εγώ είναι ότι δεν τίθεται θέμα αυτή τη στιγμή για τον κύριο Σγουρό για την υποψηφιότητά του στην Αλφα Αθήνας. Δεν θέλουν να ανοίξουν τέτοιο θέμα γιατί προφανώς αυτό θα αυξήσει ακόμα περισσότερο την εσωστρέφεια, θα δημιουργήσει ακόμα περισσότερα προβλήματα. Παρ' όλα αυτά ο κύριος Γουρός δύο συνεντεύξεις έχει δώσει από τότε που ανακοινώθηκε ως υποψήφιος και οι δύο ήταν επεισοδιακές. Τη μία στο One με τον κύριο Ζαχαρό όπου αποχώρησε εκνευρισμένος και δημιούργησε και μια κατάσταση στην οποία το Πασόκ εμφανίστηκε αμυνόμενο με μια ανακοίνωση για να υπερασπιστεί κάπως τον κύριο Σγουρό, αλλά σε θέση άμυνας βρέθηκε, αυτό ήταν δεδομένο. Τώρα είναι αυτή η κατάσταση, οπότε δεν ξέρω και αν θα μπορέσει να τριτώσει το κακό με τον κύριο Σγουρό. Αν τριτώσει, νομίζω
0: δεν ξέρω αν το πρώτο ήταν τόσο πρόβλημα. Κακό. Εγώ άκουσα πάρα πολύ κόσμο.
4: Πέρα από το θέμα της συμφωνίας διαφωνίας με τη στάση του και εγώ συμφωνώ σε αυτό που
0: λες. Δεν το συνεχίζω επειδή είναι συνάδελφος ή πλεινάδελφος.
4: Είναι συνάδελφος όπως και να το κάνουμε και ο Ζαχαρός. Αλλά σε κάθε περίπτωση βρέθηκε το Πασόκ σε μια θέση που δεν ήθελε να βρεθεί σε εκείνη τη στιγμή.
0: Αυτό είναι
4: το ζήτημα. Και εντάξει, όταν είναι 2-2 στα 2 δηλαδή υπάρχει ένα ζήτημα εκεί. Παρ' όλα αυτά, το Πασόκ προσπαθεί τώρα να το αφήσει πίσω αυτό και αυτό τέλος πάντων του κυρίου Σγουρού, να δείξει ότι υπάρχει νέα γραμμή, να πει και ο κύριος Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου, ότι δεν υπάρχει θέμα για τη συνεδριακή απόφαση, ότι είναι δεδομένη η συνεδριακή απόφαση. Και από το Πασόκ και τα στελέχη, αυτό που μου λένε είναι ότι την θέση για τη στρατηγική συνεργασία την εκφράζει ο πρόεδρος και ο.

0: ο εκπρόσωπος τύπου. Δεν την εκφράζει το κάθε στέλεχος και ο κάθε υποψήφιος ξεχωριστά, γιατί μπορεί πολλά να ακούσουν μέχρι τις εκλογές. Και ήδη έχουν ακουστεί άλλωστε. Δεν είναι η πρώτη φορά που ακούγεται και από τον κύριο Γερουλάνο και ακόμα περισσότερο από τον κύριο Διαμαντοπούλου, που είχαν ήδη δημιουργηθεί προβλήματα. Από εκεί και πέρα προσπαθούν να κινηθούν σε άλλη κατεύθυνση. Έχουν πάρει μια καλή ανάσα, νομίζω, χθες το βράδυ με μια μεγάλη εκδήλωση που έγινε, την οργάνωσε ο κύριος Καρχημάκης στο Περιστέρι για τη στέγαση. Είχε αρκετό κόσμο, δηλαδή έδειξε έτσι μια διαφορετική πλευρά το ΠΑΣΟΚ, μια πιο θετική προεκλογική εκδήλωση, με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ βέβαια για τη στέγαση, με αρκετές έτσι προτάσεις και μια θετικότερη εικόνα, στην οποία προφανώς θέλει να επενδύσει το ΠΑΣΟΚ και να μην φαίνονται αυτά που δυστυχώς σε κάθε συζήτηση στα τηλεοπτικά πλατό εμφανίζεται να ισχύει, δηλαδή οι δύο γραμμές που υπάρχουν στο εσωτερικό.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Αντώνη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη Στριγόπουλο. Θα κλείσουμε, κυρίες και κύριοι. Καλό μεσημέρι με τον κύριο Γιάννη Μιλόπουλο. Πρώην πρίτανη στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Επικεφαλής της παράταξης αλλαγής στην περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας. Επόμενες ημέρες, δεν είναι ακριβώς επόμενη μέρα ημερολογιακά, αλλά είναι επόμενη μέρα της μεγάλης καταστροφής στο Ρεόκαστρο, αλλά και του τοξικού νεφους, κύριε Μιλόπουλε. Και έβλεπα χθες ότι ρίχνεται μεγάλες ευθύνες στην περιφέρεια για όλο αυτό. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Ακριβοπούλου. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο μέσα σε ένα χρόνο. Ξέρετε, είναι δύο θέματα. Το ένα θέμα είναι η πυρκαγιά και το άλλο θέμα είναι το τοξικό νέφος, το οποίο δημιουργήθηκε εξαιτίας του ότι μπήκε φωτιά σε παρακείμενη μονάδα ανακύκλωσης πλαστικών. Είναι λοιπόν μέσα σε ένα χρόνο η τρίτη φορά που καίγεται μονάδα ανακύκλωσης πλαστικών. Δεν μπορεί να είναι τυχαίο μέσα σε ένα χρόνο να έχουμε τρεις αναφλέξεις. Και το λέω γιατί, όπως ξέρετε, η μονάδα ανακύκλωσης πλαστικών δημιουργεί τοξικά αέρια, τα οποία μένουν επί ώρες, αν όχι επί μέρες, να αιωρούνται. Διοξίνες και μονοξίδιο του άνθρακα κτλ. Τα οποία έχουν ολέθριες συνέπειες, όπως λένε οι ειδικοί, οι χημικοί γιατροί κτλ. Μέχρι είναι και καρκινογόνα κλπ. Τα ερωτήματα λοιπόν που τίθενται είναι τα εξής. Το πρώτο ερώτημα είναι, τρεις φορές φωτιά σε μονάδα ανακύκλωση σε ένα χρόνο, κάτι δεν κάνει καλά η περιφέρεια σε ό,τι αφορά στις μονάδες ανακύκλωσης και στις προδιαγραφές ασφαλείας τους. Δεύτερον, είναι δυνατόν να υπήρχε μονάδα ανακύκλωσης πλαστικών δίπλα σε δάσος? Δεν γνωρίζουμε ότι είμαστε σε περίοδο κλιματικής αλλαγής. Δεν γνωρίζουμε τις ευνοϊκές συνθήκες το καλοκαίρι για φωτιά στα δάση. Είναι δυνατόν να χωροθετείτε δίπλα σε δάσος, σε έφλεκτη περιοχή, μια τέτοια μονάδα επικίνδυνη για την υγεία των κατοίκων μιας μεγάλης πόλης σαν τη Θεσσαλονίκη? Τρίτο θέμα. Η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, όπως όλες τις περιφέρειες, είναι ο φορέας ο αρμόδιος για τη διεξαγωγή ελέγχων σε αυτές τις βιομηχανικές μονάδες, τις μονάδες διακήρυσης αποβλήτων, απορριμμάτων κλπ. Είναι δυνατόν λοιπόν να έχουν κάνει ελέγχους και μετά από τους ελέγχους να είχαμε αυτήν την διαρροή των τοξικών αερίων?
1: Έχουν κάνει ελέγχους, κύριε Μιλόπουλε?
2: Αυτό ρωτάμε. Γι' αυτό λοιπόν υπέβαλα μια σειρά από ερωτήσεις. Κοιτάξτε, κανονικά πρέπει να κάνουν. Οφείλουν, να το πω καλύτερα. Οφείλουν να κάνουν ελέγχους. Τώρα, αυτό που το οποίο εμείς ρωτάμε θεσμικά, αρμοδίως που λένε ως περιφερειακή παράταξη την περιφέρεια, είναι κάνατε ελέγχους? Ποια είναι τα αποτελέσματα των ελέγχων που κάνατε? Δεν ξέρατε ότι αυτή η μονάδα ήταν δίπλα σε δάσος? Γιατί δεν τη σφραγίσατε? Γιατί δεν πήρατε αυστηρά μέτρα πυροπροστασίας και πυρασφάλειας? Και αν πήρατε, γιατί δεν εφαρμόστηκαν? Πώς είναι δυνατόν να συνέβησαν όλα αυτά τα πράγματα? Η υπεύθυνη γι' αυτό είναι η περιφέρεια. Δεν είναι ούτε το κράτος, ούτε ο Δήμος, ο αρμόδιος φορέας. Λοιπόν, μου κάνει εντύπωση ότι γίνονται τέτοια δυστυχήματα, γίνεται διαρροή τέτοιων αερίων, κινδυνεύει, απειλείται η ζωή ενός εκατομμυρίου ανθρώπων και κανείς δεν είναι υπεύθυνος, κανείς δεν έχει καμία
1: ευθύνη.
2: Γι' αυτό λοιπόν βγήκαμε μπροστά και αναλάβαμε αυτή την πρωτοβουλία να υπενθυμίσουμε μια σειρά από υποχρεώσεις που έχει η περιφέρεια να διασφαλίσει και τη ζωή και την υγεία των πολιτών της Θεσσαλονίκης.
1: Μένει να δούμε αν θα πάρουμε απαντήσεις, βεβαίως.
2: Περιμένουμε και όχι μόνο εμείς. Πιστεύω και όλη η Θεσσαλονίκη.
1: Προφανώς.
2: Κυρία Ακριβοπούλου, περιμένει να πάρουμε απαντήσεις.
1: Διότι αυτό το τοξικό νέφος μπορεί να κράτησε λίγες ώρες. Τα αποτελέσματά του όμως και οι συνέπειες δεν κρατάνε λίγες ώρες.
2: Ακριβώς. Και αυτά που είπαν και έγραψαν οι αρμόδιοι για το θέμα, οι χημικοί και οι γιατροί κτλ., είναι άκρως ανησυχητικά. άκρος ανησυχητικά για αυτές τις διαρροές τέτοιων τοξικών αερίων, δημιουργία τέτοιων τοξικών νεφών. Άρα λοιπόν, για να μην έχουμε ξανά στο μέλλον, πρέπει κάποιοι να αναδειχθούν ότι είναι υπεύθυνοι γι' αυτό. Και εμείς δεν θέλουμε να. Και καλά, κάποιοι να τιμωρηθούν.
1: Ναι, ναι,
2: ο στόχος μας είναι να αναλάβει
1: να μην ξαναγίνει.
2: Να αναλάβει επιτέλους η περιφέρεια τις ευθύνες της. Και αν υπάρχουν και υπεύθυνοι, υπάρχει ο νόμος από εκεί και ύστερα.
1: Ναι.
2: Δεν θα είμαστε εμείς αυτοί που θα πούμε. Ο νόμος σας θα αναλάβει πια.
1: Είστε ξεκάθαρος, κύριε Μιλόπουλε. Σας ευχαριστώ γι' αυτό.
2: Εγώ,
1: αλλά είναι
2: Κύριε
1: πραγματικά απορίας άξιων πως μέσα σε ένα χρόνο έχουμε τρεις πυρκαγιές σε μονάδες ανακύκλωσης σιλικών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται όταν καίγονται. Αυτά ήταν μέχρι στιγμής, κυρίες και κύριοι, τα κυριότερα γεγονότα και οι προεκτάσεις τους. Μιλήνα Βελιμέση για τους τίτλους των ειδήσεων. Σπύρος Κουτζάνης αμέσως μετά με όλη την πολιτική επικαιρότητα. Καλό απόγευμα σε όλους. Γεια σας.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 3. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Τίτλοι ειδήσεων στο κόκκινο με τη Μελίνα Βελιμέζη. Νέα δικαστική διάσταση αποκτά υπόθεση των παρακολουθήσεων με το Predator, καθώς κατατέθηκαν στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών οι πρώτες 8 αγωγές θυμάτων κατά της Intellexa και 13 φυσικών προσώπων που φέρονται να συνδέονται με τη λειτουργία του κατασκοπευτικού λογισμικού στη χώρα. Ανάμεσα στους ενάγοντες περιλαμβάνονται οι δημοσιογράφοι Θανάσης Κουκάκης και Σπύρος Σιδέρης, η Άρτεμις Σίφορτ, η συνεργάτης του πρώην Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Στέλιου Κυμπουρόπουλου, η πρώην Διευθύντρια Εγκληματολογικών Ερευνών, καθώς και υψηλόβαθμα στελέχη της ΕΕΠ. Συνολικά διεκδικούν αποζημιώσεις ύψους 7,6 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ αναμένεται η κατάθεση και νέων αγωγών από περισσότερα πρόσωπα που παρακολουθήθηκαν από το παράνομο λογισμικό. Η υπόθεση των υποκλοπών δεν πρόκειται να κλείσει, τον ισοδικηγόρο τους Ζαχαρίας και ΣΕΣ, προαναγγέλλοντας την κατάθεση νέων στοιχείων. Η εκδίκαση των αγωγών έχει οριστεί για τις 7 Απριλίου του 2027. Την ίδια ώρα στη Βουλή, η κυβέρνηση ετοιμάζει άλλη μια επιχείρηση συγκάλυψης του σκανδάλου των υποκλοπών, μεθοδεύοντας τη Μίκλη Σιντήλιαν και Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Το ζήτημα θα τεθεί στην αυριανή συνεδρίαση της Επιτροπής, με την αντιπολίτευση να καταγγέλει ότι παρότι υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός υπογραφών των 2/5 των βουλευτών της Επιτροπής, ο πρόεδρος της Θανάσης Μπούρας δεν τους έχει καλέσει σε ακρόαση. Έκτακτη συζήτηση αύριο στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την παρακολούθηση του Στέλιου Κούλογλου κατά την περίοδο που ήταν Ευρωβουλευτής και μέλος της Ειδικής Εξεταστικής Επιτροπής ΠΕΚΑ για τα κατασκοπευτικά λογισμικά, μετά από πρωτοβουλία του Αντιπροέδρου της ΛΕΦ και Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Αρβανίτη. Οι ελλείψεις σε σύγχρονα συστήματα και προσωπικό σε συνδυασμό με τη ραγδαία αύξηση της αεροπορικής κίνησης βρίσκονται πίσω από τις καθυστερήσεις της πτήσης, σύμφωνα με τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας. Όπως επισημαίνουν, ο υπάρχον εξοπλισμός έχει φτάσει στα όρια του και απαιτείται αναβάθμιση των συστημάτων και ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, ώστε να μπορεί να εξυπηρετείται με ασφάλεια όλο ένα αυξανόμενος αριθμός πτήσεων, καθώς σε ώρες αιχμής καταγράφονται ακόμη και 45 έως 50 κινήσεις αεροσκαφών ανά ώρα, όταν το όριο ασφαλούς διαχείρισης είναι περίπου 35. Σοβαρή ανησυχία για τη σύνδεση της αμοιβής δικηγόρων με την οικειοθελή αναχώρηση ετούντων άσυλο εκφράζει η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, καλώντας τα συναρμόδια Υπουργεία να προχωρήσουν άμεσα στην κατάργηση ή αναθεώρηση της διάταξης της πρόσφατης κίνησης υπουργικής απόφασης. Παρά την απαγόρευση συγκεντρώσεων από τις αρχές της Σύρου με αφορμή τις διαδηλώσεις ενάντια στην άφιξη του Ισραηλινού κρουαζιερόπλοιου Crown Iris, πραγματοποιείται αντιπολεμική συγκέντρωση στην Ερμοπολή κατά μήκος του πεζοδρομίου υπό τη συνοδεία αστυνομικών δυνάμεων. Ανεπαρκή χαρακτηρίζει το ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων την εξαγγελία της Υπουργού Εργασίας για τις συντάξεις χειρίας. Καταγγέλει μεταξύ άλλων πως εξαιρείται στις συντάξεις χειρίας θάνατων πριν από το Μάρτιο του 2016, ενώ δεν υπάρχει αναφορά στους συνταξιούχους χειρίας του ΟΓΑ και στις επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου. Σε στάση εργασίας από τις 11 το πρωί στη λήξη του

0: Ερντογάν ότι είναι διατεθειμένος να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα που θα της επιτρέψει να αγοράσει τα μαχητικά αεροσκάφη F-35. Στο μεταξύ, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε ανακοίνωσε επενδύσεις ύψους 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων τα επόμενα 5 χρόνια σε συστήματα anti-drone. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά και το βράδυ τοπικές βροχές, κυρίως στη Μακεδονία. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας, τους 35 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει στην Αθήνα, τους 34 στη Θεσσαλονίκη.
1: Το 5 και 5 στο κόκκινο.

0: get all manageable. Pick and choose, sit and lose, all you different crews. Chicks and dudes, who you think is really kicking tunes. Picture you getting down in a prison too.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Καλώς ήλθατε στην κόκκινη γραμμή. Εδώ στους 105,5 στο κόκκινο. Στη ρύθμιση των ήχων είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη. Στο τηλεφωνικό κέντρο ο Λευτέρης Δάλλας. Στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές. Στη μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 4 ο Σπύρος Γκουτζάνης. Το τηλέφωνο του σταθμού είναι 210-3217-777 και στο Viber μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6985-87-0059. Πολιτικός κατήφορος, πολιτική χυδαιότητα, τραμπουκισμός, θεσμική εκτροπή που δηλητηριάζει τον δημόσιο διάλογο είναι χαρακτηρισμοί που επισόρευσαν κάποια μέσα ενημέρωσης στον Άδωνη Γεωργιάδη μετά την χθεσινή τηλεοπτική του επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα. Θα ήταν όλα βάσιμα αν δεν είχαμε να κάνουμε με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Ό,τι και να πεις λίγο είναι. Τώρα βέβαια και εκεί στη Νέα Δημοκρατία, γιατί δεν είναι μόνος του, ούτε το έκανε επειδή είχε μια έμπνευση, πόσο να αντέξουν. 102 σκάνδαλα μέτρησαν χθες οι αρμόδιοι της Ελλάς. Με 44 εμπλεκόμενους υπουργούς, βουλευτές, γενικούς γραμματείς, πολιτευτές, κομματικούς παράγοντες. Ο τίτλος της συνέντευξης ήταν «Η επταετία Μητσοτάκη και 7 χρόνια ψέματα, χαμένες ευκαιρίες και διαφθορά». Και εκτός από τα όσα είπε ο Παύλος Μαρινάκης, που κινήθηκε σε πολιτικό επίπεδο, ανέλαβε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Τώρα στη συνέντευξη τη χθεσινή, εκείνη που πήραν μέρος ήταν η εκπρόσωπος του κόμματος, Θεώνη Κουφουνικολάκου, ο τομεάρχης οικονομικών, Φραγκίσκος Κουτεντάκης και ο τομεάρχης εργασίας, Διονύσης Τεμπονέρας. Κρατήστε αυτά τα τρία ονόματα. Λοιπόν, τι είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης? Ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο πιο διεφθαρμένος πολιτικός της μεταπολίτευσης, που απλώς για καλή του τύχη δεν τον κυνήγησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και τι άλλο είπε? Ότι πήρε χρήματα για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες. Βεβαίως, μπορείς να λες οτιδήποτε, αλλά εάν είσαι υπουργός, αν είσαι στέλεχος ενός κόμματος και μάλιστα του κυβερνώντος κόμματος, θα πρέπει να έχεις και αποδείξεις. Έχει αποδείξεις ο Άδωνης Γεωργιάδης?

Το αναγνώρισε και ο ίδιος και το αναγνώρισε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αποδείξεις για τέτοια πράγματα, όχι βέβαια, δεν υπάρχουν. Αλλά άμα είσαι Άδωνης μπορείς να λες ό,τι θέλεις. Τώρα, γιατί το κάνει αυτό, είναι και αυτό ένα ερώτημα. Όσο οι δημοσκοπήσεις δείχνουν την Νέα Δημοκρατία να υποχωρεί και όσο δέχεται βολές από το κόμμα Σαμαρά που τις αποσπά κι άλλες μονάδες και αποδομούν την κυβέρνηση και πολιτικά, και αφού είδαν και αποείδαν ότι δεν μπορούν να απαντήσουν στον πρώην Πρωθυπουργό, ακολουθούν την εύκολη συνταγή. Στρέφονται κατά της αριστεράς και της Ελλάς και του Αλέξη Τσίπρα, όπου είναι πιο εύκολο να επικεντρώσουν. Δεν το κάνουν μόνο προς την Ελλάς, φάνηκε και από την περασμένη εβδομάδα, από την εργαλειοποίηση της επίθεσης με τα γκαζάκια στην Θεσσαλονίκη. Όλη την αριστερά και τον προοδευτικό κόσμο, αλλά και το πλαίσιο των δημοκρατικών δικαιωμάτων και κατακτήσεων βάζει στο στόχαστρό της η κυβέρνηση. Αλλά για να συσπυρώσει ένα κοινό, ένα χαμηλού επίπεδου κοινό, προσφέρεται ο Αλέξης Τσίπρας. Και προσφέρεται και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Τώρα, οι δημοσκοπήσεις αντικατοπτρίζουν μια νέα πραγματικότητα. Τις τάσεις που τείνουν να διαμορφωθούν, για να είμαστε ακριβείς. Η Νέα Δημοκρατία, ναι, παραμένει πολιτικά πρώτη δύναμη και κυριαρχή, αλλά εμφανώς αποδυναμωμένη και σε συνεχή υποχώρηση. Επίσης, για πρώτη φορά μετά το 2023, τείνει να διαμορφωθεί ένα αντίπαλο δέος. Και εγώ θα έλεγα ότι περισσότερο ακόμα και από την ετοιμότητα της Ελλάς, που κάνει μεν τις κινήσεις της, αλλά φαίνεται ότι έχει ακόμη δρόμο να διανύσει. Περισσότερο λοιπόν από αυτό είναι η ίδια η κοινωνία που αναζητά μια εναλλακτική και που οθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Το περιγράφουν και οι πολίτες στο γενικό ερώτημα που προκρίνουν πλέον την πολιτική αλλαγή έναντι της σταθερότητας. Η σταθερότητα λοιπόν τίνει να ταυτιστεί με την στασιμότητα και η πολιτική αλλαγή με την προσδοκία για υπέρβαση του σημερινού τέλματος. Τα υπόλοιπα είναι υποδιαμόρφωση. Θα ξεπεραστεί αυτό το τέλμα και θα δημιουργηθεί η βάσιμη ελπίδα για μια εναλλακτική κατάσταση από τα κεντροαριστερά του πολιτικού συστήματος ή από τα κεντροδεξιά. Το μόνο βέβαιο είναι ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν θα παρατήσει εύκολα το παιχνίδι. Ήδη καταφεύγει σε τοξικότητα, σε επιθέσεις προς κάθε κατεύθυνση, σε πολιτική ένταση, σε όξυνση, ό,τι θέλετε μπορείτε να πείτε, για να διατηρήσει ό,τι μπορεί ακόμη. Και όλες αυτές οι επιθέσεις θα ενταθούν στον δρόμο προς τις εκλογές.

0: Λοιπόν, τι είχαμε σήμερα? Είχαμε και την κατάθεση αγωγών για την υπόθεση των υποκλοπών από 7 από εκείνους οι οποίοι ήταν υπό παρακολούθηση. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο ένας από αυτούς, ο καλός συνάδελφος Σπύρος Σιδέρης. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Καλό μεσημέρι στους ακροατές στο κόκκινο.
0: Πες μας εσύ καλύτερα, τι είχαμε σήμερα?
1: Σήμερα έγινε η κατάθεση της αγωγής απέναντι για το θέμα του Predator, το οποίο είχαμε στεκοποιηθεί και παρακολουθηθεί από αυτό το λογισμικό, και αναμένουμε τώρα την εκδίκαση, η οποία θα γίνει τον Απρίλιο του 2027. Μην ξεχάσουμε να πούμε ότι παραμένει και το θέμα της έφεσης που έχουν καταθέσει οι πρωτόδικα καταδικαστέντες, οι ιδιοκτήτες της εταιρείας Intellexa, η οποία θα γίνει νομίζω το Δεκέμβριο, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, αυτό είναι προγραμματισμένο για το Δεκέμβριο. Το ζήτημα είναι με τι νόμο θα εκδικαστεί αυτή η υπόθεση και αν έχουν προλάβει μέχρι τότε να καταθέσουν τροπολογία και να αλλάξουν την σχετική νομοθεσία για να πέσει στα μαλακά ο κύριος Ταλντίλιαν.
1: Ήταν έτσι και ο νόμος, για να μάθουμε αν παρακολουθούμαστε και από την ΕΕΠ, έτσι, γιατί όταν έκανα εγώ την αίτηση για την ΕΕΠ, είχε αλλάξει ο νόμος πριν λίγες εβδομάδες και δεν μπορούσα να μάθω αν δεν περνούσε ένα 3 χρόνια, αν είχα γίνει στόχος και από την ΕΕΠ.
0: Οπότε τώρα ξέρουμε ότι ήσουν αστόχος. Γιατί σε παρακολουθούσαν, Σπύρο? Αυτό σου το εξήγησαν, σου είπαν?
1: Όχι, όχι, δεν υπάρχει καμία εξήγηση αυτό. Υπάρχουν, ξέρεις, διάφορα. Η αλήθεια είναι ότι επειδή ασχολούμαι με τα Βαλκάνια και το γνωρίζεις πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Ταξιδεύω πάρα πολύ τακτικά στα Βαλκάνια, στην Τουρκία, στη Μέση Ανατολή, στη Βόρεια Αφρική. Πάντοτε ήμουν επιφυλακτικός και φοβόμουν ότι θα με παρακολουθούσαν κάποιες από αυτές τις υπηρεσίες. Τελικά εντάξει, έπεσα έξω. Με παρακολουθούσαν από ελληνικού ενδιαφέροντος υπηρεσίες. Εντάξει, είναι μια αναβάθμιση, δεν μπορώ να πω.
0: Ναι, εντάξει, να μην πω ότι έχουμε παράπονο εμείς που δεν μας παρακολουθούσαν, έτσι. Αν και δεν το ξέρουμε,
1: λυπάμαι,
0: αυτό.
1: Ναι. Έτσι, ακριβώς, εκεί είναι το θέμα.
0: Κανείς δεν το ξέρει. Για σας αποκαλύφθηκε. Πώς αποκαλύφθηκε η δική σου υπόθεση?
1: Κοίταξε, έμαθα ότι παρακολουθούν από το ντοκουμέντο. Όταν με πήραν τηλέφωνο και με πήραν σε μια λίστα, στη δεύτερη λίστα που έκανε το ντοκουμέντο, και εκείνη την περίοδο ήμουνα στον Ντονμπάς. Στο μέτωπο το ρωσο-ουκρανικό, από τη μεριά της Ρωσίας όμως, τους πρώτους δημοσιογράφους δυτικούς που πήγαν στην περιοχή, και εκεί το έμαθα. Μετά από 2 εβδομάδες που κατέβηκα στην Ελλάδα, προσπάθησα να κάνω τα δέοντα, δηλαδή μήνυση, αλλά αν δεν είσαι με ένα δημοσίευμα, δεν μπορείς να κάνεις μήνυση. Έτσι έπρεπε να στοιχειοθετηθεί ότι υπήρχε πραγματικά μόλυνση από το Predator, οπότε ζήτησα από την αρχή.
0: Τώρα συγγνώμη, παρακολουθούσαν τις επικοινωνίες σου, έτσι?
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εμένα που σε έπαιρνα τηλέφωνο και μιλούσαμε τότε, με παρακολουθούσαν και εμένα?
1: Και εσένα σε παρακολουθούσαν.
0: Εμέσως.
1: Και αν θυμάσαι, μερικές φορές λέγαμε γεια στα παιδιά.
0: Ναι, γιατί δεν είχαμε να κρύψουμε και τίποτα, καμιά αντίρρηση. Αλλά θέλω να πω ότι παρακολουθώντας αυτό το δικό σου τηλέφωνο, παρακολουθούσαν και τις επικοινωνίες, και όντως εκείνη την εποχή νομίζω ότι εξακολουθούσαμε να μιλάμε. Άλλωστε, είχαμε και συνεργασία όταν είχες το site. Ναι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνεις ότι και εσύ κάπου θα είσαι μέσα γραμμένος, λογικά. Οπότε θα ακούγεται και η φωνή σου. Το θέμα είναι ότι ποτέ, γνωρίζεις και εσύ και εγώ και οι περισσότεροι δημοσιογράφοι, δεν έχουμε επαφή με απόρριτα. Έτσι, τα μόνα απόρριτα που έχουμε είναι οι συζητήσεις που κάνουμε με τους ανθρώπους, με τις πηγές μας ή με τους ανθρώπους που είναι στο περιβάλλον μας. Δηλαδή,
0: εντάξει,
1: είναι αδιανόητο. Δεν συζητώ καν ότι πόσο αντιδημοκρατικό είναι αυτό, έτσι.
0: Ναι, και εντάξει, από τη στιγμή που εκπορεύεται κεντρικά, τουλάχιστον ας το πούμε εμείς με την πολιτική έννοια, για να μην πάμε εμείς καμιά αγωγή. Έτσι, λοιπόν, από τη στιγμή που εκπορεύεται πολιτικά ή τέλος πάντων και ένας πρώην πρωθυπουργός θέτει τα ερωτήματα, εκεί πια αγγίζει τον πυρήνα πια του δημοκρατικού πολιτεύματος, γιατί δεν είναι απλά μια παρεμπίπτουσα υπόθεση διαφθοράς, αλλά είναι τρόπος άσκησης και διαχείρισης της εξουσίας. Οπότε τώρα ζητάτε και τις σχετικές αστικές αποζημιώσεις, σωστά?
1: Ακριβώς.
0: Ποιος θα σας τις δώσει όμως, γιατί εδώ πέρα έχει ένα ενδιαφέρον, εάν την κερδίσετε την υπόθεση και επιδικαστούν?
1: Εντάξει, αυτή τη στιγμή είναι τα άτομα τα οποία εμπλέκονται στην πρώτη καταδικαστική απόφαση που βγήκε για το θέμα του Predator. Από εκεί και πέρα, αν υπάρξει συνέχεια και υπάρξει εμπλοκή κυβερνητικών παραγόντων.
0: Όχι, όχι, κάτι, γιατί έχει ενδιαφέρον αυτό. Εσείς στρέφετε εναντίον των υπευθύνων της Ιντελέξα.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή ο κύριος Σταλντήλιαν, εκτός από το ότι πρέπει να κάνει κάποια χρόνια φυλακή, θα πρέπει να σας δώσει και μερικά εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Εντάξει, δεν θα πάρετε τα εκατομμύρια που ζητάτε, αλλά τέλος πάντων.
1: Δεν έχει σημασία να βγάλουμε τα ασφαλιστικά χρόνια, ξέρεις.
0: Να βγάλετε. Ναι. Νομίζω ότι έχει έναν επιπλέον λόγο για να μην καταδικαστεί και να κάνει και τις κινήσεις του. Οπότε είναι και μια πίεση, ανεξάρτητα από το αν αυτό θέλετε εσείς ή όχι.
1: Νομίζω, κοίταξε, κανείς, τουλάχιστον εγώ δεν πηγαίνω για το εκατομμύριο, έτσι.
0: Ναι.
1: Ούτε με ενδιαφέρει αυτό το ποσό. Αλλά το θέμα είναι καθαρά ότι πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη και να σταματήσει αυτό το παιχνίδι που γίνεται ενάντια στους δημοσιογράφους. Γιατί η αλήθεια είναι ότι δέχτηκα ένα έμεσο bullying, είτε με απολύσεις,
0: ναι,
1: από διάφορες δουλειές εκείνο το διάστημα, είτε με την αποφυγή κάποιων ανθρώπων να μου μιλάνε.
0: Ναι.
1: Και το ξέρεις τι σημαίνει αυτό για ένα δημοσιογράφο.
0: Ναι, το ξέρω. Κι άλλοι το έχουμε βιώσει, ίσως όχι τόσο έντονα όσο εσύ. Δεν θέλω να κάνω τέτοιου είδους σύγκριση.
1: Όχι, δεν υπάρχουν.
0: Γιατί όλοι μεν μπορεί να παρακολουθούνται, ακόμα και τα δικά τους παιδιά, αλλά δεν έχουν όλοι τις ίδιες συνέπειες ή το ίδιο κυνήγημα, για να το πω απλά, από το σύστημα αυτό. Σπύρο, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ για το χρόνο σου.
0: Να είστε καλά.
1: Είναι ένα θέμα που αφορά όλους μας.
0: Ναι, να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.

Λοιπόν, αυτή ήταν η Νάνση Σινάτρα και μάλιστα άμα το δείτε στο YouTube έχει και ένα ωραίο βιντεάκι εποχής. Ο κύριος Γκοτζόπουλος, συγγνώμη, Κωστόπουλος, εδώ μου στέλνει το βίντεο από την πρωινή συνέντευξη του Παύλου Πολάκη στην εκπομπή στην Ναυτεμπορική TV και στην Μάγκη Δούτση. Θα το δούμε μετά αυτό το θέμα, κύριε Κωστόπουλε, δεν θα το αποφύγουμε. Αν και λίγο πολύ το ξέρουμε, απλά τα είπε καθαρά ότι θέτει θέμα ηγεσίας πια ο Παύλος Πολάκης. Η κυρία Ελένη μου λέει ότι προσωπικά θεωρώ πολύ ενδιαφέρουσα τη δήλωση του Τζαβάρα στο σταθμό σας ότι ελπίζει πως θα επέλθει κάθαρση κατά τις εκλογές και μάλιστα από την πρώτη Κυριακή. Ο Κώστας Τζαβάρας, πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ήταν ένας από τους καλούς βουλευτές και νομικός δικηγόρος, ο Κώστας Τζαβάρας. Τώρα για την εκτίμησή του, αυτή έχει να κάνει με το εκλογικό αποτέλεσμα. Το εάν θα συνεργαστεί κιόλας με τον κύριο Σαμάρα, αυτό ακούγεται, αλλά δεν ξέρω αν το έχει επιβεβαιώσει. Προφανώς αυτό που ήθελε να πει είναι ότι θα προκύψει κυβέρνηση, συνεργασίας βέβαια, γιατί αυτοδύναμη κυβέρνηση κανείς με αυτά τα ποσοστά δεν μπορεί να φτιάξει, και ένας από τους όρους του σχηματισμού κυβέρνησης, όποιοι και αν συμμετέχουν, θα είναι ακριβώς να διαλευκανθούν κάποιες υποθέσεις δύσκολες και δύσοσμες της επταετίας.

0: Και να πάμε γρήγορα στην τηλεφωνική μας γραμμή που είναι ο καλός συνάδελφος ο Νίκος Μερτζάνης, αρχισυντάκτης πολιτικού στην Δημοκρατία. Σε βγάλαμε από τη σύσκεψη, Νίκο.
1: Δεν πειράζει.
0: Επίτηδες το κάνω, γιατί με τον Νίκο Μερτζάνη είμαστε και συντοπίτες και είναι από τον ορχομενό και έχουν εκεί, εκμεταλλεύονται τώρα αυτά τα σύγχρονα συστήματα αυτοδιοίκησης για να μας κάνουν υπεριαλισμού και να μας βάλουν με το ζόρι εμάς που είμαστε από γειτονικό χωριό στη δική τους επικράτεια. Όμως αντιστεκόμαστε, Παύλο, Λούτσι και τα λοιπά, αντιστεκόμαστε σαν γαλατικό χωριό. Θέλουμε να διατηρούμε την αυτονομία μας.
1: Καλησπέρα μου. Καλησπέρα μου σε όλους.
0: Νίκο, να ξεκινήσουμε από αυτή την αήθη τουλάχιστον επίθεση του Άδωνη Γεωργιάδη εναντίον του Αλέξη Τσίπρα.
1: Τι να δε, αξίζει τον κόπο, ειλικρινά σας μιλάω. Αξίζει τον κόπο να ασχοληθούμε με αυτό.
0: Όχι στο προσωπικό επίπεδο, γιατί εντάξει, φαίνεται, αλλά ως προς το τι μπορεί να υποκρύπτει, στην πολιτική του στόχευση δηλαδή.
1: Κοίταξε, αυτή τη στιγμή ο κύριος Γεωργιάδης επιτίθεται κατά του κυρίου Τσίπρα με επιχειρήματα του κυρίου Κασελάκη. Είναι ένα το κρατούμενο αυτό, έτσι.
0: Ναι.
1: Να το ξέρουμε, να το λέμε. Προσπαθεί να ουσιαστικά να γυρίσει τη συζήτηση στο 2015-2019, όχι μόνο ο κύριος Γεωργιάδης, αλλά όλη η κυβέρνηση, όλα τα κυβερνητικά στελέχη, αν παρακολουθήσετε τη ρητορική τους, αν παρακολουθήσουμε τα επιχειρήματά τους, θέλουν να γυρίσουν τη συζήτηση στη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ 2015-2019. Προχθεσινό είναι
0: ναι,
1: η ανακοίνωση του κυρίου Μητσοτάκη για το δημοψήφισμα.
0: Στο σκέλος που απαντούν αριστερά στον Τσίπρα, στο σκέλος που απαντούν δεξιά στον Σαμαρά, γυρίζουν ακόμα πιο πίσω, το πηγαίνουν στο 93.
1: Ακριβώς. Είναι αυτή τη στιγμή, ζούμε αυτό ακριβώς, το πισωγύρισμα. Πάμε στο 15-19 όσον αφορά στον Τσίπρα, όχι στα υπόλοιπα κόμματα, όχι στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ αυτή η ρητορική, έχει πάει μόνο τον κύριο Τσίπρα. Και όσον αφορά τον κύριο Σαμαρά, έχουμε πάει ακόμη πιο πίσω.
0: Ναι.
1: Επιχειρήματα σημερινά να αντιπαραθέσει η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση της ελέγχης, ο κύριος Γεωργιάδης, προς τους υπόλοιπους δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Είναι ανέκδοτο αυτό. Θυμάστε που λέγαμε, και εσείς βασανίζετε τους μαύρους.
0: Ναι.
1: Αυτό ακριβώς το ανέκδοτο χρησιμοποιούν. Και μας κάνει τεράστια, σε εμάς εδώ τουλάχιστον, κάνει τεράστια εντύπωση το γεγονός ότι δεν ασχολείται και κανένας από όλους τους υπόλοιπους από τα κόμματα. Ούτε καν ο κύριος Τσίπρας.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε απαντήσει από τον κύριο Τσίπρα. Ελπίζω να έχουμε αύριο. Ή μεθαύριο, πότε έχει.
0: Στην προσωπική επίθεση τι να έχει, μόνο μια απαξιωτική απάντηση θα μπορούσε να έχει.
1: Ούτε αυτή δεν έχει έρθει μέχρι τώρα. Ναι. Υπάρχει, είναι μέσω εκπροσώπου, αλλά είναι θέμα πολιτικής, το είπες και εσύ.
0: Ναι.
1: Είναι θέμα πολιτικής στόχευσης. Και να πω το εξής. Εγώ και εσύ, ως δημοσιογράφοι προσωπικού, μπορούμε να μην σχολιάζουμε, κύριε Γεωργιάδη, πολιτικά όμως το κάνουμε. Θα έπρεπε όλα τα κόμματα, όσα κόμματα και όσοι πολιτικοί δέχονται επίθεση από αντιπάλους τους, επί προσωπικού, γιατί προσωπικό είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Έπρεπε να απαντούν. Η απουσία απάντησης έστω στο πολιτικό πεδίο εκλαμβάνεται ως αδυναμία και δημιουργεί ακόμη χειρότερες εντυπώσεις. Είναι δική μου άποψη αυτή. Την έλεγα και στα χρόνια της, το ΣΥΡΙΖΑ ήταν αντιπολίτευση, αξιωματική αντιπολίτευση, το 19-23, η απουσία απάντησης θεωρείται ότι είναι αδυναμία.
0: Μάλιστα.
1: Και ίσως θα πρέπει να σκεφτούν κάπως καλύτερα τις απαντήσεις προς τέτοιες εξόφθαλμες και γελίες κατηγορίες.
0: Μάλιστα.
1: Χαρακτηρισμός είναι δικός μου.
0: Να. Εντάξει, Νίκο, μου σε ευχαριστώ πολύ. Σε απελευθερώνω γιατί έχεις την σύσκεψη. Την άλλη φορά, την άλλη φορά θα φροντίσουμε να έχουμε και περισσότερο χρόνο. Να είσαι καλά.
1: Πιο νωρίς, παιδιά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
0: Γεια.
2: Στο κόκκινο.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.
2: Το κόκκινο.

Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, 105,5, αλλαγή βάρδιας στους ήχους που ανέλαβε ο Βασίλης Κουτούβαλης. Καλησπέρα, καλό μεσημέρι κύριε Χαραλάμπη. Λοιπόν, ο κύριος Σικιωτάκης μου στέλνει εδώ πέρα μια φωτογραφία που έχει αγκαλιά τον Άδωνη Γεωργιάδη και τον Στέφανο Κασελάκη, να φοράνε και αυτό το μπλουζάκι, το «Δεν σας φοβόμαστε», και μια σύνθεση στο σήμα, το «Νέα Δημοκρατία», «Νέο Δημοκράτες» και «Προοδευτικό Κέντρο». Τώρα, το εάν θα ήθελε να κάνει και προσχώρηση ο Στέφανος Κασελάκης, δεν θα μας εξέπληται. Από ο θαυμαστής του Κυριάκου Μητσοτάκη είχε ξεκινήσει. Μετά έκανε κάτι φιλελεύθερες στροφές, κάτι ανοίγματα εκεί πέρα στο Ευρωκοινοβούλιο. Αλλά αυτές είναι πονεμένες ιστορίες, γιατί μην ξεχνάμε ότι διατέλεσε και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Φώτη, θα το δούμε, γιατί χάνεται το σήμα και χάνεται και στο... Ιντερνετ, μας το έχουν πει κι άλλοι ακροατές μας.

0: Λοιπόν, η κυρία Λιλιάνα έχει χιούμορ. Λέει, δηλαδή, ρε παιδιά, στην περίπτωση που κερδίσουν οι 8 παρακολουθούμενοι, 7 νομίζω ότι είναι, που έκαναν σήμερα τις αγωγές και αποδειχθεί ότι ήταν μπλεγμένοι οι ΕΕΠ, θα τους αποζημιώσει ο επικεφαλής, δηλαδή ο Μητσοτάκης, με τα 48 ακίνητα ή το κράτος, δηλαδή εμείς. Πλάκα θα έχει. Ναι, το εάν τώρα ο υπεύθυνος υπέχει και προσωπική ευθύνη αποζημίωση σε αστικές υποθέσεις, αυτό δεν το ξέρω. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις μπορεί και να υπάρχει, αλλά αυτό που μπορώ να σας διαβεβαιώσω, κυρία Λιλιάνα, είναι ότι δεν νομίζω πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πληρώσει. Α, μάλιστα, ο κύριος Χελάκης. Παρά τις προβλέψεις μου, λέει ο κύριος Χιλάκης, νέα δημοσκόπηση βγάζει τη Νέα Δημοκρατία στο 30% και τον κύριο Τσίπρα στο 15%. Θα την αναφέρετε ή ακόμα πιστεύετε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι στο 20%. Πολύ φοβάμαι ότι θα βρεθείτε προ μεγάλης εκπλήξεως στις εκλογές και επίσης να σχολιάσετε τη δήλωση του κυρίου Σγουρού ότι δεν συμφέρει, ότι δεν συμφέρει, τα ξεπερνάτε, βλέπω. Μάλιστα, κυρία Χελάκη, από ό,τι είδατε δεν τα ξεπερνάω, αλλά ναι, δεν πιστεύω ότι υπάρχει δημοσκόπηση σοβαρή που να δείχνει 30% τη Νέα Δημοκρατία. Βασίζονται όταν δείχνουν 30-31 ή όσο θέλουν στην εκτίμηση ψήφου, η οποία είναι απολύτως αυθαίρετη και χωρίς καμία επιστημονική, έστω και στατιστική βάση. Αν θέλετε να παίρνετε κάποιο κάποια σοβαρή βάση για τις δημοσκοπήσεις, θα κοιτάτε την πρόθεση ψήφου και σε αυτήν θα βάζετε ένα συν πλην 2-3%, όσο είναι και το περιθώριο στατιστικού λάθους που συνήθως το δίνουν μπόνους στην κυβέρνηση οι καλοί δημοσκόποι. Γι' αυτό και όσες φορές αναφέρομαι και αναφέρομαι συχνά στις δημοσκοπήσεις, κρατάω τις τάσεις τις οποίες δείχνουν και όχι τα ακριβή τους ποσοστά. Λοιπόν, θα επανέλθουμε και γι' αυτό, για τις δημοσκοπήσεις, αλλά να πάμε τώρα στην τηλεφωνική γραμμή που είναι η κυρία Χρύσα Καραγιάννη. Καλησπέρα σας, κυρία Καραγιάννη. Είναι επικεφαλής της παράταξης Ανοιχτή Ορίζοντες του Νοτίου Αιγαίου, αλλά και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά θα ήθελα να ξεκινήσουμε από αυτή την υπόθεση, κυρία Καραγιάννη, με τον γιατρό στο Καστελόριζο και για τα ζητήματα που υπάρχουν στη στελέχωση του πολυδύναμου αιμοδυναμικού ιατρίου της Μεγίστης. Πέστε μας εσείς καλύτερα τι ακριβώς έχει γίνει εκεί.
1: Η αλήθεια, στο δημόσιο διάλογο βρέθηκαν όλες οι πλευρές και οι απόψεις, γιατί πραγματικά η προσαγωγή του γιατρού δεν έγινε ούτε επειδή το θέλησε ο Δήμος. Υπήρξε κάτι άλλο πιο προσωπικό ανάμεσα σε ιδιότητες των γιατρών με έναν άλλον επιχειρηματία του νησιού. Άρα εμείς αυτό που κρατάμε και αυτό που καυτηριάζουμε είναι ότι μετά από τόσα χρόνια δεν έχει αλλάξει κάτι στην στελέχωση των νησιών μας. Γιατί μιλάτε από αυτή την ακριτική, μιλάω από αυτή την ακριτική περιοχή με πάρα πολλά κενά και στα νοσοκομεία μας.
0: Και εγώ, επειδή θεωρώ ότι αυτά είναι τα πιο σημαντικά θέματα, γι' αυτό ξεκίνησα από εκεί τη συνομιλία μας και θα πάμε μετά στα δικά μας τα κομματικά.
1: Σίγουρα, το μεγάλο πρόβλημα συνεχίζει να είναι η έλλειψη στέγης προσιτής, αλλά και ανθρώπινης, με σεβασμό προς την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, όσο μάλλον όταν καλούμε γιατρούς να έρθουν για λίγο διάστημα, να αφήσουν τη ζωή τους και να υπηρετήσουν σε έναν τόπο ακριτικό με χίλια προβλήματα, έχοντας στις πλάτες τους την ευθύνη όχι μόνο των νησιωτών και των νησιωτισσών στο συγκεκριμένο νησί, αλλά τόσων επισκεπτών. Και μιλώντας για το Καστελόριζο, σκεφτείτε ότι έχουμε και πάρα πολλά σώματα ασφαλείας, άρα πάρα πολλών ανθρώπων που τελικά έχουν πολύ μεγάλες ανάγκες. Αυτό δεν αναγνωρίστηκε, νομίζω, στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και αν είμαστε άνθρωποι με ενσυναίσθηση, τελικά θα πρέπει να σκεφτούμε, γιατί ίσως εξωθούνται και οι δημόσιοι λειτουργοί να συμπεριφέρονται καμία φορά λιγότερο όμορφα από όσο θα μπορούσαμε να φανταστούμε, γιατί τους φέρνουμε σε όρια αντοχής.
0: Ναι, τώρα,
1: όπως έγινε και στη συγκεκριμένη περίπτωση.
0: Τώρα, αν κάποιος είναι εκεί πέρα ολόκληρα 24 ώρα.
1: Χωρίς άδεια.
0: Χωρίς άδεια, χωρίς ξεκούραση, χωρίς ύπνο, με πολλά περιστατικά που είναι πιεστικά και δικαίως δηλαδή, γιατί κάποιος ο οποίος νοσεί ή απειλείται η υγεία του, ναι, δεν είναι πάντοτε και τόσο ψύχρεμος, οπότε πώς να αντιδράσουν.
1: Άρα στο προσκήνιο ότι μπαίνει ξανά η δέσμη κινήτρων, αυτοί που θέλουν και οι γιατροί, για να μπορούν τελικά να φτάσουν μαζικά στα νησιά μας. Φανταστείτε ότι στο νοσοκομείο της Ρόδου, για παράδειγμα, όπως και σε άλλα νοσοκομεία, τα κενά αντιστοιχούν περίπου στο 50% των θέσεων των μόνιμων. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι μερικές προσλήψεις δεν μπορούν να τελικά οδηγήσουν σε καρποφόρες πορείες, γιατί όσοι έρθουν εδώ θα ξέρουν ότι θα θυσιαστούν καλύπτοντας τα ρεπό, τις εφημερίες των υπολείπων που τις χρωστούνται τόσα. Άρα χρειάζονται μαζικές προσλήψεις και για να γίνουν αυτές οι μαζικές προσλήψεις πέρα από τα κίνητρα, τα διοικητικά, τα επαγγελματικά, τα ακαδημαϊκά και όλα αυτά τα υπόλοιπα, τα οικονομικά, πρέπει να προσφέρουμε στέγη. Άρα αυτή η κατασκευή των δημοσίων κατοικιών είναι τελικά το μόνο ζητούμενο. Σε αυτό ο Δήμος Μεγίστης έμεινε πίσω.
0: Και στέγη και μισθούς και ένα πακέτο κινήτρων, έτσι ώστε τα νησιά μας και τα πιο απομακρυσμένα κυρίως να μην έχουν έλλειψη ούτε από γιατρούς, ούτε από εκπαιδευτικούς, ούτε από ό,τι άλλο χρειάζονται, γιατί και αυτό παίζει ρόλο στο να συγκρατήσουν όσο ακόμη μπορούμε και όσο έχουν ακόμη κατοίκους, να συγκρατήσουν λοιπόν τους κατοίκους.
1: Ακριβώς, είναι από τα μεγαλύτερα στοιχεία ανασφάλειας για τους νησιώτες. Νησιώτες, και να τονίσουμε το μεγάλο δημογραφικό πρόβλημα. Δηλαδή τα νησιά θα ερημώσουν σε λιγάκι. Δεν φτάνει που δεν έχουμε πρωτογενή τομέα να στηρίξει, ας πούμε, την τόπια παραγωγή. Έχουμε αυτή τη μεγάλη ανασφάλεια που δημιουργείται από την έλλειψη τη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και όλων αυτών των δομών, που μόνο ένα νησιώτη, μια νησιώτη θα μπορεί να αντιληφθεί τι σημαίνει. Νομίζω.
0: Ναι, και έχουμε μια αποδιάρθρωση του συστήματος υγείας και εγώ δεν μπορώ να μην το πω ότι τα τελευταία 7 χρόνια οι συνθήκες βελτιώθηκαν, οι οικονομικές συνθήκες, μπήκαμε σε φάση ανάπτυξης, άρα είναι ζήτημα επιλογής, δεν είναι γιατί η χώρα είναι σε χρεοκοπία ή είναι σε μνημόνια, είναι ζήτημα επιλογής από αυτή την κυβέρνηση, η οποία υποβαθμίζει όλες τις βασικές κοινωνικές παροχές και προσπαθεί μετά να τα καλύπτει με επικοινωνιακούς τρόπους και απευθυνόμενη σε ένα χαμηλού επίπεδου κοινό, το οποίο νομίζει ότι θα το πείσει με το να κάνει επιθέσεις στον Τσίπρα. Το σχόλιο δικό μου, κυρία Καραγιάννη.
1: Ναι, το σχόλιο μετά από το χθεσινό βραδινό παραλήρημα, εννοείται, ναι. Του ίδιου υπουργού για τον οποίο συζητάμε. Τον
0: ναι, ο οποίος τυχαίνει να είναι και υπουργός υγείας. Περισσότερο ασχολείται με το να κάνει να παίζει τέννις με τον Κασελάκη και να λέει διάφορες ανοησίες και ανυπόστατες κατηγορίες παρά με τον τομέα του της υγείας.
1: Ναι, μιλάει για εντυμότητα. Αυτός ο άνθρωπος που πηγαίνει και κάνει εγγένεια σε πτέρυγες στα νοσοκομεία, όπως και στο δικό μας και σε όλα τα νησιά το έχει κάνει, και τελικά προσπαθεί να καμουφλάρει την απίστευτη υποστελέχωση, την τεράστια υποστελέχωση. Αυτή τελικά είναι το πρόβλημα και όχι ένα πάτωμα ή μερικές κουρτίνες που αλλάχθηκαν σε μια πτέρυγα συγκεκριμένη στο νοσοκομείο.
0: Μάλιστα. Ναι. Κυρία Καραγιάννη, αφού είσαστε και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, δεν ξέρω, θα έρθετε το Σάββατο για να πάρετε μέρος. Δεν είσαστε και κοντά.
1: Δεν θα μπορέσω να μεταβώ γιατί υπάρχουν ανηλυμένες υποχρεώσεις που δεν θα μου επιτρέψουν, αλλά θα προσπαθήσω, θα τα καταφέρω δηλαδή, να συμμετέχω μέσω Zoom, εύχομαι. Βέβαια η τοποθέτησή μου στην προηγούμενη Κεντρική Επιτροπή και συνεχίζει να είναι η ίδια η στάση μου, φέρνει εμένα σε μεγάλη δυσκολία να προσπαθήσω να φανταστώ πώς είναι να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ αντιπαραθετικά στον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο αναφέρατε και εσείς λίγο πριν. Μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να πλησιάσω οποιονδήποτε νησιώτη και νησιώτησα, που εκείνοι με πλησιάζουν και εκείνες, και ακριβώς όλοι νιώθουν ότι υπάρχει μία ελπίδα, αυτή η μεγάλη πορεία, η ενωτική, αυτή η μεγάλη εικόνα για να νικηθεί αυτή η λέλαπα που έχει φέρει η Νέα Δημοκρατία με τη διακυβέρνησή της. Οπότε
0: θα μου επιτρέψετε να το θέσω το ερώτημα. λίγο διαφορετικά, ότι καταλαβαίνω το να μην κινηθεί μέχρι τις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ αντιπαραθετικά με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Δεν είναι υποχρεωτικό. Μπορεί να κάνει άλλες επιλογές και κυρίως να αντιπολιτεύεται την κυβέρνηση, που είναι και ο βασικός
1: και
0: στόχος.
1: Το κάνει πολύ σωστά.
0: Αλλά στις εκλογές λέτε να μην κατεβάσει ψηφοδέλτια.
1: Αυτό ψηφίστηκε στην περασμένη Κεντρική Επιτροπή, ότι δεν θα υπάρχουν δύο ψηφοδέλτια, δύο αντιπαραθετικά. Εγώ μένω σε αυτό και δεν ξέρω...
0: Νομίζω ότι δεν διευκρινίστηκε, γι' αυτό και χρειάζεται δεύτερη Κεντρική Επιτροπή. Ίσως θα έπρεπε να έχει διευκρινιστεί και να έχει λήξει το θέμα. Αλλά έμεινε σε εκκρεμότητα ή σε απορία, σε ερωτηματικό, τι γίνεται την ώρα των εκλογών.
1: Να έχει ενδιαφέρον η ζωή μας, έτσι.
0: Γιατί να μην τεθεί καθαρά, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατεβάσει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο. Δεν θα υπήρχε θέμα συζήτησης, δεν είναι έτσι, κυρία Καραγιάννη? Γιατί να αφήνεται να προκύψει ερμηνευτικά ανάλογα με το πώς θέλει να το δει κανείς? Γιατί όπως εσείς λέτε ότι ήταν αυτή η απόφαση, κάποιος άλλος λέει όχι, δεν διευκρινίστηκε.
1: Ναι, συμφωνώ. Ωραία, λοιπόν, εκεί.
0: Δηλαδή, θέλω να πω ότι και τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο που είχα την επομένη εκείνη τη Κεντρική Επιτροπή, και είπε ο βουλευτής ότι εγώ ψήφισα υπέρ αυτής της απόφασης. Αναγνώρισε όμως ότι το ερώτημα για το αν κατεβαίνουμε στις εκλογές ή όχι έμεινε αδιευκρίνιστο.
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Και υπάρχουν και τεχνικά ζητήματα, δηλαδή το πώς θα γίνει αυτό, που είναι πραγματικά λίγο δύσκολο. Βέβαια, έχουμε ακούσει και έναν διαφορετικό αντίλογο, έτσι, ότι θα πρέπει να κατέβουμε έτσι κι αλλιώς. Ο ΣΥΡΙΖΑ ως ιστορικό κόμμα.
0: Άρα θα πρέπει να πάρει απόφαση αυτοδιάλυσης ο ΣΥΡΙΖΑ, λέτε, κυρία Καραγιάννη?
1: Δεν μπορώ να φανταστώ, και ούτε αυτή την λέξη μπορώ να φανταστώ καν σε οποιαδήποτε έτσι.
0: Συνεπώς συνεχίζει τη λειτουργία του μέχρι τις εκλογές, αλλά δεν παίρνει μέρος στις εκλογές.
1: Δεν θα μπορούσε αυτή τη στιγμή, αν εμείς μοιαζόμαστε ως ο καθένας και καθεμία, ως πολιτικός, στην πολιτική, γιατί ήρθαμε εδώ να εξυπηρετήσουμε, να βοηθήσουμε, να συνδράμουμε. Στην θετική προοπτική για τους πολίτες αυτής της χώρας, μπορούμε αυτή τη στιγμή να θεωρήσουμε ότι θα ροκανίσουμε από τη δυνατότητα που φαίνεται, διαφαίνεται, ώστε να νικηθεί ο Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του? Αυτό είναι λίγο που δεν μπορεί να χωρέσει το δικό μου το μυαλό. Και μιλώντας με ανθρώπους.
0: Εντάξει, πάντως είχε μια διαφορετική άποψη σήμερα το πρωί ο Παύλος Πολάκης, που βγήκε στην Μάγκη Θούση, στην Αυτεμπορική. Αλλά φαντάζομαι ότι θα κάνει και
1: την
0: τοποθέτηση. Θα κάνει την τοποθέτησή του και στην Κεντρική Επιτροπή. Είναι σαφές ότι έχει μια εντελώς διαφορετική άποψη και με αυστηρή κριτική.
1: Το φαντάζομαι, είναι λογικό.
0: Τέλος πάντων, κρατάω ότι εσείς λέτε πως δεν πρέπει να υπάρξει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο. Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει τη λειτουργία του μέχρι τις εκλογές, και στις εκλογές λέει ότι δεν συμμετέχει.
1: Οι νησιώτες λένε αυτό, φωνάζουν αυτό. Σε μεγάλο ποσοστό, πολύ μεγάλο ποσοστό. Οι προεδρικοί άνθρωποι νιώθουν ότι αυτή τη στιγμή δεν θα μπορούσαν να νοιαστούν περισσότερο για έναν τίτλο, μια ταμπέλα ή κάτι που τέλος πάντων θα μας χωρίσει ξανά, θα μας φέρει σε εσωστρέφεια, αλλά να πάμε ενωμένοι με έναν τρόπο τεχνικό που μπορεί να διασυγχρονιστεί.
0: Ξέρετε όμως, εντάξει, σε κάποιους συντρόφους σας ακούγεται κάπως δύσκολο να φύγουν τώρα από τον ΣΥΡΙΖΑ, στον οποίο βρίσκονται ενδεχομένως 5, 10, 20 χρόνια, και να πάνε σε ένα καινούριο κόμμα. Αναπτύσσονται και συναισθηματικοί δεσμοί, το γνωρίζετε.
1: Και βέβαια, και είναι πάρα πολύ λογικό, μα και σε μένα το ίδιο δύσκολο είναι. Βέβαια, είμαι βιολόγος στην αρχική μου, ας πούμε, σπουδή, και αντιλαμβάνομαι ότι μέσα από τη θεωρία της εξέλιξης υπάρχει και άλλη δυνατότητα, όπως έχει δείξει και η ιστορία αυτής της αριστερής όλης παράταξης, ότι κάναμε υπερβάσεις και στο παρελθόν, βρίσκοντας έναν τρόπο να μονιάσουμε και να προχωρήσουμε, ίσως με έναν άλλον διαφορετικό τίτλο. Απλά αυτή τη στιγμή είναι άλλα τα επίδικα, θεωρώ, που δεν είναι ίσως της ώρας. Ποιοι θα βρεθούν απέναντι, ποιοι θα βρεθούν μέσα, ποιοι θα βρεθούν έξω. Και νομίζω ότι όντως είναι πολύ δύσκολα. Λεπτομέρειες που σας μιλώ εγώ, που είναι με ένα μικρό στέλεχος σε μια περιφερειακή πόλη. Κοιτάξτε, αλλιώς μιλώ εγώ.
0: Δεν ξέρω για το.
1: Δεν
0: ξέρω για το ένα μικρό, για το ένα αριθμητικά, αλλά τα πολλά αυτά μικρά και μεσαία στελέχη είναι που δίνουν την ψυχή στα κόμματα, και εννοώ όλα τα κόμματα, και στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και σε όλα τα κόμματα που έχουν οργανωμένη βάση. Και αυτό είναι και το πρόβλημα των νέων κομμάτων από όλες τις παρατάξεις, ότι δεν έχουν τέτοια ή αρκετά τέτοια στελέχη που να τους δίνουν πολιτική παρουσία. Τώρα βέβαια έχω εδώ πέρα ένα ερώτημα από έναν ακροατή, τον κύριο Δημάκη, που λέει: ρωτήστε την κυρία Καραγιάννη τι εννοεί όταν λέει ότι ο γιατρός δεν φέρθηκε τόσο καλά λόγω κόπωσης. Δεν ξέρω αν θέλετε να διευκρινίσετε κάτι, κύριο, από αυτό.
1: Θα μπορούσα να τοποθετήσω αυτό σε αυτά που έχουν ήδη διατυπωθεί επίσημα, ότι ο γιατρός στην προσπάθειά του να διακομίσει με το ασθενοφόρο έναν ασθενή έπεσε απάνω σε μία τέντα την ώρα που άνοιγε ενός εκεί επιχειρηματία, και υπήρξε ένας διαπληκτισμός ο οποίος ολοκληρώθηκε μετά από κάποιες ώρες το βράδυ. Μάλιστα. Και έτσι αυτός ο επιχειρηματίας του έκανε μήνυση.
0: Μάλιστα.
1: Και από εκεί προέκυψε αυτή η εικόνα που είδαμε, ότι δηλαδή πήγε στο περιπολικό να τον,
0: ναι, ναι,
1: να τον μαζέψει, κάπως έτσι.
0: Όντως ήταν υποπίεση και κουρασμένος ο γιατρός. Τώρα βέβαια όσο έχει και την σημασία του. Κυρία Καραγιάννη, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά.
0: Για τους ανθρώπους
1: γύρω μας, για τον συνάνθρωπο. Σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Η κυρία Χρύσα Καραγιάννη, επικεφαλής της παράταξης Ανοιχτοί Ορίζοντες Νοτίου Αιγαίου και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.

Είστε σε επιθανάτιο ρόγχο και δεν ξέρετε τι λέτε. Αν έχεις guts, διάβασέ το ζωντανά. Το υβριστικό δεν θα το διαβάσω, κυρία Άννα. Το υπόλοιπο δεν νομίζω ότι με τσάκισα. Εάν στείλετε κάποιο άλλο μήνυμα χωρίς να έχετε υβριστική λέξη μέσα, τότε θα το διαβάσω και αυτό. Τώρα προφανώς όταν λέτε πιθανάτιο ρόγχο, το εννοείται με την πολιτική έννοια. Λοιπόν, ο κύριος Αθανασόπουλος μου λέει εδώ το ότι ο Κασελάκης χρημάτισε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί μέγα πολιτικό μυστήριο και σοβαρής ψυχιατρικής μελέτης επί των ψηφισάντων κυρίων, κυρίως και όχι μόνον. Ήταν μια δύσκολη εποχή εκείνη, κυρία Θανασόπουλε. Θα πρέπει να το δούμε σε σχέση με τις συνθήκες που είχαν επικρατήσει και με δεδομένο ότι και ο κύριος Κασελάκης δεν είχε δείξει τι ακριβώς είναι.

Και η κυρία Λιλιάνα μου γράφει ότι είναι καλύτερα για ένα κόμμα με την ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ να μην διαλυθεί, αλλά να μην κατέβει στις εκλογές. Δεν του αξίζει ένα ποσοστό που δεν θα τον βάλει καν στη Βουλή. Είναι πάντα στην καρδιά των αριστερών, αλλά καμιά φορά χρειάζονται θυσίες.

κύριος Σταλής μου γράφει ότι σεβασμός και η αξιοπρέπεια είναι σε πιθανάτιο ρόγχο. Δεν ξέρω σε τι το αναφέρεστε, σίγουρα για την κυβέρνηση θα έλεγα εγώ. Γιατί ενώ είμαστε σε συνθήκες ανάπτυξης περίπου με 2% ετησίως, το να μειώνεται το βιωτικό επίπεδο, το επίπεδο διαβίωσης της πλειονότητας των πολιτών, το να υποβαθμίζονται οι υπηρεσίες υγείας, παιδείας και συνολικά το κοινωνικό κράτος, το να παραβιάζεται και να καταλύεται η δημοκρατία ακόμη και στον πυρήνα της, ναι, είναι ζήτημα και σεβασμού και αναξιοπρέπειας, κυρία Θαλή. Καλησπέρα κυρία Κατερίνα, αλλά δεν θα μπω τώρα να απαντάω, να μεταφέρετε τις απόψεις, ακροατές είσαστε. Λοιπόν, μου κάνει νόημα και ο Βασίλης Κουτούβαλης. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος. Στο πρώτο μισάωρο ήταν η Νικολέτα Τσουραμάνη. Ανέλαβε ο Βασίλης τη ρύθμιση των ήχων. Στο τηλεφωνικό κέντρο ο Λευτέρης Δάλλας. Στην παραγωγή της εκπομπής ήταν ο Κώστας Πιαντές. Στη μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τώρα ο Σπύρος Γκουτζάνης. Καλό απόγευμα να έχετε και αύριο ξανά μαζί στις 3.

0: στο κόκκινο.
1: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμί.
2: Πολύ συχνά χρησιμοποιούμε κλισέ όπως τη λέξη δράμα για να περιγράψουμε ένα συγκλονιστικό ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Λίγες όμως είναι οι στιγμές που πράγματι η λέξη ανταποκρίνεται έστω και στη μεταφορά της, στη πραγματικότητα, και μία από αυτές είναι αναμφισβήτητα ο τελευταίος αγώνας στο Βερολίνο του 2006. Ο μεγάλος τελικός του παγκοσμίου κυπέλου ανάμεσα σε Γαλλία και Ιταλία αποτελεί το απόλυτο ποδοσφαιρικό δράμα της σύγχρονης ιστορίας. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο μεγάλος αρχηγός, ο Ζινεντίν Ζιντάν. Ο κορυφαίος Γάλλος μέσος έχει ήδη ανακοινώσει επίσημα πως αυτό θα είναι το τελευταίο παιχνίδι της καριέρας του. Όλα μοιάζουν ιδανικά σχεδιασμένα για το τέλειο δοξασμένο αντίο ενός παγκόσμιου θρύλου, καθώς ο ίδιος οδηγεί την εθνική του ομάδα με απόλυτη μαεστρία, σκοράροντας μάλιστα πολύ νωρίς την αναμέτρηση. Καθώς το σκληρό παιχνίδι οδηγείται τελικά στην παράταση, η ένταση χτυπάει κόκκινο και σε μια ανύποπτη φάση συμβαίνει αυτό που κανείς δεν περίμενε να δει ποτέ από τον παίκτη και άνθρωπο Ζινεντίν Ζιντάν. Ο Ιταλός αμυντικός Μάρκο Ματεράτσι προκαλεί εσκεμμένα το Γάλλο στάρ με μια βαριά προσβλητική κουβέντα. Η αντίδραση του Ζιντάν είναι ακαριαία, τυφλή και απόλυτα σοκαριστική. Σε μια ανεξέλεγκτη στιγμή έκρηξης, γυρίζει απότομα και καταφέρει μια σφοδρή κεφαλιά στο στήθος του Ιταλού, ρίχνοντάς τον ανέστητο στο χορτάρι. Ο διαιτητής ενημερώνεται αμέσως και δείχνει την κόκκινη κάρτα. Ο Ζιντάν αποβάλλεται. Η εικόνα του να αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο με σκυμμένο το κεφάλι, περνώντας ακριβώς δίπλα από το χρυσό τρόπαιο, χωρίς καν να το κοιτάξει ή να το αγγίξει, έχει χαραχτεί για πάντα στην παγκόσμια αθλητική μνήμη.
0: Η ώρα είναι 4. Τον 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 4 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Νέα δικαστική διάσταση αποκτά υπόθεση των παρακολουθήσεων με το Predator, καθώς κατατέθηκαν στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών οι πρώτες 8 αγωγές θυμάτων κατά της Intellexa και 13 φυσικών προσώπων που φέρονται να συνδέονται με τη λειτουργία του κατασκοπευτικού λογισμικού στη χώρα. Ανάμεσα στους ενάγοντες, οι δημοσιογράφοι Θανάσης Κουκάγης και Σπύρος Σιδέρης, η Άρτεμις Σίφορτη, συνεργάτης του πρώην Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Στέλιου Κυμπουρόπουλου, η πρώην Διευθύντρια Εγκληματολογικών Ερευνών, καθώς και υψηλόβαθμα στελέχη της ΕΕΠ. Συνολικά διεκδικούν αποζημιώσεις ύψους 7,6 εκατομμύριων ευρώ, ενώ αναμένεται η κατάθεση και νέων αγωγών από περισσότερα πρόσωπα θύματα του Predator. Η υπόθεση των υποκλοπών δεν πρόκειται να κλείσει, διαμήνει ο δικηγόρος του Ζαχαρίας Κεσές, προαναγγέλλοντας την κατάθεση νέων στοιχείων. Η εκδίκαση των αγωγών έχει οριστεί για τις 7 Απριλίου του 2027. Έμαθα ότι με παρακολουθούν όταν με πήραν τηλέφωνο από την εφημερίδα Documento ότι ήταν, είχε βγει λίστα με τους στόχους του Predator, είπε στο κόκκινο Σπύρος Σιδέρης, δημοσιογράφος, ένας εκ των εναγόντων για την παρακολούθηση μέσω Predator. Στρεφόμαστε κατά των ατόμων που εμπλέκονται και στην πρώτη καταδικαστική απόφαση που σχετίζεται με την χρήση και λειτουργία του Predator. Την ίδια ώρα στη Βουλή η κυβέρνηση ετοιμάζει άλλη μια επιχείρηση συγκάλυψης του σκανδάλου των υποκλοπών, μεθοδεύοντας τη Μίκληση Ντίλιαν και Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Το ζήτημα θα τεθεί στην αυριανή συνεδρίαση της Επιτροπής, με την αντιπολίτευση να καταγγέλει ότι παρότι υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός υπογραφών των 2/5 των βουλευτών της Επιτροπής, ο πρόεδρός της, Θανάσης Μπούρας, δεν τους έχει καλέσει σε ακρόαση. Έκτακτη συζήτηση αύριο στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την παρακολούθηση του Στέλιου Κούλογλου κατά την περίοδο που ήταν Ευρωβουλευτής και μέλος της Ειδικής Εξεταστικής Επιτροπής ΠΕΓΚΑ για τα κατασκοπευτικά λογισμικά, μετά από πρωτοβουλία του Αντιπροέδρου της ΛΕΦΤ και Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Αρβανίτη. Σε εξέλιξη στην Άγκυρα, το τετατέτ Τραμπ-Ερντογάν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε τα παράπονά του για τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, λέγοντας πως οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν πάντα εκεί για αυτούς, ενώ εκείνοι δεν έπραξαν το ίδιο. Σε ερώτηση σχετικά με το αν θα δώσει στην Τουρκία τα F-35, ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε το ενδεχόμενο ανοιχτό, σημειώνοντας πως η Τουρκία ήταν πολύ πιο πιστή σε εμάς από άλλες χώρες, είναι κάτι που θα σκεφτούμε, είπε χαρακτηριστικά. Επιφυλάχθηκε το τριμέλες εφετείο κακουργημάτων Λάρισας επί του αιτήματος για την αναβάθμιση των κατηγοριών στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Η πρόεδρος ανέφερε πως το δικαστήριο επιφυλάσσεται επί του συγκεκριμένου αιτήματος για μετά την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας, ενώ αντίστοιχη ήταν η απόφαση και για την προσκόμιση εγγράφων και κλήσεις μαρτύρων. Επίσης, επιφυλάχθηκε επί του αιτήματος για ακύρωση του κλητηρίου θεσπίσματος, αναμένοντας, όπως ανέφερε η πρόεδρος, τυχόν ενστάσεις από την πλευρά των κατηγορουμένων, ενώ απερίψε το αίτημα για συμπληρωματική ανάκριση. Η δίκη συνεχίζεται αύριο με την πλευρά των κατηγορουμένων για ενστάσεις, αιτήματα και τοποθετήσεις επί της κατηγορίας. Οι ελλείψεις σε σύγχρονα συστήματα και προσωπικό σε συνδυασμό με τη ραγδαία αύξηση της αεροπορικής κίνησης βρίσκονται πίσω από τις καθυστερήσεις στις πτήσεις, σύμφωνα με τους ελεγκτές εναέρειας κυκλοφορίας. Όπως επισημαίνει η Ένωση Ελεγκτών, ο υπάρχον εξοπλισμός έχει φτάσει στα όρια του. Απαιτείται αναβάθμιση των συστημάτων και ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, ώστε να μπορεί να εξυπηρετείται με ασφάλεια όλο ένα αυξανόμενος αριθμός πτήσεων, καθώς σε ώρες αιχμής καταγράφονται ακόμη και 45 έως 50 κινήσεις αεροσκαφών ανά ώρα, όταν το όριο ασφαλούς διαχείρισης είναι 35. Σοβαρή ανησυχία για τη σύνδεση της αμοιβής δικηγόρων με την οικειοθελή αναχώρηση ετούντων άσυλο εκφράζει η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, καλώντας τα συναρμόδια Υπουργεία να προχωρήσουν άμεσα στην κατάργηση αναθεώρηση της διάταξης της πρόσφατης κοινή υπουργικής απόφασης. Παρά την απαγόρευση συγκεντρώσεων από τις αρχές της Ήρου με αφορμή τις διαδηλώσεις ενάντια στην άφιξη του Ισραηλινού κουρασγερόπλοιου Crown Iris, πραγματοποιείται αντιπολεμική συγκέντρωση στην Ερμούπολη κατά μήκος του πεζοδρομίου υπό τη συνοδεία αστυνομικών δυνάμεων. Ανεπαρκή χαρακτηρίζει το ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων την εξαγγελία της Υπουργού Εργασίας για τις συντάξεις Χήριας, καταγγέλει μεταξύ άλλων.

0: δικαστές τους 45 μήνες, εκ των οποίων οι 30 με αναστολή. Η εξέλιξη αυτή άνοιγε ενδεχομένως εκ νέου το δρόμο για τη συμμετοχή της Μαρίν Λεπέν στις προεδρικές εκλογές του 2027. Αναμένεται τηλεοπτικό διάγγελμα της Μαρίν Λεπέν στις 8 ώρα Παρισιού. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο Παναθηναϊκός ολοκληρώνει μια ακόμα σημαντική μεταγραφική κίνηση, καθώς έφτασε σε οριστική συμφωνία με τον Ιζακ Μπόγκα. Ο 27χρονος Γερμανός φόρουαρντ αναμένεται στην Αθήνα, προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και συνέχεια να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τους Πράσινους.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος αύριο καιρός με νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στη Μακεδονία. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36 βαθμούς στην Αθήνα και τους 35 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
1: 105 και 5. Το κόκκινο.

Έτσι σας αρέσουν αυτές οι ίντριγκες. Πάρα πολύ σας αρέσουν, το καταλαβαίνω, και πάρα πολύ σας αρέσουν και τα αστεία που κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες. Τώρα μου λέγει ο Ελευθεράτος έξω, μου λέει θα επαναληφθεί το παιχνίδι. Θα επαναληφθεί, θα διατάξει ο Τραμπ να επαναληφθεί το παιχνίδι. Είστε για τέτοια, είστε μανούλες, είστε.

0: Μανούλες. Αλλά μερικές φορές, παιδιά, το ίδιο το ποδοσφαιράκι δίνει την απάντηση τελικά. Όποιο και αν είναι το ερώτημα. Μερικές φορές, έτσι, όχι πάντα. Μερικές φορές. Λοιπόν, καλό μεσημέρι. Εδώ μετράμε αντίστροφα. Έχουμε φτιάξει και ένα πίνακα και σβήνουμε, βάζουμε γραμμούλες. Μετράμε αντίστροφα. Για να, αυτό που έλεγα του Βασίλη τώρα, κάτω από ένα. Δεν θέλουμε τίποτα. Δεν ζητάμε πολλά. Δεν θέλουμε ούτε σούπερ κουραζιέρες, ούτε σούπερ νησάρες, ούτε πανάκριβα ξενοδοχεία. Τίποτα, ρε παιδί μου. Να πάρει η Αργεντινή το παγκόσμιο και να βρεθούμε την επόμενη ακριβώς στιγμή κάτω από ένα αρμυρίκι. Αυτό, τίποτα άλλο. Με θάλασσα μπροστά, έχει αρμυρίκι ξεκούδουνο, ξέρεις όπου να είναι. Αρμυρίκι, συνήθως ρε ζουμί, στη θάλασσα δίπλα είναι. Αυτό θέλουμε. Εδώ είμαστε και σήμερα. Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα. Παρέτσα θα πάμε μέχρι τις 5 παρακάτι. Και εδώ με τον Βασίλη Κουτούβαλη που βρίσκεται στη ρύθμιση του ήχου. Και εδώ με τον Λευτέρη Δάλα, τον floor manager της καρδιάς μας. Είναι υπεύθυνος για την επικοινωνία μαζί σας και μαζί μας. Και απαντά στο 210-32-17-777. Αυτή που σας μιλάει είναι η Αλέκα Ζουμί. Και μαζί με αυτή θα πορευτείτε. Και έχω ένα πολύ ωραίο βιβλίο μπροστά μου. Σήμερα μου έφεραν τα παιδιά από το Δίχτυ, από τις εκδόσεις Δίχτυ. Και γι' αυτό θα μιλήσουμε και τις επόμενες μέρες. Αλλά μιας και μου το έφεραν σήμερα, θα σας πω. Πιο επίκαιρο δεν γίνεται να είναι. Λέγεται «Κόκκινη κάρτα». Το έχει γράψει ο Τζούλς Μπόικοφ και αναφέρει στον τίτλο το παγκόσμιο κύπελο του 2026, το αθλητικό ξέπλυμα και η άπλιστη μηχανή πλουτισμού της FIFA. Πιο επίκαιρο δεν γίνεται. Η κόκκινη κάρτα του Τζούλς Μπόικοφ αποτελεί μια αιχμηρή κριτική στη σύγχρονη βιομηχανία του παγκόσμιου αθλητισμού. Ο συγγραφέας, δημοσιογράφος και πανεπιστημιακός καθηγητής εξετάζει το αθλητικό ξέπλυμα στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, μέσω του οποίου πολιτικοί ηγέτες και ισχυροί θεσμοί μετατρέπουν μεγάλες διοργανώσεις σε εργαλεία αυτοπροβολής, εθνικισμού και οικονομικού ωφέλους. Με επίκεντρο τη FIFA και τον Ντόναλντ Τραμπ, αναδεικνύει δίκτυα εξουσίας, πελατειακές σχέσεις και φαινόμενα διαφθοράς. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι μπορεί κανείς να απολαμβάνει το θέαμα και τις επιδόσεις των αθλητών χωρίς να κλείνει τα μάτια στις πρακτικές εκμετάλλευσης που κρύβονται πίσω από αυτό. Αναδεικνύει επίσης το μοτίβο που έχει δημιουργηθεί ώστε παρόμοιες πρακτικές να επανεμφανιστούν στις επερχόμενες μεγάλες διοργανώσεις του ποδοσφαίρου αλλά και των Ολυμπιακών Αγώνων. Κόκκινη κάρτα από τις εκδόσεις Δίχτυ, πολύ, έτσι ένα πολύ εύχριστο, μικρό και εύχριστο βιβλιαράκι με πολύ σπουδαίο ρεπορτάζ, όπως αντιλαμβάνομαι ότι έχει βρει, σχολιάσει, δημιουργήσει ο Τζούλς Μπόικοφ. Αναζητήστε το. Λοιπόν, είπαμε παρέα εδώ με τον Βασίλη Κουτούβαλη, παρέα εδώ με τον Λευτέρη Δάλα, αυτή που σας μιλάει είναι η Αλέκα Ζουμί και Βίτα Πις είναι αυτός που έρχεται και είναι μυστήρια η χώρα των δακρύων.
1: Κάθε φορά που χάνομαι μέσα σε σκέψεις τρελαίνομαι. Όχι πως με ενοχλεί, όχι, απλά στο χάρτη ξεσπάω. Δεν είναι ωραία, γελάω σπάνια τελευταία. Δεν κοιμάμαι καλά, δεν έχω να σου πω τα νέα μου. Έχω χαθεί με την παρέα μου και νιώθω κάπως. Νιώθω πάγος, να σπάσω, περιμένω πάντως. Είναι μια

Αυτό το κομμάτι ηχογραφήθηκε σε δύσκολες ημέρες. Ξέρω ποιοι άνθρωποι είναι δίπλα μου. Τους σέβομαι, τους αγαπώ, τους εκτιμώ. Και αυτοί επίσης, οι υπόλοιποι πουλο.

0: άλλους. Δεν παίζω με συναισθήματα και εγώ λόγους. Κάθε φορά που χάνομαι γυρίζω πίσω. Βαθίζω σε δρόμους και σβήνω φοβούς. Δεν υποκρίθηκα ποτέ να το θυμάσαι. Θα μείνω δίπλα σου, φτάνει κοντά μου να σε. Κάθε φορά που χάνομαι γυρίζω πίσω. Βαθίζω σε δρόμους για να μην φοβάσαι.
1: Λοιπόν, είναι Βιταπής αυτό, για ένα μυστήριο η χώρα των δακρύων, λέει, και γράφτηκε αυτό το 2007 και το αναφέρω την ημερομηνία, γιατί λέει και ο ίδιος ότι γράφτηκε σε δύσκολες εποχές. Εδώ τα μηνυματάκια σας, ο Γιώργος λέει, μέχρι στιγμής την έχει γλιτώσει το Βέλγιο, ακόμη δεν το έχει βομβαρδίσει ο Τραμπ, καλησπέρα Θέμη μας. Και ο άλλος Γιώργος λέει, ας το πάρει όποιος θέλει και το δέντρο, ας είναι και μουριά. Και η μουριά μας κάνει. Ναι, έχεις δίκιο Γιώργο, και η μουριά μας κάνει. Εντάξει τώρα, να το πάρει όποιος θέλει. Τι καθόμαστε και βλέπουμε. Ο Θοδωρής, καλησπέρα Λέκα. Τι ρατσιστικό παραλήρημα ήταν αυτό από την Παραγουάη, από τη γυρουσιάστρια της Παραγουάης, κατά του Εμπαπέ. Η δε προκλητική παρέμβαση του Τραμπ ήταν σε άλλο επίπεδο, με τη FIFA να λέει ναι σε όλα. Και προς τιμήν της η UEFA διαχώρισε τη θέση της. Λίγα έχει κάνει η UEFA, δεν μπορεί να κάνει περισσότερα, τα πούμε. Και για αυτή δεν καταλαβαίνω, εγώ δεν είμαι, πώς να το πω, δεν θεωρώ ότι έχει... ότι είναι τιμή της UEFA που διαχώρισε τη θέση της. Είναι τιμή της UEFA που δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα και παραδέχεται ότι είναι τόσο αδύναμη να πράξει το οτιδήποτε. Παιδιά, η UEFA παρενέβη, έβγαλε αυτή την ανακοίνωση που έβγαλε, γιατί ήταν το Βέλγιο. Ήταν το Βέλγιο, ήταν μια ευρωπαϊκή ομοσπονδία. Όλο το προηγούμενο διάστημα που δεν ήταν μια ευρωπαϊκή ομοσπονδία, που δεν ήταν μέλος της, που δεν ήταν μια χώρα ευρωπαϊκή, και ήταν το Ιράν και ήταν το Ουσμπεκιστάν και ήταν η Σενεγάλη και ήταν ξέρω εγώ ποιος και ποια, καμία UEFA δεν έβγαλε. Θα μου πεις, μα δεν ήταν δουλειά της. Αλήθεια? Το ότι το Ισραήλ παραμένει ακόμη στους κόλπους της FIFA δεν είναι δουλειά της UEFA? Έβγαλε κάποια στιγμή μια διαρροή πριν από μήνες η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, ότι υπάρχουν ομοσπονδίες που μαζεύονται, συγκεντρώνονται για να μαζέψουν υπογραφές, να ζητήσουν τον αποκλεισμό του Ισραήλ. Τι έγινε μετά, θυμάστε, αβαβά έγινε και αυτό το θέμα. Δεν είναι αρκετό αυτό που κάνει ο UEFA, ούτε στην προκειμένη περίπτωση. Απλώς εδώ είναι αυτό που λέμε, μίλα γιατί θα σου βγάλει ο κόσμος στα μάτια. Αυτό είναι. Γιατί εδώ επλήγει μία ομάδα της Ευρώπης. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Οι παρεμβάσεις του Τραμπ έχουν ξεκινήσει πολύ πριν ξεκινήσει το παγκόσμιο κύπελο. Και έχουμε δει τραγικά πράγματα να συμβαίνουν και κανένας και καμία δεν μιλάει όλο αυτό το διάστημα. Καλησπέρα Τάκη και σε σένα. Συνεχίζω το μήνυμα του Θοδωρή. Τα είπες όλα στην εκπομπή της Γιάννας Παπαδάκου. Τι άλλο θα δούμε, μήπως να επέμβει ο Τραμπ για να συνεχίσουν οι ΗΠΑ. Μπράβο στο Βέλγιο, δεν το περίμενα να κερδίσει τόσο εύκολα. Στο ντέρμπι της Ιβηρικής, πολύ κουραστικό ποδόσφαιρο. Καλύτερη ως ομάδα η Ισπανία. Απογοήτευση ο Ρονάλντο, αφού δεν μπορεί άλλο, γιατί ταλαιπωρεί το ποδόσφαιρο και την ομάδα του. Για να δούμε, λέει ο Θοδωρής, τα σημερινά. Κάποιοι κατηγορούν τον Ρονάλντο, τον Κριστιανό Ρονάλντο, γιατί επιμένει, γιατί θέλει και διεκδικεί τη θέση του ως βασικός. Ενδεχομένως να έχουν και δίκιο, ενδεχομένως να στήχησε αυτό σε κάποια παιχνίδια στην Πορτογαλία, και έχεις πάρα πολύ δίκιο ότι δεν βλέπονταν το χθεσινό παιχνίδι. Ο Γιάννης λέει, ο Ιωάννης, καλησπέρα, καλησπέρα. Γιατί Αργεντινή, βρε Αλέκα? Γιατί Αργεντινή ημέρα, εσύ, Γιάννη, τι να κάνουμε τώρα. Για να δούμε, λέει, το Μέση αγκαλιά με τον Τραμπ. Καλά τώρα, το είδαμε. Δεν έχω πάθει, έχω πάθει ανοσία εγώ, παιδιά. Και ο Μεσάκος, εντάξει τώρα. Μεγάλη αγάπη του έχουμε, αλλά εντάξει, είναι λίγο το παιδί, τέλος πάντων. Γιατί εμείς που ξέρουμε να ονειρευόμαστε να μην δούμε έναν τελικό μεταξύ Αιγύπτου και Μαρόκου, δεν ξέρω καν αν βγαίνει με τα γκρουπ, και από τις κερκίδες να φτάνει μέχρι τον ουρανό το σύνθημα Free, Free, Palestine, Free. Ναι, okay. Δεν έχω κάτι να σχολιάσω σε αυτό. Τα έχω πει και τις προηγούμενες μέρες. Πάντως, λέει ο Θέμης, αν δεν το σηκώσει η Αργεντινή, δεν θα ήταν ωραία να το σήκωνε μια αραβόφωνη χώρα μέσα στη μούρη του Τραμπ? Παιδιά, συμφωνώ μαζί σας. Πολύ ωραίο θα ήταν. Έχουμε να πούμε και για τον προπονητή της Αιγύπτου και γενικώς στις αραβόφωνες χώρες που οι οπαδοί τους φωνάζουν και φωνάζουν και φωνάζουν Free, Free Palestine. Δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρο ότι θα αντέξουν μέχρι εκεί. Και το Μαρόκο το αγαπάμε, ναι, okay, αλλά έχουμε και κάποιες συμπάθειες, έχουμε πει τώρα. Αυτές οι συμπάθειες γεννιούνται πριν από πολλά χρόνια. Μου λέει λοιπόν ο Θοδωρής, αναφέρθηκε στο μήνυμά του, σε αυτή τη φοβερή ιστορία που έχει δημιουργηθεί με την παραγουανή γερουσιάστρια, την Σελέστια Αμαρίγια, η οποία εξαπέλυσε μια απίστευτη ρατσιστική επίθεση κατά του Κιλιάν Εμπαπέ, με αφορμή το μεταξύ τους παιχνίδι και τον αποκλεισμό της Εθνικής Παραγουάης από την Γαλλία με 1-0 στη φάση των 16, χάρη σε εκείνο το πέναλτι που εκτέλεσε ο Εμπαπέ. Η Σελέστε λοιπόν Αμαρίγια δημοσίευσε μια σειρά από αναρτήσεις στην πλατφόρμα X, στοχοποιώντας τη μόρφωση, την εμφάνιση, την καταγωγή, τα πάντα του αρχηγού της Γαλλίας. Τον αποκάλεσε απεικιοκρατούμενο Καμερουνέζο που προσποιείται τον Γάλλο, αμόρφωτο βάρβαρο που δεν έμαθε ποτέ να γράφει, νεόπλητο, αλαζόνα και άσχημο. Και πρόσθεσε μάλιστα ότι οι παίκτες της Παραγουάης έπρεπε να του είχαν δώσει ένα δυνατό χαστούκι μετά τη λήξη του αγώνα, ό,τι να είναι έτσι. Παιδιά, δεν χρειάζεται να μιλάμε οι πάντες για την παλίτσα. Αφήστε την ήσυχη την έρμη την παλίτσα. Δηλαδή, τέλος πάντων. Ο Εμπαπέ φυσικά δεν άφησε αυτή την επίθεση, την κατάπτυστη επίθεση αναπάντητη. Χαρακτήρισε τη γερουσιάστρια αξιοθρήνητη γυναίκα και ανάξια του αξιώματός της και τόνισε ότι δεν γίνεται να εκπροσωπεί την Παραγουάη, μια χώρα που αγωνίστηκε με πάθος και τιμή, και είπε πάρα πολύ καλά λόγια έτσι για τους παίκτες της Παραγουάης ο Εμπαπέ. Την κατηγόρησε ότι με τον απροκάλυπτο ρατσισμό της αμαύρωσε αυτή την ιστορική προσπάθεια που έκαναν οι παίκτες της εθνικής ομάδας της πατρίδας της. Το περιστατικό φυσικά ξεπέρασε πολύ γρήγορα τα αθλητικά όρια, προκάλεσε διεθνή διπλωματικό έτσι σάλο και επεισόδιο. Η κυβέρνηση της Παραγουάης και ο πρόεδρος Σαντιάγκο Πένια καταδίκασαν τα ρατσιστικά σχόλια, έστειλαν επιστολή συμπαράστασης στη Γαλλία και έτσι απομόνωσαν τη συγκεκριμένη κυρία, και ο Εμμανουέλ Μακρόν και η Γαλλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου στήριξαν δημόσια τον ποδοσφαιριστή τους, με την Ομοσπονδία μάλιστα να προσφεύγει στην εισαγγελία για άσκηση ποινικής δίωξης. Εδώ καταδίκασε και ο πρόεδρος της FIFA, ο Τζιάνι Ινφαντίνο, εκφράζοντας την πλήρη αλληλεγγύη του στον Κιλιάν Εμπαπέ. Επέστρεψε η Αμαρίγια μετά από όλο αυτό που έγινε, διέγραψε τις αρχικές της αναρτήσεις, έβγαλε και μια ανοιχτή επιστολή στην οποία αντί να ζητήσει συγγνώμη απαιτεί από τον Εμπαπέ να τη ζητήσει συγγνώμη, να ζητήσει αυτό συγγνώμη στην ίδια, και ισχυρίζεται ότι ο Γάλλος στάρ της άσκησε έμφυλη και πολιτική βία επειδή την αποκάλεσε ανάξια. Ωραίο. Εντάξει, όχι. Εντάξει, έχει. Πλακίτσα έχει. Πλακίτσα έχει, δεν είναι καθόλου πλακίτσα. Το λέω σχηματικά έτσι. Να δέχεται μια τόσο σφοδρή ρατσιστική επίθεση και η τύπησα να μην καταλαβαίνει καν τι κακό έχει κάνει. Φοβερό.

0: το κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: και λίγο οξυγόνο, τα ροζ φώτα ήταν από Παν Παν. Και εδώ συνεχίζουμε παρέα με Ελευθέρη Δάλα στην επικοινωνία, με Βασίλη Κουτούβαλη στη ρύθμιση του ήχου, με Αλέκα Ζουμί στο μικρόφωνο και με όλους και όλες εσάς που βλέπετε ή δεν βλέπετε, διαβάζετε ή δεν διαβάζετε, είστε κοντά σε αυτό που λέγεται Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου ή δεν είστε κοντά και περιμένετε να μάθετε τι θα γίνει με τις μεταγραφές στο Παναθηναϊκό στο μπάσκετ. Αλλά σας έχω νέα. Και παίκτες φέρνει και τις προαναγγέλνει τις μεταγραφές του με κανόνια ο Γιαννακόπουλος. Τι έχουν πάλι να δουν τα ματάκια μας, Θεέ μου, τέλος πάντων. Αλλά έχουμε επιστροφή μεγάλη του Δημήτρη Διαμαντίδη, ο οποίος μετά από 14 χρόνια θα συνεργαστεί ξανά με τον Ζότς. Επιστρέφει στον Παναθηναϊκό, αλλά σε διοικητικό φυσικά πόστο. Εδώ είμαστε, παρέα μέχρι τις 5 παρακάτι και επιστρέφουμε σε αυτό το θέμα έτσι, που πολύ κουβεντιάζεται τις τελευταίες ώρες. Μαθαίνουμε λοιπόν σήμερα από τα πρακτορία ότι, να πούμε καταρχάς, να πούμε το βασικό, να πούμε ότι τη λύση την έδωσε η Μπαλίτσα, η όμορφη και ωραία. 4-1 νίκησε το Βέλγιο, επικράτησε των Ηνωμένων Πολιτειών και αποκλείστηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες από τη συνέχεια, το Βέλγιο πέρασε, προκρίθηκε και θα αντιμετωπίσει την Ισπανία που νωρίτερα είχε επιβληθεί με 1-0 της Πορτογαλίας. Οπότε έχουμε στους προημιτελικούς Γαλλία-Μαρόκο, Ισπανία-Βέλγιο, Νορβηγία-Αγγλία και το τέταρτο ζευγάρι φυσικά θα βγει από τα δύο απόψινά παιχνίδια. Σήμερα στις 7 το απόγευμα η Αργεντινή παίζει με την Αίγυπτο και στις 11 το βράδυ η Ελβετία παίζει με την Κολομβία. Για να γίνει εδώ το όνειρο του φίλου μου εδώ πραγματικότητα, να δούμε έναν τελικό, ξέρω εγώ τι είπες, Μαρόκο-Αίγυπτος είπες εσύ. Δεν ξέρω πώς μπορεί να βγει αυτό, πρέπει να αποκλείσει το Μαρόκο σίγουρα τη Γαλλία και πρέπει σίγουρα η Αίγυπτος να περάσει την Αργεντινή και να αποκλείσει στη συνέχεια την νικήτρια του Ελβετία-Κολομβία και. Εντάξει, ξέρω εγώ, μπορεί το Μαρόκο να αποκλείσει τη Γαλλία. Να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Εντάξει, δεν αποκλείεται. Δεν αποκλείεται, έχει αρκετά μεγάλη δυναμική. Νομίζω ότι η Αίγυπτος δεν μπορεί να αποκλείσει την Αργεντινή ωστόσο, αλλά δεν τα λέω αυτά δημόσια γιατί θα γίνει πάλι καμιά έκπληξη και θα έρθετε αύριο και θα μου λέτε «Αλεκάκι, θυμάσαι τι έλεγες». Κάτσε τώρα στον καναπέ και δες. Έχει φτάσει σε πολιτικό επίπεδο η παρέμβαση. Καλά, ήταν έτσι κι αλλιώς πολιτική κίνηση. Η παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ με εκείνο το φοβερό και τρομερό τηλεφώνημα. Παιδιά, δεν είναι η πρώτη φορά που μιλάει ο Τραμπ στον Ινφαντίνο στο τηλέφωνο και κανονίζουν τι θα γίνει σε αυτό το Μουντιάλ. Έτσι, σας θέλω να είστε πονηρεμένα, παιδιά. Προφανώς και δεν είναι η πρώτη φορά. Όλα μαζί τα έχουν σχεδιάσει. Όλα τα πάντα τα έχουν σχεδιάσει μαζί. Απλώς τώρα τον ξεμπρόστιες κιόλας. Αυτή είναι η διαφορά. Η πολιτική λοιπόν αναταραχή για το θέμα επεκτείνεται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μία ομάδα ευρωβουλευτών, διαβάζουμε από τα δελτία, από τα τηλεγραφήματα των πρακτορείων, κάλεσε τις ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες της Ηπείρου να διασφαλίσουν τη διεξαγωγή έρευνας για τη FIFA για να διαπιστωθεί εάν ο πρόεδρος Γιάννη Ινφαντίνο συμμετείχε στην απόφαση αναστολής της αυτόματης τιμωρίας ενός αγώνα που επιβλήθηκε στον Φόλαριν Μπάλογκαν και αν η πίεση από την Αμερικανική κυβέρνηση επηρέασε αυτή την απόφαση. Λοιπόν, είναι σε αυτή την επιστολή οι ευρωβουλευτές ζητούν διευκρινήσεις σχετικά με το εάν η πειθαρχική απόφαση ελήφθη εντελώς ανεξάρτητα από τα αρμόδια όργανα της FIFA ή αν υπήρξε εξωτερική παρέμβαση ή πίεση. Το βασικό ζήτημα αφορά την πιθανή άμεση εμπλοκή φυσικά του Ινφαντίνο και το ρόλο της αμερικανικής κυβέρνησης στο θέμα. Ποιοι είναι αυτοί οι ευρωβουλευτές και οι ευρωβουλεύτριες, περιμένετε τώρα να σας πω. Εντάξει, είναι η επιστολή που προωθήθηκε από τον Μπάρι Άντριους, ευρωβουλευτή για την Renew, τη Λόρα Βόλτερς και τον Νίλς Φούκλανγκ, αμφότεροι από την ομάδα SND, την οποία μέχρι στιγμής έχουν υπογράψει περίπου 30 ευρωβουλευτές και ευρωβουλεύτριες. Να ανοίξει μια μεγαλύτερη έρευνα όμως, εγώ θα έλεγα, εκεί από την Ευρωβουλή, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ανοίξει μια μεγαλύτερη έρευνα. Δηλαδή χθες, ρε παιδί μου, που τι μου ήρθε στο μυαλό, που έγραφα και κάτι σχετικό με αυτό. Μου ήρθε στο μυαλό αυτή η έρευνα που ήδη έχει ξεκινήσει από διάφορες οργανώσεις, μεταξύ των οποίων η Fair Square. Αυτή η οργάνωση, ο επικεφαλής της οποίας μας είχε μιλήσει, συνέντευξη που παίξαμε και ως ηχητικό στο Κόκκινο και φυσικά την αποδώσαμε σε γραπτό κείμενο στην εφημερίδα Αυγή, ήταν 15 του Γενάρη όταν κάναμε αυτή τη συνέντευξη. 15 του Γενάρη, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Τζιάνι Ινφαντίνο είχαν ήδη υποθέσεις ανοιχτές. 15 του Γενάρη υπήρχε ήδη ανοιχτή υπόθεση στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας εξαιτίας καταγγελιών που έκαναν οργανώσεις, μεταξύ των οποίων και Fair Square, με τον Νίκολας Μακγίχαν τότε να μας λέει ότι στην ουσία η FIFA παρέχει κάλυψη σε αυταρχικά καθεστώτα και δικτάτορες, και πήγε και πιο πίσω την ιστορία όσον αφορά το Κατάρ και την έφερε και στο Μουντιάλ που βρίσκεται τώρα σε εξέλιξη. Και έλεγε μάλιστα τότε ο επικεφαλής της οργάνωσης, μας έλεγε ότι ο Ινφαντίνο έπρεπε ήδη να είναι εκτός της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, και έλεγε ότι αυτή η καταγγελία, η δική τους καταγγελία, έχει υποβληθεί από τις 9 του Δεκέμβρη. 9 Δεκέμβρη υποβάλαμε καταγγελία στην Επιτροπή Δεοντολογίας της FIFA, υποστηρίζοντας ότι ο Τζιάνι Ινφαντίνο παραβίασε τον κώδικα δεοντολογίας της FIFA, προσφέροντας σαφή πολιτική υποστήριξη σε πολυάριθμες περιπτώσεις προς τον πρόεδρο, τον ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Οι κανόνες που δεσμεύουν τη FIFA, λέει ο επικεφαλής της συγκεκριμένης οργάνωσης, και τους αξιωματούχους του ποδοσφαίρου σε αυτό το θέμα, είναι πολύ σαφής. Δεν επιτρέπεται να εμπλέκεστε σε πολιτικές αντιπαραθέσεις με κανένα τρόπο. Και ο Ινφαντίνο το έπραξε με τον πιο αμφιλεγόμενο και προφανή τρόπο. Επομένως, θα έπρεπε προφανώς να του επιβληθεί αποκλεισμός από κάθε ποδοσφαιρική δραστηριότητα για 2 χρόνια, σύμφωνα με τους κανονισμούς. Δεν πιστεύουμε ότι θα συμβεί αυτό, αλλά αν η FIFA ακολουθούσε τους κανόνες της, τότε ο Ινφαντίνο θα ήταν ήδη εκτός. Και είπε μάλιστα, έλεγε τότε, πως δεν είναι το πρόβλημα ο Ινφαντίνο, είναι ένα σύμπτωμα, είναι το αποτέλεσμα ενός δυσλειτουργικού μοντέλου διακυβέρνησης που ανεβάζει σαν αυτούς, ανθρώπους σαν αυτόν, στην κορυφή. Απλώς σας θυμίζω εκείνη την πολύ ωραία κουβέντα λοιπόν που κάναμε τότε, θα τα βρούμε μπροστά μας. Μίλησε ο συγκεκριμένος, μας είχε μιλήσει και για τη διοργάνωση που έρχεται στη Σαουδική Αραβία το 2034. Εκεί να δείτε. Λοιπόν, για να δούμε τι θα βγει από αυτή την περιβόητη κίνηση των ευρωβουλευτριών και των ευρωβουλευτών. Τι να σας πω, εδώ θα πρέπει να γίνει κάτι πάρα πολύ ακραίο πάντως, για να κάποιος να μπορέσει έστω να κουνήσει την καρέκλα του Τζιάνι Ινφαντίνο. Μου λέει και την κόκκινη κάρτα εκδόσεις στο δίχτυ, τα έχω γράψει σωστά, θέλω να το πάρω, αν θέλεις Αλέκα, ξαναδιατύπωσε το βιβλίο, λέει και την από τη Λέσβο. Λοιπόν, το βιβλίο λέγεται Κόκκινη Κάρτα, είναι του Τζούλς Μποϊκόφ και είναι εκδόσεις δίχτυ ακριβώς και έτοιμο, και θα μιλήσουμε και μέσα στην εβδομάδα. Θέλω λίγο να το κοιτάξω, να το διαβάσω, και θα μιλήσουμε με τους υπεύθυνους από τις εκδόσεις δίχτυ, ενδεχομένως με τον Γιώτη, με τον συνάδελφο, τον εξαιρετικό που έχει κάνει και τη μετάφραση, ο Γιώτης Παναγιωτάς, και σε αυτό το βιβλίο από τις συγκεκριμένες εκδόσεις. Είναι επιμέλεια εκδοσής ο Κώστας Πάλης, θα τα πούμε με τα παιδιά τις επόμενες μέρες. Είναι ακριβώς αυτό όμως, έχει κάνει ανάλυση ακριβώς πάνω στο θέμα το οποίο συζητάμε το τελευταίο διάστημα.
1: وظلت كل شجرة بشوف ذكريات ستي وجدي فكل ما تسألوني انتي مين راح أحكي لكم عن قوتهم

Λοιπόν, εδώ είμαστε, ακούτε κόκκινο και εδώ είναι και ο Λευτέρης Δάλλας. Απαντά στο 210-3217-777 και δεν έχω δώσει μέχρι τώρα ποτέ, δεν έδωσα ποτέ το νούμερο του Viber, έτσι. Ο Βασίλης Κουτούβαλης είναι στη ρύθμιση του ήχου, αυτή που σας μιλάει είναι η Αλεκαζούμη. Και αν θέλετε να στείλετε μηνύματα και 6985-870059 είναι το νουμεράκι μας. Γράφετε, θέλετε και τσουπ, βγαίνει εδώ μπροστά στην οθόνη μας. Βλέπω ότι σας απασχολεί πάρα πολύ το Μουντιάλ, αλλά με αυτόν τον τρόπο, τον εξωαγωνιστικό. Λέγαμε λοιπόν χθες για τον προπονητή της Εθνικής Ομάδας της Αιγύπτου, τον Χωσάμ Χασάν, ο οποίος βγήκε με την Παλαιστινιακή σημαία και ήταν πάρα πολύ έτσι συγκινητικός και δέχτηκε φυσικά επίθεση από τους Ισραηλινούς, από το Ισραήλ, επειδή σήκωσε την Παλαιστινιακή σημαία μέσα στο γήπεδο. Κατάλαβες, είναι ο γενικός κουμανταδόρος του Ισραήλ. Δεν είναι καν στη διοργάνωση, αλλά επιτίθεται σε έναν άνθρωπο που είναι εκεί, που είναι μέλος αυτής της διοργάνωσης, που είναι εκεί και προπονεί την ομάδα του, για μια κίνηση που έκανε. Και είπε, επανήλθε λοιπόν ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας της Αιγύπτου και είπε πως όποιος δεν νιώθει τον πόνο των Παλαιστινίων δεν είναι καθόλου άνθρωπος. Ο Παλαιστινιακός λαός ζει σε αγρούς και σκηνές και οι άνθρωποι του υποφέρουν και πρέπει να νιώθουμε όλη ντροπή που αφήνουμε τον λαό της Παλαιστίνης να βιώνει αυτή την ταλαιπωρία. Ο θάνατος χιλιάδων παιδιών και γυναικών είναι κάτι εξαιρετικά οδυνηρό και οι άνθρωποι εξακολουθούν και υποφέρουν από ασθένειες, έλλειψη τροφής και φυσικά τις καιρικές συνθήκες. Και συνέχισε λιγάκι δεικτικά ως προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέγοντας πως στην Αμερική όταν πεθαίνει ένα ζώο γυρίζουν τον κόσμο ανάποδα. Μιλάνε για δικαιώματα ανθρώπου και δικαιώματα ζώων και ιστορίες, αλλά όταν σκοτώνονται οι Παλαιστίνοι δεν νοιάζεται κανείς. Αφήστε τον Παλαιστινιακό λαό να ζήσει, σας παρακαλώ. Το να υψώνεις την Παλαιστινιακή σημαία είναι στήριξη και δικαίωση για αυτόν τον λαό. Αυτά είπε ο Χωσάμ Χασάν, έτσι θέλοντας να δείξει. Εντάξει, υπάρχουν κινητοποιήσεις, να πούμε ότι υπάρχουν όλο αυτό το διάστημα, παιδιά, τις οποίες εντάξει, δεν θα δείτε να πολύ διαφημίζονται έτσι κι αλλιώς. Κινητοποιήσεις ιδιαίτερα δυναμικές, κυρίως στον Καναδά, φιλοπαλαιστινιακές εννοώ κινητοποιήσεις και κατά του Ισραήλ. Αλλά εντάξει, δεν είναι από αυτά τα θέματα που θα δείτε να πρωτοστατούν στα δελτία ειδήσεων. Λοιπόν, λέγαμε για την έρευνα για τον Ινφαντίνο που ζητά πλέον και ομάδα ευρωβουλευτών και έχει λιγάκι έτσι νομίζω αξία να δούμε και τις εφημερίδες μετά την τεράστια νίκη που σημείωσε το Βέλγιο με 4-1, επικράτησε το Βέλγιο τον ΗΠΑ. Κατάφερε με αυτή την κίνηση ο Ντόναλντ Τραμπ, όχι πως τον ενδιαφέρει βεβαίως, να στρέψει την ποδοσφαιρική διεθνή κοινότητα εναντίον αυτής της ομάδας που είναι πάρα πολύ συμπαθητική έτσι κι αλλιώς. Ένα πραγματικό χαστούκι στο πρόσωπο για τον Ινφαντίνο και το Τραμπ. Αυτό ήταν το απόσπασμα άρθρου του πρώην Βέλγου διεθνούς Φίλιπ Αλμπέρ, γραμμένο για μια εφημερίδα, συνοψίζει αυτό το συνέστημα του τύπου στη χώρα, στο Βέλγιο και γενικότερα της πλειοψηφίας των εφημερίδων παγκοσμίως. Οι δύο αυτοί άνδρες υπέστησαν ένα σοβαρό πισωγύρισμα σύμφωνα με μια άλλη εφημερίδα, μια ολλανδόφωνη εφημερίδα. Ποιον θα καλέσεις τώρα, Ντόναλντ? Κάνουμε το Βέλγιο ξανά σπουδαίο, αναφέρει συγκεκριμένη στον τίτλο της. Δεν χρειάζεται να καλείς κανέναν πια, μια άλλη εφημερίδα στον τίτλο της. Είχαν τον πρόεδρο Τραμπ, εμείς είχαμε τον βασιλιά Τσάρλς, πρόσθεσε η DH, αναφερόμενη βεβαίως στον Ντε Κετελάερε, ο οποίος σκόραρε 2 γκολ στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Η γερμανική Bild έγραψε πως το Βέλγιο εκδικείται τον κόσμο του ποδοσφαίρου. Πριν από τον αγώνα όλοι μιλούσαν για το σκάνδαλο της κόκκινης κάρτας της FIFA. Μετά τον αγώνα το μόνο που λένε όλοι είναι για το μόνο πράγμα το οποίο όλοι μιλούν είναι η κόκκινη διάβολη. Η μάρκα, η ισπανική μάρκα, ούτε ο Τραμπ μπορεί να αποφύγει το αναπόφευκτο, σημείωσε πενώντας τα γκολ
των Βέλγων και η γκαζέτα ακόμη πιο καυστική, η γκαζέτα de los Sport. Ο Ντόναλντ Τραμπ γνωρίζει πλέον ότι το ποδόσφαιρο είναι πιο περίπλοκο από το να βάζεις απλώς έναν τιμωρημένο παίκτη στο γήπεδο παραβιάζοντας όλους τους κανόνες. Αλλά θα έπρεπε να γνωρίζει την παλιά αγγλοσαξονική παροιμία. Το κάρμα είναι σκύλα. Κάρμα is a bitch. Όπως λέμε και εδώ, κάτι δηλαδή που εκφράζει τη λαϊκή πεποίθηση ότι ό,τι δίνεις το παίρνεις πίσω. Ωραία η γκαζέτα, έτσι. Ωραία η γκαζέτα, ακριβώς αυτό είναι το νόημα. Δεν μπορεί να κερδίσει μια ομάδα με τη συμμετοχή μόνο ενός παίκτη που κανονικά δεν θα έπρεπε να δίνει το παρόν. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες αναγνώρισαν την ανωτερότητα του Βελγίου σε αυτό τον αγώνα. Μια απογοητευτική εμφάνιση, έγραψαν οι New York Times, τονίζοντας ότι ο Μπάλογκαν πέρασε απαρατήρητος μετά την αντιπαράθεση. Ενώ η New York Post μίλησε για τους Αμερικανούς που ταπεινώθηκαν. Η εφημερίδα της Νέας Υόρκης επισήμανε επίσης τους πανηγυρισμούς των Βέλγων, οι οποίοι επανέλαβαν τον χώρο του Τραμπ. Η ομάδα των Βέλγων χθες μιμήθηκε έναν και καλά χορό, μια κίνηση που έκανε ο Τραμπ σε ένα βιντεάκι του, σε μια πρόκληση αντάξια αυτής της Βελγικής Ομοσπονδίας το 6 μετά την επιτυχία των κόκκινων διαβόλων και μια ήττα από την οποία η ΗΠΑ, οι Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με την εφημερίδα της Νέας Υόρκης, θα δυσκολευτούν να ανακάμψουν. Μακάρι μπαλίτσα να παίζονταν σε αυτά τα τηλεφωνήματα. Δεν παίζεται όμως εκεί. Μακάρι. Ευτυχώς, όχι μακάρι. Τι λες βρε ζουμί. Μπράβο Αλεκάκη, λέει η Δήμητρα που μας ενημερώνεις για τα του παρασκηνίου πίσω από τη βιτρίνα του Μουντιάλ. Χαρήκαμε με το Βέλγιο, Αργεντινή και εγώ, λέει η Δήμητρα. Ναι, είναι αυτό, ξέχασα να σου το πω, ότι έχει μεγάλο κενό στην αρχή. Γενικώς είναι ένα κομμάτι που δεν έπρεπε να υπάρχει σήμερα σε αυτή τη λίστα, αλλά εντάξει.

Και ένα Σοκράτη έτσι για το καλό. Ξεκούδουν ήταν αυτό το τραγούδι σε Βασίλη σήμερα. Δεν φταίει ο Βασίλης, δική μου λίστα είναι έτσι. Απλά τα λέμε εδώ με τα μάτια με τον Βασίλη Κουτούβαλη. Περιμένουμε εδώ χαμός. Αυτά οι συνάδελφοι μου και συναδέλφοι σας που καλύπτουν ρεπορτάζ μπάσκετ δεν θα ξεχάσουν ποτέ φέτος. Βλέπω, ας πούμε, τη Βασιλική Καραμούζα από το Sport 24 ζωντανά στο αεροδρόμιο, όπου αναμένεται ο Ιζακ Μπόγκα για λογαριασμό φυσικά του Παναθηναϊκού. Έκανε μια σημαντική, ολοκληρώνει μάλλον, μια σημαντική μεταγραφική κίνηση. Έφτασε συμφωνία με τον 27χρονο Γερμανό Φόρουαρντ. Αναμένεται στην Αθήνα από λεπτό σε λεπτό. Θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα υπογράψει το συμβόλαιό του με τους Πράσινους. Είχε ο ίδιος παίκτης αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιστρέψει στο NBA, αναζητώντας μια πρόταση που θα τον ικανοποιούσε. Αυτή δεν προέκυψε και έτσι αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό, εκεί όπου θα συνεργαστεί ξανά με τον Ζότς, με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, με τον οποίο είχε κοινή πορεία, θυμίζουμε, στην Παρτίζαν. Οι δύο πλευρές λοιπόν έχουν συμφωνήσει για συμβόλαιο τριετούς διάρκειας, με συνολικές απολαβές του παίκτη να ξεπερνούν τα 6 εκατομμύρια ευρώ, ενώ θα καταβάλει και στην Παρτίζαν το ποσό των 700.000, το οποίο αντιστοιχεί στη ρήτρα αποδέσμευσης του Διεθνούς Άσου. Γιατί μιλάω ξερά, παιδί μου? Γιατί μιλάω ξεξερό, παιδί μου? Γιατί... Παίζουμε μπάλα, σε ξέρω. Λοιπόν, αυτά, και αναμένεται λοιπόν από στιγμή σε στιγμή ο μπασκετμπολίστας στην Αθήνα. Έχει ένα μέσο όρο 10 πόντους, 5,6 rebound, 1,6 assist, 0,9 κλεψίματα ένα παιχνίδι στην Ευρωλίγκα. Είναι μια αξιόπιστη, μπορεί να πει κανείς, επιλογή. Θυμίζουμε ότι έχει πάρει και τον Μουσταφά Φαλ. Έχει κάτσει το λαιμό των φίλων του Ολυμπιακού αυτή η μετακίνηση του Μουσταφά Φαλ στον Παναθηναϊκό. Παιδιά, δεν μπορούν να το καταπιούν. Δεν μπορούν να το καταπιούν, παιδί μου. Χαλαρώστε. Έχουν πάει άλλοι και άλλοι μεγάλοι και μεγάλοι από τον Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό και αντίστροφα. Τι είναι αυτό το πράγμα? Και έχει περάσει και καιρός. Δεν μπορούν. Σας το λέω. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε σιγά σιγά. Τώρα μετά το μάλαμα θα ακούσουμε Τζαούλ. Ό,τι να, τι όνειρο είδα εγώ σήμερα. Τέλος πάντων, Τζαούλ. Σας τα λέει και η Μαρία για το live του Τζαούλ προημερών. Έτσι έγινε ένας τεράστιος χαμός σε αυτή τη λαϊβάρα. Μπράβο, πολύ χαιρόμαστε για τον Τζαούλ και για αυτά τα ωραία νέα, για αυτούς τους ωραίους νέους ανθρώπους που βγαίνουν, κάνουν πάταγο και τα λένε και ωραία, ρε παιδί μου, και έχουν και ωραίο, πολύ σωστό τρόπο σκέψης. Λοιπόν, είναι για εκείνα που ονειρεύτηκες μαζί με τον ήρωα, μαζί με τον ο ήρωας είναι άλλος ράπερ. Να σας θυμίσω, σήμερα στις 7 Αργεντινή, Αίγυπτος και Ελβετία, Κολομβία στις 11 το βράδυ, μια χαρά βατά ματσάκια. Εμείς πάμε να φύγουμε. Να πω εδώ ότι η Μαρία Θανασούλια που ακολουθεί μετά το Δελτίο Ειδήσεων είναι ηχογραφημένη, είναι παλιότερη εκπομπή, γιατί το μαράκι μας έχει χτυπήσει στο χέρι και έχει πάρει αναρωτική κάποιες μέρες. Περαστικά, να τις πούμε από εδώ. Γρήγορη και σιδερένια, πώς το λένε, σιδερένια? Όχι, μην γίνεις σιδερένια. Όχι, να γίνεις καλά, απλά, τι σιδερένια, τι αυτό το σιδερένιο. Σύντομα κοντά μας να γυρίσεις. Οπότε δεν ξέρω τώρα τι εκπομπή είναι, αλλά να ακούσετε, να δίνει προσκλήση. Μην πάρετε τηλέφωνο, να στείλετε μηνύματα, δεν θα πάρετε πρόσκληση. Είναι παλιά εκπομπή. Πάμε να φύγουμε. Θα έρθουμε αύριο στις 4. Έρχεται η Μελίνα Βελιμέζη με το Δελτίο Ειδήσεων. Εδώ να μείνετε εσείς και εμείς τα λέμε. Ήταν ο Λευτέρης Δάλλας, ήταν ο Βασίλης Κουτούβαλης και η Αλέκα Ζουμή. Για χαρά.

0: στο κόκκινο.
1: Αυτό το καλοκαίρι η μουσική δίνει ξανά ραντεβού στου ζωγράφου. Το Music Now Ζωγράφου Summer Festival 2026 επιστρέφει από 20 Ιουνίου έως 11 Ιουλίου, μετατρέποντας την πόλη σε μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή. Συναυλίες, μουσικές δράσεις και αγαπημένοι καλλιτέχνες στο Πάρκο Γουδί, στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο και στις γειτονιές της πόλης. Κώστας Μακεδόνας, Χαΐνιδες και Social Waste, Ηλίας Ανδριόπουλος, Χρήστος Λεοντής και πολλοί ακόμη σε ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Music Now, Ζωγράφου Summer Festival 2026. Εκεί όπου η πόλη γίνεται σκηνή και οι άνθρωποι συναντιούνται μέσα από τη μουσική.
0: Η ώρα είναι 5. Εκατόν πέντε και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 5 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Σε εξέλιξη στην Άγκυρα, η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Τούρκο ομολογό του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Σε δηλώσεις στους δημοσιογράφους κατά την έναρξη της συνάντησης, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτηρίστηκε την Τουρκία πιο πιστή από άλλες χώρες που θεωρούμε συμμάχους, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο πώλησης των F-35 στην Άγκυρα, λέγοντας πως είναι κάτι που θα σκεφτούμε. Από την πλευρά του, ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε ότι ελπίζει πως από τη Σύνοδο Κορυφής θα προκύψει μια ευνοϊκή απόφαση σχετικά με τα μαχητικά F-35. Νέος δικαστικός κύκλος για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, καθώς 8 θύματα παγίδευσης μέσω Predator κατέθεσαν αγωγές στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών κατά τη συντελέξα και 13 φυσικών προσώπων που φέρονται να συνδέονται με τη λειτουργία του κατασκοπευτικού λογισμικού στη χώρα. Ανάμεσα στους ενάγοντες, οι δημοσιογράφοι Θανάσης Κουκάκης και Σπύρος Σιδέρης, η Άρτεμις Σίφορτ, οι συνεργάτες του πρώην Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Στέλιου Κυμπουρόπουλου, η πρώην Διευθύντρια Εγκληματολογικών Ερευνών, καθώς και υψηλόβαθμα στελέχη της ΕΕΠ, διεκδικούν συνολικά αποζημιώσεις ύψους 7,6 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ αναμένεται η κατάθεση και νέων αγωγών από περισσότερα πρόσωπα θύματα του Predator. Η υπόθεση των υποκλοπών δεν πρόκειται να κλείσει, δήλωσε ο δικηγόρος τους Ζαχαρίας και ΣΕΣ, προαναγγέλλοντας την κατάθεση νέων στοιχείων. Η εκδίκαση των αγωγών έχει οριστεί για τις 7 Απριλίου του 2027. Στρεφόμαστε κατά των 4 ιδιωτών που καταδικάστηκαν πρωτόδικα από το Μονομελές Πλημμυροδικείο Αθηνών για το Predator, αλλά και κατά άλλων προσώπων, είπε στο κόκκινο Σπύρος Σιδέρης, ένας εκ των ενάγοντων. Την ίδια ώρα στη Βουλή, η κυβέρνηση ετοιμάζει άλλη μια επιχείρηση συγκάλυψης του σκανδάλου των υποκλοπών, μεθοδεύοντας τη Μίκλη Σιντήλιαν και Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Το ζήτημα θα τεθεί στην αυριανή συνεδρίαση της Επιτροπής, με την αντιπολίτευση να καταγγέλει ότι παρότι υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός υπογραφών των 2/5 των βουλευτών της Επιτροπής, ο πρόεδρος της Θανάσης Μπούρας δεν τους έχει καλέσει σε ακρόαση. Έκτακτη συζήτηση αύριο στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την παρακολούθηση του Στέλιου Κούλογλου κατά την περίοδο που ήταν Ευρωβουλευτής και μέλος της Ειδικής Εξεταστικής Επιτροπής ΠΕΓΚΑ για τα κατασκοπευτικά λογισμικά. Επιφυλάχθηκε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας επί του αιτήματος για την αναβάθμιση των κατηγοριών στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Η πρόεδρος ανέφερε πως το δικαστήριο επιφυλάσσεται επί του συγκεκριμένου αιτήματος για μετά την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας, ενώ αντίστοιχη ήταν η απόφαση και για την προσκόμιση εγγράφων και κλήσεις μαρτύρων. Επίσης, επιφυλάχθηκε επί του αιτήματος για ακύρωση του κλητηρίου θεσπίσματος, αναμένοντας, όπως ανέφερε η πρόεδρος, τυχόν ενστάσεις από την πλευρά των κατηγορουμένων, ενώ απέρριψε το αίτημα για συμπληρωματική ανάκριση. Η δίκη συνεχίζεται αύριο με την πλευρά των κατηγορουμένων για ενστάσεις, αιτήματα και τοποθετήσεις επί της κατηγορίας. Έκτακτη σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Δήμου Αθηναίων και της Περιφέρειας Αττικής συγκάλεσε σήμερα ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Αριστίδης Κορέας, προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση για να απομακρυνθούν τα μπάζα μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, έτσι ώστε οι πραγματογνώμονες που έχουν οριστεί να μπορέσουν να επιτελέσουν το έργο τους και να συνεχιστεί η εισαγγελική έρευνα. Οι ελλείψεις σε σύγχρονα συστήματα και προσωπικό, σε συνδυασμό με τη ραγδαία αύξηση της αεροπορικής κίνησης, βρίσκονται πίσω από τις καθυστερήσεις της πτήσης, σύμφωνα με τους ελεγκτές εναέρειας κυκλοφορίας. Όπως επισημαίνει η Ένωση Ελεγκτών Εναέρειας Κυκλοφορίας, ο υπάρχον εξοπλισμός έχει φτάσει στα όρια του, απαιτείται αναβάθμιση των συστημάτων και ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, ώστε να μπορεί να εξυπηρετείται με ασφάλεια όλο ένα αυξανόμενο αριθμό πτήσεων, καθώς σε ώρες αιχμής καταγράφονται ακόμη και 45 έως 50 κινήσεις αεροσκαφών ανά ώρα, όταν το όριο ασφαλούς διαχείρισης είναι είναι 35. Σοβαρή ανησυχία για τη σύνδεση της αμοιβής δικηγόρων με την οικειοθελή αναχώρηση ετούντων άσυλο, εκφράζει η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, καλώντας τα συναρμόδια Υπουργεία να προχωρήσουν άμεσα στην κατάργηση ή αναθεώρηση της διάταξης της πρόσφατης κοινή υπουργική απόφαση. Ανεπαρκή χαρακτηρίζει το ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων την εξαγγελία της Υπουργού Εργασίας για τις συντάξεις χειρίας. Καταγγέλει μεταξύ άλλων πως εξαιρεί τις συντάξεις χειρίας θάνατων πριν από το Μάρτιο του 2016, ενώ δεν υπάρχει αναφορά στους συνταξιούχους χειρίας του ΟΓΑ και στις επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου. Αναφορά για έκρηξη μπόιλερ σε υπόγειο χώρο ξενοδοχείου κοντά στην πλατεία Βάθη στο κέντρο της Αθήνας. Στο σημείο κλήθηκε η πυροσβεστική, ωστόσο δεν διαπιστώθηκε φωτιά. Κανένας από τους ενίκους δεν κινδύνευσε. Συνεχίζονται οι έρευνες στο χώρο. Έως την 5η 16 Ιουλίου στις 12 τα μεσάνυχτα, η υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων για τους υποψηφίους των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων. Στη διεθνή επικαιρότητα, το εφετείο του Παρισιού επικύρωσε την καταδίκη της Μαρία.

0: Των πρώιμη τελικών του Μουντιάλ θα βγει απόψε, καθώς πέφτει η αυλαία της φάσης των 16, στις 7 η Αργεντινή υποδέχεται την Αίγυπτο και στις 11 η Ελβετία αντιμετωπίζει την Κολομβία.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος αύριο καιρός, με λίγες προσκαιρές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και τοπικές ημεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά και το βράδυ τοπικές βροχές κυρίως στη Μακεδονία. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας θα φτάσει στην Αθήνα τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλησπέρα και καλή σας εβδομάδα. Είμαστε 4 λεπτά μετά τις 5. Ακούτε Κόκκινο, ακούτε Πολιτιστικό Μαγκαζίνο. Η Νικολέτα Τσουραμάνη είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαριάνθη Πατσελή στην επικοινωνία μαζί σας. 2-10-32-17-7-7-7 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας μας. Αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα στο Viber, το στέλνετε στο 698-58-70-59. 698-58-70-59. Σας το είπε και η Αλέκα νωρίτερα ότι ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος επιστρέφει στη φυλακή. Το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου, όπου το Δικαστικό Συμβούλιο είχε αποφασίσει για την αποφυλάκηση του καταδικαστέντα σε 17 φορές ισόβια κάθριξη. Αναιρέθηκε λοιπόν αυτή η απόφαση κατόπιν είδαμε και δημόσιες πιέσεις ως προς αυτή την απόφαση. Ναι, okay, αποφάσεις δικαστικές, αλλά πολλές φορές αναρωτιέσαι τώρα σε αυτές τις ηλικίες και ένας άνθρωπος που έχει εκτίσει μια πολύ μεγάλη ποινή και εν πάση περιπτώσει ας μην το σχολιάσουμε γιατί δεν είναι και τώρα.

0: ρεπορτάζ μας. Εσείς πείτε πώς ήταν το Σαββατοκύριακό σας, πώς περάσατε, ήταν Μουντιάλ, ήταν εκδηλώσεις, πήγατε, είδατε κανένα θέατρο, πήγατε σε καμία συναυλία, πολλές οι συναυλίες σιγά σιγά εδώ στην Αθήνα. Σήμερα έχει και Limp Bizkit και πολλά ακόμα. Είχε Chris Isaac μέσα στο Σαββατοκύριακο, δεν ξέρω αν είδατε Chris Isaac, και Μισελ Γκούρεβιτς την προηγούμενη Παρασκευή. Ωραία πράγματα γενικά γίνονται στην πόλη μας, ωραία πράγματα αυτό το διάστημα, και εμείς περιμένουμε εδώ πώς και πώς έναν καλεσμένο, περιμένουμε μια πάρα πολύ ωραία παρέα, περιμένουμε τον Τζερόμ Καλούτα, ο οποίος από στιγμή σε στιγμή θα είναι εδώ στο στούντιο και θα μας βάλει έτσι η Νικολέτα ένα ωραίο τραγούδι του Τζερόμ, ώστε να τον υποδεχτούμε.
1: Φίλε. Όλοι είναι από εδώ και από εκεί, φίλε. Θέμα φίλου και φιλής, μάλλον στάνταρ είναι. Η θρησκεία και πολιτική μπορεί να είναι. Υγεία, σώματο και ψυχή αν είναι. Τελικά, αρτιμελή, πείτε μου ποιο είναι. Μήπως είναι ο κανένας που ζει στον δρόμο. Η φτώχεια που επιβάλλεται με κάθε νόμο. Αχα, τη χαρά ψάχνω να βρω, μα λείπει. Είναι με την αγάπη σε ένα μακρινό σπίτι. Μέσα από τη μουσική θα βρω τη γιατριά. Με του κομπαρτούρα όλα είναι μελόδικα. Και καλά, η ευτυχία είναι ένα αγαθό. Το οποίο είναι νομισμά πολύ ακριβό. Μαζί με την υγεία έρχεται κολλέ γι' αυτό.

Λοιπόν, μέσα στο Σαββατοκύριακο είχαμε και το Athens Pride. Το Athens Pride το οποίο δεν βρήκε θέση στις προθήκες, στους χώρους όπου προβάλλονται εκδηλώσεις. Τη στασή, της έκοψε η στασή της αφίσας. Υπήρξε μια δικαιολογία ότι δεν υπήρχε χώρος, δεν υπήρχαν διαθέσιμες προθήκες. Από την άλλη, πάρα πολύ περαστική, διαπίστωσαν ότι υπήρχαν ελεύθερες προθήκες. Πάντως η Νέα Δημοκρατία υποστηρίζει την απόφαση της στάση να κόψει τις αφίσες της διοργάνωσης για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ, και είχαμε έτσι αυτή την καλύτερα λέει να υπάρχει διαφήμιση που θα έφερνε έσοδα. Αυτό είπε ο κύριος Μαρινάκης, χαρακτήρισε σωστή την απόφαση της στάση, ενώ νωρίτερα ο κύριος Κυρανάκης διερωτήθηκε γιατί να μπει αφίσα του Pride στο μετρό. Φαίνεται λοιπόν ότι η Νέα Δημοκρατία αυτή την πιο προοδευτική ατζέντα που κάποτε το 2018 είχε στείλει επίσημη αντιπροσωπεία στο Pride και ήταν έτσι μια εικόνα λίγο πιο προοδευτική, πλέον αυτά τα έχουμε αφήσει πίσω, ενδεχομένως συνδέονται και με την απεύθυνση σε ένα πιο ακροδεξιό ακροατήριο εν ώψη και της δημιουργίας του κόμματος του κυρίου Σαμαρά. Οπότε δεν μας παίρνει τώρα να έχουμε και πολλές παρτίδες με ΛΟΑΤΚΙ και φεμινίστριες και δικαιώματα. Ξέρετε, τώρα είναι τα δικαιώματα, το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, είναι λίγοι και λίγες θαραλέοι και θαραλέες που τα υπηρετούν ανεξαρτήτως κατάστασης και ρεύματος. Οι περισσότεροι καβαλάνε ένα ρεύμα, τα υποστηρίζουν για ένα διάστημα μέχρι να αλλάξει η ατζέντα και να υποστηρίζουν ένα άλλο ρεύμα. Και αυτό είναι και το τραγικό με την υπόθεση των δικαιωμάτων, γιατί κατά καιρούς έχουμε απογοητευτεί από πάρα πολλές και πολλούς. Οπότε έχουμε αυτό, και το χειρότερο, ξέρετε ποιο είναι, το χειρότερο είναι ότι αυτές οι θέσεις, οι οποίες τώρα παίρνουν και μια θεσμική μορφή και εικόνα, αυτές οι θέσεις βρίσκουν ανταπόκριση και στην κοινωνία. Γιατί αν μπείτε στα κοινωνικά δίκτυα, σε αναρτήσεις που αφορούν το Pride, αφορούν ΛΟΑΤΚΙ δικαιώματα, είναι γυναίκες οι οποίες μιλάνε υπέρ της αυτοδιάθεσης του σώματος, υπέρ της επιλογής να μην κάνουν παιδιά, υπέρ της άμβλωσης, του δικαιώματος στην άμβλωση, όχι υπέρ της άμβλωσης, υπέρ του δικαιώματος στην άμβλωση, αν δείτε τα σχόλια από κάτω θα σας πέσουν τα σαγόνια. Πώς η κοινωνία μετατοπίστηκε και γύρισε τούμπα και από εκεί που προοδεύαμε ξαφνικά συζητάμε πάλι τα αυτονόητα και τα κεκτημένα, δεν ξέρω. Μία μεγαλύτερη ανησυχία είναι ότι πάντα εκεί ήταν όλοι αυτοί, απλώς δεν υποστηρίζονταν θεσμικά ώστε να εκφραστούν, γιατί τους είδαμε και επί Χρυσής Αυγής να βγαίνουν και να φωνάζουν όλες αυτές τις σκοταδιστικές τους αντιλήψεις, και τους βλέπουμε και τώρα με μια συντηρητική κάλυψη θεσμική να έχουν κάθε άνεση και δικαίωμα να βγαίνουν να μιλούν για τα δικαιώματα των άλλων, έτσι. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα, να μιλάει, το έχουμε ξαναπεί, ένας άντρας για τα δικαιώματα στο δικό σου σώμα, ή να μιλάει ένας straight άνθρωπος ο οποίος δεν έχει νιώσει ποτέ τη διάκριση για τη σεξουαλική του ταυτότητα και τις σεξουαλικές του τις επιλογές, να μιλάει για έναν άνθρωπο ο οποίος μεγάλωσε σε ένα χωριό της Ελλάδας και δεν τόλμησε ποτέ να πει ότι του αρέσει ένα αγόρι ή ότι της αρέσει ένα κορίτσι, να μην μπορέσει ποτέ να ζήσει μια εφηβεία με σκυρτήματα, με βόλτες στο πάρκο χεράκι χεράκι με πρώτα φιλιά, να ζήσει μια ζωή αυτό που λένε στην ντουλάπα, μέχρι να βρεθεί σε ένα περιβάλλον που θα το νιώθεις ασφαλές και θα τολμήσεις να πεις τι σου αρέσει. Αυτό που οι cisgender straight άνθρωποι το θεωρούμε δεδομένο, ότι στο 12 μας, στα 13 μας είπαμε στην κολλητή μας μου αρέσει αυτό το αγοράκι, σκεφτείτε
στη θέση μας να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν τολμάει να το πει σε κανέναν και νιώθει μια αφόρητη μοναξιά. Και αν το μάθουν οι γονείς του, μπορεί να τον διώξουν και από το σπίτι, γιατί έχουμε και τέτοιες περιπτώσεις. Ή αν το μάθει η τοπική κοινωνία, μπορεί να τον πάρει στο ψηλό. Λοιπόν, εμείς πλέον επιλέγουμε θεσμικά ως ελληνική πολιτεία και κοινωνία να μην υποστηρίξουμε τους ανθρώπους αυτούς. Επιλέγουμε να τους βάλουμε ξανά στο περιθώριο και να συνεχίσουν γενιές να βασανίζονται. Τι να πούμε, πάμε να ακούσουμε τον Τζερόμ. Το προηγούμενο που ακούσαμε ήταν από την εκπομπή «Φτάσαμε» της ΕΡΤ, που παρουσίαζε ο Τζερόμ, μια φανταστική εκπομπή που γύριζε όλη την Ελλάδα με αυτή την ενέργειά του, τη φοβερή, με το τρομερό του χιούμορ. Και συνάντησε μια χοροδία, την Κουβερτούρα, θα μας τα πει και όταν έρθει εδώ ο Τζερόμ. Αυτό ήταν το προηγούμενο που ακούσαμε και πάμε να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι. Εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας στο 698 58 700 59.

0: Εδώ μου λέει η Ειρήνη ότι το τραγικό μαράκι μου είναι ότι τέτοιες σκοταδιστικές απόψεις τις έχουν και πάρα πολλές γυναίκες, γιατί μιλούσα για αυτές τις αναχρονιστικές απόψεις για τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα, αλλά και για την αυτοδιάθεση του γυναικείου σώματος. Η Δήμητρα μου λέει έβαλαν και τον Αμερικανό να κάνει παρέμβαση για το Γιωτόπουλο, τι κάνει ο Λιγνάδης, τι κάνει ο Μίχος. Είναι τώρα αυτά, είναι θέματα προς συζήτηση. Θα δούμε τώρα, έχουμε και την συνέχιση της δίκης της υπόθεσης Λιγνάδη την Τετάρτη. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτή. Λοιπόν, σας λέω για τον καλεσμένο μας, τον οποίο πάντα χαίρομαι πολύ όταν τον συναντώ. Είναι τώρα και συντοπίτης μου, είναι από το χωριό μου του Ζωγράφου, οπότε έχουμε μια επιπλέον αγάπη. Γνωριζόμαστε και πάει και η γνωριμία μας χρόνια πολλά πίσω. Αυτός μεγάλωσε εκεί. Αμπελόκι, Πιπαγκράτη, Ζωγράφου, άκουγε γκραντς, άκουγε hip hop, άκουγε και σε κασέτες ζαμπέτα, άκουγε όμως και αφρικανικούς ρυθμούς. Έφτιαξε τη δική του μουσική ταυτότητα, έφτιαξε το Αφρογκρέκο, ένα σύμπαν όπου η funk, η soul, η disco συναντούν αυτό το ελληνικό ταπεραμέντο και τις κογκολέζικες ρίζες όμως. Τραγουδιστής, ηθοποιός, παρουσιαστής, δημιουργός της Afro Greco Music. Ο Τζερόμ Καλούτα είναι ένας καλλιτέχνης που είναι το sweetheart του θεάματος, είναι ο αγαπημένος άνθρωπος της μουσικής, του θεάτρου, των events, με όλη αυτή την ενέργεια και όλο αυτό το ταλέντο, όλη αυτή τη θετικότητα. Τον θυμάστε στο Φτάσαμε που τον έχετε λατρέψει. Να δώσουμε, Τζερόμ, θα δώσεις και εσύ τα φιλιά σου εδώ από τον αέρα στον μικρό μας, στο φίλο τον Άρη που σε λατρεύει και είναι, θα έχεις τον Τζερόμ, θέλω να ακούσω τον Τζερόμ, και τραγουδάει συνέχεια τα Καλάβρητα.
1: Φίλε μου Άρη, καλησπέρα, ελπίζω να είσαι καλά και να με ακούς αυτή τη στιγμή. Σου στέλνω πάρα πολλά φιλιά και ελπίζω να μην είσαι, όχι να είσαι μόνο καλά, αλλά να είσαι Καλάβρητα.
0: Να είναι Καλάβρητα ο Άρης, Άρη αφιερωμένο.
2: Από το κρύο έχω μαγκώσει, όχι μόνο εγώ αλλά κι άλλοι τόσοι. Η ζωή μας κυλάει ωραία στα Καλάβρητα. Μάζεψα λίγο μανιτάρι, το μαγείρεψα με κάρι, με τον άρχοντα παρέα έξω από τα Καλάβρητα. Με ρωτάνε Τζερόμ τι κάνεις, απαντάω πολύ καλά. Με ξέρω ρωτάνε πόσο καλά, τους λέω Καλάβρητα. Λέω Καλάβρητα.
0: Καλάβρητα λοιπόν, να είμαστε όλοι Καλάβρητα. Τζερόμ, λέγαμε τώρα όσο ακούγαμε το τραγούδι για το Φτάσαμε,
1: ναι,
0: το οποίο έφτασες σε όλη την Ελλάδα και με τα ταξίδια αλλά και μέσω των τηλεοπτικών δεκτών, όπου σε λάτρεψαν άνθρωποι κάθε ηλικίας, και αυτό είναι πάρα πολύ συγκινητικό. Δηλαδή όταν βλέπεις από παππούδες να λένε να δώσεις τα φιλιά μου στον Τζερόμ, μέχρι παιδάκια.
1: Εντάξει, επικοινωνήσαμε με πολύ κόσμο, μπήκαμε στην καρδιά αρκετών, και αυτό τους ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για όλη την αγάπη που δείχνουν ακόμα και τώρα, και που μας βλέπανε τότε αλλά και τώρα, που ξέρεις λένε αυτές οι εκπομπές πολύ ωραίες, όποιος ήταν από κάπου λέει έδειξε στο χωριό μου, έδειξε την πόλη μου, το νησί μου, και εντάξει σας ευχαριστώ πολύ γιατί μας υποδέχτηκε πολλοίς κόσμος, ωραία μας υποδέχτηκαν, ζήσαμε μοναδικές στιγμές, φάγαμε, ήπιαμε, κλάψαμε, συγκινηθήκαμε, δουλέψαμε, μιλήσαμε, ακούσαμε προβλήματα, σε συνοικέσια μπροστά ήμασταν, αυτό, δηλαδή μας καλέσανε σε γάμους να πάμε, το ζήσαμε όλο, ναι, αυτό, και ήταν, και είναι ανεκτίμητο, και τους ευχαριστώ όλους και όλες, δηλαδή, το βάθος της καρδιάς μου.
0: Και κάπως έκατσε και η συναστρία του να εκπληρωθεί έτσι στο μέγιστο αυτό το Αφρογκρέκο, ένας Αφροέλληνας να γυρίζει όλη την Ελλάδα και να γίνεται μέρος της παράδοσης και να φέρει όμως και τη δική του κουλτούρα και ταπεραμέντο.
1: Και να γνωρίζει κόσμο και να κάνει φίλους και να βλέπουμε την Ελλάδα και για την φιλόξενη χώρα που πραγματικά είναι παντού. και για το ότι δεν έχουμε να χάσουμε και να χωρίσουμε τίποτα. Είμαστε κοντά όλοι και είναι πιο πολλά αυτά που μας ενώνουν παρά τα υπόλοιπα.
0: Ο Τζερόμ, αγαπητοί και αγαπητές, είναι στη φοβερή ομάδα ηθοποιών που παίζουν φέτος την επιθεώρηση «Εγώ θα σας τα πω». Είχαμε εδώ τις προηγούμενες ημέρες το Βαγγέλη Θοδωρόπουλο και το Θέμη Καραμουρατίδη και λέγαμε για αυτή την επιθεώρηση. Και νομίζω, Τζερόμ, επειδή αυτή είναι μια επιθεώρηση η οποία έτσι ασχολείται με τα ζητήματα της Ελλάδας 2-0 με όλα αυτά τα έσχη και τα έκτροπα, με έναν χιουμοριστικό πάντα τρόπο και σατυρικό τρόπο. Νομίζω ότι πολλά από αυτά που είδες ως προβλήματα και όλα αυτά που σφιγμομέτρησες στην κοινωνία και off camera στο φτάσαμε, νομίζω ότι τώρα έρχονται στη σκηνή.
1: Κάπως έρχονται στη σκηνή όλα αυτά. Αν βάσαμε όλα αυτά που έχουμε δει και έχουμε ακούσει, θα κάναμε μια μίνι σειρά επιθεώρησης και όχι μια δύοωρη παράσταση και κάτι όπως είναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Βαγγέλη Θεοδωρόπουλο, τον Θέμη Καραμουρατίδη και τον Αποστόλη Ψυχράμη, αυτή την τριάδα συγκεκριμένα, γιατί δουλέψαμε ιδιαίτερα με αυτούς και καταφέραμε φοβερά πράγματα. Η ομάδα είναι φοβερή, οι ηθοποιοί είναι όλοι ένας και ένας, τους έχετε αγαπήσει και θα τους αγαπήσετε ακόμα πιο πολύ.
0: Πώς πήγαν οι πρώτες παραστάσεις?
1: Οι πρώτες παραστάσεις πήγαν, ξέρεις, για να σου είμαι ειλικρινής, είχαμε το άγχος στις πρώτες δύο παραστάσεις, άρα είσαι πάντα μουδιασμένος, δεν ξέρεις τι γίνεται, δηλαδή μπορεί να γελάει ο κόσμος και να μην το ακούς γιατί έχεις το άγχος να γίνουν τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Μετά το χαλαρώσαμε, νιώσαμε τη ζεστασιά και την αγάπη του κόσμου, την ανάγκη του να γελάσει. Να γελάσει με τα χάλια μας, τα χάλια ολονών μας, δεν είναι μόνο δικά τους, είναι και δικά μας. Γελάμε λοιπόν με τα χάλια μας για να μην κλαίμε. Και ξέρεις κάτι, όπως έλεγε και ο Ντάριο Φω, όταν υπάρχει γέλιο χάνονται όλοι οι φόβοι.
3: Στο κόκκινο.
4: Dance Days Χανιά. 16ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού. Από τις 20 Ιουλίου μέχρι και τις 2 Αυγούστου, ο χορός συναντά την πόλη. Παραστάσεις, σεμινάρια, νέοι δημιουργοί και δημόσιος χώρος, open studio, ταινίες χορού και καρτούν, έκθεση παιδικών έργων «Το δικό μου σώμα μιλά», δράση στην πόλη. Dance Days Χανιά. Ο χορός παντού. Πληροφορίες dancedays.gr.
5: Τριακοστό 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr, Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
6: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
3: Στο κόκκινο. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μαζί μου ακούσαμε Τζερόμ Καλούτα. Η Δήμητρα λέει αγάπη για το Τζερόμ, υπέροχη και με το Φίβο. Η Δήμητρα από την Μπεύκη, η οποία πάντα στα μηνύματά της μας τα στέλνει με μια Παλαιστινιακή σημαία, αλληλεγγύη στο λαό της Παλαιστίνης. Να πούμε βέβαια ότι το Σάββατο που μας έρχεται παίζουν και οι Νίκαπ, που πόσο έχουν κυνηγηθεί οι Νίκαπ για τη στήριξή τους στο λαό της Παλαιστίνης. Στο Terra Vibe, στη Μαλακάσα παίζουν οι Νίκαπ. Λοιπόν, λέγαμε εδώ με τον Τζερόμ για αυτό το πολύ δύσκολο είδος του θεάτρου, την επιθεώρηση, και για αυτή την επιθεώρηση το εγώ θα σας τα πω, που γελάμε με τα χάλια μας και γελάμε με τα χάλια μας για να πάρουμε δύναμη. Είναι στην ίδια φιλοσοφία του σιγά μην κλάψω, σιγά μην φοβηθώ.
1: Εμείς
0: σκάμε ένα χαμόγελο και διεκδικούμε. Είχαμε και την πέρυσι που ήμασταν εδώ, είχαμε μιλήσει, δεν είχε ανέβει ακόμα, για το Άσπρο Μαύρο με τον Αντώνη Καφετζόπουλο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι κρατάς από αυτή τη διαδρομή της παράστασης?
1: Τον Αντώνη Καφετζόπουλο.
0: Τον Αντώνη Καφετζόπουλο.
1: Αυτή τη μορφή, την τεράστια, αυτόν τον καλλιτέχνη και αυτόν τον τύπο που γνώρισα και που περάσαμε έναν χρόνο μαζί. Ανακάλυψα πολλά, εντάξει, και για αυτόν, για τον εαυτό μου και για τη δουλειά μας. Ένα πολύτιμο, έτσι, τι να πω, άνοιγμα στην όλη αυτή η ιστορία. Αυτό είναι από μόνο του. Αυτό που συνέβη στο Επικολωνό και μετά σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Το έργο καθηλωτικό, οι σκέψεις και κατάλαβα κάτι. Γιατί λέγαμε διάφορα και τώρα έχουμε φτάσει σε αυτό. Το έργο έχει να κάνει με δύο ανθρώπους. Ο λευκός καθηγητής, ο οποίος αποφασίζει να αυτοκτονήσει. Ο μαύρος φυλακόβιος, πρώην φυλακόβιος που έχει γνωρίσει τον Χριστό μες στη φυλακή, που του σώζει τη ζωή στο σιδηροδρομικό σταθμό. Και το έργο ξεκινάει από την ώρα που είμαστε σπίτι του κυρίου Μαύρου, λοιπόν, όπου θέλει να πείσει ο ένας τον άλλον και συζητάνε σε ένα μπράντε φέρ φιλοσοφικό για τη ζωή, για το θάνατο. Ο άλλος λέει: άσε με να πάω αυτοκτονήσω. Ο άλλος λέει: μείνε εδώ, η ζωή είναι ωραία. Το λέω για όσους το είχαν δει, όσους δεν το έχουν δει, για να υπάρχει μια μικρή περίληψη.
0: Ναι.
1: Συνειδητοποίησα πολλά. Κάποια στιγμή ακούσαμε για δύο κορίτσια 17 χρονών που χάσαν τη ζωή τους και στο σημείο που αφήσανε μιλούσανε για την πίεση, για τις πανελλήνιες, για όλο αυτό. Το οποίο είναι πάρα πολύ λυπηρό και οι σκέψεις μας είναι και στην οικογένειά τους αλλά και σε όλα τα παιδιά
0: που πιέζονται, τα οποία πιέζονται και βιώνουν όλο αυτό.
1: Εννοείται, παιδιά, μη μασάτε, δεν είναι τίποτα όλο αυτό. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να είστε στο εαυτό σας και να δώσετε τον καλύτερό σας σε αυτό. Και άμα πετύχετε, πολύ καλά. Εάν δεν πετύχετε, μπορείτε να ξαναπροσπαθήσετε.
0: Και πάλι θα πετύχετε.
1: Και πάλι θα πετύχετε. Δεν έχει καμία σημασία όλο αυτό. Μη σας αγχώνει κανένας για τίποτα. Κλείνοντας γι' αυτό όμως, θέλω να πω το εξής. Ζούμε σε μια εποχή όπου οι άνθρωποι έχουμε δύο πρόσωπα. Αυτό που με βλέπεις και σε βλέπω και χαμογελάει ή είναι σοβαρό ή οτιδήποτε. Και ένα άλλο το οποίο ενδεχομένως να το βλέπει μόνο ο καθρέφτης. Και αυτό το πρόσωπο είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι συνήθως σκοτάδι. Δεν ξέρουμε τι σκέφτεται. Δεν ξέρουμε, είναι όλοι μας οι φόβοι, όλες μας οι ανασφάλειες και κάποια στιγμή σε κάποιους ανθρώπους αυτό το πρόσωπο έρχεται και καταλαμβάνει το πραγματικό πρόσωπο και συμβαίνουν διάφορα άσχημα. Να μιλάμε, να μοιραζόμαστε, να μην ντρεπόμαστε, να έχουμε συναισθήματα και να σεβόμαστε και να αγαπάμε ένας τον άλλον.
0: Ξέρεις, Τζερόμ, όπως μου είχε πει εμένα και κάποια στιγμή ψυχοθεραπευτής, λέει ότι αν δεν ανήκει σε μια κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι, εντάξει, είναι καθάρματα και ακραία νάρκηση και τα λοιπά, συνήθως η εικόνα που έχουν οι άλλοι για σένα είναι πολύ καλύτερη από αυτή που έχεις εσύ για τον εαυτό σου.
1: Ναι.
0: Συνήθως συμβαίνει αυτό. Είναι αυτός ο καθρέφτης που λες, που καθρεφτίζουμε όλες μας τις ανασφάλειες, όλους μας τους φόβους, όλα αυτά βέβαια που έχουμε ενσωματώσει, γιατί η κοινωνία πολλές φορές μας φορτώνει ταμπέλες και ιδιότητες
1: 100%.
0: Τα οποία εμείς τα καταπίνουμε σαν ένα χάπι και μετά για να φύγουν να φύγει η επίδραση του χαπιού θέλει πάρα πολύ δουλειά.
1: Μας παίρνει πάρα πολύ χρόνο να καταλάβουμε, αν κάποιοι είναι τυχεροί να το καταλάβουν, ότι δεν υπάρχουν αυτές οι ταμπέλες και όλοι αυτοί οι κανονισμοί. Είναι πράγματα που επινοήθηκαν από ανθρώπους που είχαν πιθανότητα ανάγκες που δεν είναι ίδιες με τις δικές σου. Άρα το να συντάσσεσαι με κάτι το οποίο δεν σε εκπροσωπεί και δεν είσαι εσύ, ίσως είναι η λύση ή η αρχή της λύσης του προβλήματος. Το να μην συντάσσεσαι.
0: Τόσα χρόνια που σε ξέρω και συζητάμε και έχουμε μιλήσει και για τα θέματα του ρατσισμού, στα οποία εσύ απαντάς πάντα με αυτό που λέμε, με το χαμόγελο, και ότι είμαστε στο δρόμο που πάμε να το φτιάξουμε όλο αυτό το πράγμα και δεν θα κάνουμε πίσω, ούτε θα. Αυτό το σιγά μην κλάψω, σιγά μην φοβηθώ που λέμε.
1: Ναι.
0: Μου δίνεις την εντύπωση ότι δεν έχεις, ρε παιδί μου, ούτε ένα καταθλιπτικό κύτταρο πάνω σου. Δηλαδή ότι είσαι ένας άνθρωπος ταγμένος στο χάι και στο φως. Δεν αφήνεις τον εαυτό σου λίγο να βυθιστεί σε θλίψη. Ισχύει αυτό?
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που το λες αυτό το πράγμα. Χαίρομαι πάρα πολύ που το βλέπεις έτσι. Κοίταξε να δεις. Μπορεί και να ισχύει αυτό που λες, ή μπορεί απλά να είμαι υδροχός
0: επιστημονικά μιλώντας
1: και να μην αφορά κανέναν σας η κατάθλιψή μου ή το καταθλιπτικό κύτταρο, γιατί είναι κάτι που θέλω να το λύσω μόνος μου ή να μην επιβαρύνω κανέναν με αυτό. Αλλά μιλώντας πάρα πολύ σοβαρά, όχι, όλα υπάρχουν. Το θέμα είναι τι επιλέγεις. Σκεφτόμουν χτες όταν είχα δει το Κουρδιστό Πορτοκάλι. Αυτή την ταινία απέφευγα πάρα πολύ να τη δω, γιατί κάτι δεν με τράβαγε. Δεν ήμουνα. Μ' αρέσει να βλέπω ταινίες το βράδυ. Δεν με τράβαγε, δεν ψινόμουν, ρε παιδί μου, να δω το Κουρδιστό Πορτοκάλι. Μια μέρα έσχατη λύση, βλέπω το Κουρδιστό Πορτοκάλι. Εντάξει, την αρχή.
0: Σου είχα, σε είχαν σε καρέκλα με ανοιγμένα τα μάτια με.
1: Όχι, δεν είχε μείνει κάποιο DVD εκεί, έφυγα. Φαντάζομαι τώρα πως παλιά. Ναι. Το βλέπω, εν πάση περιπτώσει, και φτάνουμε στην σκηνή εκείνη. Όσοι το έχετε δει, θα καταλάβετε. Όσοι δεν το έχετε δει, δεν πειράζει, ακούστε τι λέω. Φτάνουμε στη σκηνή που ο ασθενής λέει στον γιατρό. Και πώς τώρα θα είμαι εγώ καλός, αν δεν έχω εσένα να με τσιτώνεις για να είμαι καλός άνθρωπος? Και του λέει ο γιατρός, δεν χρειάζεσαι εμένα. Το να είσαι καλός ή κακός είναι επιλογή. Και εκεί μου άνοιξαν τα μάτια. Μου ήρθαν λόγια τα οποία τα είχα και σε λόγια και σε σκέψη, αλλά λέω, αυτό το λέω κι εγώ. Παιδιά, το να είμαστε καλοί, το να έχουμε σεβασμό, το να έχουμε ευγένεια, το να συμπεριφερόμαστε στον άλλον έτσι όπως τουλάχιστον δεν θέλουμε να μας συμπεριφέρονται, είναι επιλογή.
0: Ακριβώς.
1: Το να είσαι γαϊδούρη πάλι είναι επιλογή.
0: Ναι.
1: Και πάντα έχουμε χρόνο να κάνουμε την επιλογή. Το θέμα είναι να κάνουμε τη σωστή επιλογή.
0: Λοιπόν, έχουμε. Εντάξει, καταλαβαίνετε τώρα γιατί τον αγαπάμε τόσο πολύ αυτόν τον άνθρωπο και. Πόσο αλήθεια είναι αυτό που λέει ο Τζερόμ, ότι είναι επιλογή μας να είμαστε είτε ωραίοι τύποι είτε καθάρματα. Είναι επιλογή, διαλέξτε. Λοιπόν, έχουμε ένα open air party στη Stoa Culture, σε έναν χώρο ο οποίος έτσι έχει και την ιστορία του, έχει και την ιδιαιτερότητά του, είναι στη Στοά Αρσακίου.
1: Βεβαίως, βεβαίως, εκεί πέρα θα τιμήσουμε το χώρο αυτό και την ιστορία του. Ψάξτε να τη βρείτε, γιατί έχει σημασία. Με δύο γυναίκες και εμείς με τη σειρά μας, με τη Ροζάνα Μαϊλάν και την Αλεξάνδρα Σιετή, που θα είναι μαζί μας σαν guests. Έχει αυτό το χούι που έχουμε να κάνουμε live και να έχουμε φίλους να έρχονται να τραγουδάνε μαζί μας, δεν το σταματάμε. Και έρχονται άνθρωποι και μοιράζονται τα τραγούδια τους, την ενέργειά τους μαζί μου και μαζί μας πάνω στη σκηνή. Και αυτό είναι πολύτιμο. Εμείς θα κάνουμε το live μας με παλιές και καινούργιες επιτυχίες.
0: 30 χρόνια δίσκη.
1: Αυτό, ναι, ναι. Δηλαδή, αυτό που θέλω να πω, φορέστε αυτοί που θα έρθετε χαλαρά ρούχα, παπούτσια ή και ξυπόλυτη να είστε άνετα, να μπορείτε να χορέψετε, να φέρετε την ωραία σας διάθεση. Και τα υπόλοιπα θα τα αναλάβω εγώ. Το έχω κανονίσει αυτό από την ώρα που θα ξεκινήσει η πρώτη νότα. Αφήστε τα όλα πάνω μου. Θα είναι αυτά τα κορίτσια, θα είναι η μπάντα, θα είμαστε στη Στοά, πάνω από το θέατρο τέχνης, γιατί. Θα είναι η τέχνη από κάτω, εμείς θα είμαστε λίγο από πάνω.
0: Έτσι.
1: Και σας περιμένουμε όλους την Παρασκευή εκείνη, 26 Ιουνίου. Έχουμε πάρα πολύ όρεξη για να σας διασκεδάσουμε.
0: Και είδες, είσαι εσύ ανάμεσα στους χώρους που κινείς. Από κάτω το θέατρο, ναι. Πάνω η μουσική.
1: Ναι.
0: Και εκεί θα πάμε τώρα να πούμε και τα επόμενα που ετοιμάζονται και να μας πει τελικά, μετά το τραγούδι που το αγαπώ πολύ, να μας πει ο Τζερόμ, από όλα του αυτά τα ταλέντα, σε ποιο. Σκοπεύει να εστιάσει στο επόμενο διάστημα, γιατί δεν είμαστε και. Πώς το λένε, δεν μπορούμε να περιορίσουμε αυτούς τους εαυτούς, τους πληθωρικούς. Πρέπει έτσι ένα διάστημα αυτό, ένα διάστημα το άλλο. Πάμε να ακούσουμε.

0: Οπότε λοιπόν έχουμε 26 Ιουνίου το live στη Στοά, στη Στοά Culture, στο Αρσακίου, πάνω από το Θέατρο Τέχνης, για να μην μπερδευτείτε, με τη Ροζάνα Μαϊλάν και την Αλεξάνδρα Σχετή. Και έχουμε, είπαμε και την περιοδία του «Εγώ θα σας τα πω», επόμενος ναι. σταθμός είναι ο Λυκαβητός.
1: Τώρα αυτήν την εβδομάδα είμαστε στο Κυπωθέατρο Παπάγου, από Τετάρτη μέχρι Σάββατο. Και ο Λυκαβητός είναι την επόμενη Τρίτη. Ναι.
0: Οπότε θα τους απολαύσετε και εκεί. Τι άλλο ετοιμάζετε, Τζερόμ?
1: Κοίταξε να δεις τώρα. Πάντα είμαστε σε ετοιμασίες. Είπα να μπω στο στούντιο να γράψω καινούργια τραγούδια.
0: Άντε αυτό.
1: Και ετοιμάζω έτσι τον καινούριο μου δίσκο, θα μπορούσα να πω. Είμαστε σε πολύ πολύ ωραίο σημείο. Θα έχετε κάτι πάρα πάρα πολύ σύντομα. Θέλαμε τώρα να έχετε κάτι, αλλά θα δούμε πώς θα γίνει.
0: Ο οποίος σε τι δρόμους θα κινηθεί μουσικά?
1: Κοίταξε να δεις, οι δρόμοι είναι αυτοί που έχουμε χαράξει. Αυτοί θα είναι οι δρόμοι. Θα κάνουμε και κάποια καινούργια πράγματα, κάποια πιο έτσι πειραματικά. Το άλμπουμ θα λέγεται My Cosmos.
0: Okay.
1: Ο κόσμος μου. Θα μου επιτρέψεις απλά να πω το εξής. Το κόνσεπτ αυτού του άλμπουμ είναι ότι ο κόσμος στον οποίο ζούμε, πέρα από το ότι είναι αυτός που είναι, έχει πάρει και τις αποφάσεις του. Και δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να τον αλλάξουμε. Αλλά όπως έχει πει και ο Μέγας Μάικλ Τζάκσον σε ένα τραγούδι, το τρόπος να αλλάξεις τον κόσμο είναι να ξεκινήσεις με τον τύπο που είναι στον καθρέφτη. Άρα φτιάχνουμε τον δικό μας κόσμο και βάζουμε τα στοιχεία τα οποία θέλουμε εμείς να υπάρχουν μέσα. Την αγάπη, το σεβασμό, την ειρήνη, την ευγένεια, τη μουσική και τα ωραία πράγματα που θέλουμε να έχουμε για να ζήσουμε μια καλύτερη ζωή. Μα η κόσμος λοιπόν θα έχει κάποια κομμάτια και θα είναι, ελπίζω, τα στοιχεία που θα κάνουν τον κόσμο μας καλύτερο.
0: Και το ευχόμαστε. Είμαστε σίγουροι και σίγουρες ότι μουσικά θα μας κάνει τον κόσμο μας καλύτερο. Τον κόσμο μας καλύτερο τον κάνουμε ο καθένας και καθεμία, ξεκινώντας αυτό που λέμε από μέσα μας και μετά βέβαια μιλώντας και με τους διπλανούς μας και ακούγοντας τους διπλανούς μας.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί είμαστε σε μια εποχή, Τζερόμ, που πέρα από το γέλιο μας έχει κοπεί λίγο και η επαφή.
1: Μας έχει κοπεί η επαφή πάρα πολύ. Θέλω να συμπληρώσω κάτι.
0: Ναι.
1: Τώρα που πες επαφή, είχα μια καινούργια επαφή, δηλαδή μια καινούργια εκπομπή που λέγεται The Specials, η οποία κυκλοφορεί στο YouTube αυτή τη στιγμή.
0: Α, ωραία.
1: Έχουμε γυρίσει τα επεισόδια μας, έχουν κυκλοφορήσει τα πρώτα δύο. Είναι σε συνεργασία με τη Superbet. Έχω το κομμάτι της παραγωγής και ασχολούμαι με την πόλη, με τους special ανθρώπους της πόλης. Ξεκινήσαμε με την πλατεία Μαβίλης και την καντίνα μας στη Θρυλική, το Βρώμικο και το Μικέ. Θα
0: και
1: δείτε αυτά.
0: Φάγατε τυρόπιτες.
1: Φάγαμε τυρόπιτες.
0: Παιδιά, οι τυρόπιτες στο Μικέ. Τώρα δεν θέλω να κάνω διαφήμιση, αλλά δεν υπάρχει. Είναι...
1: Εγώ έφαγα και το μιλφέιγ μόλις βγήκε, μου το κόψανε μια γωνία και το τσίμπησε. Δηλαδή ήταν μαγικό αυτό που έζησα εκεί πέρα πρώτη μέρα γυρισμάτων. Και το Βρώμικο μετά. Όπου, δηλαδή δείτε το απλά αυτό. Υπάρχει τώρα στο YouTube. Επαφή,
0: όχι,
1: λοιπόν,
0: αν κάνετε διατροφή αυτή την περίοδο, δείτε το λίγο.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, δείτε το αν κάνετε διατροφή και χορτάστε με τα μάτια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η επαφή είναι αυτή που ζητάμε. Δηλαδή, αυτό πρέπει να έχουμε, αυτό μας έχει λείψει. Για να δούμε τι γίνεται, να μας πούνε, να πούμε κι εμείς και να νιώθουμε ανθρωπινοί. Όπως λέει ο Τζερόμ, είναι πολύ ανθρωπινός, είχε πει ένας πιτσιρικάς και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Μακάρι όλοι να έχουμε τη δυνατότητα να νιώθουμε ανθρωπινοί, λοιπόν.
0: Είσαι πολύ ανθρωπινός και πολύ δίκαιο πιτσιρικάς και γι' αυτό νομίζω ότι σου ταιριάζουν και αυτά τα κόνσεπτ. Τα πηγαίνω σε τόπους, καταρχάς τους φωτίζεις με αυτή την ενέργειά σου, αλλά πέραν αυτού κάνεις αυτή την επαφή, αυτή την επαφή που τόσο λείπει. Ρε παιδί μου, να πεις στον άλλον, γεια σου ρε φίλε, τι κάνεις εδώ πέρα, ποια είναι η φάση σου, τι φτιάχνεις, φτιάχνεις σάντουιτς. Πώς το φτιάχνεις, ποιους συναντάς, να ακούσεις λίγο τον διπλανό σου. Γιατί είμαστε ο καθένας. Ναι, ο Τζερόμ είναι ένας πολυκαλλιτέχνης, φοβερός. Η Μαρία κάνει, είναι δημοσιογράφος, κάνει μια ραδιοφωνική εκπομπή. Είναι σε αυτή τη φάση.
1: Τώρα, είναι ο καθένας στο σήμα του, στη φάση του.
0: Είναι ο καθένας στο σήμα του,
1: ναι.
0: Και πολύ σπάνια με ελάχιστους ανθρώπους. Εντάξει, εμείς τυχαίνει και γνωριζόμαστε στο off. Ρωτάμε πραγματικά ο ένας τον άλλον πώς είσαι, τι κάνει η οικογένειά σου.
1: Ναι.
0: Την παλεύεις,
1: ναι.
0: Οικονομικά είσαι εντάξει. Γι' αυτό ο κόσμος έχει τρελαθεί, Τζερόμ,
1: ναι.
0: Στους δρόμους.
1: Ναι. Πρέπει να το ξαναγυρίσουμε. Εντάξει, θεωρώ ότι γίνονται φιλότιμες προσπάθειες, αλλά πρέπει να το ξαναπάμε εκεί. Και ένα γεια, μια καλημέρα, ένα τι κάνεις, τα νέα σου.
0: Αυτό.
1: Αρκεί.
0: Αυτό.
1: Και θα σου πει ο άλλος, και αν έχεις όρεξη να ακούσεις, θα ανακαλύψεις πράγματα.
0: και ένα χαμόγελο να σου πει ο άλλος ή και ένα να σου πει σκατά είμαι ρε παιδί μου και να του πεις έλα εδώ είμαστε, μην ανησυχείς, θα γίνουμε λίγο πιο ήρεμοι.
1: Μα ναι.
0: Θα γίνουμε λίγο πιο ήρεμοι.
1: Όταν τα μοιράζεσαι, τα καλά και τα σκατά όπως είπες, μετά γίνονται πιο... Μυρίζουν καλύτερα, δεν ξέρω, δεν πέφτει αυτό.
0: Να μην
1: πούμε σε αυτό, δεν ήταν πολύ καλό.
0: Πριν λέγαμε για τυρόπιτες, δηλαδή.
1: Ναι, εντάξει.
0: Είδατε τι άνθρωποι είμαστε. Οπότε, έχουμε το live 26 Ιουνίου στη Στοαρσακίου. Να πάτε, εκεί θα είμαστε, να χορέψουμε, να ευχαριστηθούμε. Έχουμε το The Special.
1: Συγγνώμη να δώσουμε δύο προσκλήσεις. Μπορούμε να δώσουμε προσκλήσεις εδώ πέρα.
0: Λοιπόν, ξέρεις, θα κάνουμε. Ναι. Θα τις δώσουμε τώρα δύο διπλές προσκλήσεις.
1: Δύο διπλές.
0: Γιατί στο Αρσακίου. Στις 26 Ιουνίου να απολαύσετε τον Τζερόμ, θα στείλετε το όνομα τεπώνυμό σας, Τζερόμ, και θα το στείλετε στο 698-58-700-59, 698-58-700-59. Θα στείλετε εσείς τώρα τα μηνύματά σας, θα τα δει ο φίλος μου ο Σαββόπουλος που ακολουθεί με την εκπομπή του και θα μου στείλει, θα κάνει την κλήρωση ο Κώστας και θα μου στείλει εμένα τα ονόματα. Λοιπόν, Τζερόμ, σε ευχαριστώ για ακόμα μια φορά.
1: Σε ευχαριστώ κι εγώ.
0: Για ό,τι και να κάνεις, καλή επιτυχία δεδομένη. Σε
1: είσαι γούρι, πάντα πάνε πολύ καλά τα πράγματα όταν είμαι εδώ πέρα και μιλάμε. Γιατί φορτώνουμε θετικά και έρχεται ο κόσμος.
0: Έτσι, έτσι. Και ευχόμαστε να σας μεταδώσαμε λίγη θετική ενέργεια. Από εμάς λοιπόν, γεια σας. Τώρα αυτή τη φορά σας είπα και πριν το break γεια σας. Δεν κατάλαβα γιατί. Αυτή τη φορά σας το λέω έτσι οριστικά για σήμερα. Ραντεβού αύριο. Λοιπόν, γεια σας.
1: Φιλιά.

0: στο κόκκινο.
1: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμί.
2: Στις 30 Ιουλίου του 1966, το εμβληματικό στάδιο Γουέμπλεϊ φιλοξενεί τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ ανάμεσα στην οικοδέσποινα Αγγλία και τη Δυτική Γερμανία. Ο συγκλονιστικός αυτός αγώνας έμεινε στην ιστορία κυρίως λόγω μιας από τις πιο αμφιλεγόμενες και πολύ συζητημένες φάσεις που έχουν καταγραφεί ποτέ στα χρονικά του ποδοσφαίρου. Το περίφημο γκολ φάντασμα του Τζεφ Χέρστ. Κατά τη διάρκεια της παράτασης, με το σκορ των δύο ομάδων να είναι κολλημένο στο 2-2, ο Άγγλος επιθετικός Τζεφ Χέρστ επιχείρησε ένα εξαιρετικά δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή. Η μπάλα προσέκρουσε με τρομερή δύναμη στο οριζόντιο δοκάρι της γερμανικής εστίας, χτύπησε στο χορτάρι ακριβώς στη γραμμή του τέρματος και στη συνέχεια απομακρύνθηκε ευσπεσμένα από τους αμυντικούς. Τα λιοντάρια άρχισαν αμέσως να πανηγυρίζουν έξαλλα, ενώ αντίθετα οι Γερμανοί διαμαρτύρονταν έντονα, υποστηρίζοντας την μπάλα την είχε περάσει ολόκληρη τη γραμμή. Ο Ελβετός διαιτητής Ντίνστ συμβουλεύεται τον Σοβιετικό επόπτη Μπαχράμοφ και δείχνουν σέντρα. Το γκολ κατοκυρώθηκε κανονικά υπέρ της Αγγλίας, διαμορφώνοντας το κρίσιμο 3-2. Στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Χέρστ σκοράρει ξανά, διαμορφώνοντας το τελικό 4-2 και πετυχαίνοντας ένα ιστορικό χατρίκ. Η εθνική ομάδα της Αγγλίας πανηγύρισε έτσι την κατάκτηση του πρώτου και μοναδικού παγκοσμίου κυπέλλου της ιστορίας της. Ακόμη και σήμερα, 60 χρόνια μετά, ουδής μπορεί να πει με σιγουριά αν ήταν γκολ ή γκολ φάντασμα. Έστω και αν το 2016 το αγγλικό ειδησιογραφικό δίκτυο Sky Sports μαζί με την τεχνογνωσία των Opta και EA Sports τεκμηρίωσε ότι το γκολ ήταν κανονικό. Η μπάλα πέρασε τη γραμμή και ορθά μέτρησε.
0: Η ώρα είναι 6. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 6 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο είμαι Λίνα Βελιμέζη. Φωτιά εκδηλώθηκε στη θέση 3-2 του Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε οικοπαιδικό χώρο κοντά σε κατοικημένη περιοχή, ενώ έχουν κινητοποιηθεί επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Νέος δικαστικός κύκλος ανοίγει για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, καθώς 8 θύματα παγίδευσης μέσω Predator κατέθεσαν αγωγές στο Πολυμελές Πρώτο Δικείο Αθηνών κατά της Intellexa και 13 φυσικών προσώπων που φέρονται να συνδέονται με τη λειτουργία του κατασκοπευτικού λογισμικού στη χώρα. Ανάμεσα στους ενάγοντες, οι δημοσιογράφοι Θανάσης Κουκάκης και Σπύρος Σιδέρης, η Άρτεμις Σίφορτ, η συνεργάτης του πρώην Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Στελιούκη Μπουρόπουλου, η πρώην Διευθύντρια Εγκληματολογικών Έρευνων, καθώς και υψηλόβαθμα στελέχη της ΕΕΠ. Εκδικούν συνολικά αποζημιώσεις ύψους 7,6 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ αναμένεται η κατάθεση και νέων αγωγών από περισσότερα πρόσωπα θύματα του Predator. Η υπόθεση των υποκλοπών δεν πρόκειται να κλείσει, δήλωσε ο δικηγόρος του Ζαχαρίας Κεσές, προαναγγέλλοντας την κατάθεση νέων στοιχείων. Η εκδίκαση των αγωγών έχει οριστεί για τις 7 Απριλίου του 2027. Στρεφόμαστε κατά των 4 ιδιωτών που καταδικάστηκαν πρωτόδικα από το μονομελές πλημελιό δικείο Αθηνών για το Predator, αλλά και κατά άλλων προσώπων, στο κόκκινο Σπύρος Σιδέρης, ένας εκ των εναγόντων. Την ίδια ώρα στη Βουλή, η κυβέρνηση ετοιμάζει άλλη μια επιχείρηση συγκάλυψη του σκανδάλου των υποκλοπών, μεθοδεύοντας τη Μίκλη Σιντήλιαν και Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Το ζήτημα θα τεθεί στην αυριανή συνεδρίαση της Επιτροπής, με την αντιπολίτευση να καταγγέλει ότι παρότι υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός υπογραφών των 2/5 των βουλευτών της Επιτροπής, ο πρόεδρος της, Αθανάσης Μπούρας, δεν τους έχει καλέσει σε ακρόαση. Έκτακτη συζήτηση αύριο στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την παρακολούθηση του Στέλιου Κούλογλου κατά την περίοδο που ήταν Ευρωβουλευτής και μέλος της Ειδικής Εξεταστικής Επιτροπής ΠΕΓΚΑ για τα κατασκοπευτικά λογισμικά, μετά από πρωτοβουλία του Αντιπροέδρου της ΛΕΦΤ και Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Αρβανίτη. Επιφυλάχθηκε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας επί του αιτήματος για την αναβάθμιση των κατηγοριών στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Η πρόεδρος ανέφερε πως το δικαστήριο επιφυλάσσεται επί του συγκεκριμένου αιτήματος για μετά την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας, ενώ αντίστοιχη ήταν η απόφαση και για την προσκόμιση εγγράφων και κλήσεις μαρτύρων. Η δίκη συνεχίζεται αύριο με την πλευρά των κατηγορουμένων για ενστάσεις, αιτήματα και τοποθετήσεις επί της κατηγορίας. Έκτακτη σύσκεψη για τη συμμετοχή με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Δήμου Αθηναίων και της Περιφέρειας Αττικής συγκάλεσε σήμερα ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Αριστίδης Κορέας, προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση και για να απομακρυνθούν τα μπάζα μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, έτσι ώστε οι πραγματογνώμονες που έχουν οριστεί να μπορέσουν να επιτελέσουν το έργο τους και να συνεχιστεί η εισαγγελική έρευνα. Οι ελλείψεις σε σύγχρονα συστήματα και προσωπικό σε συνδυασμό με τη ραγδαία αύξηση της αεροπορικής κίνησης βρίσκονται πίσω από τις καθυστερήσεις της πτήσης, σύμφωνα με τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας. Όπως επισημαίνει η Ένωσή τους, ο υπάρχον εξοπλισμός έχει φτάσει στα οριά του. Απαιτείται αναβάθμιση των συστημάτων και ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, ώστε να μπορεί να εξυπηρετείται με ασφάλεια ολοένα αυξανόμενος αριθμός πτήσεων, καθώς σε ώρες αιχμής καταγράφονται ακόμη και 45 έως 50 κινήσεις αεροσκαφών ανά ώρα, όταν το όριο ασφαλούς διαχείρισης είναι 35. Άρση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στην Τουρκία και παράθυρο για την πώληση F-35 άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Ρετζέπ Ταγιπ Ερντογάν στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ. Σε δηλώσεις κατά την έναρξη της συνάντησης, ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε την Τουρκία πιο πιστή από άλλες χώρες που θεωρούμε συμμάχους και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο πώλησης των F-35 στην Άγκυρα, λέγοντας πως είναι κάτι που θα σκεφτούμε. Από την πλευρά του, ο Τούρκος Πρόεδρος εξέφρασε την ελπίδα ότι θα υπάρξει θετική έκβαση σε αυτό το θέμα, σημειώνοντας πως ο Τραμπ έχει δώσει προσωπική υπόσχεση γι' αυτό. Τελικά παρακάλεσε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών τον Τούρκο ομολογό του να ανακοινώσει η τουρκική κυβέρνηση μετά από τις ελληνικές εκλογές την νομική καθιέρωση του παράνομου τουρκικού αφηγήματος της γαλάζιας πατρίδας, με επιχείρημα ότι η σχετική ανακοίνωση θα είναι κτύπημα για τον Κυριάκο. Ρωτούν τον Γιώργο Γεραπετρίτη σε ερώτησή τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με πρωτοβουλία της Ρένας Δούρου. Σοβαρή ανησυχία για τη σύνδεση της αμοιβής δικηγόρων με την οικειοθελή αναχώρηση του τον άσυλο εκφράζει η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, καλώντας τα συναρμόδια Υπουργεία να προχωρήσουν άμεσα στην κατάργηση ή αναθεώρηση της διάταξης της πρόσφατης κοινής υπουργικής απόφασης. Ανεπαρκή χαρακτηρίζει το ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων την εξαγγελία της Υπουργού Εργασίας για τις συντάξεις χειρίας. Καταγγέλει μεταξύ άλλων πως εξαιρείται τις συντάξεις χειρίας στα Νόντορμ πριν από το Μάρτιο του 2016, ενώ δεν υπάρχει αναφορά στους συνταξιούχους χειρίας του ΟΓΑ και στις επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου. Στη διεθνή επικαιρότητα, την παραίτησή του αποβολευτής στην εκλογική περιφέρεια του Κλάκτον της Ανατολικής Αγγλίας, προκειμένου να προκαλέσει επαναληπτική εκλογή, ανακοίνωσε ο ηγέτης του Reform UK, Nigel Farage, που βρίσκεται αντιμέτωπος με κατηγορίες για οικονομικά σκάνδαλα, μεταξύ των οποίων το αναφορά δωρεά ύψους 5 εκατομμυρίων λιρών που έλαβε στις αρχές του 2024 από τον βασικό χρηματοδότη του, τον Christopher Harbour. Δήλωσε ότι θα είναι ξανά υποψήφιος, κατηγορώντας το πολιτικό σύστημα ότι επιχειρεί να εμποδίσει το κόμμα του να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας. Στις αθλητικές ειδήσεις, στην Αθήνα βρίσκεται από το απόγευμα ο Γερμανός φόρουαρντ Ζακ Μπόγκα, προκειμένου να ολοκληρώσει τη συμφωνία του με τον Παναθηναϊκό. Τον γνωρίζω.

Καλό σας απόγευμα, φίλες και φίλοι. Είναι 3η 7 Ιουλίου. Είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στο κόκκινο. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά. Ελπίζουμε καλή μέχρι τις 7. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Μπαλούμης και στην επικοινωνία είναι ο Λευτέρης Δάλασσα. Κώστας Αβόπλος στο μικρόφωνο. 210-3217-777 και 6985-87-0059. Αυτή είναι η τρόπη επικοινωνίας. Περιμένουμε όπως κάθε απόγευμα στο Viber τα μηνύματά σας, την οργή σας, τα σχόλιά σας. Εδώ είμαστε για όλα. Λοιπόν, αύριο είναι τα σπουδαία. Αναμένεται να πέσει κουκούλα στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και να μην δούμε ποτέ τον Πρωθυπουργικό Ανιψιό, τον Ταλ Ντίλιαν και τον Γιάννη Σμυρλή να καταθέτουν για την υπόθεση των κοριών. Παρά το γεγονός ότι έχουν συγκεντρωθεί τα απαιτούμενα 2/5, υπάρχει δηλαδή ο αριθμός των βουλευτών που χρειάζεται και με το παραπάνω μάλιστα για να υπογράψουν το αίτημα. Και μένει να δούμε με ποιο τρόπο η πλειοψηφία θα αλλάξει τα φώτα του κανονισμού της Βουλής ώστε να αποφύγει αυτή τη δοκιμασία ή και αυτή τη δοκιμασία. Και αν είναι εφικτό εν τέλει να αποφύγει αυτή τη δοκιμασία. Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Αν και τις αντιδράσεις του Ντίλιαν που έχει δηλώσει διαθέσιμος ώστε να καταθέσει στην Επιτροπή, ουδής μπορεί να προβλέψει ή να προεξοφλήσει. Αύριο γενικά έχει ψωμάκι. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα γίνει έκτακτη συζήτηση αναφορικά με την παρακολούθηση του Στέλιου Κούλογλου. Κατά την περίοδο που ήταν ευρωβουλευτής θα έχει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η κουβέντα. Έτσι, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα γίνει στο Στρασβούργο. Και στην εγχώρια επικαιρότητα, ο Άδωνος Γεωργιάδης ρίχνει λάσπη στο Τσίπρα, τόση λάσπη που αναγκάστηκε και ο ίδιος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να πάρει κάποιες αποστάσεις. Προφανώς πόντους στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα δίνουν τέτοιες επιθέσεις. Και κάποιοι λένε πως αυτό θέλει και η κυβέρνηση ή αυτό θέλει και ο Άδωνος Γεωργιάδης, ώστε να διαμορφωθεί ένα δίπολο Μητσοτάκης Τσίπρας και να αρχίσει να συσπυρώνει και ο κύριος Μητσοτάκης στο κοινό του. Σαμαρά θέλοντος. Στο ΣΥΡΙΖΑ γίνεται το «Έλα να δεις». Ο Παύλος Πολάκης ζητά την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου. Ο Νίκος Παπάς ζητά τη σύγκληση της πολιτικής γραμματείας πριν τη σύγκληση της Σαββατιάτικης Κεντρικής Επιτροπής, ενώ θέτει ζήτημα δημοσιοποίησης της σύνθεσης της Κεντρικής Επιτροπής μετά τις διαδοχικές παρετήσεις μελών της. Αναμένεται λοιπόν άλλη μια θερμή συνεδρίαση του οργάνου, του ανώτατου κομματικού οργάνου του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά και στο ΠΑΣΟΚ γίνεται επίσης το «Έλα να δεις» μετά το παράθυρο που άνοιξε ο Γιάννης Σγουρός περί συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία, αν το ΠΑΣΟΚ έρθει τρίτο. Και τίθεται το ερώτημα, είναι όντως προσωπικές οι απόψεις αυτές του κυρίου Σγουρού, πρώην Περιφερειάρχη Αττικής? Από τη Χαριλάου Τρικούπη λένε ότι αυτές οι απόψεις είναι προσωπικές και δεν εκφράζουν την ηγεσία του κόμματος. Γιατί πολλοί υποστηρίζουν, πολλοί λένε ότι ο κύριος Σγουρός κάνει και το λαγό. Σε περίπτωση που το ΠΑΣΟΚ έρθει τρίτο. Πάντως τέτοιου τύπου δηλώσεις ανοίγουν ορέξεις, είναι

κατακτητικό, την ωραίτερο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, επεσήμανε ότι μόνο με το Πασόκ μπορεί κάποιος να συζητήσει σοβαρά για τη δυνατότητα συγκρότησης κυβέρνησης μετά τις εκλογές. Ας τα κρατάμε όλα αυτά, ας τα κυκλώνουμε όλα αυτά και βλέπουμε. Και η ζωή θα δείξει και η πολιτική θα δείξει και η κάλπη πάνω απ' όλα. Και από την άλλη, το κόμμα του κυρίου Κασελάκη Φιλοροή αποχώρησε και η βουλεύτρια Γιώτα Πούλου. Έχει μείνει πιστή ακόμα στον πρόεδρο και συμπαίκτη του Άδωνη στο τένις, η κυρία Ραλία Χριστίδου. Αυτά είναι τα νέα, αυτές είναι οι εξελίξεις των τελευταίων ωρών. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι και επιστρέφουμε.

Φωτιά έχει εκδηλωθεί εδώ και λίγες ώρες σε χαμηλή βλάστηση στη θέση Τριάδιο του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Η πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί σε χαμηλή βλάστηση, όπως είπαμε, κοντά όμως σε κατοικίες. 22 πυροσβέστες και με 7 οχήματα δίνουν τη μάχη με τις φλόγες.

0: Διαβάζουμε σε κυβερνητική ανακοίνωση ότι ο τακτικός προϋπολογισμός της υγείας έχει διπλασιαστεί, φτάνοντας τα 8 δισεκατομμύρια ευρώ από τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ του 2019. Τι λες ρε παιδί μου, τι άλμα είναι αυτό, τι στατιστικό άλμα είναι αυτό? Υπάρχει τέτοιο success story στη δημόσια υγεία? Τι λένε οι εργαζόμενοι? Τι λέει αυτή η συμμορία της μιζέριας? Το Σωματείο Εργαζομένων λοιπόν στο Γενικό Νοσοκομείο Έλενα Βενιζέλου διοργανώνει αύριο στη μία το μεσημέρι συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Και ο κύριος Κωνσταντίνος Καταραχιάς, γραμματέας του Σωματείου, είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας κύριε Καταραχιά, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Υπάρχει τέτοιο success story, κύριε Καταραχιά, που ξεδιπλώνεται και στο νοσοκομείο Έλενα Βενιζέλου?
1: Κοιτάξτε, επειδή άκουσα τι είπατε σε σχέση με το πόσο αυξάνουν τα πράγματα, ναι, η χρηματοδότηση, εσύ μιλάνε για διπλασιασμούς, είναι απάτες, ναι, τεράστιες απάτες αυτές, που ξεκινάνε από τον Άδωνη, που δεν έχει ιερό και όσιο και μόνο ψέματα λέει, ναι, δεν τον απασχολεί ποια είναι η πραγματικότητα, απλά να κοροϊδεύει. Αυτό που περιγράφουν είναι ότι προφανώς έχουν αυξήσει τη χρηματοδότηση των ιδιωτών, ναι, που χρησιμοποιούν και τις εργολαβίες και έχουν αυξήσει έργα που γίνονται μέσα στα νοσοκομεία, ανακαινήσεις που εγκαινιάζει, ναι, ο Άδωνης από μέρα σε μέρα,
0: ναι, ναι, ναι,
1: τα οποία όμως είναι το σχέδιό τους για την ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό που ζούμε οι εργαζόμενοι είναι μια καταστροφή. Η επταετία Μητσοτάκη έχει καταστρέψει πραγματικά δομές, ζούμε μέσα σε μια καταστροφή.
0: Για πάμε σε αυτό που ζείτε εσείς εργαζόμενοι στο νοσοκομείο.
1: Ναι, το Έλενα Βενιζέλου είναι ένα εμβληματικό νοσοκομείο. Είναι το νοσοκομείο της γυναίκας. Είναι το νοσοκομείο για τα τρανς άτομα. Είναι το νοσοκομείο το οποίο είναι το μοναδικό, το μεγαλύτερο δημόσιο με ευτήριο. Και προφανώς έχει μπει στο στόχαστρο εδώ και πάρα πολλά χρόνια από την κυβέρνηση για να διαλυθεί και να ιδιωτικοποιηθεί. Να θεωρηθεί φυσιολογικό ότι παραδίδεται στους ιδιώτες.
0: Μάλιστα.
1: Και η μάχη που δίνουμε είναι να το κρατήσουμε όρθιο με τους εργαζόμενους και παρόλα αυτά είναι η προσπάθεια τεράστια από τη δική μας τη μεριά να κρατηθεί όρθιο αυτό το νοσοκομείο. Αλλά αυτό που εισπράττουμε είναι ουσιαστικά εγκατάληψη, υποχρηματοδότηση, τεράστιες ελλείψεις προσωπικού που διωγγώνονται συνέχεια και έχουμε φτάσει πλέον στην κατάντια. Αυτό που καταγγέλουμε για το τελευταίο διάστημα είναι ότι δεν υπάρχουν δυνατότητες του δηλαδή υπάρχουν τέτοιες ελλείψεις στο διοικητικό να μιλήσει, που ποτέ δεν ακούγεται αυτό στα μέσα ενημέρωσης. Μιλάμε για γιατρούς, νοσηλευτές, αλλά το νοσοκομείο έχει και τεχνική υπηρεσία, έχει και διοικητικό προσωπικό που δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε χωρίς αυτούς.
0: Έρχονται και οι άδειες καλοκαιρινές τώρα, υποθέτω.
1: Ναι, ναι, ναι. Και η κατάσταση είναι κατάντια. Δηλαδή δεν βγαίνουν οι άδειες, δεν μπορούν οι άνθρωποι να πάρουν μια εβδομάδα να ξεκουραστούν. Αναγκάζονται να καλύπτουν το νοσοκομείο. Είναι εκρηκτική η κατάσταση. Φτάσαμε σε σημείο να αρρωσταίνουν άνθρωποι και να έρχονται να δουλεύουν. Εικόνες δηλαδή που θυμίζουν πραγματικά άλλες καταστάσεις, παλιές εποχές.
0: Κάλεσαν άρρωστους συναδέλφους σας να γυρίσουν στη δουλειά?
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν καλέσανε. Ναι, ναι. Απλά δεν γινόταν αντικειμενικά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή φτάσαμε σε ένα σημείο να υπάρχει συναδέλφισσα στο διοικητικό προσωπικό με πνευμονία που αναγκάστηκε για να καλύψει το νοσοκομείο, για να μην καταρρεύσουν πράγματα, για να μην κινδυνεύσουν άνθρωποι. Ναι. Θέλω να πω ότι τα έχουν εγκατεδέψει, δεν τους απασχολεί πλέον. Ναι. Πέρα από το να δημιουργούν μια εικόνα τρομοκρατίας, ναι, να κυνηγάνε, ναι, ναι, βγάζουν κάτι έγγραφα κατάπτυστα, που πιέζουν το προσωπικό να μην παίρνει άδειες, να δυσκολεύεται να παίρνει τις άδειες. Ναι. Ενώ ουσιαστικά είμαστε μετά από μια πανδημία που πραγματικά κόσμος έχει να. Μπορεί να παίρνει άδειες από το 25, από το 24
0: ναι,
1: ακόμα.
0: Ναι. Υπάρχουν και απολύσεις μεών.
1: Ναι. Είχαμε πριν 1,5 χρόνο, ναι, περίπου 1,5 χρόνο, είχαμε 6 μέες μέσω συμβάσεων νεοδοί που είχαν μπει στην πανδημία που τις έδιωξαν ερυθρίαστα ο Άδωνης.
0: Μάλιστα.
1: Οι οποίες δεν αντικαταστάθηκαν και αυτό κοστίζει στη λειτουργία των τμήματων. Ναι. Γιατί ξαφνικά μιλάνε για. Δεν έχουν τρελάνει το προσωπικό στο να το μετακινούν συνέχεια. Ανάλογα, προκύπτει μια μεγαλύτερη ανάγκη εκεί. Ξαφνικά την επόμενη μέρα παίρνουν μία μέα από ένα τμήμα
0: και
1: πάνε σε ένα άλλο. Που είναι καταστροφικό για το νοσοκομείο αυτό. Γιατί δεν μπορεί ένας άνθρωπος να μετακινείται συνέχεια σε ένα τμήμα, ειδικά σε μια δομή υγείας που πρέπει να μάθει, να λειτουργεί, να, εξυπηρετεί, να ξέρει ποιο είναι το αντικείμενο. Δεν είναι, γι' αυτό είναι διαφορετικά τα τμήματα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτή η λειτουργία είναι καταστροφική.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά όμως θέλω να πω ότι εμείς θα δώσουμε τη μάχη να το κρατήσουμε όρθιο το νοσοκομείο.
0: Φυσικά.
1: Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική η δουλειά του.
0: Ναι.
1: Και χαρακτηριστικά εγώ είμαι σε ένα τμήμα το ακτινολογικό που κοντέψαν να το κλείσουν οριστικά τον προηγούμενο το φθινόπωρο.
0: Ναι.
1: Είχαμε δώσει μια τεράστια μάχη. Παρ' όλα αυτά παραμένουμε με κόσμο, ελάχιστους τεχνολόγους που μπορούν να καλύψουν τις βάρδιες. Και ανθρώπους που είναι στα πρόθυρα της σύνταξης, που έχουν και προβλήματα υγείας και πραγματικά τους έχουμε εξαντλήσει, τους έχουμε τσακίσει, παρόλο που προσπαθούν να κρατήσουν όρθιο το νοσοκομείο. Και πραγματικά είναι φοβερό το ότι έχεις μια υγειονομική περιφέρεια, μια διοίκηση που ξαφνικά επικοινωνιακά ανοίγουν τα ζητήματα, θα φτιάξουμε κέντρο μαστού. Με τεράστια σχέδια, μεγαλεπίβολα, και εγώ λέω, όταν ο μαστογράφος δεν έχει τεχνολόγους, πώς θα γίνει το κέντρο μας του.
0: Ναι. Μόνο και μόνο για να γίνει ανάρτηση στο TikTok. Ναι,
1: ναι, και όχι, κρύβουνε το ότι ετοιμάζονται να πούνε ρεαλιστικά ότι δεν υπάρχει άλλη λύση, ή θα φέρουμε ιδιώτες τώρα. Τι να κάνουμε, δεν βρίσκουμε, δεν... Λένε όμως, έχουν 7 χρόνια, έχουν οδηγήσει στο να μην... Έχουν διαμορφώσει τις συνθήκες για να μην μπορεί να έρθει κόσμος.
0: Ναι.
1: Να το πω έτσι,
0: μάλιστα.
1: Να δυσκολεύεται, να φοβάται να έρθει, και σε τελική ανάλυση ξέρει ένας κόσμος ότι μπορεί να έρθει μέσα στο ΕΣΥ και κάθε διοικήτρια, κάθε υγειονομική περιφέρεια, κάθε άδωνης θα μετακινούν και θα ταλαιπωρούν τους ανθρώπους. Δηλαδή δημιουργούν κλίμα αποστροφής το να θέλουν να δουλέψουν οι άνθρωποι στο δημόσιο σύστημα υγείας. Και είναι επίτηδες αυτό το πράγμα.
0: Επειδή περιγράφεται έτσι με ανάγλυφο και πολύ ζωντανό τρόπο τον Γολγοθά των εργαζομένων, με τα βαρέα και ανθυγιεινά των νοσηλευτών, τι έχει γίνει? Γιατί βλέπουμε να έχει γίνει σημαία στη ρητορική και τη φρασιολογία της κυρίας Κεραμέως, του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη. Έχουν ενταχθεί, θα ενταχθούν οι νοσηλευτές στα βαρέα και ανθυγιεινά?
1: Νομίζω οι μισές αλήθειες που προσπαθούν να πούνε είναι τα μεγαλύτερα ψέματα, οι μεγαλύτερες απάτες που οργανώνουν συντονισμένα. Και χρειάζεται σε αυτό να απαντήσουμε, γιατί από τα βαρέα και ανθυγιεινά εξαιρέσαν τεράστιο κομμάτι του προσωπικού. Το παραϊατρικό, τους τεχνολόγους. Είχαν με τις ΜΕΕΣ ένα ζήτημα το οποίο μέχρι τελευταία στιγμή τις είχαν αποκλείσει. Τώρα υπάρχει μια πίεση που πραγματικά δεν ξέρω κι εγώ, δεν εμπιστεύομαι. Το τι λένε, ότι θα καταλήξουν να τις εντάξουν με μια τροπολογία τελευταία στιγμή. Παρ' όλα αυτά, κάνουν η προσπάθειά τους να δημιουργούν μια εικόνα ότι ασχολούμαστε με ένα κομμάτι και ξαφνικά το φωνάζουν ότι δώσαμε βαρέκια ανθυγιεινά. Και ο τρόπος που τα έχουν βάλει τα βαρέκια ανθυγιεινά, στο τέλος αφορούν ένα μικρό κομμάτι του κόσμου μέσα στο νοσοκομείο. Δηλαδή δεν επηρεάζει και πάρα πολύ... Δεν αλλάζει και πάρα πολύ για το μεγαλύτερο κομμάτι των εργαζομένων που είναι να πάρει σύνταξη, που δουλεύει, που δουλεύει πάνω από 35-40 χρόνια μέσα στο νοσοκομείο.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί κλείνει ένας κύκλος του ΕΣΥ.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι ουσιαστικά αποκλείσανε το 50% των εργαζομένων του νοσοκομείου.
0: Ναι.
1: Να το πω έτσι, από τα βαρέα και ανθυγιεινά. Ναι. Σας λέω, είναι δυνατόν η γυναίκα που δουλεύει διοικητικός και πρέπει να σταθεί στο πόστο για να κρατηθεί το νοσοκομείο και οι ασθενείς με πνευμονία να έχει και να δουλεύει. Μας δουλεύουν.
0: Ναι, βέβαια, δηλαδή, βέβαια. Ακούγεται δηλαδή εξωπραγματικό.
1: Πώς τολμάνε και διαχωρίζουν τον κόσμο του νοσοκομείου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχουν προσπαθήσει όλα τα τελευταία χρόνια να διασπάνε τον κόσμο συνέχεια. Να λένε αυτός αντιδρά, γιατί αρχίζουν και λένε ό,τι τους κατέβει. Ότι, ξέρω εγώ, έχει δόλο και το κάνει. Δηλαδή προσπαθούν συνεχώς. Το κάνεις μία, δύο, τρεις, δέκατη. Φτάσαμε στο γιατρό στο Καστελόριζο και νομίζω ότι η εικόνα είναι ξεκάθαρη. Ότι μιλάμε για μια κυβέρνηση τρομοκρατών απέναντι στους υγειονομικούς.
0: Ναι.
1: Τρομοκράτες πραγματικά απέναντι στους υγειονομικούς.
0: Ναι.
1: Και με όρους που θυμίζουν δεκαετία του 50. Αλλά αυτά δεν πιάνουν. Στο τέλος μπορεί να τα κάνεις μία, δύο, εκατό φορές, στο τέλος γυρνάνε ανάποδα.
0: Ναι.
1: Είμαστε σε αυτή τη φάση τώρα. Τους γυρνάει ανάποδα από την Νίκαια που εξεγέρθηκε ένα νοσοκομείο, σε εμάς, στα σωματεία μας. Ο κόσμος τους απομονώνει παντού. Και αυτοί πρέπει να το συνεχίσουμε πιο συγκροτημένα, πιο οργανωμένα, με μεγαλύτερη κάλυψη από την αντιπολίτευση για αυτά τα πράγματα.
0: Ο Άδωνης Γεωργιάδης, από πότε έχει να έρθει στο νοσοκομείο? Από τότε που μοίραζε τα μελομακάρονα? Στο δικό σας δεν μοίραζε τα μελομακάρονα?
1: Ναι, είχε έρθει για τα εγκαίνια που βάψανε κάτι τείχους ουσιαστικά και προσπαθήσαν να δημιουργήσουν μια εικόνα ότι εδώ κάνουμε έργα, τη στιγμή που καταραίει το νοσοκομείο. Ναι, από, είχε έρθει παραμονές πρωτοχρονιάς. Είχε έρθει για να μοιράσει μελομακάρονα, γιατί. Εντάξει, μιλάμε για.
0: Ναι, έκανε σοου.
1: Είναι ο απόπατος. Κατά την άποψή μου, είναι ο απόπατος αυτόν που έχουμε ζήσει μέσα στο ΕΣΥ και χρειάζεται να απαντήσουμε και όχι να συνδιαλεγόμαστε με αυτό. Mm-hmm. Πρέπει να απαντήσουμε. Δεν μπορούμε να έχουμε συνδιαλλαγή με ανθρώπους οι οποίοι κατ' εξακολούθηση συγκροτημένα διαλύουν. Η πολιτική τους έχει κοστίσει ανθρώπινες ζωές συγκεκριμένα. Mm-hmm. Ο άνθρωπος ο οποίος πανηγύριζε ότι κλείνω νοσοκομείο γιατί σήμερα δεν υπάρχουν λοιμώδη νοσήματα το 2013, είναι ξανά υπουργός υγείας μετά από μια πανδημία.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή υπάρχει, λέει, δεν μπορεί να ξεπληθεί κανένας με βάση αυτά τα πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Και άρα θα συνεχίσουμε. 14 του μήνα έχουμε την απεργία για τη συνταγματική αναθεώρηση, που είναι άλλη πρόκληση αυτή.
0: Ναι.
1: Γιατί ουσιαστικά.
0: Με την άρση της μονιμότητας ως αιχμή, ας πούμε, αυτής της πρόκλησης.
1: Για να μονιμοποιήσουν την τρομοκρατία του προσωπικού και την ιδιωτικοποίηση και την θέλουν να περάσουν στο Σύνταγμα την τρομοκρατία. Το να μην έχεις συνδικάτα, να μην έχεις δικαιώματα, να μην μπορείς να μιλάς, θέλουν να το περάσουν στο Σύνταγμα αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Και ταυτόχρονα να μονιμοποιήσουν τις περικοπές. Mm-hmm. Όπως περάσαν κάποτε στο Σύνταγμα το να μην μπορεί ένας άνθρωπος 30 χρόνια συμβασιούχος στο ίδιο πόστο να γίνει μόνιμος. Τώρα πάνε δεν θα έπρεπε να υπάρχει συζήτηση αυτή τη στιγμή. Θα έπρεπε να τυναχτεί στον αέρα αυτή η συζήτηση.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί ξεπερνώνται από μια κυβέρνηση η οποία είναι βουλιαγμένη στα σκάνδαλα και τον οχετό της.
0: Mm-hmm.
1: Από πού και ως πού θα μας κουνάν το δάχτυλο. Mm-hmm. Και στους γιατρούς και στους νοσηλευτές και σε όλη την κοινωνία.
0: Mm-hmm.
1: Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να μην είμαστε σε αναμονή απέναντι σε αυτά τα έσχη. Mm-hmm. Πρέπει εδώ και τώρα, γιατί κοστίζουν. Κοστίζουν στις ζωές μας, κοστίζουν στις ζωές των ανθρώπων. Δεν είναι συζήτηση πολυτέλειας αυτή, είναι συζήτηση μάχης.
0: Mm-hmm.
1: Και γι' αυτό καλούμε και αύριο όλο τον κόσμο, μία η ώρα, να μας συμπαρασταθεί. Γι' αυτό θέλουμε.
0: Η συγκέντρωση πού θα γίνει? Θα γίνει στο νοσοκομείο.
1: Θα γίνει έξω από τη διοίκηση.
0: Έξω από τη διοίκηση, μάλιστα.
1: Στο νοσοκομείο Έλενα.
0: Mm-hmm.
1: Και θα συνεχίσουμε στις 14 του μήνα για την απεργία με την απεργία της ΑΔΔΗ, όλο του δημοσίου, για όλα αυτά τα έσχη που κάνουν.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θα τους αφήσουμε, σίγουρα. Εμείς θα το παλέψουμε μέχρι τέρμα. Χρειαζόμαστε στήριξη όμως, γιατί δεν είναι δικιά μας υπόθεση μόνο αυτό.
0: Εμείς ό,τι μπορούμε από εδώ θα κάνουμε.
1: Κατά.
0: Να μεταφέρουμε τη φωνή σας που είναι τόσο αγωνιστική και τόσο δικαιολογημένη μετά από αυτά τα έσχη που γίνονται όπως μας τα περιγράψατε και μας τα μεταφέρατε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καταραχιά.
1: Και εγώ ευχαριστώ συνέχεια. Για την πρόσκληση.
0: Και καλό αγώνα. Να είστε καλά. Ο κύριος Κωνσταντίνος Καταραχιάς εδώ στο κόκκινο, γραμματέας του Σωματείου Εργαζομένων στο νοσοκομείο Έλενα Βενιζέλου.

0: Έχουμε αρκετά μηνυματάκια. Ο Μιχάλης γράφει πως πρέπει να μιλήσουμε κάποια στιγμή για τις ελλείψεις φαρμάκων οι οποίες ταλαιπωρούν ασθενείς και επαγγελματίες, και βεβαίως θα μιλήσουμε και θα το ψάξουμε και θα το ερευνήσουμε και θα βγάλουμε κόσμο να μιλήσει. Και η Δήμητρα από την Πεύκη, μια ερώτηση: είναι δυνατόν να αυξάνεται το πάγιο της ΕΙΔΑΠ σε κάθε λογαριασμό από 2 ευρώ και 75 λεπτά το 2025, το 2026 πήγε στα 6 ευρώ και τώρα στα 8 ευρώ και τα 75 λεπτά χωρίς να αυξάνεται η κατανάλωση? Αυτό γίνεται, αν θυμόμαστε καλά, στο όνομα της χρηματοδότησης κρίσιμων επενδύσεων στο δίκτυο και τις υποδομές, Δήμητρα. Και μάλιστα η διοίκηση της ΕΙΔΑΠ για να δικαιολογήσει αυτές τις αυξήσεις έλεγε πως για περισσότερα από 15 χρόνια τα τιμολόγια παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητα. Και εδώ να πούμε πως οι αυξήσεις στα τιμολόγια της ΕΙΔΑΠ προκαλούν αντιδράσεις και στους δήμους που εξυπηρετούνται από την ΕΙΔΑΠ, καθώς στις δημοτικές παροχές εφαρμόζονται επίσης οι νέες πάγιες χρεώσεις. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Τώρα, τροφή για συζήτηση δίνει ο σφιγμός του Ιουλίου της προράτα για λογαριασμό της εφημερίδας των συντακτών. Στην πρόθεση ψήφου, χωρίς αποχή, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 25%, η Ελλάσσα του Αλέξη Τσίπρα ακολουθεί με 15,5%. Και στην τρίτη θέση ισοβαθμούν το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα της κυρίας Χριστιανού με 8,5%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 7%, το ΚΚΕ με 5,5%, η Φωνή της Λογικής με 4%, η Πλεύση με 3,5%, το ΜΕΡΑ25 με 3%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 2%, η Νέα Αριστερά και οι Δημοκράτες με 1%, το 12% των ερωτηθέντων δηλώνει αναποφάσιστο. Υπάρχουν ωστόσο και πολλά ακόμα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Ο κύριος Άγγελος Σεριάτος, επιστημονικός διευθυντής της ΠΡΟΡΑΤΑ, είναι μαζί μας. Καλό σας απόγευμα, κύριε Σεριάτη. Καλησπέρα σας.
1: Καλό σας απόγευμα, καλησπέρα.
0: Η έρευνα, αν το ερμηνεύουμε σωστά, εστιάζει στην πρωθυπουργική εικόνα και επίδοση των κυρίων Μητσοτάκη και Τσίπρα. Αποτελεί μάλλον μια συγκριτική αξιολόγηση. Αν είναι σωστή αυτή η ερμηνεία, σε ποια κοινά κερδίζει πόντους ο πρωθυπουργός και σε ποια ο κύριος Τσίπρας, κύριε Σεριάτη?
1: Ναι, στην πραγματικότητα αυτό που κάναμε είναι ότι με την ανάληψη, με τη συμπλήρωση 7 ετών από την ανάληψη της Πρωθυπουργίας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είπαμε να μην ανοιχνεύσουμε μόνο ζητήματα επικαιρότητας, αλλά όπως είπατε να αξιολογήσουμε και αναδρομικά ουσιαστικά, να ζητήσουμε να αξιολογήσει αναδρομικά ο κόσμος και τη διακυβέρνηση του τόπου την τελευταία δεκαετία, άρα και από τις δύο κυβερνήσεις, και του Αλέξη Τσίπρα και τη σημερινή του κυρίου Μητσοτάκη. Και είδαμε ότι ο κόσμος βρίσκεται σε μια διαδικασία, μάλλον αξιολόγηση εκ νέου του πώς βλέπει και έβλεπε τις δύο κυβερνήσεις, και βλέπουμε ορισμένες διαφοροποίησεις. Για παράδειγμα, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αξιολογείται σαφώς θετικότερα σε πεδία που παραδοσιακά τα πιο συντηρητικά κόμματα ευνοούνται, δηλαδή είναι εξωτερική πολιτική, δημόσια ασφάλεια, μετανάστευση. Ενώ η διακυβέρνηση της χώρας από τον ΣΥΡΙΖΑ αξιολογείται θετικότερα σε λιγότερους τομείς, αλλά πιο σημαντικούς στο σήμερα. Μιλάω, ας πούμε, για παράδειγμα για την ακρίβεια, για το κόστος ζωής και τη διαφθορά, που είναι στα προβλήματα πολύ υψηλά στη σχετική λίστα όταν ζητείται από τους πολίτες να μας τα ιεραρχήσουν. Αυτός προς τους τομείς και την αξιολόγηση, και ως προς τα κοινά που ευνοούνται ή όχι τα κόμματα, η Νέα Δημοκρατία που με ρωτήσατε, το βασικότερο είναι ότι έχει πολύ σημαντική επιρροή η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή σε συνταξιούχους και οικιακά απασχολούμενα άτομα, κυρίως γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας. Βέβαια με ποσοστά της τάξης του 35%, που είναι κρίσιμο μέγεθος, με την έννοια ότι είναι και πολυπληθές αυτό το κομμάτι της κοινωνίας, αλλά πηγαίνει πολύ χειρότερα σε άλλες κατηγορίες, όπως είναι για παράδειγμα οι ελεύθεροι επαγγελματίες, που είχε τη στήριξη, υπολογίζουμε, άνω του 50% στις τελευταίες εκλογές, και πλέον εδώ πέρα η στήριξη, για παράδειγμα, περιορίζεται περίπου στο 23%.
0: Ναι. Και βλέπουμε στην έρευνα ότι υγεία, παιδεία και εργασία, σε αυτούς τους τομείς κυριαρχεί η άποψη ότι οι δύο κυβερνήσεις είχαν περίπου τις ίδιες επιδόσεις.
1: Και αυτό είναι στοιχείο. Ναι, πείτε μου, ναι.
0: Αυτό ίσως τώρα θα έπρεπε να προβληματίσει τον κύριο Τσίπρα, που υποθέτουμε ότι θα προτάξει αυτό το τρίπτυχο μέχρι τις εκλογές. Δηλαδή, μας ευνηδιάζει λίγο αυτό το έβριμα. Ναι. Που έχει ένα κοινωνικό πρόσημο αυτό το τρίπτυχο.
1: Πράγματι. Ενώ δηλαδή σε δύο βασικά στοιχεία που αντιστοιχούν σε τεμείς, θέλω να πω, την ακρίβεια και τη διαφθορά, πηγαίνει καλύτερα διακυβέρνηση. Αξιολογείται κάπως καλύτερη διακυβέρνηση του κύριου Τσίπρα. Σε τομείς τους οποίους θα ανέμενε κανείς, επειδή ακριβώς αποτελούν ευνοϊκότερο πεδίο για προοδευτικά, για αριστερά κόμματα όπως η υγεία και η εργασία, να αξιολογείται σαφώς καλύτερα. Όμως εδώ κερδίζει με σαφήνεια ο κανένας. Mm-hmm. Στην πραγματικότητα υπάρχουν, γιατί εμείς τώρα τι κάνουμε, μια σύγκριση μεταξύ των δύο κυβερνήσεων.
0: Mm-hmm.
1: Ναι, αλλά την ίδια στιγμή μπορούμε να πούμε ποιος κερδίζει ποιον, αλλά τελικά στις περισσότερες περιπτώσεις, στους περισσότερους τομείς, αυτός ο οποίος αξιολογείται καλύτερα είναι κανένα. Δηλαδή κανείς δεν αξιολογεί με θετικό πρόσημο περίπου 35-40% της κοινωνίας σε όλους τους τομείς κάποια από τις δύο κυβερνήσεις, που δείχνει και το σκεπτικισμό απέναντι και στις δύο προοπτικές.
0: Ναι. Στο ζήτημα, σε αυτό το φόντο της εκλογικής επιρροής, τι κρατάμε, κύριε Σεριάτε?
1: Είπατε και εισαγωγικά περί προωθήσεις ψήφου. Νομίζω το βασικότερο στοιχείο είναι ότι η Νέα Δημοκρατία διατηρείται στην πρώτη θέση, αλλά συνεχίζει σε χαμηλές πτήσεις. Είτε αυξάνει οριακά τις επιδόσεις της, είτε όχι αναδημοσκόπηση. Έχουμε δημοσκοπικά τουλάχιστον μια εικόνα παγίωσης της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης στη δεύτερη θέση,
0: ναι,
1: σαφώς διακριτά και χαμηλότερα από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά επίσης με απόσταση από τα τρίτο και τέταρτο κόμμα, τα οποία είναι το Πασόκ και Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Πασόκ σταθερό, Ελπίδα για τη Δημοκρατία δείχνει να είναι σε καθοδική τροχιά. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα έχουμε κόμματα διάφορα τα οποία παλεύουν για την είσοδο στο κοινοβούλιο. Τα κυριότερα που θα μας απασχολήσουν είναι η Πλεύση Ελευθερίας, το ΜΕΡΑ και η Φωνή Λογικής.
0: Mm-hmm. Και μέχρι να δούμε το κόμμα του κ. Σαμαρά, δεν φαίνεται να απειλείται η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας παρά τη φθορά, όπως είπατε κι εσείς.
1: Όχι, αλλά στοιχείο κλειδί, πολύ ωραία το επισημαίνετε, στοιχείο κλειδί για το πώς θα πάνε τα πράγματα, γιατί βλέπουμε ότι έχει διείσδυση και στο κυβερνό κόμμα, σαφώς και σε άλλα δεξιότερα συντηρητικότητα της Νέας Δημοκρατίας κόμματα, αλλά και στην ίδια, και αυτό θα μπορούσε να είναι ένα στοιχείο κλειδί για το πώς θα πάνε τα πράγματα από εδώ και πέρα.
0: Μάλιστα, θα περιμένουμε λοιπόν, πολύ ενδιαφέρουσα και αυτή η έρευνα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σεργιάτη, για την ανάλυση.
1: Καλά, εγώ.
0: Ο κύριος Άγγελος Σεργιάτος, επιστημονικός διευθυντής της ΠΡΟΡΑΤΑ, εδώ στο Κόκκινο.

και ασφαλώς τα βλέμματα είναι επικεντρωμένα στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ ή πιο σωστά στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ που πραγματοποιείται στην Άγκυρα. Νωρίτερα μπαράς δηλώσεων με αιχμές κατά Ευρωπαίων συμμάχων αλλά και άνοιγμα στην Τουρκία πραγματοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ πριν από τη συνάντησή του με τον Ταγίπ Ερντογάν. Ο Τραμπ ανακοίνωσε την πρόθεσή του για άρση των κυρώσεων κατά της Άγκυρας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο πώλησης F-35 στην Τουρκία. Πανέλαβε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να αποκτήσουν τον έλεγχο της Γροιλανδίας, ενώ προειδοποίησε ότι η Ευρώπη κινδυνεύει λόγω της μεταναστευτικής και ενεργειακής πολιτικής της. Και κατά την έναρξη της συνάντησης, ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Ερντογάν μεγάλο φίλο, είπε κι άλλα έτσι. Αποθεωτικά υποστήριξε ότι οι δύο ηγέτες έχουν καλή χημεία και ξεχωριστή σχέση. Ο Τραμπ δήλωσε ότι η κυβέρνησή του θα άρει τις κυρώσεις που είχαν επιβληθεί στην Τουρκία μετά την αγορά των ρωσικών S-400. «Θα άρουμε τις κυρώσεις, ήρθε η ώρα, δεν θέλουμε να επιβάλλουμε κυρώσεις σε φίλους», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι η πώληση μαχητικών F-35 στην Άγκυρα είναι μια απόφαση που θα πάρουμε, σημειώνοντας ότι οι σχέσεις ΗΠΑ-Τουρκίας είναι πιθανότατα καλύτερες από ποτέ και ότι η Τουρκία έχει αποδειχθεί πολύ πιο πιστή από άλλες χώρες που θεωρούσαμε ότι θα ήταν πιστές. Αυτά ήταν τα καρφιά Τραμπ κυρίως προς τους Ευρωπαίους, προς ευρωπαϊκές ηγεσίες. Ο Τραμπ βέβαια ακόμα και αν ανακοινώσει που... Περίπου ανακοίνωσε, τέλος πάντων προανήγγειλε, ότι η κυβέρνησή του θα άρει τις κυρώσεις που προβλέπονται κατά της Τουρκίας για τα F-35. Θα πρέπει εδώ να πούμε ότι θα γίνει ξεχωριστή κίνηση σε συνεργασία με το Κογκρέσο. Και αυτή τη στιγμή τέτοιο κλίμα στη Γερουσία ή στη Βουλή των Αντιπροσώπων δεν υπάρχει. Παρακολουθούμε αυτά τα λόγια, ωστόσο ερμηνεύονται και ως λόγια εντυπωσιασμού. Και βέβαια κατά τους διεθνείς αναλυτές, οι Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρούν την Τουρκία σημαντικό στοιχείο στον τομέα της ασφάλειας της Ευρώπης, στο παζλ της ασφάλειας της Ευρώπης, αλλά και σημαντικό εταίρο στο πεδίο της αμυντικής βιομηχανίας, γιατί εδώ είναι τα λεφτά, εδώ είναι τα ποτάμια με τα λεφτά. Και το πεδίο της αμυντικής βιομηχανίας θα βρεθεί συνολικά στο επίκεντρο της Συνόδου του ΝΑΤΟ και αυτό αποτελεί ένα εκ των πραγμάτων πρόβλημα για την Ελλάδα, έτσι, η οποία θα πρέπει να αξιολογηθεί τους επόμενους μήνες για την αμυντική παραγωγή της Ελλάδας. Ένα στοιχείο το οποίο επίσης απασχολεί την κυβέρνηση είναι η συζήτηση για την ενίσχυση της Ουκρανίας με διάφορους τρόπους. Η κυβέρνηση ήδη βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το ΝΑΤΟ για την καταβολή των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει σε δόσεις 2 ή και 3 ετών, ωστόσο σε μια χρονιά, όπως καταλαβαίνουμε, προεκλογική, αλλά και δημοσιονομικά ήδη εξαντλημένη, οι συζητήσεις αυτές προκαλούν εκ των πραγμάτων δυσκολία. Είναι λοιπόν σύνθετη η εξίσωση, σύνθετη η εικόνα, θα περιμένουμε και την έκβαση της Συνόδου Κορυφής και αύριο θα, με τους αναλυτές μας θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε την κατάσταση, να προσεγγίσουμε και το μέλλον.

Πανωρέα, πάλι στο δρόμο είσαι και ελπίζουμε πάλι στο φανάρι να έστειλες το μήνυμα. Έτσι είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Λοιπόν, φίλος ακροατής, προβοκατόρικο αυτό το μήνυμα, ζητά να του πούμε για ποιο λόγο, να πούμε για ποιο λόγο ο Δημήτρης Μαρκόπουλος την έπεσε στον Άδωνη Γεωργιάδη. Αυτό είναι το παραπολιτικό της ημέρας. Όντως, ένα τένις ήταν να παίξουν, μια παρτίδα τένις ήταν να παίξουν, έπαιξαν ο Άδωνης Γεωργιάδης και ο Στέφανος Κασελάκης και τους βγήκε ξινό, γιατί τους την πέφτουν από παντού. Γιατί δεν τα άκουσε μόνο ο Κασελάκης, αλλά τα ακούει και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Βγήκε λοιπόν ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος είναι πλέον υφυπουργός οικονομικών. Και είπε πως ο Άδωνης θα πρέπει να έχει σοβαρότερα πράγματα για να ασχοληθεί από το να παίζει τένις με ένα πολιτικό μας αντίπαλο που έχει εξυπηρετήσει τον πρωθυπουργό και έχει δικαστικές εκκρεμότητες με στελέχη, όπως με τον ίδιο, με τον ίδιο τον Μαρκόπουλο. Και είπε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, φαντάζεστε εμένα να παίζω τάβλη με τον Πολάκη που καθημερινά βρίζει τον Άδωνη Γεωργιάδη. Ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι στη Μούγκα, δεν απάντησε. Απάντησε όμως ο Κασελάκης στον Μαρκόπουλο, λέγοντας ότι η πολιτική αντιπαράθεση δεν σημαίνει προσωπική εμπάθεια και πως η αντιπολίτευση γίνεται με επιχειρήματα και θεσμικές διαδικασίες και όχι με λάσπη και διάφορα τέτοια. Ο Άδωνης Γεωργιάδης λοιπόν δεν έχει απαντήσει μέχρι τώρα και φυσικά αποκλείεται να μην απάντησε, γιατί παίζει τάβλη με τον Πολάκη, έτσι, αποκλείεται αυτό. Ο Πολάκης έχει στρέψει την προσοχή του στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, με αυτό έτσι το εσωτερικό τζατζάρισμα στην κυβέρνηση κλείνουμε. Ο Γιώργος Βαλούμης ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Ο Λευτέρης Δάλλας ήταν στην επικοινωνία. Κώστας Αβόπουλος στο μικρόφωνο. Ραντεβού αύριο στις 6. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών. Μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
2: Η ώρα είναι 7.
0: Των 5 και 5 στο κόκκινο.
3: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 7 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Φωτιά ξέσπασε λίγο πιο έξω από τη σκάλα Ερεσού στη Μυτιλίνη. Στο έργο κατάσβεσης επιχειρούν 15 πυροσβέστες και 4 εναέρια μέσα. Η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση. Υποελεγχοτέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στη θέση 3-2 του Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης. Είχε σημάνει σε ένα γερμός, γιατί η πυρκαγιά έκαιγε κοντά σε κατοικίες. Δύο εργατικά ατυχήματα μέσα σε μία μέρα. Στο Βόλο, ένας 50χρονος οικοδόμος την ώρα που εκτελούσε εργασίες ενώ αναγυρώμενη οικοδομή, κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, βρέθηκε στο κενό από τον τρίτο όροφο της οικοδομής. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο νοσοκομείο Βόλου. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, από την πτώση υπέστη κάταγμα στο ένα του πόδι, ενώ είχε και εκδορές στο σώμα του. Με σοβαρά εγκάβματα μεταφέρθηκε σε ΜΕΘ, εργαζόμενος που τραυματίστηκε την ώρα της δουλειάς από έκρηξη μετασχηματιστή σε εργοστάσιο στα Γρεβέ. Νέος δικαστικός κύκλος ανοίγει για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, καθώς 8 θύματα παγίδευσης μέσω Predator κατέθεσαν αγωγές στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών κατά της Intellexa και 13 φυσικών προσώπων που φέρονται να συνδέονται με τη λειτουργία του κατασκοπευτικού λογισμικού στη χώρα. Ανάμεσα στους ενάγοντες, μεταξύ άλλων, οι δημοσιογράφοι Θανάσης Κουκάκης και Σπύρος Σιδέρης και η Artemis Seaford διεκδικούν συνολικά αποζημιώσεις ύψους 7,6 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ αναμένεται η κατάθεση και νέων αγωγών από περισσότερα πρόσωπα θύματα του Predator. Η υπόθεση των υποκλοπών δεν πρόκειται να κλείσει, δήλωσε ο δικηγόρος του Ζαχαρίας Κεσές, προαναγγέλλοντας την κατάθεση νέων στοιχείων. Η εκδίκαση των αγωγών έχει οριστεί για τις 7 Απριλίου του 2027. Την ίδια ώρα στη Βουλή, η κυβέρνηση ετοιμάζει άλλη μία επιχείρηση συγκάλυψης του σκανδάλου των υποκλοπών, μεθοδεύοντας τη Μίκλη, Σιντήλιαν και Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Το ζήτημα θα τεθεί στην αυριανή συνεδρίαση της Επιτροπής, με την αντιπολίτευση να καταγγέλει ότι παρότι υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός υπογραφών των 2/5 των βουλευτών της Επιτροπής, ο πρόεδρος της, Θανάσης Μπούρας, δεν τους έχει καλέσει σε ακρόαση. Έκτακτη συζήτηση αύριο στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την παρακολούθηση του Στέλιου Κούλογλου κατά την περίοδο που ήταν Ευρωβουλευτής και μέλος της Ειδικής Εξεταστικής Επιτροπής ΠΕΓΚΑ για τα κατασκοπευτικά λογισμικά, μετά από πρωτοβουλία του Αντιπροέδρου της ΛΕΦΤ και Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Αρβανίτη. Για οργανωμένη επίθεση λάσπης εναντίον του Αλέξη Τσίπρα την επόμενη της κατάθεσης αίτηση στον Αριοπάγο από τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά για την παγίδευση του με το Predator, κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με αφορμή τις επιθέσεις τελεχών της κυβέρνησης. Πρώτα κατήγγειλαν τον Αλέξη Τσίπρα ως φίλο των τρομοκρατών, αργότερα ως προστάτη των φυλακισμένων κακοποιών, σήμερα ως ανέντιμο Πρωθυπουργό που νομοθετούσε κατά παραγγελία, αναφέρει σε ανακοίνωσή της. Μία εβδομάδα μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, τα μπάζα εξακολουθούν να παραμένουν στο οικόπεδο με αποτέλεσμα να μην μπορεί να προχωρήσει η πραγματογνωμοσύνη που έχει διαταχθεί στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας. Το πρωί, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Αριστίδης Κορέας, συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη με εκπροσώπους του Δήμου Αθηναίων και της Περιφέρειας Αττικής, προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση, καθώς δεν έχει ξεκαθαριστεί ποιος είναι αρμόδιος για την απομάκρυνση των συντριμιών. Επιφυλάχθηκε το τριμέλες εφετείο κακουργημάτων Λάρισας επί του αιτήματος για την αναβάθμιση των κατηγοριών στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Η πρόεδρος ανέφερε πως το δικαστήριο επιφυλάσσεται επί του συγκεκριμένου αιτήματος για μετά την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας, ενώ αντίστοιχη ήταν η απόφαση και για την προσκόμιση εγγράφων και κλήσεις μαρτύρων. Η δίκη συνεχίζεται αύριο με την πλευρά των κατηγορουμένων για ενστάσεις, αιτήματα και τοποθετήσεις επί της κατηγορίας. Οι ελλείψεις σε σύγχρονα συστήματα και προσωπικό σε συνδυασμό με τη ραγδαία αύξηση της αεροπορικής κίνησης βρίσκονται πίσω από τις καθυστερήσεις της πτήσης, σύμφωνα με τους ελεγκτές εναέρας κυκλοφορίας. Όπως επισημαίνει η Ένωσή τους, ο υπάρχον εξοπλισμός έχει φτάσει στα όρια του, απαιτείται αναβάθμιση των συστημάτων και ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, ώστε να μπορεί να εξυπηρετείται με ασφάλεια όλο ένα αυξανόμενος αριθμός πτήσεων, καθώς σε ώρες αιχμής καταγράφονται ακόμη και 45 έως 50 κινήσεις αεροσκαφών ανά ώρα, όταν το όριο ασφαλούς διαχείρισης είναι 35. Άρση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στην Τουρκία και παράθυρο για την πώληση F-35 άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά την κατά την διάρκεια της συνάντησής του με τον Ρετζέπ Ταγιπ Ερντογάν στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ. Σε δηλώσεις πριν τη συνάντηση, ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε την Τουρκία πιο πιστή από άλλες χώρες που θεωρούμε συμμάχους και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο πώλησης των F-35 στην Άγκυρα, λέγοντας πως είναι κάτι που θα σκεφτούμε. Από την πλευρά του, ο Τούρκος Πρόεδρος εξέφρασε την ελπίδα ότι θα υπάρξει θετική έκβαση σε αυτό το θέμα, σημειώνοντας πως ο Τραμπ έχει δώσει προσωπική υπόσχεση γι' αυτό. Ζήτησε ο Υπουργός Εξωτερικών από τον Τούρκο ομολογό του αναβολή για μετά τις ελληνικές εκλογές της ανακοίνωσης της μετατροπής σε νόμο του τουρκικού αναθεωρητικού δόγματος της γαλάζιας πατρίδας, ρωτούν τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Με ερώτησή τους στη Βουλή, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με πρωτοβουλία της Ρένας Δούρ. Στη διεθνή επικαιρότητα, 11 μέρες μετά τους φωνικούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα και με τις ελπίδες για επιζώντες να σβήνουν, μια μητέρα εντοπίστηκε ζωντανή κάτω από τα χαλάσματα, κρατώντας στην αγκαλιά της το μωρό της. Σύμφωνα με τον προσωρινό επίσημο απολογισμό, οι νεκροί ξεπερνούν τους 3.500, ενώ δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Ο ΙΕΚΤΙΜΑ πως έως και 50.000 άνθρωποι μπορεί να αγνοούνται μετά τους καταστροφικούς σεισμούς. Στις αθλητικές ειδήσεις, το τελευταίο ζευγάρι των προημιτελικών του Μουντιάλ θα βγει απόψε καθώς πέφτει η αυλαία της φάσης των 16. Αυτή την ώρα η Αργεντινή υποδέχεται την Αίγυπτο και στις 11 η Ελβετία αντιμετωπίζει την Κολομβία.
2: Ο καιρός.
4: Γενικά αίθριος αύριο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα υπηρωτικά, τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά και τοπικές βροχές το βράδυ στη Μακεδονία. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας θα φτάσει στην Αθήνα τους 35 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη τους 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα στο βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού με την Τίνα Μπατζιά.

0: Και ενώ ο ρυθμός των 11 οκτώων, 3 και 3 και 3 και 2, επιβραδύνεται, εμείς ξεκινάμε την εκπομπή εδώ στο κόκκινο. Η μουσική βεβαίως, η υπέροχη μουσική που παίζει ακόμα κάτω από τα λόγια μου, είναι αυτός ο πολυρυθμικός χορός του Μάνου Χατζηδάκη, το τραγούδι του αποχαιρετισμού και το ταξίδι από το soundtrack για την ταινία «Αμέρικα, Αμέρικα» του Ηλία Καζάν 1963.
1: Όλα πασίγνωστα και διαχρονικά.
0: Τώρα πόσο μουσκεμα τα έκανε ο Ηλία Καζάν στην εποχή του μακαρθισμού είναι ένα άλλο θέμα. Εμείς κρατάμε
1: την τέχνη του
0: και τη μουσική του Χατζηδάκη εν προκειμένου. Να πούμε τα βασικά, ότι είστε συντονισμένοι στο κόκκινο, φίλες και φίλοι. Το συνεχίζουμε με την ίδια σύνθεση σχεδόν που το τελειώσαμε και χτες. Είμαι ο Αλέξης Βάκης, ο Γιώργος Μπαλούμης είναι στον ήχο, ο Λευτέρης Δάλας είναι σήμερα στην τηλεφωνική επικοινωνία και κρατώντας την υπόσχεσή του, ο Άρης Καραγιώργος, η παλιά δόξα του ελληνικού κλασικού αθλητισμού, μαζί με τον αδερφό του τον Χρήστο, στο Βάδιν, αστέρια της Εθνικής Ελλάδος και του Παναθηναϊκού. Ο Άρης Καραγιώργος λοιπόν είναι για δεύτερη

0: Σήμερα εδώ, στην ώρα του και φρέσκος και ετοιμόλογος. Γεια σου Άρη, ξανά.
1: Σε ευχαριστώ και για την σημερινή πρόσκληση, Αλέξη, και ελπίζω να μας δοθεί ευκαιρία να πούμε πολλά, κυρίως όμως να είναι ενδιαφέροντα για τους ακροατές σου.
0: Ωραία. Θέλω να πάμε στα πολύ μικρά σου χρόνια, εκεί σε ένα μικρό χωριό στην Βρετανία, που δεν υπήρχε υποψία σταδίου βεβαίως, αλλά τουλάχιστον δύο αγόρια είχαν βάλει σκοπό της ζωής τους με μηδέν παραστάσεις στην ουσία, μικρό και κλειστό το μέρος, να διακριθούν στο στίβο. Πώς την είχατε δει με τον Χρήστο σε τόσο τρυφερή ηλικία?
1: Πολλές φορές αναρωτηθήκαμε γι' αυτό. Πότε δίναμε απαντήσεις και κάποιες φορές ήταν ηλυπής η απαντήση. Ήταν φορές που φτάσαμε να πιστεύουμε ή να νομίζουμε ότι ζήσαμε και άλλες ζωές. Άλλες ζωές πριν γεννηθούμε. Γιατί πολλά για μας τότε πράγματα ήταν άγνωστα. Ας πούμε στο χωριό δεν ξέραμε τι θα πει θάλασσα. Στο σχολείο ο δάσκαλος μας έδειχνε το χάρτη και έλεγε θάλασσα είναι αυτό. Λίμνη είναι ένα μέρος που περιβάλλεται από στεριά. Και απορώ πως οι γραμμές των οριζόντων, οι δικές μου και με τον Χρήστο, πήγαιναν τόσο μακριά στο άγνωστο, αλλά και που νομίζαμε πως το ξέραμε. Δεν ξέρω να μην πολυλογήσω, ρώτησε και θα συνεχίσω πάνω σε αυτό.
0: Λοιπόν, εκεί δεν είχατε έφεση προς το Βάδεν, εκτός από την αναγκαστική έφεση, γιατί όλος ο κόσμος εκεί δεν είχε αυτοκίνητα, περπάταγε. Ξυπόλυτοι ή υποδεμένοι, με τα πόδια ήταν το βασικό μεταφορικό μέσο. Σας έδωσε μια εξοικείωση, τέλος πάντων, με το πραγματικό Βάδεν, το Βάδεν της ζωής, έτσι.
1: Αυτό που νιώθαμε δυσκολίες τότε, και ήταν, αποτέλεσε στην πορεία τον καλύτερο σύμμαχό μας. Βάλαμε τις βάσεις, στέρεες βάσεις θα έλεγα, για την μετέπειτα εξέλιξή μας στον πρωταθλητισμό. Τι εννοώ? Ότι περπατούσαμε ατέλειωτα, πηδούσαμε ποτάμια, αυλάκια, αναβαίναμε βουνά, κατεβαίναμε, παλεύαμε, παίζαμε ποδόσφαιρο, μπάλα όπως λέγαμε τότε, πάνινη στην αρχή. Όλα αυτά δεν γυμνάζουν το κορμί, δεν το προετοιμάζουν βεβαίως, αλλά και οι άλλες δυσκολίες, ο χειμώνας, οι κακουχίες, πολλές φορές και η πείνα, και οι αποστάσεις που διανοίγαμε ήταν οι δυσκολίες οι οποίες θα λέγα πλάθανε την ψυχή μας, την ατσάλιναν. Στο μεταξύ οι ορίζοντας που απλώνατα μπροστά μας και πιο πέρα τα βουνά, λέγαμε θα ανεβούμε στην κορυφή του βουνού να δούμε τι υπάρχει απέναντι. Όλα αυτά όξυναν το νου μας, την περιέργειά μας, την ανάγκη να δοκιμάσουμε, να γνωρίσουμε, να δοκιμαστούμε. Και αυτά βέβαια μας έφεραν, χωρίς να το ξέρουμε, πρώτον πυλών. Και αργότερα έχω διαβάσει πολλά επιστημονικά βιβλία που λέει ένας για να ειδικευθεί σε ένα αγώνισμα τι πρέπει να κάνει προηγουμένως. Αυτά εμείς τα κάναμε χωρίς να γνωρίζουμε τα ωφέλη του.
0: Ήσασταν τα μόνα παιδιά στο χωριό που τρέχατε και που ονειρευόσασταν να κάνετε κάτι με το στίβο που καλά καλά δεν ξέρατε και τι είναι κιόλας?
1: Όχι. Ειδικά για το χωριό περισσότερο παίζαμε, αλλά στο Αγρίνιο, γιατί μεγαλώναμε μεταξύ του ορεινού χωριού μας και του Αγρινίου, που είχε ένα σωρό αλάνες, λάκες θα λέγαμε.
0: Δηλαδή αγρότες οι δικοί σας που κάποιους μήνες το χρόνο πήγαιναν στο Αγρίνιο, σωστά?
1: Ο πατέρας μου Τσοπάνης, αναλφάβητος εντελώς, είχε πρόβατα. Η μητέρα μου αγρότησα και έτσι κάποιους μήνες έπρεπε να είναι στο βουνό, κάποιους μήνες στον κάμπο. Εκεί λοιπόν ο κάμπος που ήταν ατέλειωτες, ειδικά όταν δεν καλλιεργείται το μισό χρόνο, ας πούμε τα καπνοχόραφα. Οι δρόμοι ήταν για τα αυτοκίνητα κάτι το ελάχιστο. Mm-hmm. Περπατούσες με τα πόδια και σπάνια να συναντήσεις ένα αυτοκίνητο. Αυτό, αυτή η απαραντοσύνη της γης έκανε εμάς τα παιδιά, όταν ήταν άσπρατα τα χωράφια να παίζουμε ποδόσφαιρο και τον υπόλοιπο χρόνο να ασχολούμαστε με το στίβο. Σχεδόν όλα τα παιδιά της γειτονιάς στο Αγρίνιο ασχολούμαστε με το στίβο. Αυτοσχεδιάζαμε. Δηλαδή είχαμε ένα ξύλο μουριάς, το χρησιμοποιήσαμε για επικοντό. Πιο πριν ένα καλάμι, αλλά έσπασε και κινδυνεύαμε κιόλας. Πέτρες από το ποτάμι που έφερε ο Χρήστος, μία η οποία ήταν στρογγυλή και μια άλλη που έμοιαζε με δίσκο, κάναμε αυτά τα αγωνίσματα. Άλματα πάνω στο ξηρό χώμα. Δρόμους, εντάξει, υπήρχαν οι δρόμοι. Άρα και εκεί είχαμε προπαίδεια. Και εκεί είχαμε, αλλά η διαφορά μεταξύ μου και του Χρήστου, εμένα και του Χρήστου μετά, άλλα παιδιά, ήταν η υπερβολή. Το υπερβολικό πάθος, αγάπη που είχαμε. Εμείς δεν τα βιώναμε αυτά, αλλά ταυτόχρονα τα ονειρευόμασταν όταν πέφταμε για ύπνο. Και μεγαλώνοντας στο μεταξύ από μακριά, επειδή δεν υπήρχαν τότε τα μέσα ενημέρωσης τα οποία απομυθοποιούν τους θρύλους, υπήρχε μία εφημερίδα η Αθλητική Ήχο, άντε και το Φως που βγήκε μετά. Και η τηλεόραση, η ραδιοτηλεόραση. Δεν υπήρχε τηλεόραση.
0: Τηλεόραση μετά το 60 τόσο.
1: Μόνο το τηλέφωνο.
0: Το ραδιόφωνο.
1: Μόνο το ραδιόφωνο. Αυτά μας έκαναν να βλέπουμε σαν πραγματικά θρύλους, μακρινούς θρύλους. Έστω και ένα κοντά σε απόσταση.
0: Το Ρουμπάνι, ξέρω εγώ, και τους άλλους μεγάλους αθλητές του τότε.
1: Ειδικά δύο αθλημάτων. Γιατί τότε τα πιο δημοφιλή αθλήματα ήταν ο στίβος. Mm-hmm. Αυτό που είπαμε χθες ότι το είπε ο Διακογιάννης, ο αυτοκράτορας.
0: Έτσι.
1: Και το ποδόσφαιρο. Αυτό που είπε βασιλιά.
0: Mm-hmm. Τώρα, στο Αγρίνιο. Το Αγρίνιο δεν είναι χωριό. Είναι μια πόλη. Υπάρχει ο Πανετολικός, ξέρω εγώ, εκεί δεν είχε κάποιο σύλλογο που να μαζεύει τα ταλέντα του στίβου. Δεν είχε ένα στάδιο με στοιχειώδη κουλουάρ, κάτι, μια προπόνηση να κάνουν τα παιδιά.
1: Τότε το γήπεδο του Πανετολικού ήταν μόνο για ποδόσφαιρο.
0: Για ποδόσφαιρο.
1: Και χωμάτινο βεβαίως. Δεν υπήρχε στάδιο. Το εθνικό στάδιο, μάλλον το δημοτικό στάδιο το μεγάλο, που τώρα είναι στο όνομα, έχει το όνομα του Μιχάλη Κούση, του αείμνηστου, του μεγάλου μαραθωνοδρόμου.
0: Του μαραθωνοδρόμου που για γραφειοκρατικό λάθος δεν έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ στο μαραθώνιο τότε στο Σπλίτ.
1: Ναι, στους Μεσογειακούς το 1979. Βρέθηκε και ήταν μικρότερη η απόσταση τότε.
0: Από γκάφα των διοργανωτών.
1: Πάντως κέρδισε και κέρδισε και με διαφορά τους αντιπάλους του. Έμεινε αυτό. Τότε δεν υπήρχαν. Και υπήρχε ένας σύλλογος στίβου, η Γυμναστική Εταιρεία Αγρινίου, η οποία μετέπειτα έβγαλε πολλούς αθλητές. Το Μανδέλο στα 110 εμπόδια, την Τρουμπούκη στα 800, τον Γκούση και προπάντων στους δρόμους σημειοαντοχής-αντοχής. Τότε όμως, τη δεκαετία του 60, δεν υπήρχε. Και ένας-δυο αθλητές που αγωνίζονταν, να μην αναφέρω ονόματα, να μην σας μπερδεύω, για μένα είναι στη μνήμη μου ακόμη όλα αυτά, δεν αγωνιζόντουσαν σε στάδιο. Έξω από το γυμνάσιο αρένων είχε ένα χωμάτινο μικρό στίβο που πέτρινο θα τον έλεγα σε εκείνα τα πέτρινα χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Άρα δεν υπήρχαν οι προϋποθέσεις. Το πιο σημαντικό όμως, με συγχωρείς, το πιο σημαντικό όμως ήταν ότι φύγαμε νωρίς από το Αγρίνιο και ήρθαμε στην Αθήνα. Φύγαμε το 1960.
0: Επειδή σας έφεραν οι γονείς σας ή επειδή διακριθήκατε ως ταλέντα?
1: Γίναμε εσωτερικοί μετανάστες. Για να δοθεί από τους γονείς μας και έναν τον παππού μου και τον αδερφό του, τον πατέρα της μητέρας μου, να μας δοθούν μεγαλύτερες ευκαιρίες να αξιοποιηθούμε.
0: Το 1966 λοιπόν.
1: Το 1965, στα 14 εγώ και στα 12 ο Χρήστος. Όπως καταλαβαίνεις, ήμασταν πάνω στην αιχμή. Αν καθυστερούσαμε ένα χρόνο, πιθανά να είμαστε αθλητές της Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου. Δεν προλάβαμε να υπογράψουμε δελτίο και επειδή και ο αγαπημένος μας σύλλογος τότε ήταν ο Παναθηναϊκός, τρέξαμε γρήγορα εκεί και μάλιστα, δεν το μετανιώσαμε ποτέ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τότε ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ μεγάλη δύναμη και στο στίβο, σύλλογος μεγάλος, πρωταθλητή παντοτινέ σε όλα τα σπορ που λέει και ο ύμνος, και είχε αθληταράδες, κέρδιζε συχνότατα τους πανελληνίους αγώνες σε κόντρα με τους άλλους μεγάλους συλλόγους, και κατ' ουσίαν η έδρα του Παναθηναϊκού και το προπονητήριο ήταν το Καλλιμάρμαρο στάδιο στη γειτονιά μας, στο Βαγκράτη, έτσι.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, για την...
0: Τι βρήκατε εδώ στην Αθήνα?
1: Εμείς τι βρήκαμε?
0: Και στον Παναθηναϊκό ειδικότερα, όταν υπογράψατε το δελτίο.
1: Ακριβώς. Τότε δύο σύλλογοι πρωταγωνιστούσαν κυρίως. Ο Παναθηναϊκός πήρε τη σκητάλη από τον Εθνικό μέχρι τη δεκαετία του 55-57.
0: Τον Εθνικό Γυμναστικό Σύλλογο.
1: Ο Εθνικός Γυμναστικός Σύλλογος, του οποίου υπήρξε και αθλητής.
0: Αν δεν έχει η πλημμυρή στο δελτίο, μα ακόμα εκεί θα είναι.
1: Ακριβώς. Ήταν πρωταθλητής στην κατηγορία αντρών στα μέσα της δεκαετίας του 60. Πήρε τη σκητάλη ο Παναθηναϊκός, αναμφισβήτητα.

0: σημαία τουλάχιστον 20 χρόνια, έχοντας βεβαίως τότε έδρα το Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο. Του είχε παραχωρηθεί και γραφεία προπονητών και ιατρείο, υπήρχαν και αποδυτήρια για όλους τους αθλητές, υπήρχαν όλα τα μέσα εκείνης της εποχής, τα οποία δεν τα χρησιμοποιούσαν μόνο οι αθλητές στίβου του Παναθηναϊκού, αλλά και οι πρωταθλητές όλοι, όλη η εθνική ομάδα.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Ποιους συναθλητές θυμάσαι από την πρώτη περίοδο που βρέθηκε στην Αθήνα και στον Παναθηναϊκό?
0: Συνήθως ρωτάω, λέω, ποιους βρήκα.
1: Αυτούς, αυτό ρωτάω και εγώ.
0: Αυτούς που βρήκα ήταν η προηγούμενη από μένα γενιά. Και ανέφερα χθες Μαρσέλος, Τσακανίκας, Μαγκλάρας, Παπα-Νικολάου, Κάβουρας. Από τον Παναθηναϊκό θυμάμαι ο Γιάννης ο Χρυσανθόπουλος, ο αείμνηστος
1: μας ακούει και η κόρη του Ιμάρο, έτσι. Και με πληροφόρησε ότι ο Γιάννης ο Χρυσανθόπουλος έφυγε πριν από κανένα μήνα από τη ζωή.
0: Τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια, το Γιάννη που έχω μάθει κι εγώ για τη φυγή του. Πάρα πολύ καλό παιδί, πολύ αγωνιστής, ήταν κυρίως 1500, ξέρω και το χρόνο που έκανε, 350 στα 1500. Είχε μάλιστα, θυμάμαι, και το φύλακα άγγελό του τότε, τον αδερφό του, ο οποίος νομίζω ζει στην Αμερική, δεν ξέρω τι κάνει, έχω να τον δω από το 2004. Πολύ στενοχωρήθηκε για τον Γιάννη, ένα πολύ απλό παιδί. Επιπέδου Γιάννη, λίγο κάτω, λίγο δίπλα, ήταν όλοι εκείνοι οι αθλητές του Παναθηναϊκού που μας αγκάλιασαν και μας ενέμπνευσαν. Παράλληλα μας προώθησαν για να προχωρήσουμε. Δεν ξεχνάμε ποτέ τη ζεστή αγκαλιά τους. Εσύ όμως θες να με ρωτήσεις για αυτούς που βρήκα.
1: Τίποτα, γιατί θέλω να βάλουμε εδώ ένα τραγούδι να κλείσουμε μουσικά το πρώτο μέρος της εκπομπής. Αυτό δεν το έχεις διαλέξει εσύ, το έχω διαλέξει εγώ, αλλά το ξέρει όλη η Ελλάδα. Θα το αλλάξω το τραγούδι στο Γιώργο Μπαλούμη. Να είχα τη δύναμη του Γιάννη Γλέζου και του Κώστα Κινδύνη με τον αγαπημένο σου Γιάννη Πουλόπουλο, που ταιριάζει με τα όνειρα ενός παιδιού που έρχεται στην Αθήνα μικρός και θέλει να πετύχει. Ένα τραγούδι που...
0: Δεν χρειάζεται να πω. Πολλές φορές έχω πει ότι ο αγαπημένος μου τραγουδιστής παραμένει διαχρονικά ο Γιάννης Πουλόπουλος. Έστω και αν θα με θεωρήσουν ντεμοντέ. Όπως και στη μουσική ο Μάνος Χατζηδάκης.
1: Χατζηδάκη ακούσαμε πιο πριν. Από την
0: ταινία, ναι, από το Αμέρικα.
1: Έλα να ακούσω τον Πουλόπουλο τώρα για να πάμε στην ώρα μας.

0: το κόκκινο.
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr, Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
0: Στο κόκκινο.

0: για τους ακροατές και τις ακροάτριες που μας ακούνε μεν, αλλά έχουν και την περιέργεια πόσο να είναι άραγε το μάτς που παίζει αυτή τη στιγμή στον γύρο των 16 προς 8 του Μουντιάλ. Στο 30 περίπου λεπτό, Αργεντινή-Αίγυπτος 0-1, με το Λιονέλ Μέση να έχει χάσει πέναλτι. Συνεχίζουμε από εκεί που το αφήσαμε το πράγμα στο πρώτο μέρος, στο πρώτο ημίχρονο, για να είμαστε σε αθλητική διάλεκτο. Είμαστε στο κόκκινο, στους 105.5. Εγώ είμαι ο Αλέξης Βάκης. Ο Γιώργος Βαλούμης είναι στον ήχο. Ο Λευτέρης Δάλλας στην τηλεφωνική επικοινωνία. Και εκλεκτός μας καλεσμένος, ο Άρης Καραγιώργος, η παλιά δόξα του αθλητισμού. Είτε μόνος του, είτε μαζί με τον διόσκουρο αδελφό του, τον Χρήστο, που τερμάτιζαν συνήθως μαζί το δίδυμο 1-2 στις Βαλκανιάδες, στους Μεσογειακούς. Δεν το συζητάμε για τα πανελληνία πρωταθλήματα. Διακρίσεις Ολυμπιάδες, εκεί δεν κερδίσατε χρυσό μετάλλιο. Και αυτό το κομμάτι...
1: Συμμετείχαμε επιτυχημένα απλώς.
0: Ναι, ναι, με πολύ καλό πλασάρισμα. Αυτό το τραγούδι που ακούσαμε και που είναι του Νίκου Μαμαγκάκη και του Βασίλη Βασιλικού, με λόγια του Βασίλη Βασιλικού και με τον Γιάννη Πουλόπουλο και με τον Γεράσιμο Μιλιαρέση στην κιθάρα, τα πέτρινα λουλούδια. Εσύ το ζήτησες και κάποιους λόγους πρέπει να έχεις.
1: Νομίζω καταρχήν ότι είναι μουσική του Νίκου Μαμαγκάκη.
0: Βέβαια.
1: Το ζήτησα γιατί σκέφτηκα κάτι. Αυτό το αφιερώνω στο γιο μου τον Νίκο και την Ότα. Αυτοί ξέρουν τι.
0: Okay.
1: Εκτός αυτού είναι ένα πολύ όμορφο και αγαπημένο τραγούδι. Η στίχη είναι πραγματικά του, ο οποίος δεν ήταν ποιητής, ο Βασίλης Βασιλικός, πασίγνωστο σε όλους, περισσότερο πεζογράφος. Όπως και ο Καζαντζάκης, το «Δεν ήταν νησί» που τραγουδούσε η Φλέριντα Αντωνάκη.
0: Ναι, αλλά αυτό ποίηματα. Δεν το έχει φτιάξει ο Καζαντζάκης. Αυτό πήρε, ναι, διάφορες φράσεις από τον καπετάν Μιχάλη ο Χαζηδάκης και σκάρωσε ένα τραγούδι.
1: Ναι, είναι διαφορετική περίπτωση. Απλώς θέλω να πω ότι αυτοί οι μεγάλοι λογοτέχνες, οι πεζογράφοι, μερικές φορές δευτερευόντως ασχολούνται και με την ποιήση.
0: Πάμε παρακάτω, Άρη Καραγιώργο, στα αθλητικά. Στο τέλος, ότι δεν προλάβαμε να πούμε τίποτα. Ήρθες λοιπόν το 65, στα 14 χρόνια, από το Αγρίνιο, εδώ, στο Παγκράτη, στην Αθήνα, στο Παναθηναϊκό, στο Καλλιμάρμαρο. Βρήκες τους παλιούς που σε περιέθαλψαν με στοργή.
1: Και ξεκίνησα με τους συνομιλίκους μου περίπου.
0: Είχες διαλέξει το άθλημα που σου ταιριάζει? Όχι ακόμα.
1: Πολύ σύντομα το επέλεξα. Εγώ ήθελα μαζί με τον Χρήστο παρέα, και είναι χαρακτηριστικό κάθε νέο αθλητή, θέλαμε να δοκιμάσουμε όλα τα αγωνίσματα, να δοκιμαστούμε και να δοκιμάσουμε τα αγωνίσματα των ειδόλων μας. Πηδούσε εμπόδια ο Μαρσέλος, να δοκιμάσουμε εμπόδια. Ο Μαγκλάρας Μίκος να πηδήξουμε στο σκάμα. Ο Παπα-Νικολάου επικοντό. Εμείς επικοντό. Εγώ μάλιστα σχεδίαζα να ασχοληθώ με το επικοντό. Όταν όμως δοκίμασα βάδιν σε μια ημερίδα, χωρίς προθέρμανση, χωρίς ετοιμασία, και κέρδισα όλα τα παιδιά, τα φαβορί και τους υπόλοιπους, με μεγάλη διαφορά, έβλεπαν ότι είχα μια έφεση γι' αυτό και πιεζόμουνα. Τέλος πάντων, για να μην πω πώς ξεκίνησα, πολύ γρήγορα, στους 6 μήνες, με ένα χρόνο, ξεκίνησα να ασχολούμαι με το βάδιν, και επειδή από την πρώτη χρονιά διακρίθηκα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα εντός του Καλλιμάρμαρου, διαγράφτηκε η πορεία μου, διαγράφτηκε ο δρόμος μου.
0: Μάλιστα.
1: Για την κατοπινή πορεία.
0: Και του Χρήστου μαζί, βέβαια.
1: Δοκίμασε και ο Χρήστος.
0: Του άρεσε, ήταν καλός επίσης.
1: Εκεί υπήρχε ταλέντο, υπήρχε αγάπη για αυτό που κάναμε και υπήρχε η μεταξύ μας συνεννόηση και στήριξη.
0: Ο προκάτοχός σας, ο αείμνησος ο Μποντικούλης, τον λέω σωστά?
1: Πολύ σωστά τον λες, Δημήτρης Μποντικούλης, ο οποίος μας έφυγε τον περασμένο Δεκέμβριο σε, να μην πω ηλικίες, ήταν ο άνθρωπος τότε που μας υποδέχτηκε, και αυτός ο πρωταθλητής κατέβηκε από το βάθρο του, το θρόνο του, μας έδειξε πολλά πράγματα, μας βοήθησε, μας κατάλαβε, και του χρωστάμε πάρα πολλά, γιατί πέρα από πρωταθλητής, ο Δημήτρης Μποντικούλης ήταν ένας ξεχωριστός άνθρωπος και ένα ταλέντο στην ευρύτερη κοινωνική ζωή με προσφορά.
0: Μάλιστα. Τώρα, το βάδιν είναι ένα περίεργο άθλημα. Δεν είναι δημοφιλές, δεν Το αγαπάει ο πολλής κόσμος. Τώρα δεν ξέρω αν είχαμε 5 Ολυμπιακά μετάλλια τι θα γινόταν δια της οδού της μιμήσεως, ας πούμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει μιλάμε για την κατάσταση που και σήμερα επικρατεί. Θεωρείται περίεργος, με την καλή έννοια του όρου, κάποιος που ασχολείται με το βάδιν. Είναι εξορισμού μοναχικό σπορ. Πρέπει να κουμαντάρεις τη σκέψη σου και τα συναισθήματά σου μονάχος σου.
1: Όπως όλοι οι δρόμοι αντοχής.
0: Ναι. Αλλά με εξαίρεση στο μαραθώνιο και, και τα 5 χιλιόμετρα και τα 10 χιλιόμετρα είναι αλλιώς. Έχουν άλλη ψυχολογία. Στο βάδιν δεν μπορώ να μπω σε αυτό το πράγμα. Δεν βαδίζω.
1: Ναι. Εγώ δεν θα έλεγα ότι έχουν άλλη ψυχολογία, αλλά διαφορετική τεχνική.
0: Όχι μόνο τεχνική.
1: Το κοινό τους είναι ότι είναι αντοχή για όλα, αλλά είναι εντελώς διαφορετική η τεχνική. Για να ξεχωρίζει από το τρέξιμο. Για να μην γίνει τρέξιμο.
0: Ναι. Είναι εύκολο να γίνει τρέξιμο, δηλαδή να κλέψει ο αθλητής. Γιατί βλέπουμε, εγώ που δεν ξέρω από βάδιν πολλά πράγματα, τα τρία πράγματα που ξέρω, εσύ μου τα έχεις μάθει όλα αυτά τα χρόνια που κάνουμε παρέα. Και όσες φορές βλέπω κίτρινη κάρτα, κίτρινη κάρτα και τρίτη κίτρινη κάρτα, γεια σας, ας πούμε. Πόσο πλεονέκτημα μπορεί να αποκτήσει κάποιος αν κάνει την παράβαση? Δεν ξέρω και να το πω κιόλας.
1: Εγώ νομίζω πως ο ολοκληρωμένος βαδιστής δεν μπορεί να κάνει παράβαση, ούτε θέλει να κάνει παράβαση. Όμως πιστεύω αυτό το, πως αυτό το sitius, altius, fortius που μας κάνει να πηγαίνουμε όλο και πιο γρήγορα, όλο και το χρονόμετρο να δείχνει πιο γρήγορα, να σπάει το χρονόμετρο που λένε, εκεί υπάρχει και ο κίνδυνος της παραχάραξης. Και παραχάραξη εννοώ από τη μια το ντόπινγκ που αφορά όλον τον αθλητισμό, και από την άλλη το βάδιν που αφορά επιπλέον και την τεχνική. Γιατί με τους χρόνους που βαδίζουν σήμερα οι καλύτεροι του κόσμου, φτάνουν σε ρυθμό, πλησιάζουν σε ρυθμό του, φτάνουν στην κόκκινη γραμμή.
0: Ναι, αλλά μπορεί,
1: δεν ξέρεις αν βαδίζεις
0: μπορείς να τρέχεις. Αποκομίσεις σπουδαίο πλεονέκτημα αν σε εισαγωγικά κλέψεις λίγο, κάνεις αυτό που θεωρείται παράβαση.
1: Πάντα η κλοπή
0: είναι πλεονέκτημα.
1: Πάντα η κλοπή είναι πλεονέκτημα. Και η κάθε κλοπή. Και εσύ αν έχεις 5 ευρώ στην τσέπη σου και κλέψεις από κάπου χωρίς να σε δουν, αλλά 5 θα έχεις 10. Είναι πλεονέκτημα, αλλά είναι ανήθικο και παράνομο.
0: Σύμφωνοι, αλλά στην περίπτωση του βάδιν είναι και αόρατο. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Ναι, γι' αυτό υπάρχουν ειδικοί κριτές και μάλιστα είναι και στην υπηρεσία τους τώρα με την υψηλή τεχνολογία που μπορούν να το δουν καλύτερα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, φτάσαμε σε ένα σημείο που δεν ξέρεις, δεν λέμε αν παραβαίνεις τον κανονισμό, λένε πόσο τον παραβαίνεις. Δηλαδή η αρχή του βάδιν είναι η συνεχής επαφή με το έδαφος. Ακουμπάει πρώτο το δεξί πόδι και μετά φεύγει το μπροστινό πόδι, ήθελα να πω, και μετά το πίσω σηκώνεται.
0: Και ξανά,
1: το δεξί με το αριστερό, ναι, όπως είπα πριν.
0: Ναι.
1: Τώρα, εάν το κοιτάξεις αναλυτικά μέσω του, είναι πιο γρήγορα τα μηχανήματα από τον αμφιλεστρόιδο του ματιού μας. Βλέπεις ότι υπάρχει μια διαρκής πτήση. Δεν φαίνεται πολύ με γυμνό οφθαλμό, αλλά υπάρχει.
0: Κάποιος εκπαιδευμένος κριτής μπορεί να το διακρίνει αυτό.
1: Βεβαίως. Και πρέπει όμως, είναι ώρα να τεθούν. Καταρχήν το βάδιν δεν ξεκίνησε για να γίνεται, να διεξάγεται σε αγώνες ταχυτήτων. Το τρέξιμο είναι γιατί βιάζεσαι, να το πω έτσι λαϊκά, και το βάδιν για να διανύσεις αποστάσεις. Άλλωστε, αν κοιτάξουμε την παγκόσμια ιστορία του βάδιν, ξεκίνησε πριν από 3-4 αιώνες στην Αγγλία, που ο πρώτος που διένυσε με κριτές μια απόσταση ήταν από μια πόλη σε μια άλλη.
0: Ναι.
1: Αλλά βλέπεις τηλεοπτικά, σιγά σιγά πρέπει να μαζευτούν κάποια αγωνίσματα.
0: Καλά, έχω ακούσει τέτοιες ιστορίες.
1: Μιλάμε για τηλεοπτικά, γιατί τώρα ανέφερα τηλεοπτικά εν τη ρήμη του λόγου. Γιατί σήμερα ζούμε πραγματικά στον τηλεοπτικό στίβο, στα τηλεοπτικά θεάματα.
0: Μάλιστα. Πάντως αυτό που λες, ότι ο πρώτος που δίνει σε μια απόσταση βάδιν,
1: ναι,
0: ήταν από μια πόλη σε μια άλλη πόλη, γιατί είχε κάποια δουλειά από τη μία και στην άλλη. Έχω ακούσει τέτοιες ιστορίες από τον στενό φιλικό οικογενειακό μου περίγυρο, από μια αγαπημένη μου οικογενειακή φίλη, δεν θα πω το όνομά της, που ο πατέρας της, αντιστασιακός και σκοτωμένος στο Δημοκρατικό Στρατό, πριν τον πόλεμο, είχε τις δουλειές του και κατέβαινε από τη Σπάρτη στο Γήθιο σε, ξέρω εγώ, 4-5 ώρες με τα πόδια. Βέβαια ήξερε τα περάσματα, ήξερε τα μονοπάτια. Δεν ήταν τόσο απλό σε μια εποχή που δεν είχε δρόμους και εθνικές οδούς και όλα αυτά τα πράγματα.
1: Μα είναι φορές που νομίζω ότι το DNA μου, το δικό μου και του Χρήστο, προέρχεται από τους προγόνους μας. Γιατί οι προγονεί μας ουσιαστικά βαδιστές ήταν. Ο παππούς μου τριγυρνούσε όλη την Ελλάδα. Κάποιος άλλος συγγενής μου ήρθε ξυπόλυτος και καταλαβαίνει ρακένδυτος από τη Μικρά Ασία. Πάρα πολλοί άνθρωποι, και επειδή το χωριό που αναφέραμε πριν, τη Μεσοκόμη.
0: Δεν την αναφέραμε, είναι στην Ευρυδανία.
1: Στην Ευρυδανία, να πούμε το χωριό, ναι, το χωριό της Ευρυδανίας. Λοιπόν, το χωριό της Ευρυδανίας και τα χωριά της Ευρυδανίας δεν είναι το μοναδικό, επειδή είναι άγωνο, ανάγκαζε τους κατοίκους να ταξιδεύουν μακριά για αναζήτηση τροφής, ενώ να αγοράσουν σιτάρι, να βγάλουν χρήματα από κάπου, να το ανταλλάξουν με κάτι, για να μπορέσουν οι υπόλοιποι, μιλάμε τώρα για περασμένες εποχές, έτσι, να μπορέσουν να επιβιώσουν. Γιατί σήμερα τα χωριά είναι περισσότερο τόποι παραθεριστών και όχι χωριά που έχουν ζωή κατοίκων. Τα περισσότερα χωριά της Ευρυδανίας.
0: Πάτε ποτέ από εκεί, από τα Πάντρια Εδάφη?
1: Βεβαίως. Βεβαίως, γιατί όπως έλεγε ο Χρήστος κάποτε, είναι και το ορμητήριο και το ησυχαστήριό μας εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Παίρνουμε δυνάμεις. Παίρνουμε όχι μόνο οξυγόνο κυριολεκτικά, αλλά και μεταφορικά. Ξαναγεννιόμαστε.
0: Λοιπόν, ξαναγυρνάμε στην Αθήνα στα φηβικά και μετεφηβικά χρόνια, που οι αδερφοί Καραγιώργου διακρίνονται στο Βάδιν, μπαίνουν στην εθνική ομάδα. Μπήκατε στα 17-18.
1: Πολύ νωρίς.
0: Ναι.
1: Να φανταστείς ότι ο Χρήστος αγωνίστηκε στους Βαλκανικούς Αγώνες Αντρών ως έφηβος 19 χρονών στην πρώτη Βαλκανιάδα που κερδίσαμε με τα πολεμικά.
0: Το 72 στη Σμύρνη.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, ο Χρήστος
1: πολύ
0: είναι
1: νωρίς
0: το 53, άρα ναι, ναι, 19 χρόνια.
1: Εγώ στα, συγγνώμη, στα 17 μου χρόνια αγωνίστηκα με την Εθνική Εφήβων το 1968 στο Μπρασόβ της Ρουμανίας. Ένα μήνα μετά στην Ισπανία.
0: Για ένα παιδί που δεν είχε ηθεί θάλασσα μέχρι τα 12 του χρόνια, ξέρω εγώ, να αλλάζει χώρες και παραστάσεις είναι πολύ μεγάλη υπόθεση και πολύ μεγάλη παράσταση ζωής αυτό, έτσι.
1: Σίγουρα. Σίγουρα τόσο μεγάλη παράσταση που πιστεύω ότι οφείλουμε πολλά στον αθλητισμό. Γιατί πολλοί λένε μου χρωστάει ο αθλητισμός, μου χρωστάει ο Παναθηναϊκός. Όχι. Εμείς μόνο όφελος, μόνο οφείλουμε. Οφείλουμε πολλά στον Παναθηναϊκό και όχι μόνο και στην εθνική ομάδα και στο Βάδιν και σε όλα αυτά. Όχι μόνο γιατί γνωρίσαμε καινούριους κόσμους, ανθρώπους, ιδέες, αλλά γεμίσαμε και την ύπαρξή μας. Δεν είχαμε πρόβλημα υπαρξιακό τότε. Όλα άρχιζαν και τελείωναν στην εκκίνηση, στον τερματισμό, στην προπόνηση. Πολλές φορές εξαρτάται το κέφι που είχαμε μια μέρα, όχι από τον αγώνα απλά, αν πήγαμε καλά στην προπόνηση. Αν αποδώσαμε στην προπόνηση καλά, ήμασταν και φάντι. Αν δεν αποδώσαμε, ήταν,
0: μάλιστα,
1: το ηθικό μας πιο πεσμένο.
0: Για να θυμίσουμε και στους ακροατές τα κατορθώματά σας, σπάσατε πολλές φορές το πανελλήνιο ρεκόρ, είχατε σημαντικές διακρίσεις. Πες μου τα βασικά για αυτές τις διακρίσεις και με τι ρεκόρ καταλήξατε στα 20 και στα 50 χιλιόμετρα του Βάδιν, και εσύ και ο Χρήστος.
1: Εγώ πιστεύω ότι αν αναφερθώ σε λεπτομέρειες, γιατί τα ρεκόρ έρχονται και φεύγουν.
0: Ναι, ναι.
1: Έρχονται και φεύγουν τα ρεκόρ, οι νίκες μένουν τελικά και αλλιώς γίνονται τα ρεκόρ περασμένων εποχών, αλλιώς τώρα. Σκέψου το είπε κοντό, μια και τα αναφέραμε πριν, με σιδερένιο κοντάρι πηδούσαν πριν ο Ρήγας, Ευσταθιάδης κλπ. Και τώρα έχουμε κάποια κοντάρια που λυγίζουν σχεδόν συναντά η μια άκρη την άλλη. Είναι το ταρτάν, είναι τα παπούτσια, είναι η διατροφή. Γι' αυτό δεν θα μείνω πολύ στα ρεκόρ, όσο στα φράγματα των ρεκόρ που σπάσαμε. Δηλαδή υπάρχουν κάποια φράγματα στη ζωή των ανθρώπων που θεωρούνται ανυπέρβλητα. Δηλαδή λες, αυτή την επίδοση, έβλεπα επιδόσεις νεαρός με τον Χρήστο και λέγαμε πω, μόνο οι Ρώσοι το πέτυχαν αυτό ή μπορεί να το πετύχουν ή μόνο οι Αμερικάνοι. Γενικά αν μιλήσουμε για το βάδι, οι βαδιστικά προηγμένες χώρες τότε.
0: Οι Ανατολικές ήταν τότε, που θυμάμαι και εγώ.
1: Ακριβώς.
0: Εκείνος ο τρομακτικός Ολυμπιονίκης του Μόντρεαλ, θύμισε μου το όνομά του, που είχε κερδίσει τα πολλά χρυσά μετάλλια, ο θρύλος.
1: Μιλάς για τον Γκουλουμπίνσκι.
0: Ο Γκουλουμπίνσκι, ναι.
1: Ο Βλάντιμιρ Γκουλουμπίνσκι.
0: Ο Σοβιετικός δεν ήταν.
1: Σοβιετικός ήταν και μάλιστα είναι ο μεγαλύτερος όλων των εποχών.
0: Σε όλη την ιστορία του αθλήματος. Ναι.
1: Απλώς επειδή αγωνίστηκε ο άλλος, ο Πολωνός, ο Μέγας Κορζενιόφσκι, ο Ρόμπερτ Κορζενιόφσκι, έχει αγωνιστεί και στα 20 και στα 50 χιλιόμετρα, οπότε έχει περισσότερα μετάλλια. Λοιπόν, ήθελα να μιλήσω για τα φράγματα. Τότε λοιπόν κάποια, όχι ρεκόρ, κάποια όρια φαινόταν αξεπέραστα. Δηλαδή, πώς λέμε στο ύψος το φράγμα είναι 2 μέτρα και όποιος το έσπαγε το 2 ή το 2.
0: Ναι, είναι το ψυχολογικό όριο.
1: Ναι, αυτά τα ψυχολογικά λοιπόν ήταν πολύ δύσκολα για το Βάδιν. Και εγώ με τον Χρήστο σπάσαμε όρια, γκρεμίσαμε όρια της 1,5 ώρας, 1 ώρα και 30 στα 20 χιλιόμετρα. Τότε οι αθλητές κερδίζαμε 1,40, 1,42. Δεν μπορούσαν ούτε καν.
0: Το ρεκόρ που αφήσατε πίσω.
1: Εμείς αφήσαμε 1:23:08.
0: Τι να λέμε.
1: Δηλαδή ξεκινήσαμε 1:29:27 και διαδοχικά το φτάσαμε στο 1. Γίνεται μια επίδοση που μετράει ακόμη και τώρα. Στα 10 ήμασταν οι πρώτοι που σπάσαμε το φράγμα των 40 λεπτών. Στα 5 των 20 λεπτών. Αυτό το έκανε ο Χρήστος μεγάλος ηλικία, στα 40 του περίπου. Το 1990, πότε ήταν 40, το 90 τόσο, που έσπασε το φράγμα των 20 λεπτών στον κλειστό στίβο. Ήταν 20 και μισό, το κατέβασε 20-17 και 20-17 και έφτασε 19-53-72.
0: Μπράβο ρε Χρήστο.
1: Μεγάλο φράγμα που έσπασε.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Αυτό ήταν περισσότερο. Και ξέρεις, αν κάποιος πετύχει ένα πράγμα που φαίνεται κατόρθωμα, μάλλον μη πραγματοποιήσιμο, ακατόρθωτο, λένε και οι άλλοι, αφού μπόρεσαν αυτοί μπορούμε και εμείς. Αν θέλεις, μακρηγορώ, το πιο σημαντικό σε αυτό είναι γνώριμο με τον Ρόι Μπάνιστερ. Τη δεκαετία του 50, ο Άγγλος, ο Βρετανός, παλεύαν πάρα πολύ. Ποιος θα σπάσει πρώτος το φράγμα των 4 λεπτών στο μίλι. Το μίλι.
0: Στο τρέξιμο λες τώρα, όχι στο βάδι.
1: Στο τρέξιμο, πάντα στο τρέξιμο. Στο μίλι λοιπόν, δεν μιλάμε για το ναυτικό μίλι, το τρέξιμο είναι 1670
0: τόσα μέτρα, ναι.
1: Όλοι τρέχαν και κανείς δεν πετύχαινε κάτω από 4 λεπτά. Για χρόνια ολόκληρα. Και ήταν πολύ δημοφιλές το μίλι, νομίζω το πρόλαβες κι εσύ. Ένας άνθρωπος, ο Ρόι Μπάνιστερ, άρχισε να το βάζει στο μυαλό του. Ξεκίνησε ειδικές προπονήσεις, πρωινές, απογευματινές, και κάποια στιγμή έσπασε το χρονόμετρο. Έχει παιχτεί και ταινία που δείχνει μόλις τερμάτισε, έσπαγε και το χρονόμετρο ταυτόχρονα, μεταφορικά.
0: Ωραία.
1: Όταν λοιπόν ο Ρόι Μπάνιστερ έσπασε το φράγμα, αυτό που φαινόταν ανυπέρβλητο, από εκεί και πέρα δεκάδες αθλητές σπάσαν αυτό το φράγμα. Γι' αυτό
0: το ίδιο πράγμα σε μικρότερη κλίμακα έγινε και με εκείνο το στοιχειωμένο ρεκόρ του μήκους, το 8.90 του Bob Beamon στο υψόμετρο
1: στο Μεξικό,
0: του Μεξικού,
1: στο υψόμετρο, ναι.
0: Που το έσπασε πρώτος ο Πάουελ και μετά το έσπασε και ο Καρλ Λιούις και 2-3 ακόμα. Δεν είναι εύκολο να πηδήξεις 9 μέτρα στην ουσία.
1: Όχι, όχι.
0: Ο δικός μας υπερπρωταθλητής ο Μίλτος Τεντόγλου ακόμα παλεύει με το ρεκόρ του Λούι Τσάτουμα που έχει στοιχειώσει από τα παλιά.
1: Ένα ρεκόρ που δει της Ολυμπιονίκης, παγκόσμιος πρωταθλητής και, το... και να μην είναι πανελληνίων Ελλάδος, είναι άδικο.
0: Λοιπόν, επειδή Μίλτο. Έχουμε δύο λεπτά ακόμα και πρέπει να σου μεταφέρω κάποια μηνύματα, ειδού ο Θέμης ο Φασούλας, εκδότης του εκδοτικού οίκου εντός από την Κεσαριανή,
1: μου είπε... Ο εκδότης μου στο περιοδικό Βάδινο, ο αγαπητός μου, αγαπημένος Θέμης Φασούλας.
0: Μου είπε να σου πω ότι πρέπει να κάτσεις, να στρώσεις τον πισινό σου κάτω και να γράψεις εκείνο το βιβλίο, όχι το αυτοβιογραφικό βιβλίο το οποίο το έχεις έτοιμο και δεν το εκδίδεις ακόμα και φταίσαι εσύ που δεν το εκδίδεις, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Εκείνο το βιβλίο που ως προπονητής του Βάδιν μεταλαμπαδεύεις την εμπειρία σου σε τεχνικά θέματα για το τι εστί Βάδιν και τι πρέπει να κάνει ένας εκολαπτόμενος βαδιστής. Το χρωστάς και εσύ και ο Χρήστος στον κόσμο, καθίστε κάτω και γράψτε το. Ή κάτσε μόνος σου και γράψτε το.
1: Μακάρι να μας αφήσει.
0: Όχι αυτά τα πολιτικά αντικά, όχι σε μένα.
1: Δεν είναι πολιτικά αντικά και ξέρεις εσύ καλύτερα από όλους ότι διάφορα προβλήματα που υπάρχουν σε γύρω μου ανθρώπους που πρέπει να είμαι με τη φροντίδα τους, δεν έχω τόσο χρόνο.
0: Ένας λόγος παραπάνω.
1: Μην ξεχνάς ότι είμαι και παππούς. Κάποτε στο ραδιόφωνο, συγγνώμη που αλλάζω κουβέντα, μιλούσα για τους γιους μου, για τον Νίκο και τον Γιάννη. Και τώρα θέλω να μιλήσω για τα εγγόνια μου.
0: Πόσα είναι?
1: Έχω δύο εγγόνια, 13 χρονών η Ευθυμία και 11 χρονών ο Άρης.
0: Ο Άρης, καλά. Όταν άκουσες το όνομά σου που, πώς το λένε, διαιωνίστηκε το όνομα τεπώνυμο Άρης Καραγιώργης, κάτι πρέπει να μύρισε μέσα στην εκκλησία, αλλά τέλος πάντων, εντάξει.
1: Εκτός αυτού παιδευόμαστε, ακούμε Άρης και δεν ξέρω αν φωνάζουν εμένα ή το μικρό τον Άρη.
0: Λοιπόν, μπορώ να μιλάμε με τις ώρες. Αυτή ήταν μια εκπομπή έτσι δοκιμαστική ξανά, να ξαναπιάσουμε το κουβάρι. Έχουμε και άλλες ραδιοφωνικές συναντήσεις να κάνουμε, τα έχουμε πει κατηδίαν αυτά, που θα τα κάνουμε από το φθινόπωρο κλπ. Έχεις ένα τεράστιο υλικό με συνεντεύξεις από παλιές δόξους του ελληνικού αθλητισμού. Κάνα δυο τις έχουμε μεταδώσει.
1: Έχω πάρει από ορισμένους.
0: Από τον Γιώργο Βασιλείου και τον Πετράκη.
1: Έχω πάρει και από επόμενους. Ενώ έχω πάρει από τους παλιούς συνεντεύξεις, Παπα Βασιλείου, Πετράκη, Μαρσέλο κλπ. Έχω πάρει συνεντεύξεις, βέβαια θα ζητήσω την άδεια των παιδιών, από τις οποίες τις έχω ηχογραφημένες. Από τη Βούλα Πατουλίδου, τον Κώστα Κουκουδήμο, τον Λάμπρο Παπακώστα και αρκετούς άλλους.
0: Της γενιάς που προλάβαμε οι νεότεροι. Της γενιάς του 90.
1: Το χόμπι μου για μένα είναι χόμπι που δεν χάνεται με τα χρόνια.
0: Μα ακόμα πηγαίνει στις μαζόξεις των βετεράνων αθλητών. Αυτά είναι πράγματα που πρέπει να γίνονται. Θα πρέπει να σφυριλατούνται οι δεσμοί ανάμεσα στους παλιούς και τους νεότερους αθλητές και μόνο έτσι γίνεται, δεν γίνεται αλλιώς. Με τα χρόνια χάνουμε και παλιές δόξες. Είπες για τον Γιάννη τον Χρυσανθόπουλο τις προάλλες.
1: Ναι, ναι.
0: Τι να γίνει.
1: Να, δεν μιλήσαμε για αυτούς που βρήκαμε και να αναφέρω έτσι μερικά ονόματα με αυτούς που συνυπήρξαμε. Αν υπάρχει χρόνος, να μην αναφέρω μερικά ονόματα. Το Βασίλη τον Παπαγεωργόπουλο, τον Βασίλη τον Παπαδημητρίου. Το Σπύριο του Ζαχαρόπουλου, το Σπύρο τον Κοντοσόρο,
0: το Στύπλο,
1: τον Καθινιώτη τον Ντόλι.
0: Τριπλούν.
1: Μας έφυγε ο αείμνηστος ο Πατρώνης, δεν ξέρω. Τόσοι άλλοι. Τόσοι άλλοι που ο Κούσης μας έφυγε, θα μπορούσα να πω. Mm-hmm. Είναι τόσοι.
0: Για μένα που είμαι στα 65 πια, αυτά είναι μυθικά ονόματα, γιατί είναι τα ονόματα που και ζωντανά τα έχω δει. Στους Στίβους μέσα, στο Καραϊσκάκι ας πούμε, είτε βέβαια στην τηλεόραση, σε Βαλκανικούς, σε Πανευρωπαϊκούς κλπ. Θα είμαστε καθυλωμένοι 10 με 16 Αυγούστου να χαζέψουμε τους Πανευρωπαϊκούς.
1: Για το συνήθι λόγο, για το συνήθι λόγο.
0: Είναι το ραντεβού του Αυγουστιάτικου του καλοκαιριού. Μα το παγκόσμιο.
1: Στο Μπίρμιχαμ.
0: Μπίρμιχαμ της Αγγλίας.
1: Ακριβώς.
0: Να κλείσουμε ένα τραγούδι που μου παράγγειλες εσύ.
1: Ποιο?
0: Με λόγια του Μανώλη Αναγνωστάκη και μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, σου ταιριάζει. Κάτω από τα ρούχα μου δεν χτυπάει πια η παιδική μου καρδιά. Αυτό. Θα μας πει.
1: Η Φαρετουρί το τραγουδάει.
0: Το λέει η Μαργαρίτα Ζορμπαλά. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θα δώσουμε τη σκυτάλη στην Τίνα Μπατζιά και στο βραδινό μαγκαζίνο.
1: Το έχω ακούσει και τη Μαργαρίτα. Εξίσου ωραία το τραγουδούν. Και η Φαρετουρί και η Ζορμπαλά.
0: Ωραία, Μαργαρίτα. Αλλά η πρώτη εκτέλεση ανήκει στη Μαργαρίτα Ζορμπαλά.
1: Ακριβώς.
0: Ο Άρης Καραγιώργος ήταν μαζί μας. Ευχαριστώ τον Γιώργο Μπαλούμη και τον Λευτέρη Δάλα. Από μένα τον Αλέξη Βάκη. Μέχρι αύριο. Γεια σας και χαρά σας.

0: στο κόκκινο. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλησπέρα, καλησπέρα φίλες και φίλοι. Τρίτη, 7 Ιουλίου του 2026, με τη σύνοδο του ΝΑΤΟ σε εξέλιξη, στο επίκεντρο η συνάντηση Τραμπ Ερντογάν και η επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των Αμερικανικών μαχητικών F-35. Και με το νέο κύκλο εξελίξεων στο σκάνδαλο των υποκλοπών που ανοίγει τόσο η προσφυγή Σαμαρά όσο και οι αγωγές εκατομμυρίων των 8 σήμερα. Ακούτε το κόκκινο από τους 105 και 5, είναι το απογευματινό μαγκαζίνο του σταθμού. Μέχρι τις 9 θα είμαστε μαζί με όλη την επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Μπαλούμης. Στην επικοινωνία μαζί σας ο Λευτέρης Δάλλας. Στην μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης. Στο μικρόφωνο η Ντίνα Μπατζιά. Επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας το 210-3217-777, επίσης με μήνυμα στο Viber στο 698-58-759. Μας ακούτε εκτός από, από τα FM και από το site της Αυγής, αυγή.gr, στο κόκκινο, ακούτε live κόκκινο, και από τους σταθμούς μας σε Θεσσαλονίκη και Πάτρα. Και πάμε να δούμε ποιες είναι οι εξελίξεις στις ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Μένεται η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση έξω από τη σκάλα Ερεσού στη Λέσβο. Στο έργο κατάσβεσης επιχειρούν 15 πυροσβέστες και 4 εναέρια μέσα. Η φωτιά ευτυχώς δεν απειλεί οικισμό. Εν τω μεταξύ, υπό έλεγχο τέθηκε η άλλη πυρκαγιά στη θέση Τριάδιο του Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης. Είχε σημάνει συναγερμός γιατί έκαιγε κοντά σε κατοικίες. Δύο εργατικά ατυχήματα σήμερα. Στο Βόλο, ένας 50χρονος οικοδόμος την ώρα που εκτελούσε εργασίες σε νεοαγυρώμενη οικοδομή κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμή συνθήκες βρέθηκε στο κενό από τον τρίτο όροφο της οικοδομής. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο νοσοκομείο Βόλου. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, από την πτώση υπέστη κάταγμα το ένα του πόδι, ενώ είχε και εκδορές όλο το σώμα. Στα Γρεβενά, το άλλο, με σοβαρά εγκάβματα μεταφέρθηκε στην εντατική εργαζόμενος που τραυματίστηκε την ώρα της δουλειάς από έκρηξη μετασχηματιστή στο εργοστάσιο της ΓΕΟΕΛΑΣ. Νέος δικαστικός κύκλος ανοίγει για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, καθώς 8 θύματα παγίδευσης μέσω Predator κατέθεσαν αγωγές στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών κατά τη Συντελέξα και 13 φυσικών προσώπων που φέρονται να συνδέονται με τη λειτουργία του κατασκοπευτικού λογισμικού στη χώρα. Μεταξύ των εναγόντων, οι δημοσιογράφοι Θανάσης Κουκάκης και Σπύρος Σιδέρης και η Άρτεμις Σίφορντ διεκδικούν συνολικά αποζημιώσεις ύψους 7,6 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ αναμένεται η κατάθεση και νέων αγωγών από περισσότερα πρόσωπα θύματα του Predator. Η υπόθεση των υποκλοπών δεν πρόκειται να κλείσει, δήλωσε ο δικηγόρος του Ζαχαρίας Κεσές, προαναγγέλλοντας την κατάθεση νέων στοιχείων. Η εκδίκαση των αγωγών έχει οριστεί για τις 7 Απριλίου του 2027. Την ίδια ώρα στη Βουλή, η κυβέρνηση ετοιμάζει άλλη μια επιχείρηση συγκάλυψης του σκανδάλου των υποκλοπών, μεθοδεύοντας την μη κλίση Ντίλιαν και Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Το ζήτημα θα τεθεί στην αυριανή συνεδρίαση της Επιτροπής, με την αντιπολίτευση να καταγγέλει ότι παρότι υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός υπογραφών των 2/5 των βουλευτών της Επιτροπής, ο πρόεδρος της, ο Θάνος Μπούρας, δεν τους έχει καλέσει σε ακρόαση. Έκτακτη συζήτηση αύριο στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την παρακολούθηση του Στέλιου Κούλογλου κατά την περίοδο που ήταν Ευρωβουλευτής και μέλος της Ειδικής Εξεταστικής Επιτροπής ΠΕΝΚΑ για τα κατασκοπευτικά λογισμικά, μετά από πρωτοβουλία του Αντιπροέδρου της ΛΕΦΤ, Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Αρβανίτη. Για οργανωμένη επίθεση λάσπης εναντίον του Αλέξη Τσίπρα την επόμενη της κατάθεσης αίτησης στον Άριο Πάγο από τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά για την παγίδευσή του με το Predator, κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με αφορμή τις επιθέσεις τελεχών της κυβέρνησης. Πρώτα κατήγγυλαν τον Αλέξη Τσίπρα ως φίλο των τρομοκρατών, αργότερα ως προστάτη των φυλακισμένων κακοποιών, σήμερα ως ανέντιμο Πρωθυπουργό που νομοθετούσε κατά παραγγελία, αναφέρει σε ανακοίνωσή της. Αποστάσεις Μαρινάκη από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σχολιάζοντας τις αναφορές του Υπουργού Υγείας ότι ο Αλέξης Τσίπρας πήρε λεφτά για να αλλάξει τους ποινικούς κώδικες, ξεκαθάρισε ότι ο ίδιος δεν πρόκειται ποτέ να υιοθετήσει τέτοιου είδους ισχυρισμούς.
Επιφυλάχθηκε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας επί του αιτήματος για την αναβάθμιση των κατηγοριών στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Η Πρόεδρος ανέφερε πως το δικαστήριο επιφυλάσσεται επί του συγκεκριμένου αιτήματος για μετά την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας, ενώ αντίστοιχη ήταν η απόφαση και για την προσκόμιση εγγράφων και κλήσεις μαρτύρων. Η δίκη συνεχίζεται αύριο με την πλευρά των κατηγορμένων για ενστάσεις, αιτήματα και τοποθετήσεις επί της κατηγορίας. Οι ελλείψεις σε σύγχρονα μηχανήματα και προσωπικό σε συνδυασμό με τη ραγδαία αύξηση της αεροπορικής κίνησης βρίσκονται πίσω από τις καθυστερήσεις της πτήσης σύμφωνα με τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, όπως επισημαίνει η Ένωση Ελεγκτών. Ο υπάρχον εξοπλισμός έχει φτάσει στα όρια του και απαιτείται αναβάθμιση των συστημάτων και ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, ώστε να μπορεί να εξυπηρετείται με ασφάλεια όλο ένα αυξανόμενος αριθμός πτήσεων, καθώς σε ώρες αιχμής καταγράφονται ακόμη και 45 έως 50 κινήσεις αεροσκαφών ανά ώρα, όταν το όριο ασφαλούς διαχείρισης είναι 35.

0: Έφρασε την ελπίδα ότι θα υπάρξει θετική έκβαση στο θέμα, σημειώνοντας πως ο Τραμπ έχει δώσει προσωπική υπόσχεση για αυτό. Ζήτησε ο Υπουργός Εξωτερικών από τον Τούρκο ομολογό του αναβολή για μετά τις ελληνικές εκλογές της ανακοίνωσης της μετατροπής σε νόμο του τουρκικού ανεθεωρητικού δόγματος της γαλάζιας πατρίδας, ρωτούν τον Γιώργο Γεραπετρίτη σε ερώτηση τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με πρωτοβουλία της Ρένας Δούρου. Και στη διεθνή επικαιρότητα, 11 ημέρες μετά τους φωνικούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα και με τις ελπίδες για επιζώντες να σβήνουν, μια μητέρα εντοπίστηκε ζωντανή κάτω από τα χαλάσματα κρατώντας την αγκαλιά της το μωρό της. Σύμφωνα με τον προσωρινό επίσημο απολογισμό, οι νεκροί ξεπερνούν τους 3.500, ενώ δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Ο ΙΕ εκτιμά πως έως και 50.000 άνθρωποι μπορεί να αγνοούνται μετά την καταστροφή. Την παρέτησή του από βουλευτή στην εκλογική περιφέρεια του Κλάκτον της Ανατολικής Αγγλίας ανακοίνωσε ο ηγέτης του ακροδεξιού Reform UK, ο Νάιτζελ Φάραντς, προκειμένου, όπως είπε, να προκαλέσει επαναληπτική εκλογή. Ο Φάραντς βρίσκεται αντιμέτωπος με κατηγορίες για οικονομικά σκάνδαλα, μεταξύ των οποίων δωρεά ύψους 5 εκατομμυρίων λιρών που έλαβε στις αρχές του 2024 από τον βασικό χρηματοδότη του Reform UK, τον Christopher Harbour. Δήλωσε ότι θα είναι ξανά υποψήφιος, κατηγορώντας το πολιτικό σύστημα ότι επιχειρεί να εμποδίσει το κόμμα του να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας. Η επικεφαλής της γαλλικής ακροδεξιάς, Μαρί Λεπέν, αναμένεται κατά πάσα πιθανότητα να αποσαφηνίσει απόψε αν προτίθεται ή όχι να είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027. Νωρίτερα, το δικαστήριο του Παρισιού την έκρινε τελεσιδίκως ένοχη για επεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Πλην όμως ήρε σε μεγάλο βαθμό τη στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεστε που της είχε πρωτοδίκως επιβληθεί. Με βάση την σημερινή απόφαση του δικαστηρίου, η Λεπέν θα εκτίσει κατοίκον την ποινή της, υποχρεούμενη να φέρει ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Σημειώνεται ότι ως όρο για την υποψηφιότητά της είχε θέσει την απουσία απόφασης για ηλεκτρονική επιτήρηση. Στις αθλητικές ειδήσεις, το τελευταίο ζευγάρι των προημιτελικών του Μουντιάλ θα βγει απόψε καθώς πέφτει η αυλαία της φάσης των 16. Είναι σε εξέλιξη ο αγώνας Αργεντινή-Αίγυπτος. Από ό,τι βλέπω, προηγείται η Αίγυπτος με 1-0. Στις 11 η Ελβετία αντιμετωπίζει την Κολομβία. Και στην Αθήνα βρίσκεται από το απόγευμα ο Γερμανός forward, ο Ίζακ Μπόγκα, προκειμένου να ολοκληρώσει τη συμφωνία του με τον Παναθηναϊκό. Τον γνωρίζω και με γνωρίζει, είπε για τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Παράλληλα, επιστρέφει στην πράσινη ΚΑΕ, εμβληματικός αρχηγός του Τριφυλλίου, Δημήτρης Διαμαντίδης, προκειμένου να αναλάβει διοικητικό πόστο. Και ας αφήσουμε τον καιρό για το τέλος του δελτίου και να πάμε στα θέματά μας συγκεκριμένα πλέον. Σήμερα στη Βουλή είχαμε τη συζήτηση στην Επιτροπή για την Συνταγματική Αναθεώρηση. Ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι μιλά για θεσμική θωράκιση ενώ δεν την εφαρμόζει, αναφερόμενος στις υποκλοπές και τις τάσεις της κυβέρνησης, εξεταστικές επιτροπές. Διαφώνησε και αμφισβήτησε και την ανάγκη αναθεώρησης του άρθρου 29. Όλα αυτά πάμε να τα δούμε μαζί με τον Τάσο τον Γιαννόπουλο, τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, ο οποίος είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τάσο, καλησπέρα.
1: Ναι, Ντίνα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ουσιαστικά ήταν μια προαναγγελία όσο θα δούμε αύριο αυτή η αναφορά του Θεόφιλου Ξανθόπουλου για το μπάζωμα που έχουμε πει εδώ και πολύ καιρό, mm-hmm. ότι ετοιμάζει αύριο η πλειοψηφία στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας.
0: Έτσι.
1: Διότι έχει οριστεί για αύριο στις 11 το πρωί και όπως έχουμε αναλύσει. Η Νέα Δημοκρατία, παρότι έχουν συμπληρωθεί τα 2/5, οι απαραίτητες υπογραφές για να κληθεί ο κύριος Ντίλιαν και ο κύριος Δημητριάδης, αναμένεται αύριο το πρωί να προκαλέσει αντιδράσεις από μη αποδεχόμενη το αίτημα αυτό της αντιπολίτευσης και ακυρώνοντας ουσιαστικά τον κανονισμό της Βουλής, παραβιάζοντάς τον κατάφορα. Και αυτό, γι' αυτό προειδοποίησε σήμερα ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος mm-hmm. εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ. Είπε ότι θα έπρεπε να είναι μάλλον αυτοδίκαια η κλίση των δύο αυτών κεντρικών προσώπων του σκανδάλου των υποκλοπών. Αλλά παρόλα αυτά, ο κύριος Μπούρας, ο πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, απλά συγκάλεσε την αυριανή συνεδρίαση για να συζητηθεί το αίτημα. Και γι' αυτό λέμε εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι το Μαξίμου έχει δώσει εντολή για ένα ακόμη μπάζωμα αντιθεσμικό. Και το μόνο που μένει να δούμε, Ντίνα, είναι ποια νομικά τεχνάσματα θα σκραφιστεί αύριο η πλειοψηφία. Ακούμε ότι θα τα κάνει ο κύριος Βορύδης, προκειμένου να απορρίψει την κλίση των δύο αυτών προσώπων, ίσως να ισχυριστεί ότι δεν είναι

0: δημόσια πρόσωπα.
1: Ναι,
0: όπως λέει το άρθρο 43
1: το λέγαμε, ναι,
0: του Παρασμού
1: ναι,
0: της Βουλής, ναι, ναι, ναι, το οποίο είναι σχεδόν ανέκδοτο, διότι ο μεν κύριος Δημητριάδης ήταν γενικός γραμματέας του Πρωθυπουργού και έχει πει πριν από λίγες μέρες σε συνέντευξή του ότι πήρε την ευθύνη για το καλό της παράταξης, για χάρη της παράταξης, και ο κύριος Ντίλιαν έχει πει, έχει μάλλον σύμφωνα με δημοσιεύματα δηλώσει ότι ως ιδιοκτήτης στην Τελέξα έχει σύμφωνο συνεργασίας της εταιρείας αυτής με την ΕΕΠ για το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator. Δηλαδή, αν αυτοί οι δύο δεν είναι δημόσια πρόσωπα, και μάλιστα σε μια περίοδο που το θέμα των υποκλοπών είναι ξανά στην επικαιρότητα, τότε ποια είναι δημόσια πρόσωπα.
1: Και πρόσωπα κλειδιά, όχι απλώς δηλαδή κλειδιά για την υπόθεση. Μα την ίδια συμπεριφορά έχει, γι' αυτό το είπε και ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, ότι την ίδια συμπεριφορά, την ίδια στάση είχαμε σε όλες τις εκστασικές επιτροπές που είχαν συγκροτηθεί μετά από αιτήματα πάλι της αντιπολίτευσης. Το ίδιο αντιμετώπισε η κυβερνητική πλειοψηφία.
0: Και γι' αυτό δεν καλούσε τους μάρτυρες της μειοψηφίας, δεν είχε ποτέ επιλέξει η Νέα Δημοκρατία να υπάρχει διακομματικό προεδρείο, και γι' αυτό και σήμερα, Ντίνα, που είχαμε μια ακόμα συζήτηση στην Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης, ακούστηκε, είπε μάλιστα ο κύριος Δονής την έκφραση ότι είναι σαν να κάνει εκστρατεία κάποιο φασφουντάδικο για την παχυσαρκία, όταν η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να μιλήσει για εσωκομματική δημοκρατία ή για τήρηση των διαδικασιών.
1: Για τον υγιεινό τρόπο ζωής και την παχυσαρκία.
0: Ναι, ναι, όντως, ναι. Είναι, ακριβώς. Ναι. Και γιατί αφενός έχουμε το άρθρο 29 για τη λειτουργία των κομμάτων, και εκεί η αντιπολίτευση θύμισε ότι είναι η Νέα Δημοκρατία που έχει απαξιώσει την κοινοβουλευτική της ομάδα, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός που, όπως είπες και εσύ, έχει δώσει εντολή να μπαζώνονται οι εξεταστικές επιτροπές, και είχαμε και κάτι άλλο σήμερα, Ντίνα.
1: Ναι.
0: Την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας στο άρθρο 60 τώρα,
1: ναι,
0: για τη συνταγματοποίηση του Ρουσφετιού, την κατηγόρησε αντιπολίτευση, διότι ουσιαστικά εκεί η Νέα Δημοκρατία προτείνει την θωράκιση του βουλευτή κατά την επικοινωνία του με την εκλογική του περιφέρεια, και μας θυμίζει αυτό που έλεγαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στο σκάνδαλο του ΠΚΠ, ότι ουσιαστικά όλα αυτά τα ρουσφέτια που περιγράφονταν στην δικογραφία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας ήταν ο ρόλος τους.
1: Αυτό που έλεγε Άδωνης Γεωργιάδης.
0: Πελατειακά δίκτυα τα οποία τώρα η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να συνταγματοποιήσει τη λειτουργία τους, προτείνοντας την αλλαγή του άρθρου 60. Αυτό τόνισαν τα προοδευτικά κόμματα, και είναι απίστευτο το πώς ευτελίζεται η συνταγματική αναθεώρηση σε μια, ας πούμε, προσπάθεια νομιμοποίησης στη δημόσια σφαίρα των αντιθεσμικών πρακτικών της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί τελικά αυτό είναι, αυτό προκύπτει από τις συζητήσεις.
1: Αυτό το, ήθελα να σε φέρω, Τάσο, πάλι στο άρθρο 29 για τη λειτουργία των κομμάτων. Αυτό είχε, το είπε και ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, νομίζω, ότι θεσπίστηκε τότε, το 1975, με το Σύνταγμα του 1975, έτσι, μετά την νομιμοποίηση του ΚΚΕ.
0: Σωστά. Ήταν μια πολύ ταραγμένη προηγούμενη περίοδος για τη χώρα μας, και θεσπίστηκε αυτό το άρθρο μετά την νομιμοποίηση του επί δεκαετίες παράνομου Κομμουνιστικού Κόμματος, υπό την πίεση και του λαϊκού παράγοντα. Όμως τώρα η Νέα Δημοκρατία το εργαλειοποιεί, όταν η ίδια έχει ευτελίσει τις διαδικασίες και δεν έχει καμία εσωκομματική δημοκρατία, ενώ δεν τηρεί αυτές τις διαδικασίες που υποτίθεται θέλει να συνταγματοποιήσει για το μέλλον. Και έχει και ένα πολύ, πολύ προβληματικό άρθρο η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, η παράγραφος 3 του άρθρου 29, όπου υποβαθμίζεται, ουσιαστικά απαγορεύεται η πολιτική έκφραση σε κάποιες συγκεκριμένες κατηγορίες που εργάζονται στο δημόσιο, όπως είναι ακόμα και υπάλληλοι των ΟΤΑ, οι στρατιωτικοί, οι αστυνομικοί, οι δικαστές. Και ουσιαστικά είπε ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος ότι δεν μπορεί να συνάδει με τη σύγχρονη μορφή δημοκρατίας ένα άρθρο που υποβαθμίζει το δικαίωμα ενός τεράστιου αριθμού πολιτών να εκφράζονται πολιτικά εξαιτίας και μόνο της επαγγελματικής τους ιδιότητας. Αυτά συζητήθηκαν σήμερα.
1: Άφησε κάποια αιχμή για τη Χρυσή Αυγή ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος? Συνέδεσε το άρθρο με την παρουσία την κοινοβουλευτική της Χρυσής Αυγής?
0: Ουσιαστικά τέθηκε υπό συζήτηση, και μάλιστα ο Μάκης Βορύδης ουσιαστικά στάθηκε προς το Κομμουνιστικό Κόμμα και είπε ότι φοβούνται κάποιοι ότι αν μπουν πιο αυστηροί κανόνες, κάποια κόμματα που αμφισβητούν υποτίθεται την κοινοβουλευτική δημοκρατία δεν θα έχουν δικαίωμα να κατεβαίνουν στις εκλογές. Ανοίγει δηλαδή εδώ ένα επικίνδυνο παράθυρο ως συζήτηση τουλάχιστον.
1: Μάλιστα.
0: Είναι πρόσχημα ακριβώς το ότι η Χρυσή Αυγή ήταν εγκληματική οργάνωση και όχι πολιτικό κόμμα.
1: Και έτσι παρησύφρισε, σαν να είναι πολιτικό κόμμα. Παρησύφρισε στο πολιτικό σύστημα και στο κοινοβούλιο.
0: Μάλιστα. Απλά νομίζω ότι το συμπέρασμα είναι ότι περισσότερο γίνεται συζήτηση για να καλλιεργεί απλά η Νέα Δημοκρατία μια εικόνα ότι προσπαθεί να φέρει κάποιες αλλαγές. Αν διαβάσει κανείς τι προτείνει και τι λένε οι εισηγητές της, ουσιαστικά περισσότερο κοιτάζει προς τα πίσω και προς τις πρακτικές της, τις οποίες έρχεται εκ των υστέρων να νομιμοποιήσει κατά κάποιο τρόπο μέσω της διαδικασίας.
1: Ναι, αυτό ακριβώς. Προσπαθεί να θεσμοποιήσει, νομιμοποιήσει.
0: Ναι, συνταγματοποιήσει.
1: Συνταγματοποιήσει, ναι. Πράγματα που μπορεί να την καλύψουν την ίδια την Δημοκρατία για όσο καιρό κυβερνά ακόμη. Αυτό σωστά. Έχω καταλάβει εγώ.
0: Ελπίζει ίδια ότι θα κυβερνά και μετά τις επόμενες εκλογές, γι' αυτό και θέλει αυτές τις αλλαγές.
1: Ναι.
0: Αλλά όλα αυτά είναι βέβαια στο χέρι των ψηφοφόρων.
1: Ή να προλάβει και τους επόμενους που θα κυβερνήσουν. Κατάλαβες, είναι και αυτό. Λοιπόν, οπότε τα υπόλοιπα τάσο τα νεότερα θα τα έχουμε αύριο.
0: Ναι, να θυμίσω, αύριο 11 η ώρα το πρωί θα ξεκινήσει με εντάσεις από την αρχή η συνεδρίαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, γιατί η αντιπολίτευση θα τονίσει ότι δεν νομιμοποιεί τη διαδικασία, αφού πρέπει να κληθούν ο κύριος Δίλιαν και ο κύριος Δημητριάδης, και όχι απλά να συζητείται το αίτημα της αντιπολίτευσης για την κλίση του.
1: Ναι, μάλιστα, σωστά. Και φαντάσου, όλα αυτά θα έχουμε την ευκαιρία και το θράσος αυτή να τα κάνουν αύριο, όταν προχτές πήγε ο Σαμαράς έτσι και έκανε την προσφυγή του, και σήμερα πάνε οι αγωγές και θυμάζονται και άλλες εκατομμυρίων ευρώ των 8. Και πάλι και αυτά μονοπολούν την επικαιρότητα, θέλω να πω, και πάλι θα έχουμε...
0: Νομίζω ότι όπως και να προσπαθεί ο κύριος Νίξον του Μαξίμου, όπως έχει πει ο κύριος Δίλιαν, να κουκουλώσει το σκάνδαλο, τόσο το βρίσκει μπροστά του ακόμα πιο απειλητικό και σε μεγαλύτερη έκταση τελικά.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Τάσο Γιαννόπουλε.
0: Κάθε μέρα δηλαδή έχουμε και καινούργια στοιχεία στο ψηφιδωτό αυτό.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο Γιαννόπουλε.
0: Καλό βράδυ.
1: Λοιπόν, αυτά παιδιά, παρότι έχουμε νέο κύκλο, όπως είπαμε, εξελίξεων στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Τα ίδια παντελάκια μου, τα ίδια παντελή μου η κυβέρνηση. Ποιος Ντίλιαν και ποιος Δημητριάδης, δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχουν επιτροπές, δεν υπάρχει αντιπολίτευση, δεν υπάρχει τίποτα. Λοιπόν, δεν υπάρχει τίποτα. Κάτι υπάρχει, αλλά λοιπόν πάμε να τα δούμε. Διαβάζω σήμερα στην Αυγή αλλά και σε άλλα μέσα ενημέρωσης, και όλες αυτές τις μέρες τα διαβάζουμε, αλλά σήμερα ήταν και η συνέντευξη, πως ο Παύλος Πολάκης βάζει θέμα ηγεσία στον ΣΥΡΙΖΑ, παράλληλα δηλώνει υποψήφιος για την αρχηγία. Διαβάζουμε. Ακούμε τον ίδιο τον Πολάκη να τα δηλώνει τα παραπάνω. Αποκορύφωμα η σημερινή συνέντευξη στην Αυτεμπορική, όπου καταφέρθηκε με οξείς και επαξιωτικούς χαρακτηρισμούς κατά του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο κάλεσε να παραιτηθεί και ξεκαθάρισε πως βάζει υποψηφιότητα. Το θέμα αναμένεται να το βάλει στην Κεντρική Επιτροπή του ερχόμενου Σαββάτου, 10 Ιουλίου. Όπως αναμένεται και οι Νίκος Παπάς και Ερναδούρου να αμφισβητήσουν την απόφαση της προηγούμενης Κεντρικής Επιτροπής και να ζητήσουν κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ σε εκλογές. Παρότι δύο διαφέρουν κάπως οι απόψεις τους, φαίνεται ότι ο Νίκος Παπάς μιλάει για συλλογική ηγεσία, η κυρία Δούρου φαίνεται να είναι μεταξύ των δύο. Υπάρχουν ερωτήματα εδώ από τους ακροατές μας, που αρκετοί από τους ακροατές μας και τις ακροάτριές μας είναι και μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Και νομίζω ότι μια συζήτηση με ένα έμπειρο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, μέλος Κεντρικής Επιτροπής και πρώην βουλευτή Καβάλας, τον Κώστα το Μορφίδη, θα μας βοηθήσει. Καλησπέρα, Κώστα Μορφίδη.
2: Καλησπέρα, Ντίνα Μπαζιά.
1: Καλά είσαι?
2: Καλά εσύ?
1: Καλά, εδώ προσπαθούμε να βγάλουμε άκρη, να δούμε τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο για τα όσα γράφονται και έτσι ανακοινώνονται και μέσω social media τις τελευταίες ημέρες. Τα έχεις δει και εσύ, δεν χρειάζεται τώρα να επαναληφθώ, έκανα μια εισαγωγή. Ένα πρώτο σχόλιο, πώς τα βλέπεις?
2: Είναι μια δύσκολη κατάσταση, ήταν έτσι κι αλλιώς δύσκολη κατάσταση από την δημοσκοπική εικόνα του κόμματος. Έγινε ακόμη πιο δύσκολη μετά την συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, που απέκλεισε μία συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ, κάτι που νομίζω
1: το
2: ότι
1: ξέραμε,
2: το θέλανε. Το θέλανε όμως τα μέλη μας, το ήθελε και το κοινωνία η ίδια που ζητούσε ευρύτερες συγκλήσεις για να μπορέσει να υπάρχει ένα μέτωπο απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό θέλαμε εμείς και αυτό παλέψαμε και με τις αποφάσεις της Κρητικής Επιτροπής και με την απόφαση του Συνεδρίου εδώ και αρκετό καιρό. Πράγμα που από τη μία μεριά έγινε αποδεκτό από την ελληνική κοινωνία και το βλέπαμε στις δημοσκοπήσεις ότι η θέση αυτή του ΣΥΡΙΖΑ έγινε αποδεκτή και το ήθελε η κοινωνία, αλλά δυστυχώς...
1: Αυτό το βρείτε τα μεταξύ σας, αυτό λες τώρα, ναι.
2: Ναι, και τα υπόλοιπα κόμματα του προοδευτικού χώρου, αλλά και από ό,τι φαίνεται και το καινούργιο κόμμα η Ελλάς, αποκλείουν αυτή την περίπτωση.
1: Έχει αποκλειστεί η συνεργασία με κόμματα. Εξ αρχής είχε αποκλειστεί. Είχε πει ο Αλέξης Τσίπρας ότι ξεκινάμε από τη βάση, από κάτω, με ανθρώπους, με μέλη, με τέτοια.
2: Εμείς που είμαστε, όπως είπες, παλιά και εμείς...
1: Παλιά φρουρά.
2: Παλιά φρουρά, έχουμε μάθει να λειτουργούμε συλλογικά, έχουμε μάθει να οι αποφάσεις να αφορούν το κόμμα και θέλουμε συντεταγμένα το κόμμα μας να πάρει τις αποφάσεις του. Και σε αυτή την κατάσταση υπήρξε η απόφαση της Κρητικής Επιτροπής για τη στήριξη του εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα.
1: Ισχύει, κατά τη γνώμη σου, αυτή η απόφαση ισχύει πολιτικά, εννοώ, δεν εννοώ πλειοψηφικά, μειοψηφικά στην Κεντρική Επιτροπή. Αυτό θα το κρίνει το Σάββατο, θα τα πούμε αυτά. Πολιτικά είναι σε ισχύ αυτή η απόφαση ή θέλει μια αποσαφήνιση?
2: Εγώ πιστεύω ότι είναι σε ισχύ, γιατί ένα σώμα ανθρώπων την πήρε με την ψήφο του. Άρα λοιπόν, μέχρι και αν θα υπάρξει άλλη διαφορετική απόφαση, μέχρι να υπάρξει άλλη απόφαση, μέχρι να γίνει συνεδρία, ισχύει τούτη η απόφαση. Και δεν νομίζω ότι μπορούν συνεντεύξεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης να λύσουν αυτό το ζήτημα. Κυρίως όμως δεν βοηθούν όλες αυτές οι συζητήσεις, γιατί τουλάχιστον στη δικιά μου βιβλιοθήκη γράφεται ότι οι συζητήσεις αυτές γίνονται στο εσωτερικό του κόμματος. Δεν γίνονται.
1: Δεν είναι η πρώτη φορά, Κώστα Μορφίδη. Τα έχει ζήσει ο ΣΥΡΙΖΑ πάρα πολλές φορές αυτά.
2: Ναι,
1: και τα ξαναζεί, έτσι.
2: Αλλά τι να κάνουμε, επειδή τα ζήσαμε ή γι' αυτό πρέπει να επαναλαμβάνονται.
1: Όχι,
2: κάποια
1: εντάξει.
2: Στιγμή έχουμε πει ότι χάσαμε την αξιοπιστία μας ή όλο αυτό και κάναμε μια τεράστια προσπάθεια.
1: Με τον Κασελάκη, για βέβαια.
2: Για να ξαναβρούμε την αξιοπιστία μας και να λειτουργήσει και το κόμμα και τα όργανα κανονικά. Και δυστυχώς θα ξαναπέσουμε στην ίδια κατάσταση. Να γίνεται η συζήτηση στο κόμμα μας μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Τώρα...
2: Όπως γινόταν τότε και με όρους, δηλαδή πάλι με βρισκές φωνές και...
1: Απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς.
2: Απαξιωτικούς
1: αυτό.
2: Χαρακτηρισμούς. Και αυτό το βλέπουμε πάλι να γίνεται. Δυστυχώς γίνεται. Δεν βάλαμε μυαλό. Δεν καταλάβαμε τι κακό κάναμε εκείνη την περίοδο. Και δυστυχώς βλέπω να επαναλαμβάνεται για άλλη μια φορά.
1: Και μόνο που αυτή τη φορά ο ΣΥΡΙΖΑ δημοσκοπικά είναι σε πολύ χαμηλά ποσοστά. Δεν ξέρω αν υπάρχει περιθώριο για τέτοιες εσωτερικές συγκρούσεις και κόντρες με τα δεδομένα.
2: Σίγουρα ότι δεν υπάρχει περιθώριο. Και δεν υπάρχει περιθώριο ούτε για συνεδριάσεις όπως αυτή που έγινε την προηγούμενη φορά. Έτσι, με φωνές, με αμφισβήτηση των λεγόμενων των ομιλητών, να μην υπάρχει σεβασμός στους ομιλητές, να γίνονται παραβάσεις. Αυτά τα πράγματα νομίζω ότι διώχνουν τον κόσμο, απογοητεύουν τα μέλη μας, τα στελέχη μας και δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Είναι Πολύ άσχημη.
1: Υπάρχουν όμως, λοιπόν, οι δημόσιες δηλώσεις πλέον, γιατί είναι δημόσιες δηλώσεις, δεν είναι τι λένε οι ρεπόρτερ που καλύπτουν πολιτικό ρεπορτάζ ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε. Δεν είναι αυτό. Είναι, υπάρχουν οι δημόσιες δηλώσεις πλέον σήμερα του Παύλου του Πολάκη. Και εγώ αναρωτιέμαι το εξής. Είπαμε τι ζητάει ο Πολάκης. Δεν ξέρω τι θα κάνουν τελικά. Αν ο Παπάς και η Δούρου θα πάνε μαζί. Θα τα δείξει αυτά το Σάββατο. Σε περίπτωση που η πλειοψηφία μείνει πλειοψηφία. Παρόλες τις αποχωρήσεις, γιατί υπάρχουν αποχωρήσεις μελών της Κεντρικής Επιτροπής.
2: Δεν είναι πολλές.
1: Δεν είναι πολλές, αυτό έχουμε μάθει. Βέβαια η λεγόμενη μειοψηφία, το λέω έτσι για να συνεννοούμαστε τώρα, ζητά τους αριθμούς των μελών για την πλήρη καταμέτρηση κλπ. Δεν ξέρω πώς θα το κάνετε τώρα αυτή τη φορά. Αλλά...
2: Ναι, αυτό είναι αποφάσεις τις οποίες δεν τις ξέρω εγώ. Θα πρέπει να, γιατί αυτό που ξέρω είναι ότι τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής μέχρι τώρα δινόντουσαν την επομένη εργάσιμη της συνεδρίας, ανατώντο δηλαδή, ναι, στην σελίδα του ΣΥΡΙΖΑ. Λέγεται ότι έγινε η Κεντρική Επιτροπή, άλλαξε η Κεντρική Επιτροπή κατά ένα-δύο άτομα, ξέρω εγώ τρία όσα,
1: ναι, ναι, ναι,
2: είναι, και είναι, η νέα σύνθεση είναι αυτή. Τώρα, αν θα το κάνουμε πριν την συνεδρίαση
1: ή μετά, ναι.
2: Ωραία.
1: Επειδή και εμείς από το ρεπορτάζ ξέρουμε ότι όντως τουλάχιστον μέχρι στιγμής, δεν ξέρω τι θα γίνει μετά τις 11 Ιουλίου, δεν έχουν φύγει πολλά μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Και αλλά ούτε στελέχη μεγάλα, δηλαδή βουλευτές, είναι τα συγκεκριμένα που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Αν λοιπόν, δεν ξέρω, το επίδικο φαντάζομαι θα είναι ότι αν θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν, αυτό θα είναι βασικά το επίδικο, αν θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Και αν...
2: αλλά όπως βλέπετε η συζήτηση γίνεται για να παραιτηθεί ο πρόεδρος.
1: Λέτε ότι, μπορεί να δούμε το Σάββατο Μομφυή. Τι εννοείται,
2: μπορεί να... Δεν ξέρω, αλλά εάν ήταν να συζητήσουμε αυτό ή αν το ζήτημα είναι αυτό, θα έπρεπε να περιοριστεί η συζήτηση σε αυτό ή να έχουμε προτάσεις για το πώς θα λειτουργήσει η Κεντρική Επιτροπή και το κόμμα και για το επόμενο διάστημα. Ανταυτού βλέπουμε. Πρώτον, πρέπει να επιστρέψω στην κοινοβουλευτική ομάδα και πρέπει η Κεντρική Επιτροπή να ψηφίσει για να επιστρέψει στην κοινοβουλευτική ομάδα. Γίνεται,
1: ναι,
2: αυτό.
1: Ναι, ναι. Όχι, δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο. Υπάρχει πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας.
2: Ναι. Ναι, και τι είναι η Κεντρική Επιτροπή.
1: Ναι, ναι.
2: Το μέσο για να ικανοποιεί τις κόντρες ή τις επιδιώξεις του καθενός, τις προσωπικές. Χρησιμοποιούν τα όργανα για να λύσει με τέτοιες λογικές. Το κορυφαίο όργανο του κόμματος είναι να χαράσει πολιτική. Και να μπορούμε με αυτή την πολιτική να πηγαίνουμε παρακάτω. Δυστυχώς η συζήτηση έχει φύγει από την πολιτική, από το ποια είναι η πολιτική που πρέπει να έχουμε, και έχει πάει στο αν θα παραιτηθεί ο πρόεδρος ή όχι, τι συλλογική, αν θα έχουμε συλλογική, πώς το λένε, ηγεσία, ή αν θα βγει άλλος ή ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος. Και υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι ζητάνε από τον πρόεδρο να παραιτηθεί. Άρα λοιπόν έχει φύγει, έχει μετατοπιστεί το επίκεντρο της συζήτησης. Και αυτό για έναν κόσμο το θυμώνει. Πέρα από την απογοήτευση που μπορεί να δημιουργεί, θυμώνει και έναν κόσμο και λέει όχι, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Μα ναι, γιατί να από αυτή την αρχή εσωστρέφεια καταρχήν υπάρχει και αυτό. Δηλαδή εδώ έχουμε τόσα προβλήματα. Εδώ και για τη γούνα μας. Εδώ έχουμε ακρίβεια, έχουμε τέτοια. Έχουμε δεξιά πάνω που μας πίνει το αίμα και πάλι εμείς εκεί.
2: Και ευτυχώς από εγώ που έχουμε μια κοινοβουλευτική ομάδα η οποία ασχολείται με όλα αυτά. Έτσι, και είναι παρούσα και καταθέτει προτάσεις και παρεμβάσεις και μπορεί να πούμε ότι ασχοληθήκαμε ή έχουμε πει όλο αυτό το διάστημα πράγματα που αφορούν την κοινωνία και τις ανάγκες. Ευτυχώς.
1: Δεν θα κάνω την ερώτηση ότι αν η μειοψηφία παραμείνει η μειοψηφία το Σάββατο τι θα γίνει, γιατί δεν οφείλετε εσείς να απαντήσετε σε αυτό. Ένα τελευταίο, το μήνυμά σας μόνο και να κλείσουμε ένα μήνυμα εν ώψη της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου αυτό. Προς τα ταλαιπωρημένα μέλη.
2: Ναι, το θέμα είναι να κρατήσουμε το κόμμα ενωμένο, να κρατήσουμε το κόμμα λειτουργικό, γιατί όλοι ξέρουμε ότι έχει μια τεράστια ιστορία την οποία οφείλουμε να τη συνεχίσουμε και με βάση αυτό να παρευτούμε ως μέλη του ίδιου κόμματος και ως σύντροφοι.
1: Εντάξει, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μορφίδη, ειλικρινά που ήσασταν απόψε στο κόκκινο. Ήταν ο Κώστας Μορφίδης, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην βουλευτής στην Καβάλα. Νομίζω ότι μίλησε από καρδιάς και πολύ ειλικρινά για όσα τελευταία σήμερα και τις τελευταίες μέρες γράφονται. Εμείς πάμε σε διάλειμμα και μετά σε τραγούδι.
3: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Λοιπόν, Βαν Μόρισον ήταν αυτό. Εν τω μεταξύ, βλέπω ότι η Αίγυπτος έβαλε και δεύτερο γκολ. Την ώρα που μιλάγαμε, που είχαμε τη συνέντευξη. Δύο! Αλήθεια. Όχι. Γιατί δεν θες εσύ, είσαι με την Αργεντινή. Καλά. Ο καλύτερος δανεικής, έτσι λέω εγώ. Λοιπόν, εμείς πάμε στα θέματά μας, γιατί τρέχει η επικαιρότητα. Που λέτε, χθες προχτές έβλεπα ένα βιντεάκι στο TikTok, ξέρετε, από αυτά που κάνουν οι νεολαίοι, τα τους ενός λεπτού, δεν είχε καλό ήχο, γι' αυτό δεν το παίζουμε εμείς εδώ. Είναι μια κοπέλα η οποία δουλεύει σεζόν στη Μύκονο και ανοίγει μπροστά στην κάμερα το φάκελο με τα tips της μιας εβδομάδας, δηλαδή μετά από 6 μέρες εργασία, 6 μέρες δουλεύουν, ανοίγει το φάκελο με τα tips και είναι ένα διεύρο. Και δίπλα της το παλικάρι, είναι ένα άλλο παιδί ας πούμε, που επίσης δουλεύουν μαζί στην ίδια δουλειά, έχει 4 ευρώ αυτός, 4,5 νομίζω. Λοιπόν, μια εβδομάδα, όπως καταλαβαίνετε, αποκλείεται οι πελάτες στη Μύκονο να αφήνουν 0 tips, έτσι. Προφανώς υπήρξαν tips που τα κρατάει η εργοδοσία. Δεν θέλω να πούμε ότι όλοι οι εργοδότες είναι έτσι, αλλά πριν λίγες μέρες έγινε μια πανελλαδική απεργία των εργαζομένων στον επισητισμό τουρισμό. Με όλα αυτά τα ζητήματα, με τα εξαντλητικά ωράρια και την ανυπόφορη για τους εργαζόμενους κατάσταση στις τουριστικές αλλά και στις παράκτιες και περιοχές, όχι μόνο στα νησιά, τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας κλπ. Εμείς έχουμε τώρα κοντά μας τον κύριο Γιώργο Χότζογλου, είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισητισμό Τουρισμό. Καλησπέρα, κύριε Χότζογλου.
1: Καλησπέρα, ευχαριστούμε πολύ για το βήμα.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ. Λοιπόν, έκανα μια έτσι από ένα περιστατικό και μόνο, έκανε μια περιγραφή της κατάστασης. Είναι έτσι η καλύτερη ή η χειρότερη κατάσταση?
1: Όχι, στη δικιά μας περίπτωση ισχύει το ρητό κάθε πέρσι και καλύτερα.
0: Κάθε πέρσι και καλύτερα.
1: Επειδή στην εισαγωγή σας αναφερθήκατε στα tips,
0: ναι.
1: Αυτή η φωτεινή εγκέφαλη που αποφάσισαν να φορολογήσουν τα φιλοδορήματα που δίνονται μέσω POS, τελικώς κατάφεραν το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που πιστεύανε. Γιατί ακούγαμε ότι η επίσημη εκδοχή που έδινε ο Υφυπουργός Οικονομικών, ο κ. Πετράλιας, είναι ότι το φιλοδόρημα στη χώρα μας κυμαίνεται από 60-80 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.
0: Α.
1: Και αποφασίσαν να το φορολογήσουν γιατί ήμασταν φοροφυγάδες. Βέβαια, ίσως να έχει στο μυαλό του ότι έρχονται στην χώρα καμιά 15.000 Ρονάλντο και άλλοι 15.000 Αντε το Κούμπο.
0: Και αφήνουν χιλιάρικα, ας πούμε.
1: Ναι, ίσως να έχει αυτό στο μυαλό του. Εντάξει, καθένας μπορεί να φαντασιώνει το τι θέλει. Αλλά αν πάρουμε παράδειγμα το μυαλό μας τον εαυτό, πείτε μου εσείς όταν παραγγέλνετε σουβλάκια ή πίτσα στο σπίτι, τι φιλοδόρημα αφήνετε?
0: Ναι, εγώ
1: όλοι
0: θα σας πω.
1: Αφήνουμε 2 ευρώ, 3 ευρώ.
0: Καλέ, τι 2-3. Εγώ αλήθεια σας λέω ότι άμα είναι ο λογαριασμός με τύπου 7 ευρώ. Έτσι. Γιατί για παραπάνω δεν μας βλέπω. Λοιπόν, 7-8 ευρώ. Αφήνω μισό 1 ευρώ. Θέλω να σας πω.
1: Ναι. Αυτό είναι το φιλοδόρημα λοιπόν,
0: ναι,
1: που
0: αυτό
1: αποφάσισε να φορολογήσει η κυβέρνηση. Σε κάθε περίπτωση, οι καταστάσεις, είπατε και για την απεργία που είχαμε πριν λίγες μέρες,
0: ναι,
1: αναγκαστήκαμε να γυρίσουμε την Ελλάδα μέσα σε ένα μήνα 2 φορές. Να πάμε στους μεγάλους τουριστικούς προορισμούς, Κρήτη, Ρόδο, Χαλκιδική, Κερκύρα, Πελοπόννησο.
0: Τα ανταγωνιστικά, ναι, ναι.
1: Ναι, τους μεγάλους τουριστικούς προορισμούς. Κοιτάξτε, η κατάσταση, να λέμε κάθε φορά ότι είναι τραγική, να λέμε το κλισέ ότι οι εργασιακές συνθήκες μεσαίωνα, γαλέρας.
0: Είναι αυτό φτάνει, με τα 12 ώρα και τα 15 ώρα.
1: Φτάνει, τα είπαμε ένα εκατομμύριο φορές, τα καταδείσουμε γραφική. Κοιτάξτε, όλα λειτουργήσαν βάσει σχεδίου. Ακόμα και ένα ύψιστο μέτρο, ένα μέτρο στο οποίο είμαστε υπέρμαχοι αυτό της ψηφιακής κάρτας εργασίας, καταφέραμε και το ευτελίσαμε, για να μην πω το ξεφτυλίσαμε. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί ήμασταν οι πρώτοι που βγήκαμε και είπαμε ότι είναι ένα σωστό μέτρο και θα αποτυπωθεί επιτέλους ο πραγματικός χρόνος εργασίας. Τι έγινε όταν πρώτο εμφανίστηκε το μέτρο στον κλάδο? Βγήκε η κυρία Κεραμέως και πανηγύρισε ότι αυξηθήκανε οι δηλωμένες υπερορίες κατά 1000%. Αντί να πάνε να κρυφτεί σε ένα λαγούμι,
0: μάλιστα,
1: γιατί δικαιωθήκαμε για αυτά που λέγαμε χρόνια, ότι δουλεύουμε 13, 14, 15 ώρες την ημέρα, 7 ημέρα, βγήκαν και πανηγύριζαν. Ας είναι. Δεν μπορούμε να τα απαγορεύσουμε, ας πανηγυρίζουν. Τι εκτοξεύτηκε όμως μαζί με τις υπερορίες και το μισθολογικό κόστος? και εκεί ενέδωσε η Κεραμαίος και η κυβέρνηση στους εργοδότες.
0: Στους εργοδότες, ναι.
1: Και αντί να προασπίσουμε τον κόσμο της μισθωτής εργασίας και να κατοχυρώσουμε το πενθήμερο 40ωρο, που χύθηκε αίμα για αυτό το πενθήμερο, για το 8ωρο και για το πενθήμερο, νομιμοποιήσαμε την αυθαιρεσία. Δηλαδή, τη φέραμε νομοσχέδιο που λέει ότι μπορείς να δουλεύεις 13 ώρες στον ίδιο εργοδότη.
0: Οπότε,
1: για να μειώσουμε το μισθολογικό κόστος.
0: Οπότε στο δικό σας τον κλάδο το έχουν εκμεταλλευτεί διόντως αυτό, έτσι, το
1: 13ωρο. Είναι φωτογραφική η διάταξη.
0: Ναι.
1: Είναι φωτογραφική η διάταξη. Και αν μερίνει 4 μήνες η κυρία Κεραμαίος στο δημόσιο διάλογο έλεγε γιατί φωνάζετε, μόλις το 0,1 των επιχειρήσεων εφαρμόζεται το 13ωρο. Αυτό μας το λέει όμως πριν 4 μήνες, πριν ανοίξουν τα εποχικά ξενοδοχεία και η εποχική εστίαση. Μήπως έχει τώρα στοιχεία να μας δώσει πόσο εφαρμόζεται.
0: Θα είχε ενδιαφέρον πραγματικά με κάποιον τρόπο να βρεθούν αυτά τα στοιχεία. Εγώ κατάλαβα ότι υπάρχει και εργοδοτική αυθαιρεσία. Καλά, δεν λέμε ποτέ ότι όλοι είναι οι ίδιοι. Εντάξει, πάντα υπάρχουν οι εξαιρέσεις. Φέτος ακούω από τα νέα παιδιά, έτσι, από γνωστούς, φίλους, παιδιά οικογενειών, κοντινών κλπ. Ότι αυτό το πράγμα έχει αυξηθεί γιατί δεν καλύφθηκαν οι θέσεις εργασίας. Ενώ η
1: Φυσικά.
0: Τουριστική κίνηση αυξήθηκε λόγω και του πολέμου κλπ. Με αποτέλεσμα να έχουμε τα χειρότερα οντός για τους εργαζόμενους, να καταπονούνται ας πούμε.
1: Η εντατικοποίηση έχει χτυπήσει κόκκινο. Ένας δουλεύει για 5 για να καλυφθούν οι κενές θέσεις εργασίας.
0: Άρα όντως δεν καλύφθηκαν. Όντως.
1: Όχι, δεν καλύφθηκαν. Mm. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα και την καταπόληση των εργαζομένων και την μη καλή παροχή υπηρεσιών. Ξέρετε, ο τουρισμός είναι πάνω απ' όλα ψυχολογία. Καταφέραμε τα τελευταία χρόνια και να είμαστε στις πρώτες θέσεις των προτιμήσεων των πελατών που τους ονομάζουμε repeaters, επαναλαμβανόμενους. Έρχονται οι τουρίστες στα ξενοδοχεία και μας ξέρουν με το μικρό μας όνομα. Αυτό γιατί συμβαίνει? Μήπως γιατί έχουμε τα τρομερά αεροδρόμια, τα τρομερά οδικά δίκτυα, τις τρομερές εγκαταστάσεις? Όχι βέβαια. Συμβαίνει γιατί έχουμε ένα άρτιο προσωπικό, εξειδικευμένο. Μιλάμε όλοι 4 και 5 γλώσσες στον κλάδο.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Τα στάνταρ έχουν ανέβει και ο ξενοδοχοϋπάλληλος ή ο εργαζόμενος στην εστίαση πλέον πρέπει να έχει πολύ εξειδικευμένες ικανότητες.
0: Αφήστε που περνάνε casting κανονικό, έτσι.
1: Βέβαια. έτσι,
0: γιατί είναι ωραία νέα παιδιά και αγόρια και κορίτσια.
1: Δεν το συζητάμε, ναι. Περνάμε casting κανονικό και πιστέψαμε ότι στην ηλικία που είμαι εγώ αυτή τη στιγμή, των 51 ετών, αν ήμουν εποχικά εργαζόμενος, δεν θα έβρισκα δουλειά.
0: Ναι.
1: Γιατί μετά το συμπλήρωση του 40ου έτους ηλικίας.
0: Ναι, το κοιτάνε και αυτό βεβαίως, ναι, όπως το εξωτερικό.
1: Είμαστε αντιτουριστικοί.
0: Τουλάχιστον κατά την άποψή τους, κούνια που τους κούναγε εδώ μεταξύ, οι τουρίστες θέλουν άλλο πράγμα. Θέλουν αυθεντικότητα,
1: ναι, εντάξει,
0: και παραδοσιακή φιλοξενία και τέτοια.
1: Αυτό ακριβώς λοιπόν, αυτό ακριβώς είναι που μας ανησυχεί, ότι έχουμε αρχίσει και ξυλώνουμε σιγά σιγά το pullover, το καλό brand name που φτιάξαμε, με τα κλήσεις από τρίτες χώρες. Δεν μπορούν οι συνανθρωποί μας να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις εξειδικευμένες ειδικότητες. Δεν μας λείπει ο λατζέρης, δεν μας λείπει ο εργάτης γενικών καθηκόντων. Μας λείπουν άκρως εξειδικευμένες θέσεις, η chef, η executive chef, τα front desk. Ρεσεψιόν, guest relationships, σερβιτόροι, καμαριέρες. Δεν μπορεί, αν εξαιρέσουμε τις κοπέλες που έρχονται από τις Φιλιππίνες, που πραγματικά αφομοιώνονται και έχουν μια κουλτούρα έτσι φιλοξενίας, οι υπόλοιπες θέσεις δεν μπορούν να καλυφθούν. Και δεν το λέω με καμία ρατσιστική διάθεση, μακριά από μένα τέτοια πράγματα. Συνυπάρχουν
0: με
1: μετανάστες εργαζόμενους.
0: Με τις απαιτήσεις του.
1: Ναι, άλλωστε, το επιθετό μου μαρτυρά ότι οι προγονείς μου ήταν πρόσφυγες.
0: Δεν μπορούν
1: να είμαι εγώ πρόσφυγας ή ο παππούς μου πρόσφυγας και εγώ ρατσιστής.
0: Το λέτε με βάση τις απαιτήσεις που έχει κάθε θέση και το σύγχρονο πια, η σύγχρονη επιχείρηση, εντάξει.
1: Ακριβώς. Δυστυχώς, κοιτάξτε, είναι πραγματικά οξύμορο αυτό που συμβαίνει. Αυτή η χώρα είναι ευλογημένη. Έχουμε αυτή τη στιγμή μια αύξηση, είδατε και τα στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδος, για το πρώτο τρίμηνο του έτους ήμασταν 700 εκατομμύρια πάνω σε εισπράξεις από τον τουρισμό σε σχέση με το 25. Αυτή τη στιγμή οι αφίξεις τρέχουν με 4% παραπάνω σε σχέση με πέρσι και ακόμα δεν έχουμε φτάσει στο πικ τη σεζόν.
0: Παρά ότι έχουμε πρόβλημα στις υποδομές, να, οι ελεγκτές, το λέγαμε νωρίτερα στις ειδήσεις, οι ελεγκτές εναέρειας κυκλοφορίας έχουν κάνει ανακοίνωση άνθρωποι που λένε ότι ο εξοπλισμός έχει φτάσει στα ωριά του, θέλουμε αναβάθμιση συστημάτων και ανθρώπινο δυναμικό.
1: Θα σας περιγράψω την προσωπική μου εμπειρία το τελευταίο ένα μήνα. Δεν υπήρξε πτήση που να έφυγε στην ώρα της. Η λιγότερη καθυστέρηση ήταν μια μισή ώρα. Με αποκορύφωμα βέβαια αυτό που βίωσα επιστρέφοντας από Ρόδο πριν 20 μέρες, όπου για να έρθω από τη Ρόδο στην Αθήνα ήμουνα 3 ώρες μέσα στο αεροπλάνο.
0: Μάλιστα.
1: Από Γερμανία να έρχομαι θα είχα φτάσει πιο νωρίς.
0: Βέβαια.
1: Έτσι, οι υποδομές, τα αεροδρόμια, φανταστείτε ότι πλέον έχει αποδειχθεί και το βενιζέλο σιγά σιγά μικρό για τον όγκο των γραμμών που προσγειώνονται το καλοκαίρι στη χώρα μας. Mm-hmm. Αυτά είναι ενθαρρυντικά μηνύματα. Τα αποθαρρυντικά είναι ότι δεν ασχολείται κανείς με τη λεγόμενη βαριά βιομηχανία, έτσι όπως θέλουν να την ονομάζουν, τη βαριά βιομηχανία της χώρας. Δεν ασχολείται κανείς με τον τουρισμό. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας. Συγχωρέστε με για την έκφραση. Να κάνουμε έτοιμα κάθε χρόνο στα συναρμόδια Υπουργεία τέλη Γενάρη, αρχές Φλεβάρη, δηλαδή στο Υπουργείο Τουρισμού Εργασίας, και στους εργοδότες, στους εργοδοτικούς φορείς, να κάτσουμε όλοι μαζί σε ένα τραπέζι και να επανασχεδιάσουμε αυτή τη ρημάδα τη σεζόν που είναι μπροστά μας. Να αποφασίσουμε τελικά τι σόι τουρισμό θέλουμε για τη χώρα μας. Την αγαπάμε αυτή τη χώρα, θέλουμε να πάει μπροστά, ναι ή όχι. Και επειδή καλός ή κακός, είμαστε μια χώρα μονοθεματική, δεν παράγουμε κάτι άλλο.
0: Ο πρωτογενής τομέας τελείωσε. Δεν είναι, εντάξει.
1: Φυσικά, δεν το συζητώ. Δεν είναι όλα ήλιος, ρακέτες, σούζα και στα πόδια.
0: Ναι, ούτε όλα προσφορά υπηρεσιών. Έπρεπε να είναι παραγωγική χώρα. Αλλά
1: δείτε τι γίνεται με τον πρωτογενή τομέα. Το τελειώσαμε.
0: Το καταστράφηκε. Όπως λένε.
1: Άρα λοιπόν περιμένουμε από έναν τουρισμό. Εδώ ξέρετε ποιο είναι το. Δηλαδή, τα ακούω καμιά φορά στην τηλεόραση και λέω. Δηλαδή, πραγματικά σε ποια σοβαρή χώρα θα λέγονται αυτά. Ακούω τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, mm-hmm. τον κύριο Τσάπαλο.
0: Ναι.
1: Σε μια πρόσφατη του δημόσια παρέμβαση να απαντάει σε δημοσιογράφο. Αφήστε να δούμε πώς θα πάει ο τουρισμός το καλοκαίρι, για να δούμε τι θα εξαγγείλει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΒ. Το
0: ξέρανε,
1: δηλαδή,
0: ξέρανε ότι αν... θα πάει καλύτερα η Ελλάδα φέτος, γιατί φλέγεται το από εκεί κομμάτι, δεν τολμάει κανένας να πατήσει από Τουρκία και πέρα.
1: Ωραία, και παίρνουμε την αντίθετη μεριά. Δεν πάει καλά η Ελλάδα το καλοκαίρι, γιατί μας βρίσκει μια θεομηνία, μας βρίσκει ένα φυσικό φαινόμενο μακριά από εμάς,
0: ναι.
1: μια πανδημία, οτιδήποτε. Τι θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΒ.
0: Έλαντε, αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει η χώρα να έχει μπούσουλα για τον.
1: Δηλαδή, τώρα καταλαβαίνετε.
0: Για τον ένα σημαντικό τομέα της οικονομίας που είναι ο τουρισμός.
1: Εκείνη η φράση που ακούστηκε, το πάμε και ο που βγει, πώς το είχαμε πει.
0: Ναι, ναι, στα Τέμπη.
1: Μας ακολουθεί παντού.
0: Ισχύει για κάθε κομμάτι της ζωής μας.
1: Μας ακολουθεί παντού, δυστυχώς.
0: Στον τόπο αυτό. Πραγματικά. Εγώ ήθελα να καταλάβω κάτι, ήθελα να το πάω πάλι έτσι στα παιδιά που εργάζονται κλπ. Έχετε επαφή, εσείς τα ξέρετε τα θέματα τώρα και θέλουμε όταν θα βγαίνει μια καταγγελία έτσι πολύ σοβαρή, θέλουμε να μας λάβετε υπόψη, να μας ειδοποιείτε. Πιστεύετε, βασικά είπατε ότι οι κενές θέσεις είναι στο ανώτατο έτσι, προσωπικό.
1: Είναι 80.000. Είναι 80.000 και νέες θέσεις.
0: Κυρίως είναι στο ανώτατο προσωπικό, λέτε εσείς τώρα, έτσι.
1: Είναι στις εξειδικευμένες θέσεις.
0: Είναι στις εξειδικευμένες θέσεις. Εκεί έχουμε θέμα. Άρα αυτό δεν πρέπει να κατευθύνει την πολιτεία προς ενίσχυση των αντίστοιχων σπουδών.
1: Δεν πάσχουμε.
0: Καταλάβατε τι λέω.
1: Ναι. Κοιτάξτε, δεν πάσχουμε αυτή τη στιγμή από σπουδές, από εκπαίδευση, κάτι που είναι. Είμαι οπαδός του διαβίου μάθησης, συνέχεια πρέπει να μετεκπαιδεύεσαι,
0: ναι,
1: να καλυτερεύουμε, ναι. να φτιάχνουμε. Εγώ είμαι από αυτούς που παλεύω από την ημέρα που ανέλαβα πρόεδρος στην Ομοσπονδία το 2019 να δημιουργήσουμε μαζί με τους ξενοδόχους τουριστικό λύκειο.
0: Μάλιστα. Να
1: υπάρχει δηλαδή επιλογή στον έφηβο και στην έφηβο.
0: Όπως είχαμε τα ναυτικά λύκεια. Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Το πρόβλημα μας είναι άλλο. Το πρόβλημα είναι ότι έχουμε ένα άκρως εξειδικευμένο προσωπικό, δεν θα ασφαλιστώ να το λέω, το οποίο στην πλειοψηφία του έχει μεταναστεύσει σε ανταγωνιστικές όπως στην Ελλάδα χώρες στον τουρισμό.
0: Μάλιστα.
1: Αν πάτε σε ένα ξενοδοχείο στην Ισπανία, στο λόμπι, και πείτε καλημέρα στα ελληνικά, θα σας απαντήσουν πάνω από 10 άτομα.
0: Ναι. Έχω την εντύπωση ότι είναι και στην Ελβετία περίπου το ίδιο πλέον.
1: Θα σας τα πω. Κύπρο, Μάλτα, Κροατία, Ελβετία, Ισπανία, Αλβανία.
0: Μάλιστα. Ακόμα και εκεί φεύγουν τα παιδιά για καλύτερα.
1: Ναι, γιατί είναι καλύτερες οι συνθήκες και επειδή ο Έλληνας έχει πολύ καλό όνομα σαν εργαζόμενο στον κλάδο, αμείβεται και πολύ καλύτερα. Άρα λοιπόν αυτό που πρέπει να κάνει η πολιτεία είναι να δώσει τα κίνητρα να επανέλθουν οι εργαζόμενοι επαγγελματίες στον κλάδο. Δεν μπορεί η σεζόν να ολοκληρώνεται μέσα Οκτωβρίου και η επιδότηση για τους εποχικά εργαζόμενους
0: να γίνει το brain gain, λέμε μήνες. Τώρα. Αυτό λέμε, το brain gain.
1: Να είναι, ακριβώς, να είναι μόλις τρεις μήνες και τους υπόλοιπους νεκρούς μήνες να είναι χωρίς εισόδημα. Μοιραία θα ψάξει να βρει κάτι άλλο, μοιραία θα ψάξει να βρει να μεταναστεύσει. Έχουμε κάνει την πρόταση να επεκταθεί η χρονική ισχύ του επιδόματος ανεργίας στους εποχικά εργαζόμενους στα προμνημονίου επίπεδα, δηλαδή στους πέντε μήνες, από το 2018 επί Υπουργείας κυρίας Αχτιόγλου. Mm-hmm. Που ζητήσαμε να συσχετιστεί το εποχικό επίδομα ανεργίας με τα ένσημα που μαζεύουμε το καλοκαίρι. Και τι εννοώ, αν ο Κότζοβλου μαζέψει 90 ένσημα, να πάρει 3 μήνες ταμείο, όπως είναι τώρα. Αν μαζέψει 120 ένσημα, να πάρει 4 μήνες ταμείο, και αν μαζέψει 150 ένσημα, να πάρει 5 μήνες ταμείο. Τι πετυχαίνουμε με αυτό, τρία πράγματα. Δίνουμε ένα κέριο χτύπημα στην ψευδώς υποδηλωμένη εργασία. Mm-hmm. Βλέπει παραπάνω έσοδα το ταμείο, το δημόσιο ταμείο. Βλέπουν παραπάνω εισόδημα εργαζόμενοι τους σημερινούς μήνες. Δεν έχει περάσει υπουργός από το 2018 που να του έχουμε παρουσιάσει αυτή την πρόταση, ναι. Να μην μας έχει χτυπήσει στην πλάτη.
0: Που να πει σωστά τα λέτε, θα
1: σωστό,
0: γίνει.
1: Ναι, θα το κάνω κτλ.
0: Και να δεν έχει γίνει.
1: Τυχαίο, ναι. Δεν είναι τυχαίο ότι τα δύο κόμματα που εκφράζουν τον προοδευτικό χώρο, mm-hmm. Ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, έχουν υιοθετήσει την πρόταση αυτή και την έχουν καταθέσει επανειλημμένως ως τροπολογία. Στη Βουλή, η οποία βέβαια απορρίπτεται από την κυβερνητική
0: πλειοψηφία. Απορρίπτεται από την κυβερνητική πλειοψηφία. Ναι, εντάξει, τότε όλοι μαζί θα λέμε ότι στις επόμενες εκλογές καλό θα ήταν να αλλάξει αυτή η κυβέρνηση, να πρθεί ένα προοδευτικό κόμμα και να γίνει και αυτό μεταξύ άλλων, να γίνει και αυτό το αίτημά σας δεκτό.
1: Παραβιάζεται ανοιχτά όταν.
0: Λοιπόν, εντάξει, δεν έχω άλλο να σας πω, αφού έχει απορριχθεί τόσες φορές, κύριε Χότζο. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν κοντά μας απόψε και μας τα είπατε έτσι αναλυτικά.
1: Και απολογούμε για το χτεσινό.
0: Όχι, είχατε σύσκεψη.
1: Προέκυψε ξαφνικά. Έπρεπε να πάω στη Χαλκίδα γιατί είχαμε μια σύσκεψη έκτακτη σωματείων.
0: Μάλιστα. Εννοείται, προηγείται. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ να έχετε.
1: Εγώ
0: και καλό βράδυ και σε εσάς και σε όλα τα παιδιά και τα αγόρια και τα κορίτσια που δουλεύουν τώρα έτσι με σκληρές συνθήκες σεζόν στα νησιά, στις τουριστικές παράκτιες περιοχές κλπ. Κλπ. Είχα υποσχεθεί πριν κλείσει εκπομπή να πω δύο λόγια για τον καιρό, γιατί τώρα θα διαβάσατε όλοι, θα ακούσατε όλοι ότι από την Παρασκευή αρχίζει και ανεβαίνει, έτσι. Θα έχουμε 35 άρια, 37 άρια και σε κάποιες περιοχές στην Ελλάδα και 40 άρια. Πάντως αύριο έθριος, εντάξει, θα έχει και μάλιστα συννεφιά έτσι και τοπικές βροχές στα υπηρωτικά, στα ορεινά υπηρωτικά και στη Μακεδονία κυρίως. Στην Αθήνα, εντάξει, η ανώτερη θερμοκρασία θα είναι 35 βαθμοί, στη Θεσσαλονίκη 34, Ιούλιος είναι, αυτά θα έχουμε. Και να κλείσουμε με ένα ωραίο τραγούδι, νομίζω από τον Νίκος Γιώγαλα, ο Νίκος Γιώγαλος ότι είναι. Καλό βράδυ σε όλες και όλους.

0: στο κόκκινο.
1: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμί.
2: Πολύ συχνά χρησιμοποιούμε κλισέ όπως τη λέξη δράμα για να περιγράψουμε ένα συγκλονιστικό ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Λίγες όμως είναι οι στιγμές που πράγματι η λέξη ανταποκρίνεται έστω και στη μεταφορά της, στη πραγματικότητα, και μία από αυτές είναι αναμφισβήτητα ο τελευταίος αγώνας στο Βερολίνο του 2006. Ο μεγάλος τελικός του παγκοσμίου κυπέλου ανάμεσα σε Γαλλία και Ιταλία αποτελεί το απόλυτο ποδοσφαιρικό δράμα της σύγχρονης ιστορίας. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο μεγάλος αρχηγός, ο Ζινεντίν Ζιντάν. Ο κορυφαίος Γάλλος μέσος έχει ήδη ανακοινώσει επίσημα πως αυτό θα είναι το τελευταίο παιχνίδι της καριέρας του. Όλα μοιάζουν ιδανικά σχεδιασμένα για το τέλειο δοξασμένο αντίο ενός παγκόσμιου θρύλου, καθώς ο ίδιος οδηγεί την εθνική του ομάδα με απόλυτη μαεστρία, σκοράροντας μάλιστα πολύ νωρίς την αναμέτρηση. Καθώς το σκληρό παιχνίδι οδηγείται τελικά στην παράταση, η ένταση χτυπάει κόκκινο και σε μια ανύποπτη φάση συμβαίνει αυτό που κανείς δεν περίμενε να δει ποτέ από τον παίκτη και άνθρωπο Ζινεντίν Ζιντάν. Ο Ιταλός αμυντικός Μάρκο Ματεράτσι προκαλεί εσκεμμένα το Γάλλο στάρ με μια βαριά προσβλητική κουβέντα. Η αντίδραση του Ζιντάν είναι ακαριαία, τυφλή και απόλυτα σοκαριστική. Σε μια ανεξέλεγκτη στιγμή έκρηξης, γυρίζει απότομα και καταφέρει μια σφοδρή κεφαλιά στο στήθος του Ιταλού, ρίχνοντάς τον ανέστητο στο χορτάρι. Ο διαιτητής ενημερώνεται αμέσως και δείχνει την κόκκινη κάρτα. Ο Ζιντάν αποβάλλεται. Η εικόνα του να αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο με σκυμμένο το κεφάλι, περνώντας ακριβώς δίπλα από το χρυσό τρόπαιο, χωρίς καν να το κοιτάξει ή να το αγγίξει, έχει χαραχτεί για πάντα στην παγκόσμια αθλητική μνήμη.
0: Η ώρα είναι 9. Στο κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
3: Στο κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: Dance Days Χανιά. 16ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού. Από τις 20 Ιουλίου μέχρι και τις 2 Αυγούστου, ο χορός συναντά την πόλη. Παραστάσεις, σεμινάρια, νέοι δημιουργοί και δημόσιος χώρος, open studio, ταινίες χορού και καρτούν, έκθεση παιδικών έργων «Το δικό μου σώμα μιλά», δράση στην πόλη. Dance Days Χανιά. Ο χορός παντού. Πληροφορίες dancedays.gr.
0: Η ώρα είναι 10. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Θέλουμε κανόνες στην αγορά και εμπόδια. Άλλωστε ζούμε μόνο μια φορά.

0: Είμαστε μεγάλα παιδιά πια. Και οι δικοί μας έτσι μας βλέπουν τώρα. Ανοίγουν διάπλατα οι δρόμοι. Μα όλα μας πρόνουν σε μια κατηφόρα. Ίσως να πρέπει να ανοίξω το βήμα. Πιο βιαστικά να προχωρά.
1: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε.

children.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 11. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλησπέρα σας. 11 με μία νύχτα, Δευτέρα με Παρασκευή, καθόμαστε στο κόκκινο. Απόψε Γιάννος Ηλιάδης στον ήχο, Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής.

το κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

κόκκινο. Η ώρα είναι 12. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

φίλοι, καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5, βραδάκι καλοκαιριού, στο βαθύ κέντρο της Αθήνας. Η Μαντάμ Θέκλα διαλέγει τη μουσική ειδικά για σας.

Φίλοι, αυτό ήταν για απόψε. Ευχαριστούμε τον Γιάννο Ηλιάδη που φρόντισε να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Ευχαριστούμε εσάς για την παρέα. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Καλό βράδυ να έχετε. Καλή δύναμη αν δουλεύετε νύχτα. Καλά κουράγια αν μας ακούτε από τίποτα νοσοκομεία ή φυλακές. Και να ετοιμάζεστε για ύπνο. Καλό ξημέρωμα και όνειρα γλυκά.

Αυτό τα λένε κάτω, μιλήσε τα λένε κάτω. Εκεί πέρα είναι my gallows. My gallows. Είναι my. My gallows. Γαϊδούρι αυτό είναι.

0: a peep at it, 12 voltage.
1: Ευχαριστώ, χωρίζει και εκεί άνθρωπος. Αυτό είναι καλός άνθρωπος εσύ. Αυτό το κάνει να παίξει τι σε μέλη σε ναι. Καταλαβαίνεις, αυτό το λένε κάτω. Δουλεύεις πολύ σήμερα. Θα πάνε στο σπίτι, κάνει καλός, φάω πολύ. Δεν έχει λεπτά, σπασμένο, δεν έχει τίποτα. Αυτός εκεί πέρα δεν έχει μάλλο με το κεφάλι. So now we will play a number from that new picture, Zone. We will translate Zone from one language to another. Zone mean vout. And vout mean Macbooty Oruni, Skulli Ruti Oruni, Oriti. Medas andredole. Onde Cristo sviti, micro carite. Vaut.

το κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: το κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.
0: Στο κόκκινο.
2: Είστε σίγουροι για τον εαυτό της και αρκετά ανεξάρτητη η Πακίτα Γκαλλέγο. Ακούστε τι απάντησε όταν τη ρωτήσαμε αν γνώρισε ποτέ τον φόβο. Να η απάντηση.
3: Δεν τον γνώρισα. Και μη με ρωτάτε γι' αυτό παρακαλώ. Είμαι ευαίσθητη σε αυτό το θέμα.